0: Ενώσει αυτή τη Αγία σου, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία.
1: Κύριε ελέησον,
0: σώσον ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός.

Επικαλείστε σε εμπαντή καιρό και τόπο ένα εισακούον ημών, ήλιος ημινής εν το πλήθη της εις αγαθότητος.

κοπινδίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρέμηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθύνε.

0: Παναγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν. Δόξα Σύ, ο Θεός ημών, δόξα Σύ. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ιερός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ιερός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ιερός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Γιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάσε της αμαρτίας ημών, Δέσποτε συγχώρεσον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ιέσε της ασθενείας ημών, ενε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρική Υιώ και Υιώ Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθώ τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, όσον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεσε μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών, και μη ενέγγιση μας φυρασμών, αλλά ρίση μας από το πόνιρο. Εξεγεθέτες του ύπνου, προς το μέση αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεση δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρική, Υιώ και Αγίω Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρασμε, Κύριε, τον ον φώτουσον και την καρδία και τα χείλημα άνοιξον, εις το εμείς Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων, αμήν. Αθρώων ο κριτής ευελεύσεται και κάμψε πράξεις μειωθήσονται, αλλά φόβο κράξουμε το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ο Χριστός, Αγία Τριάς, ότι δεν πολύ σου αγαθότητα και μακροθυμία, αν ουπορήθησε μη τώρα θέμα και μαρτωλό, ουδές είναι από όλες άσμα της ανομίας μου, αλλά φιλανθρωπεύσου συνήθως και προς απόγνωση κείμενον γυράς με, εις το ορθρίσαι και δοξολογήσε το κράτος σου. Κινήν φώτη σώμα το όμα της διανοίας, άνοιξε όμα το στόμα το μελετάν τα λόγια σου, και στην ενιαία της εντολά σου και πείλε το θέλημά σου, και ψάλλην της ενεξομολογήσει καρδίας, και ανοιμνεί το πανάγιο όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σύ Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι θεία σου φιλαθρώ φρονία, ήξεως άνθρωπον αμαρτωλών και ανάξων εξύπνων ασθήνε, και τη χύνη της ζώου του Αγίου σου οικού. Δέξε Κύριε και τη φωνή της ζήσεώς μου ως των Αγίων και νεωρών σου δυνάμεων, και ευδόξησαν καρδία καθαρά και πνεύμα ταπεινώσεως, προς την ευθύνεση των προπαραών φιλαιών μου ένεση, όπως και εγώ και ο νονός γένουμε, το φρονί μου παρθένων, εφεδράμε λαπεντώνει της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον Πατρί και πνεύμα τη δοξαζόμενον Θεολόγων. Αμήν. Δεύτε προσυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με αυτό όσο το μέγα ελαιό σου και καταπλήθο τον εκτριμό σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τη ανομία μου και από τη αμαρτία μου καθαρισών με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντό. Σήμωνα ήμαρταν και το πονηρό νοπιό σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και εγγύης το κρυνεστέσαι. Ιδού γάρ νομία στην ελήφθη και να μαρτύσει και σε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια νηγάπησα, στα άδελα και τα χρήφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς μη σόβλη καθαριστήσου με, πληνείς μη και υπερθιών ολευκαρτήσου με. Ακουτίς μα καλιέσαι και ευφροσύνη νεγαλιάστος θεάτε ταπεινωμένα. Απόστρεψε ο πρόσωπός μου των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδία καθαράν κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέσει εγκαίνσον της εγκάτης μου. Μη απορρίσκουν του προσώπου στο πνεύμα σου το Άγιον, μη αντέλησε απ' εμού. Απόδοσεν την αγαλία σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως σου δούς και σου επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων Θεός ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ενέσύν σου. Ό,τι θέλεις αυτησία να το κάνω, λόγω αυτό που το καπιδοκίσεις. Σία το Θεό πνεύμα σε ετριμένον, καρδία σε ετριμένη και ταπεινωμένην ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάφυρον Κύριε εν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί τη Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστη η ανδικαιοσύνη σαν αφορά και λοκαυτώματα. Τότε ανήσουν επί θυσιαστήριών σου μόσχου. Μακάρι η άμμο είναι εδώ, η πορευόμενη όνομα Κυρίου, μακάρι εξερευνώντα τα μαρτύρια αυτού, ενώ η καρδία εξητήσει στην αυτόν. Βούγαροι εργαζόμενοι κληρονομία, εντε οδύσει αυτό εφορέθησαν, εσύ να τήρετε σοντολά σου, φυλάξε τα σφόδρα. Οφείλων κατευθυνθεί σε νεοδήμο, το φυλάξε δικαιώματά σου, τότε μη ασχυνθώ, εν το επιβλέπαινε πάσα δολά σου. Εξομολογήσω μέσα εν αυτή την καρδία, εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μεν καταλήβει σε ασφόδρα. Εν τίνη καταρθώ συνότερο συνοτών αυτού. Εν το φυλάσσε του λόγου σου. Εν όλη η καρδία με ξύθησα σε μία πόσα μου φέρνει το λόγο σου. Εν την καρδία με κρυσταλλογιά σου προ αμία μάρτωση. Ευλογητό σου, Κύριε, διδαξώ με δικαιώματά σου. Εν τη χείλε σήμα ξύγγειλα πάντα κρίμα του σώματό σου. Εν τη οδό το μαρτυρίο σου ετέρθινο σε επαντίπλουτο. Εν τι εντολέ σου λεσχή σου και τα νέσου δεσοδού σου. Εν τη δικαιώμαση σου μελετήσου, κοπηλήσουμε το λόγο σου. Ανταπόδοσε ο δούλο σου, ζήσουμε και φυλάξω του λόγου σου. Αποκάλυψε ο θαλμό μου και κατανοήσε τα βάση του νόμου σου. Πάρε πω εγώ εμεί εν τη γη, μη αποκρύψε με τη σεντολά σου. Επόθησε ψυχή μου, το επιθυμίστε κρεματά σου εν παντή καιρό. Επιτίμησε περηφάνιση, επικατάρρεται η κλίνηση που των εντολών σου. Περίεργε μόνη του σου δένωση, τα μαρτυριά σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντε κατ' εμού κατελάλουν, ο δεδούλο εντολέ και τη δικαιωμασή σου. Και γάρε τα μαρτυριά σου μελέτη με αισθή και συμβουλή με τη δικαιωματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσω με κατ' ολόγων σου. Τα σοδού μου εξήγηλα και επικουσά μου, δίδαξα με δικαιωματά σου. Οδό δικαιωμάτων συνδυσών με και αδολεσχή σου τη αμασή σου. Ενίσταξε την ψυχή μου που ακεδία, ζευγό σώμα τη λόγη σου. Οδό να δικαιώσει από όσαν επεμού για τον νόμο σου λέει με. Οδό να δικαιώσει ερδισά μου για τα κρεματά σου κοπελαθώ μην. Εκολύ τη μαρτυρία σου κύριε με κατεσχηνή. Οδό να το λόγο σου έδρα μόνο όταν απλά την έθιν καρδία μου. Νομοθετή όρμη κύριε την οδό των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησε όμως εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω τον όλη καρδία μου. Οδήγησα τρίβω τον εντολό σου, τη θέλησα. Κλείνω την καρδία μου στα μαρτύρια όσοι και εμείς πλεονεξίαν. Απόσπασε ο θολμό μου το μύρι με θεότητα, αν τη οδό σου ζήσον με. Στήσαν τον δούλο στο λογιό σου, των φόβων σου. Περίεργο τον ηθισμό, υπόπτευσα τα κρεματά σου χρηστά. Ιδού επιθύμησε τη εντολά σου, δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθευε με το ελαιό σου, κύριε, το σωτηριό σου, κατά το λόγο σου. Και αποκριθήσουμε τη συνείδηση σου με λόγο, να την πει επί τη λόγη σου. Και μη περιέρισε το σώματό σου λόγω να λυθεί σε ω φούδρα, ό,τι από τη σκρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντό στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνα. Και πορευό πληθυσμό τη εντολά σου ξεζήτησα. Και ελάω τη μαρτυρία σου εναντίον βασιλέων και συγγνώμη. Και μελέτη σου εντολέ σιγά ψα φούδρα. Κύριε τα σύρρευση εντολά σου σιγά ψα και δολέ με τη δικαιωμασή σου. Νήσει το λόγο σου δούλο σου επιλπισά με. Αυτή με παρεκάλεσε, ταπεινώσε με το λογιό σου, ζητέ με. Η περήφανη παρενόμενο φόδρα από το νόμο σου και ξέκινα. Εμεί το κρυμά του απεώνω, κύριε και παρεκκλήθη. Αθυμία κατέσχε με μαρδολόν το εγκαλμπανόδο των νόμων σου. Ψάλτα είσαι με τα δικαιώματά σου από το παρικία μου. Εμεί η νύχτα ονοματό σου, κύριε, και επιλέξε τον νόμο σου. Αυτή γεννή τα δικαιώματά σου, ξεζήτησα. Μερίζουμε, κύριε, ότι είπε ότι φυλάξει τον νόμο σου. Εδείχνει το προσώπο σου όλη η καρδία με λέει σώμα και το λογιό σου. Δηλογισά μου τι οδού σου και πέθεψε του πόδου μου στα μαρτυριά σου. Η τιμά σου καταράφθη, του φυλάξη τη εντολά σου. Σχοινία μαρτωλών και ρεπλακισά με και το νόμο σου καπελαθώμη. Μέσω νύχτα το ξεγυρώμη, το εξομολογήσει τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτω εγώ είμαι πάντο φουμένο και το φυλασσόντα εντολά σου. Το έλεο σου κύριε πλήρηση και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Χριστότε επίσημα το δούλο σου κύριε κατ' το λόγο σου. Χριστότε και παιδεία και γνώση διδαξών με τι εντολέ σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήν εγώ επιμένησα, διότι το λογιό σου φύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε, και εν το χρησιτητή σου δεν αξόμουν δικαιωματά σου. Επληθεί επ' με αδικία περηφάνων, εγώ δεν όλη η καρδία με ξερήμισε τη συντολά σου. Ετηρώθε ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ τον όσο μελέτησα. αγαθόν με τεπινοσάς με όπως αμάθηκε ματά σου, αγαθός μου νόμος σηματός υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου, δόξα Πατρικίο και Αγίο Πνεύματι.
2: Και νυν και αγί και

0: ίσον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και ζους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εχείρε σου επίησάν με και έπλασάν με, συνδετησόν με και μαθήσουμε τις εντολάς σου. Υφοβομενή σου, ψωντέ με και χρανθήσονται, ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έθρον, Κύριε, τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και λυθεία τα πενωσάς με. Γεννηθεί το δί, το έλεό σου, παρακαλέσει με κατά λογιό σου, το δούλο σου. Έλε το σώμα με εκτιμή σου και ζήσει με τον νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσύ ενδύτωσαν υπερήφανοι ότι αδίκως η νόμος είναι σε με. Εγώ, δε άδωλεσίσω τις εντολές σου. Επιστρέψα το σαν με, ηχομενή συγγυνώσκοντα τα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμασο για μαζί σου προς αμία συνθώ. Εκλείπει στον τριό σου η ψυχή μου, στου λόγου σου επίρθησα. Εξέλιπον η όσφαλη μου σε λογιό σου, λέγοντα πότε παρακαλέσει με. Ότι γεννήθη να σα κόσω εν πάχνη τα δικαιώματά σου, καπελαθόμη. Πόσα εσύ είναι η μέρη του δούλου σου, πότε επίσημη που τον κατεοκόντω με κρίση. Λυγή αντώνη παράμβολε, ισχύα αλούχο ο νόμο σου, κύριε. Πάσα το λέω σου αλήθεια, αδίκω και διώξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή εντελεσάν με τη γη, εγώ δε που κατέλειπαν τα σεντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσουμε και φυλάξω το μαρτύριο του Σαββατό σου. Ει τον αιώνα κύριο λόγο του διαμένειων του ουρανού, ει γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου. Εθεμελίωση και διαμένει, τη διατάξου διαμένει μέρα τα σύμπαντα δουλασά. Η μείωτη ο νόμο σου μελέτη με εστί, τότε να απολώνει ταπεινώση μου. Ει τον αιώνα του λάθο δικαιωμάτων σου όταν αυτίσαι εσά με. Σώση με εγώ, σώσον με, ότι δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ επέμενα να μαρτωλεί το απολέσει με τα μαρτυριά σου νίκα. Πάση συντελεία, θεορπέρα, πλατεία εντολή σου φόδρα. Ο σιγάπητο τον νόμο σου, κύριε, όλη την ημέρα μελέτη με εστίν. Πέρ του εχθρού με σώφησαν την εντολή σου, τη στον αιώνα μη εστίν. Υπερ πάντα, δάσκοντά με συνήκω, το μαρτυριά σου μελέτη με εστίν. Υπέρπρεζητέρω συνήκω, τη εντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσου το πονηρά, σε κόλλη του πόντα μου, όπω αφυλάξω του λόγου σου. Από το κρυμά του που εξέκλεινε, σήμερα τη άσμε. Ω λυκέα το λαρική μου τα λογιά σου, υπερμέλη το σταματή μου. Από τον εντολό συνήκα, διότι εμεί θα πάσω να τον αδικία. Λίχνο υποσύ μου, νόμο σου και φω τρίβη μου. Όμω ακέστη τη φυλάξα κρίμα τη δικαιοσύνη σου. Εταπεινώθηνο φόδρα, κύριε, ζήσιμα κατά λόγων σου. Τα ακούσα τη σωματό μου, δόξασον δι κύριε και τα κρίματά σου διδαξών με. Η ψυχή μου ερτεσία του διαπαντό και του νόμου σου καπελαθώ μη. Εθέ το αμαρτωλή παγίδε με εκ των εντολών σου καπλανήθη. Εκκληρονόμησε τα μαρτυριά σου στον αιώνα, τη αγαλία μου τη καρδία μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου, του πίστη δικαιωματά σου στον αιώνα, τη αντάμιση. Παρανόμωσε μη στον εντονό μου σου γάπησα. Βοηθό μου και αντιλήπτερ μου εσύ, στου λόγου σου επίλπισα. Εκκλίνεται πονηρευό μου, θερμίσε τη εντολά σου Θεού μου. Αντιλαβούμε κατά λογιό σου και ζήσουμε και μη κατεσύνη προσδοκία μου. Βοήθησό μου και σωθήσουμε και μελετήσουμε τη δικαιώμαση σου διαπαντό. Εξουδένισε πάντα αποστατούντα από τον δικαιωμάτων σου, ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντα ολογισά με πάντα αμαρτυλού τη γη, δια τούτη γάβη στα μαρτυριά σου. Καθήλωσον εκ του φω, σα άρκαζαν από κάτω το κρυμά του αφοβήθη. Επίση, κρίμα και δικαιοσύνη παραδόσα αδικού σημαίε. Έντεξε το δούλου τη αγαθών, είσαι που φαντισέ του άνεμη υπερήφανη. Η οθαλή μου ξέρει μου σωτηριό σου και στο λόγιο τη δικαιοσύνη σου. Πίσω με το δούλου σου και τα δικαιώματά σου. Κατά το έλεο σου και τα δικαιώματά σου διδαξώνουμε. Δούλου είμαι εγώ, συνήθι σώμα και γνώση με τα μαρτυριά σου.

0: Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Κινήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Επίβλωσον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατέφθαιν κατά το λόγιό σου και με κατοκαιρεύσα το με πάσα νομία. Λύτρωσέ με σκουφαντίας ανθρώπων και φυλάξου της εντολάς σου. Το πρόσωπό σου επίφερε με τον δούλο και διδαξώ μου δικαιώματά σου. Διεξόδηση τάθων κατέθεσε να φθαλμή μου, επίκοπε έλεξε των νόμων σου. Δίκαιωση, Κύριε, και αυτή η εκκρίση σου, ένα τελείο δικαιοσύνη και αμαρτυριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτηξε μου, στείλε στο πελάχτο όξο η εχθρή μου. Επιρωμένο το λόγιο σου σφόδρα και το λουσιγάψε εν αυτό. Νεότερο εγώ είμαι και εξοδυνωμένο, τα δικαιώματά σου προπελαθώμη. Η δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη στον αιώνα και νόμο αλήθεια. Λύση η ανάγκη μπροστά με εντολέ μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα σε δυσόμη και ζήσουμε. Και έκραξαν όλοι οι καρδία μου, πακουσόν μου, Κύριε, δικαιωματά σου ξητήσω. Εκεί κραξά, σε σώσω μου και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν αιωρία και έκραξα, εις το λόγο σου επίλθησα. Προέφτασαν οι όφελοι μου προς όρτου, μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνείς μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν και διοχοντές μου ανομία από τον νόμο σου μακρύνθησα. Εγγύστη, Κύριε, και πάνω στο δίσω αλήθεια. Καταρχάς, έγρα το μαρτυρίο σου, ότι σε ονόν θεμελίως σε αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε, ότι νόμος σου καπελαθώμη. Κρίνω την κρίση μου και λύτρωσέ με τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από μαρτωλών σωτηρία δικαιωματά σου που ξεζήτησαν. Ήκτερμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εγκριοκοντές μου και θλιβοντές με, εκ το μαρτυρίου σου που εξέκλεινα. Ήδωνα στην ειδού εξαιρετικό με τη λογιά σου που φυλάξαντο. Είδε ότι σε εντολά σου γάψα, Κύριε, εν το ελέησον ζήσον με. Αρχή το λόγο σου αλήθεια και στον αιώνα πάνω τα κρίμα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντας κατά δύο ξάνα δωρεάν και από το λόγο σου τελείωσε η καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ και τα λόγια σου όσο βρίσκω εν σκύλα πολλά. Αδικία εν είσαι και ευδελιξάμεν το δεν όμως σου γάπησα. Επτάκης της ημέρας εν εσάς από τα κρίμα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώ σου τον νόμο σου και έσαν τη σκάνδαλο. Σε δόκο το σωτηριό σου, Κύριε, και σε δολά σου γάπησα. Έφυλαξε την ψυχή μου τα μαρτυριά σου, γάπησε να θάς φόδρα. Έφυλαξε τη σωτολά σου τα μαρτυριά σου και πάσα δίγον αντίο σου, Κύριε. Εγγυσά το ιδέησεις με ενωπιόν σου, Κύριε, κατά λόγιό σου με τυσόν με. Εισέχει το αξιωμά με ενωπιόν σου, Κύριε, κατά λόγιό σου ρίσε με. Εξερεύσε τα χείλη μου, ήμουν τα διδάξε δικαιωματά σου. Φθέξε τα γλώσσα με τα λόγιά σου, τε πάσα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο, η χρήση του σώσου με στον δολάν σου ρητσάμι. Ευπόδοσο τριό σου, Κύριε, και νόμο σου μελέτη με στην. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέστε, και τα κρίματά σου βοηθήσει μη. Επλανήθη να σφρώτα να κολολό. Ζήτησαν τον δούλων σου, ότι στον δολάν σου καπελαθώ μη. Δόξα πατρική, γιο και γιο πνεύματι, και νικαία, και στου αιώνε των αιώνων αμή. Πιστεύω ει ένα Θεό, πατέρα παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ρωτώτε πάντων και ουράντων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον Εκ του Πατρός γεννηθέντε προπάντων αιώνων, φως εκ φωτός των αληθινών εκ του αληθινού, γεννηθέντε ο ποιηθέντα, ομός του Πατρί το πάντα γένετο, τον δημάς του ανθρώπου και τη μετέρα σωτηρία καταληθώντα εκ των δανών, και σαρκωθέντε πνεύματος Αγίου και Μαρίας παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντε περί μόνο ποντίου πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα τρίτη μέρα καταστροφάς. Και ανελθόντας στους ουρανούς και κατεζόμενα δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμεθα δόξανε ζώντας και μικρούς, ούτης βασιλείας σου και στε τέλος, και στο Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον των Σοφιών, το του Πατρός πορευόμενον, του συμπατρική Υιόν σου προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, του λαδίς αντιά του προφητών, εις μίαν Αγίαν καθολικήν και προσωπήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμαι εις άφθην αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς.

αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένα και το όνοματό σου, Κύριε λύσον, Κύριε λύσον, Κύριε λύσον.

Δόξα Πατρί και Υιό και Υιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ερθέτε βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, στον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών την επιούσιον, δώσε μη σήμερον, και άφεσε μη τα οφειλήματα ημώνος, και μη σαφία με τους οφειλέτες ημών, και μη σε ανάγκης ημάς τους πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από την πονηρού. Ιδού ον οποίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος εν ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλι να βρεις αραθυμούντα. Βλέπουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, να μη το θανάτου παραδοθεί.

0: Χριστόν ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Την ημέραν εκείνη την φοβερά ανενώσε ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτωσα λαμπάδα σον Ελία Φεδρίνουσα, που γαρίδες πότε προσέπελεύσετε φωνή λέγουσε ειδού ανθείου σου. Βλέπουν ψυχή μου μην εισάξεις και μην εισέξω και κρούσες απέντε παρθένη, αλλά γρύπνος χαρτέρισον, είναι υπαλήσεις Χριστό το Θεό, εν Ελίο ποιο νικαιοδό εις τον εφόνη το Θείο της δόξης αυτού. Και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθιο τείχο στα σωτηρία σου χείρμα Θεωτό και παρθένε και τέβομαι, τα στον εναντίον βουλά διασκέδασον του λαού σου τη λύπη εις χαρά μετάβαλε, τη πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλυσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι εσύ Θεωτό και ελπίσε μόν. Κυριελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα ουρανού και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών σε αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν της Επαγγελίας ομιλώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόδειξε και ημών τέρα τάφητες εντέξεις, και έδινον τη ζωή ημών προς τα σαντελά σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα ασθενείας κάθαρον, κηρύσσε ημάς από πάσης λήψης κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου, Αγγέλη, στην αντιπαρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσομαι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγεινο στο προσήτη σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κυριελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέρα τριχερουβήν και ανδεξωτέρα ανασυγκρίτες με Σεραφείμ, την αδιαφθόρουσον λόγω τεκούσα, την όντα σε ορτόκρουσον μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου γλώγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν, Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο γενές Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη, ελέησον των αμαρτωλών και εις επίστασε κρίμα, σώσουμε τον ανάξιο δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Σε ευλογούμενη ψητα Θεέ και Κύριε του Ελέους, το οποίο είναι μα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνία, σαν δοξάτε και εξαίσια. Ο νουκές να αριθμός των παρασχόντα ημί, τον ύπνος ανάπαυσης της ασθενείας ημών, και άνεσε το κόβος πολυμόχθους σαρκός. Ευχαριστούμεν σύντους εν απόλυσες ημάς, τας ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσου συνήθως και προς απόγνωση κειμένους ημάς έγειρας, εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διότι σωπούμεν την ανήκαστόν σου την αγαθότητα, ότι σου ημών του της διανύας οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέου σύγχνης ερωτημίας ανάθησον, άνοιξε ημών το στόμα και πλήρωσε αυτό της εις ενέσεως, όπως αν αντινηθώμε να περισπάσουν άδυντα και ψάλι, και εξομολογήστε εσύ τον πάθη και υποπάνω το ξεζωμένο Θεό, το ανάρχο πατρί σου, το μονογενή σου Υιό, και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα την νύχη και αή, και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλεί μόν Θεό, δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό του Βασιλεί και Θεό ημών. Είδα ο θαλμός μου στα όρυθα νέξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαρος ουρανών και τη γη. Μη δώσεις άλλον το πόδο σου, μη δεν ειστάξω φυλάσσον σε. Ιδούν ειστάξω δε υπνώσει φυλάσσο τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε τη χείρα δεξιά σου. Η μέρα σου ήλιο σου συγκάφησε, σου δε σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξει από παντός κακό, φυλάξει ψυχή μου σου, Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και ως το αιώνος. Ιδούδη ευλογήτερον Κύριον, πάντες σε δούλε Κυρίου, οι εσόδες εν οίκο Κύριον, αυλές οίκο Θεό ημών. Εδεσμευτείνε πάρε τη δυσχύρα ημών εις τα Άγια και ευλογήθη τον Κύριον. Ευλογήσε Κύριος εξ Υιών, ο οποίος είναι ουρανό και τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νη και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νη και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ελάτε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και αείασε τας ασθενείας ημών, ένε και το όνοματό σου, Κύριε λύσον, Κύριε λύσον, Κύριε λύσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών αε της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών την επιούσιον δώσ' ημίν σήμερον. Κι άφησε ημίν τα οφειλήματα ημών, ως κι εμείς αφήγαμε τους οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγυες ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό. Μίσθητε Κύριος, αγαθός τον δούλο σου, κι ως ανεβείο ήμαρτος συγχώρησον, ο δίσγαρον αμάρτος, η μισή οδυνάμενος και της ματαιστάσης δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπους πάντα οικονομών, και το συμφέρον πάση να φωνεύουν μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τα ψυχά στον δούλο σου. Εν σιγάρ την ελπίδα ανέθετε το ποιητή και πλάθηκε Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχά στον δούλο σου. Εν θα οκρέστη πόνο σου λείπει στον αγμό αλλά ζωή ατελέφθητο. Και νύ και αΐ και ει τι ώρε των αιώνων αμήν. Μακαρίζομαι σε πάσα γενέθετο και παρθένε. Εν σίγαρο ο χόρτος Χριστός ο Θεός ημών χωριθήν ειδόκησε. Μακάριες μεν και εμείς προστασίαν σε έχοντες ημέρες γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπέρ ημών και τα σκύπτρες βασιλείας της ακλειστές εσύ και εσύ εσκρατείνονται. Δύο ανινούδες φοόμενση, χαίρε και χαριτωμένη Κύριος μετά σου. Κυριελίσουν. Νίστητε Κύριε την πελπίδη Αναστάσεως ζήσε ενήθη και μημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάτων ευσεβία και πίστε τελειοθέντων και συγχώρησον αυτοίς παμπλημέλη με ακούσιον τε και ακούσιον εν λόγω ιερού κατά διάνη πλημελιθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις χανσίξεως έθαν πέδρα πάσο δίνει λύπη και στεναγμός όπου επίσκοποι του προσώπου σε φρένει πάρσα πεώνες Αγίου σου. Χάρισε αυτής και εμείς την βασιλεία σου και τη μέδεξη των αφράσεων και αιωνίων σου αγαθών και της απεράντου και μακαρία ζωής στην απόλαυση. Σίγαρη ζωή ανάσταση και ανάβαυση και κειμένων δούλου σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ τη δόξη να αναπέμπομε συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και σοφιό σου Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερένδεξε επάρτων ευλογημένη Θεοτόκε. Προσάγει του μετέρα προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έντισε να σώσει διά σου ούτες ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου του Πνεύμα του Άγιου, Τριάς Αγία δόξεση. Την πάσα ελπίδα μου σε ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξόν υπό τη σκέπη σου.

0: κυριλέσουν, κυριλέσουν, κυριλέσουν, κυριλέσουν, κυριλέσουν. Κυριλέσουν, κυριλέσουν, κυριλέσουν, κυριλέσουν, κυριλέσουν, κυριλέσουν. Κυριλέσουν, κυριλέσουν, κυριλέσουν, κυριλέσουν. Κυριλέσουν, κυριλέσουν, κυριλέσουν, κυριλέσουν, κυριλέσουν, κυριλέσουν. Κυριλέσουν, κυριλέσουν, κυριλέσουν, κυριλέσουν. Ο εν πάντα καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και ποιής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αείξ τον στον αιώνα να μην. Τη τιμιωτέρα των χερουβήν και δοξωτέρα να συγκρίτη στον Σεραφείμ. Την αδιαφθόρου στον λόγο τεκούσα, την όδα σε ατόκον στο μεγαλύνομε. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησο.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
0: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλεί μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό του Βασιλεί μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Επακούσε Κύριε την ημέρα του Θεό. Επερασπίσει το όνομα του Θεού Ιακώ. Εξαποσύλλησε βοήθεια του Αγίου και οπτιών αντιλάβει τόσο. Μη θεή πάση θυσία του και

τόνο Θεού. Επακούστε αυτό το ουρανό αγίου αυτού, εν δεν αφήσει το δια του θεά αυτού, ότι ανάγνωση τρίτη ανήκει, συνήθω τα νόματα.

Η έρημη του δυνάμου σε τραβήξει το βασιλέ, σε ψωτηρία σου αγαλιάσε τη σκότρα, στην επιθυμία τη καρδία σου αφέλεπε αυτό, και τη θέληση του φιλέου να προσεφέρει αυτό. Ότι προέφερε αυτόν την ευλογία και ισότητα, έφυγα σε την κεφαλή αυτού, στέφανο του επιθυμία. Ζωή είναι τη ατόση και δούκα αυτό, μακρόζεται με ρόλο σε όνει αιώνα. Μεγάλη δόξα αυτό ο κυρίω σου, δόξα μου σου μεγαλοπρέπει να πετύχει από αυτό. Ότι δόξα αυτό, αυτό ευλογία είναι σε όνει αιώνα. Εφρανεί αυτόν την χαρά μετά του προσώπου σου. Ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον και το ελέγχει ψή του μη σε λεφτή. Ευρυθεί η γη σου πάση τη εχθρή σου, η δεξιά σου ευρύ πάνω σου νοσούντεσαι. Ότι θύσει αυτού του κλείβανου πυρός στις καιρών του προσώπου σου. Κύριος ενοργεί αυτού, συνταράξει αυτού και καταπάγεται αυτού πυρ. Το καρπόν αυτών από τη γη απολύ και το σπέρμα αυτών από ιών ανθρώπων. Ότι έκλεινε σε κακά, διαλογίσα το βουλά, έσω μη δίνονται σύνε. Ότι θύσει αυτού νότων ει περιλήπιου ετοιμάσει το πρόσωπον αυτό. Υψώθητη κύριε τη δυνάμη σου, άσομη και ψαλούμε τα δυναστεία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και Νύ και Αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και Νύ και Αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ελάχιστε τις αμαρτίες ημών.

0: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και εμήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν τους ουρανούς, αγιάστηκε το όνομά σου και τη βασιλεία σου, γεννηθήκε το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί τη γη. Τον άρτον ημών των αγιώσεων δώσε ημών και νερό, και άφησε ημών τα οφειλήματα ημών, ως την εις αυτήν εις φυλέκους ημών. Και εμείς τον ίδιο θυμάς τους ουρασμούς, αλλά ρίξε ημάς από τους ονειρούς. Σώσον Κύριε των λαών σου και γλωρίσουν τους ουρανούς σου, νίκα σου βασιλέψει και τα βαρβάρων δωρούμενο, και το σώμα φυλάτω για τους σταυρούς σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, ο υψωτήθεντος σταυρό εκουσίως και επωνύμως σου καινή πολιτεία, τους εκτριμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφεραν τη δυνάμει στους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχία έχει εν τη σύν, όπλων ειρήνης αίτη των τρόπαιων, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασίαν φοβεράν και κατέσχυν τεμή παρήτης αγαπήτως οικεσίας ημών πανήμπτε Θεοτό και στήριξον ορθοδόξων πολιτεία, σώζου σου κέλεσες βασιλεύει και χορήγην αυτής ουρανώθε την νίκη, διότι έτηκε στο Θεόν μόνο ευλογημένη.
1: Δόξεν υψίστης Θεό και επίγης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και επίγης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και επίγης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε, τι επιθύν τις ενθλίβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ, πολλοί λέγουν στη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτού εν το Θεό αυτού. Σύ δε Κύριε αντιλήπτων μου, η δόξα μου και η ψών την κεφαλήν μου, φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επικουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέλθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Φοβηθήσουμε από μεριάδων λαού των κύκλουσιν επιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσε μου ο Θεός μου, ότι Σύ επάταξες πάντας τους εχθρεντάς ματέους, οδόντας αμαρτωλών συνέθλιψας, του Κυρίου η σωτηρία και των λαών σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέλθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν με και πεστήριξε με, με την χείρα σου. Ουκέ στην ίαση τη αρκή μου προσώπου τη οργή σου, ουκέ στην ειρήνη τη οστέη μου προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου υπερήρε την κεφαλή μου, ω ή φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώρησαν και σάπησαν οι μονοπέ μου προσώπου τη αφροσύνη μου, εταλαιπώρησαν και κατεκάμπησαν.

οριόμενο στεναγμό της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπέ με η ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό καίστη με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίες μου εξεναντίας με έγκυσαν και έστησαν και οι έγκυστά μου που μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζω το στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μου ελάχισαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κήκον και ως οι άρελος σου κανοίγουν το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωποι σου κακούν που και έχουν το στόμα τη αυτού ελεγμούς ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισα σύ εις ακούσει, Κύριε ο Θεός μου, τι είπον. Μήποτε επί χαρώσει μη εχθρή μου και τους αλευτήν επόδες μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών μου ενωπιών μου εστίδια παντός ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρεμίσω υπέρ της αμαρτίας μου. Ιδέ εχθρή μου ζώσκει και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνησαν μισούντες με αδίκως οι ανταποδιδόντες με κακά διαγαθών εν διέβαλών με επί κατεδίκων αγαθουσύνην. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς αφέ μου, πρόσχεις την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς αφέ μου, πρόσχεις την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσέ ορθρίζω, εδίψεις έσαι η ψυχή μου, πως απλώσει η σάρξ μου, εν γη ερήμου και αβάτω και ανίδρω. Ούτως εν το Αγίω όφθενσή του ειδήν την δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσουν το ελαιός υπερ ζωάς, τη χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσουν τη ζωή μου και εν το ονοματίσω ρώτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότητος ευλιστή η ψυχή μου, και χίλια καλλιάσεις ανέσει το στόμα μου, η εμνημονευόν σου επί της τρομής μου, εν της όρθης εμελέτων εισέ, ότι γεννήτης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγκαλιάσω με. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει τη δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτιν εζήτησαν η ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κάτωτατα της γης. Παραδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας, μερίδες ελοπαίκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφραντίστε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο ομνήρων αυτό, ότι ενεφράγει στόμα λαλούντων άδικα. Εν τη όρθη σε μελέτων εισέ, ότι γεννήθης βοηθός μου, και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγκαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβω τη δεξιά σου.

κυρίας μου, ημέρεσε και έκραξε τη νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ των οποιών σου η προσευχή μου, κλείνω το ούσου στην δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγγισε. Προσελογίστη με τα ταβενόντων εις λάχων. Εγεννήθην ως οι άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Ωσή τραυματία καθεύοντας εν τάφων, όνου καμνής της έτη και αυτή εκ της χειρός απόστησαν. Εθετώμε εν λάχμα το τάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επιστερήκτο θυμό σου, και πάντας με θεωρισμού σου επιγελείς επεμέ. Εμάγνασου γνωστούς μου απεμού, έθετώμε ευδέλιγμα εαυτής. Παρεδόθην κι όξε πορευόμην, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκεί έκραξα προς Ε, Κύριε, όλη την ημέρα, διεπέτασα προς Ε τα σχήρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις τα αυμάσια, ή η ιατρία να στήσου και εξομολογήσονται εσύ. Μη δίγησε τέτοις εν το τάφο το έλεος σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστείς την εντοσκότη τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλεγισμένη. Κακό προς Ε, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τι, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Φτωχός είμαι εγώ και εν κόπης εκνεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινόφινη ξυπορήθη. Επεμέδι ήρθουνε οργές σου, οι φοβερισμοί σου εκτεταραξάνε. Εκύκλωσάν με ως είδωρ, όλην την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου τελεπορίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρεσε και έκραξε τη νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ των οποιών σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσε στην δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάσα στα σταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα σανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα σνώσου σου. Τον λυτρούμενον εκφορά στην ζωή σου, τον στεφανούντας εν ελέη και εκτιρμής. Τον επιπλώντα αναγαθείς την επιθυμίαν σου, ανακαινιστείς σε τους αρετού η νεότη σου. Ποιόν λιμουσίνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σωδούς από το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Ου κυστέρας οργιστήσετε ουδέης τον αιώνα μηνύην. Ου κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν. Ου δε κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώς ον απέκουσε να το λέει αποδεισμόν, εμάκρυνα φημώντας ανομίας ημών. Καθώς εκτήρη πατήριους, οκτήρησε Κύριος φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήστε ο τυχούς εσμέν. Άνθρωπος ο συγχόρτωσε η μέρα αυτού, ως οι άνθρωπος του αγρού τους εξαμφίσει, ότι πνεύμα δήλθεν ένα

Ευλογείτε τον Κύριον πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού υπηούντας το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντήτω όπου τις

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου τη δικαιοσύνη σου, και μη εις έρθει εις κρίση με τον δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς των οποιών σου πας ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου, εκάθισέ με εν σκοτεινή σου νεκρούς αιώνος, και η κηδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν εμήν ταράχθη η καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησαν πάση της έργης σου, εν ποιήμαστε των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασε προς έτας χείρας μου η ψυχή μου ως γέννη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσου με τις καταβαίνους στην εσλάχο μου. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το ελαιό σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε, ότι προσέειρα την ψυχή μου.

εν εκείν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει κλείψε στην ψυχή μου, και εν το ελεή σου ξυλοθρέψει τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους θύβοντες ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσα μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίσιμα του δούλου σου. Εισάκουσα μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίσιμα του δούλου σου. Το πνεύμα σου του αγαθόν οδηγεί σημεργή ευθεία. Δόξα Πατρία και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αήχη του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Κύριε και Αή της ως αιώνας των αιώνων αμήν, πρόσε και ήρα την ψυχή μου ο Θεός μου, επίσης είπε επιθάμιο κατασχεθήν εις τον αιώνα. Μη δε κατεκλασάντος άμυγ θρή μου και γαρ πάντες υπομένοντες σε ομή κατασχεθώσιν, εσχυνθήντωσεν οι ανομούντες διακαινείς. Τα σοδού σου, Κύριε, γνώρισόν με και τα στρίβω σου δίδαξόν με. Οδήγησόν με επί την αλήθειά σου και δίδαξόν με ότι εσύ ο Θεός σου Κύριε μου και σε υπέμειαν όλη την ημέρα. Μνήσιν τον εκτιρμό σου Κύριε και τα ελέη σου ότι από το αιώνος εσύ. Αμαρτίας νεότητός μου και αγνίας μου μη μισείς. Κατά το έλεος σου μνήσιν τι μου σύ ένεγκη της χριστότητός σου Κύριε. Χριστός και ευθύς ο Κύριος δια τούτο νομοθετής αμαρτάνοντας εν οδό. Οδηγήσει πραείς εν Κρίστη διδάξει πραείς οδούς αυτού. Πάσε οδή Κυρίου έλεος και αλήθεια, της εξητήσουση του διαθήκην αυτού και τα μαρτύρια αυτού. Ένε και το νόματό σου Κύριε και ελάσσεται η αμαρτία μου, πολύ γαρεστή. Είσαι στην άνθρωπος ο φοβούμενος των Κύριων, νομοθετήσει εν αυτό εν οδό ή ηρετήσατο. Η ψυχή αυτού εν αγαθής αυλιστήσεται και το σπέρνο αυτού κληρονομήσει γη. Κρατέωμα Κύριος των φοβούμενων αυτών, η διαθήκη αυτού δηλώσει αυτή. Η οφθαλμή μου διαπαντός προς τον Κύριον, ότι αυτός εξπάσει εκφαγίδος τους πόδας μου. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με ότι μονογενής και πτωχός είμαι εγώ. Ευθελήψεις της καρδίας με πληθύνθησαν, εκ των αναγκών μου εξαγαγέμαι. Είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου, και άθεση πάσης της αμαρτίας μου. Είδε τους εχθρούς μου ότι πληθύνθησαν και εμείς ως άδικον ενήθησαν με. Φύλαξον η ψυχή μου και ρίστε με, μη κατασχυνθήν ότι ήλπισα επί σε. Άκακε και ευχής απολώντα μη, ότι υπέμεινα σε Κύριε. Λύτρωσε ο Θεός ότι θα είναι εκπασόν το θλίψεων αυτού. Κρίνομαι Κύριε ότι εγώ εν κακία μου πορεύθη και επί το Κύριο ελπίζω να μη ασθενήσω. Δοκίμασον με Κύριε και πείρασον με, πείρασον τους νεφρούς μου και την καρδία μου. Ότι το έλεος σου κατέναν των οφθαλμών μου εστί και ευηρέστησε την αληθεία σου και κάθισε με τα συνεδρίου ματαιότητος και με τα παρανομούν το μη εισέλθω. Εμίσης τα εκκλησία πονηρευωμένων και με τα σεβών που μη καθίσω. Δίψε με να φοήσει τα σχήρας μου και κλώσω το θυσιαστήριό σου Κύριε. Που ακούσε με φωνήν ενέσεώς σου και διηγήσαστε πάντα θαυμάσια σου. Κύριε, αγάπησε πρέπει ανήκου σου και τόπον σκηνώματος δόξη σου. Μη συνεπολέσεις με τα ασεβών την ψυχή μου και με τα ανδρών αιμάτων τη ζωή μου. Ο νεχεστή εν ανομία η δεξιά αυτών επλήστη δώρων. Εγώ δεν την ακακία μου πορεύθη, λύτρωσέ με Κύριε και ελέησόν με. Ο φως μου εστί εν εκτίθητη εν εκκλησίες ευλογήσω σε Κύριε. Κύριος φωτισμός μου και σωτήρ μου τι να φοβηθήσω με. Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου από την οστιλιά σου, εντοκίζει επ' εμέ κακούντας του φαγήν τα σάρκας μου, οι θλίβοντες με και οι εχθροί μου αυτοί σθένησαν και έπεσον. Εάν παρατάξετε επ' εμέ παρεμβολή, ου φοβηθήσετε η καρδία μου, εάν επανεστεί επ' εμέ πόλεμος, εντάφτε εγώ ελπίζω. Μία νηθισάμι παρακυρίου τάφτε να ζητήσω, του κατοικίν με νίκο Κυρίου πάντας τα ημέρας της ζωής μου. Του θεωρεί με την τεπνότητα Κυρίου, επισκέπτεστε τον ναό των Αγιών σου, ότι έκρυψε με σκηνή αυτού εν ημέρα κακών μου, εσκέπασε με να αποκρύφω τη σκηνή αυτού, εμπέτρα ύψωσέ με. Και εν είναι εδώ ύψωση κεφαλή μου επ' εχθρούς μου, εκύκλωσα και έθισα εν τη σκηνή αυτού θυσίαν ενέσεως και αλλαγμού. Άσο και ψαλώ το Κυρίο. Εισάκουσον Κύριε της φωνής μου, είσαι και έκραξα, ελέησόν με και εισάκουσόν μου. Σε είπεν η καρδία μου, Κύριο, ζητήσω, εξεδίδησε έστε το πρόσωπό μου, το πρόσωπό σου, Κύριε, ζητήσω. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και μη εγκλίνεις ενοργή από του δούλου σου. Βοηθός μου γενού, μη αποσκορακίσεις με και μη εγκαταλείπεις με ο Θεός σου σωτήρ μου. Ότι ο πατήρ μου και η μήτυρ μου εκατέλειπον με, ο δε Κύριος προσελάβετό με. Νομοθέτησον με Κύριε εν τη οδό σου και οδήγησον με τρίβο ευθεία ένε και των εχθρών μου. Μη παραδώσ με εις ψυχάς θλιβόντων με, ότι επανέστησαν με μάρτυρες άδικοι και ψεύσετε η ψεύσα του είναι αδική αυτή. Πιστεύω ότι η δίντα αγαθά Κύριο ανηγιζόντων, υπόμενον τον Κύριο Ανδρίσου και κρατεούσου η καρδία σου, και υπόμενον τον Κύριο, δόξα Πατρί και Υιό Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πρόσε, Κύριε, και κράξω με ο Θεός μου. Μη παρασιωπήσεις απ' εμού, μη ποτέ παρασιωπήσεις απ' εμού. Και με ευθύσουν εις καταβαίνουσιν εις λάκων. Εις άκουσον, Κύριε, τις φωνήσεις εις θεήσιός μου, εν το δες θέμε προσέ, εν του έριν με χείρας μου προς ναών Αγιών σου. Μη συνεκκλήσεις με μεταμαρτωλών και μεταεργαζομένων αδικία, μη συναπολέσεις με. Το λαλούν τα ειρήνη μετά των πλησίων αυτών, κακά δεν της καρδίας αυτών. Δώσε αυτής, Κύριε, κατά τα έργα αυτών και κατά την πονηρία των επιτευγμάτων αυτών. Κατά τα έργα των χειρών αυτών δώσε αυτής, απόδοσον το απόδομα αυτών αυτής, ότι ου συνήκαν εις τα έργα Κυρίου και εις τα έργα των χειρών αυτού καθελείς αυτούς και ομοί οικοδομήσεις αυτούς. Ευλογητός Κύριος ότι εισήκουσε τις φωνής της θεήσεώς μου. Κύριος βοηθός μου και υπερασπιστής μου, επ' αυτό ήρθησαν η καρδία μου και βοηθήθην και ανέφεραν εις άρξη μου και εκτελήματός μου εξομολογήσω με αυτό. Κύριος κρατέωμα του λαού αυτού και υπερασπιστής των σωτηρίων του Χριστού αυτού εστί. Σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου και επίμενον αυτούς και έπαρον αυτούς έως το αιώνος. Ενέγκατε το Κύριο ή Θεού, ενέγκατε το Κύριο ή Σκριό. Ενέγκατε το Κύριο δόξα και τιμή, ενέγκατε το Κύριο δόξα ονόματι αυτού. Προσκυνήσατε τον Κύριο εν αυλή αγία αυτού. Φωνή Κύριο επί των υδάτων, ο Θεός της δόξης ευρώντισε, Κύριος επί υδάτων πολλών. Φωνή Κύριου εν ισχύ, φωνή Κύριου εν μεγαλοπρεπία. Φωνή Κύριου συντρίβοντας κέντρους και συντρίψει Κύριος στα σκέντρους του Λιβάνου. Και λεπτινή αυτά στον μόσχο των Λίβανων και αγαπημένος ως Υιός μονοκαιρότων. Φωνή Κύριου διακόπτενος φλόγα πυρός. Φωνή Κύριου συσίοντος έρημον και συσίσει Κύριος την έρημον Κάδης. Φωνή Κύριου κατερτιζωμένη ελάχους και αποκαλύψει δρυμούς και εν τον ναό αυτού πάστες λέγει δόξα. Κύριος των κατακλυσμών κατοικεί και καθίεται Κύριος βασιλεύσει στον αιώνα. Κύριος ισχύει τον λαό αυτού δώσει, Κύριος ευλογήσει τον λαό αυτού εν ειρήνη. Υψώσωσε Κύριε ότι υπέλαβες με και έφρανα στους εχθρούς με πεμέ. Κύριο Θεός με και έκραξα προσέ και γιάσω με. Κύριε ανήκαγες εξάδων η ψυχή μου έσουσάς με από τον καταβενόν των εισλάκων. Σάλεπτο Κύριο Υιώσει αυτού, εξομολογήσει τη μνήμη της αγιοσύνης αυτού, ότι οργή εν το θυμό αυτού και ζωή εν το θελήματι αυτού. Το εσπέρασα βριστής τεκλαθμός και στο πρωί αγαλίασης. Εγώ δε η παντευθυνία μου, ουμίσα αλευθώ εις τον αιώνα. Κύριε εν το θελήματι σου παρέσκω το κάλι μου δύναμη, απέστρεψα δε το πρόσωπό σου και γεννήθη ταραγμένος. Προσέ Κύριε και κράξω με προς τον Θεόν μου, δεηθήσω με. Τι σοφέλε εν το αίματί μου, εν το καταβαίνει με εις διαφθορά. Εξομολογήσετε εσύ πούς ή αναγγελεί την αλήθειά σου. Ήκουσε Κύριος και ελέησέ με, Κύριος εγεννήθη βοηθός μου. Έστρεψα τον κοπετόν μου εις χαράν εμή, διέριξε τον σάκον μου και περίεζωσάς με ευπροσύνη. Όπως αν ψάλλεις η δόξα μου και ομίκα κατανοηγώ. Κύριο Θεός μου εις τον αιώνα εξομολογήσω με εσύ. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

δι' δικαιοσύνη σου ρίσαι με και ξελούμε. Κλείνομαι προς με το ου σου τάκινον το εξελέσθε με, και νούμι εις Θεόν υπερασπιστήν και εις οίκον καταφυγή σου σώσε με, ότι κρατέωμά μου και καταφυγή μου εσύ, και είναι και το ονόματό σου οδηγήσεις με και διαθρέψεις με. Εξάξεις με εκ παγίδος ταύτης, εις έκρυψαν διότι εσύ ο υπερασπιστής μου, Κύριε. Ισχύρα σου παραθήσου με το πνεύμα μου, ελυτρώσου με, Κύριο Θεός της αληθείας. Εμίσησε στους διαφυλάσσοντας ματαιότητας διακινείς. Εγώ δε επί το Κύριο ήρπισα, γαλιάσομαι και εφρανθήσομαι επί το ελέη σου, ότι επίδεσαι επί την ταπείνωσή μου, έσωσάς με εκ των αναγκών της ψυχή μου, και ου συνέκλεισάς με εις χείρας εχθρών, έστησες εν ευρυχώρου τους πόδας μου. Ελέησον με, Κύριο, ότι θλίβομαι, ταράχνεν θυμό ο φθαλμός μου, η ψυχή μου και η γασίρ μου, ότι εξέλιπεν εν οδύνη η ζωή μου και τα έτη μου εν στραγμής. Εισθένης εν επτωχία ισχύς μου και τα οστά μου ταράχτησαν. Παραπάντα στους εχθρούς μου εγγενήθην όνειδος και της γείτωσήν μου σφόδρα και φόβος της γνωστής μου. Οι θεωρούντες με έξω έφυγον απ' εμού, επελύσιν ως νεκρός από καρδίας, εγγενήθην ως εισκεύος από λολός, ότι ήχους αψόγων πολλών παρικούνται κυκλώθεν. Εν το επισυνακτήνει αυτούς άμα επ' εμέ, του λαβήν η ψυχή με βουλεύσαντο. Εγώ δε πίση, Κύριε, ήλπισα, είπα, «Σύ ο Θεός μου, εν τη σκεφτή σου η κλήρη μου, είσαι με χειρός εχθρών μου και των καταδιωκόντων με. Επίφανον το πρόσωπό σου επί τον δούλο σου, σώσα με εν το ελέη σου. Κύριε, μη κατεσχυνθήν ότι καλεσάμισε, εσχυνθήσε να σερβείς και τα κατακτήσαν εισάδουν. Άλλα γεννηθείτε από τα χείλη τα δόλια, τα λαλούντα κατά του δικαίου ανομία, υπερηφανία και εξουδένωση. Ως πολύ το πλήθος της Χριστότητός σου, Κύριε, εις έκρυψα τους φοβουμένους σε, εξεργάσω τις ελπίζουν συνεπισή, επισέ εναντίον των ιών των ανθρώπων. Κατακρύψεις αυτούς εν αποκρύφω, το προσώπου σου από ταραχής ανθρώπων, σκεπάζεις αυτούς εσκηνή αντιλογίας γλωσσών. Ευλογητός Κύριος, ότι εθαυμάσαι το έλεος αυτού εν πόλη περιοχής. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, απέριμε από προσώπου τον οφθαλμό σου. Για τούτο εις ήκουσα τις φωνήσεις της δεήσεώς μου, εν το κυκλαγένε με προσέ. Αγαπήσατε τον Κύριον πάντες οι όσοι αυτού, ότι η αληθεία σε εκδίδει Κύριος και ανταποδίδωση της περισσός ποιούσιν υπερηφανία. Ανδρίζεσαι και κρατεούσαι καρδία ημών, πάντες ελπίζοντας επί Κύριο. Μακάρι όν αφέθεσαν οι ανομίε και όν απεκαλέφθησαν οι αμαρτίε. Μακάρι ως ανήρ ο ουμή λογίσετε Κύριος, αμαρτίαν ουδέ στην εν το στόματι αυτού δόλος, ότι σήγησα επαλαιώθη τα οστά μου, από του κράζει με όλη την ημέρα, ότι ημέρας και νυχτός επανήλθε επ' εμέ χύσου, εστράφινες ταλαιπωρία εν το αμπαγίνε μια ακαθά, την ανομία μου εγνώρισε και την αμαρτία μου και κάλυψα. Είπα εξαγορεύσω κατ' εμού την ανομία μου, το Κυρίο και εσύ αφήκα στην ασέβεν της καρδίας μου. Υπερτάφτης προσέφτησε δε προσέπ, πας όσιος εν καιρό ευθέτω, πήρε το κατακλυσμό υδάτων πολλών προς αυτόν ουκ εγγυούσιν. Σύ μου η καταφυγή από θλίψεις της περιεχούσης με, το αγαλίαμά μου λύτρωσέ με από τον κυκλωσάντων με. Συνετιώσε και συμβιβώσε εν οδό ταύτη, ή πορεύσε επιστηριό επισέ τους οφθαλμούς μου. Μη γίνεσαι ως ύπος και ημίωνος, ή σου και εσύ σύνεσης. Εν κοιμώ και καλυνώτας η αγώνας αυτών άγξες, τον μη εγγυζόντο με προσέ. Πολλέ μάστιγε στο μαρτωλού, το δε ελπίζονται επί Κύριον έλεος κυκλώσει. Εφράθητε επί Κύριον και γαλιάστε δίκαιοι, γαυχάστε πάντες ευθύς η καρδία. Δόξα Πατρί και ο Κύριο Πνεύματι, και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: φάσαν του ζωήμων του σε παραθόμεθα.
1: Συμφωτισαν
0: του χράνου του βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και αείς τώρα.

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν, αγαλιάστε δίκαιοι εν Κυρίω της αυτές υπρέπει ένεσης. Εξομολογήστε το Κυρίω εν κιθάρα, εμ ψαλτηρίο δεκαχόρδο ψάλατε αυτό. Άσατε αυτό άσμα κενών, καλώς ψάλατε αυτόν εν λαγμό. Ότι ευθύς ο λόγος του Κυρίου και πάντα τα έργα αυτού εν πίστη. Αγαπά ελίμος είναι και κρίσιν ο Κύριος του ελέους Κυρίου πλήρης η γη. Το λόγο Κυρίου οι ουρανίες στερεώθησαν και το πνεύματε του στόματος αυτού πάσα η δύναμη σε αυτόν. Συνάγωνος η ασκόνιδα τα θαλάσσης, στηθήσαν θησαυρείς αβύσους. Φοβηθεί του τον Κύριον πάσα η γη, απ' αυτού δεσαλευθήτως σαν πάντες οι κατοικούντες στην οικουμένη. Ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός ενετήλατο και εκτίστησαν. Κύριος διασκεδάζει βουλάς εθνών, αθετεί δε λογισμούς λαών και αθετεί βουλάς αρχόντων. Η δε βουλή του Κυρίου εις τον αιώνα μένει, λογισμοί της καρδίας αυτού εις γενεάν και γενεάν. Μακάριον το έθνος σου εις τη Κύριος ο Θεός αυτού, λαός, όν εξελέξε το εις κληρονομίαν εαυτό. Εξ ουρανού επέβλεψεν ο Κύριος, είδε πάντα στους ιούς των ανθρώπων. Εξετήμου κατοικητηρίου αυτού επέβλεψεν επί πάντως κατοικούντας στη γη. Ο πλάστας κατά μόνας της καρδίας αυτών, ο συνείς εις πάντα τα έργα αυτών. Ου σώζεται βασιλεύστη από πολλήν δύναμη και γίγα σου σωθήσετε εν πλήθη ισχύως αυτού. Ψευδής ύπος η σωτηρία νυν δε πλήθη δυνάμεως αυτού ου σωθήσετε. Ιδού η οφθαλμή Κυρίου επί τους φοβουμένους αυτών, τους ελπίζοντας επί το έλεος αυτού. Ρίσαστε εκ θανάτωτας ψυχάς αυτών και διατρέψε αυτούς σε λοιμό. Η ψυχή ημών υπομονεί το Κυρίο ότι βοηθός και υπερασπιστής ημών εστί. Ότι εν αυτό εμφραπτήσε την καρδία ημών και εν το ονόματι το Αγίου αυτού ελπίσαμε. Γέννη το Κύριε το έλεος εφημάς καθά περιελπίσαμε επί σε. Ευλογήσω τον Κύριον εν παντή καιρού, διαπαντός η έννοιση αυτού εν το στόματί μου. Εν το Κυρίο επενεθίσεται η ψυχή μου, ακουσάτωσαν πραείς και εμφραθήτωσαν. Μεγαλύνατε τον Κύριον σύν εμή και υψώσομαι το όνομα αυτού επί το αυτό. Εξεζήτησα τον Κύριον και επίκουσέ μου και εκ πασών των θλίψεών μου ερίστατο με. Προσέλθετε προς αυτόν και φωτίστητε και τα πρόσωπα ημών μη κατεσχυνθεί. Ούτως ο πτωχός και έκραξε και ο Κύριος εισήκουσεν αυτού και εκ πασών των θλίψεων αυτού έσουσεν αυτόν. Παρεμβαλεί άγγελος Κυρίου κύκλο των φοβουμένων αυτών και ρίσετε αυτούς. Γεύσεστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος μακάριος ανήρ ως ελπίζει επ' αυτών. Φοβήθητε τον Κύριον πάντες οι Άγιοι αυτού ότι ουκ έστειν ειστέρημα της φοβουμένης αυτών. Πλούσιοι ευτόχευσαν και επείνασαν, οι δε εξητούνται στον Κύριον ουκ ελατωθήσονται παντός αγαθούν. Δεύτε τα έθνα ακούσατε μου, φόβουν Κυρίου διδάξω ημάς. Τι σε στην άνθρωπο σου θέλω ζωήν αγαπών ημέρα στη δύν αγαθάς. Πάψον τη γλώσσα σου από κακού και χείλη σου του μη λαλείσαι δόλων. Έκλεινον από κακού και ποιήσουν αγαθών, ζήτησον ειρήνη και δίωξον αυτήν. Οφθαλμή Κυρίου επί δικαίους και ότα αυτού εις δέησιν αυτών. Πρόσωπον δε Κυρίου επιποιούντας κακά του εξολοτρεύσε γη στο μνημόσυνον αυτών. Εκέκραξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος εισήκουσεν αυτών και εκ πασών των θλίψεων αυτών ερίστατο αυτούς. Εγγύς Κύριος τη συντετριμένη στην καρδία και τους ταπεινούς το πνεύμα της σώση. Πολλέ θλίψει των δικαίων και εκ πασών αυτών ρίσεται αυτούς ο Κύριος. Φυλάσσει Κύριος πάντα τα οστά αυτών, εν εξ αυτών ου συντριβήσεται. Θάνατος αμαρτωλών πονηρός και μισούντες των δίκαιων πλημελήσουσι. Λυτρώσετε Κύριος ψυχάς δούλων αυτού και ουμή πλημελήσουσι πάντες οι ελπίζοντες επ' αυτών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Δίκασον Κύριε τους αδικούντας με, πολέμησον τους πολεμούντας με. Επιλαβού όπλου και θηρεού και ανάστηθη στη βοήθειά μου. Έχει ο ροφέα και σύγκλισον εξεναντίας των καταδιωκόντων με ύπον την ψυχή μου, σωτηρία σου είμαι εγώ. Εσχυθήτουσαν και εντραπήτουσαν ζητούντες την ψυχή μου, αποστραφήτουσαν εις τα οπίσω και κατεσχυθήτουσαν οι λογιζόμενοι μη κακά. Γεννηθήτουσαν ως συχνούς κατά πρόσωπον ανέμου και άγγελος Κυρίου εκθλίβων αυτούς. Γεννηθήτω η οδός αυτών σκότος και ολίσθημα και άγγελος Κυρίου καταδιώκων αυτούς. Ότι δωρεάν έκρυψαν με διαφθοράν παγίδος αυτών μάτινον είδησαν την ψυχή μου. Ελθέτω αυτό παγίς, είναι ου γινός και η θύρα είναι έκρυψε. Συλλαβέτω αυτόν και την παγίδη πεσείτε αυτή εν αυτή. Η δε ψυχή μου αγαλιάσετε επί το Κυρίο, τερφθήσετε επί το σωτηρίο αυτού. Πάντα τα οστά μου ερούσι, Κύριε, Κύριε, τι ομοιώσει, ριόμενος πτωχών εκυρός στερεωτέρων αυτού και πτωχών και πένιτα από τον διαρπαζόντων αυτών. Αναστάντες μη μάρτυρες άδικε ούκ εγενούς κονηρότομε, ανταποδίδωσά μη πονηρά αντι αγαθών και ατεκνία αντι ψυχή μου. Εγώ δεν το αυτούς παρενοχλήμαι, ενε διόμις άκουν και ταπείνουν ενιστία αντι ψυχή μου και προσευχή μου σκόλπο μου αποστραφίσετε. Ως πλησίον ως αδελφό η μετέρω ούτως εμπειρέστον, ως πενθών και σκυδροπάζουν ούτως αταπεινούμι. Και κατεμού εφράνθησαν και συνήκθησαν επεμέ μάστιγες και ουκ έγνουν, διεσχίστησαν και ουκ ατενήγησαν. Επήρασαν με, εξεμεκτήρησαν με μικτηρισμό έβριξαν επεμέ τους οδόντας αυτών. Κύριε πότε απόψη αποκατάστησον την ψυχή μου από της κακουργίας αυτών απολεόντων τη μονογενή μου. Εξομολογήσω μέσα εν εκκλησία πολύ εν λαό βαρύ, εν έσωσε. Μη επιχαρίσαν μη εκτρένοντες με αδίκως, οι μισούντες με δωρεάν και αδιανεύοντες οφθαλμείς, ότι εμεί μεν ειρηνικά ελάλουν και εποργήν δόλους διαλογίζοντο, και πλάτωναν επεμέ το στόμα αυτών ύπων, έβγε, έβγε, είδον οι οφθαλμοί ημών. Είδες, Κύριε, μη παρασιωπήσεις, Κύριε, μη αποστήσαπε μου. Εξεγέρθητη, Κύριε, και πρόσχεστη κρίση μου, ο Θεός μου, και ο Κύριος μου στην δίκη μου. Κρίνομαι, Κύριε, κατά τη δικαιοσύνη μου, Κύριε ο Θεός μου, και μη επιχαρείς αν μη. Μη ύπησαν εν καρδίες αυτών, έβγε, έβγε η ψυχή ημών. Μη δε ύπη εν κατεπίωμεν αυτών. Εσχυθήσαν και ντραπήσαν άμα οι επιχαίροντες μου, επιχαίροντες της κακής μου. Ενδυσάστουσαν εσχήνη και ντροπήνη, μεγαλωριμονούντες επ' εμέ. Αγαλιάστουσαν και φραθήτουσαν οι θέλοντες τη δικαιοσύνη μου. Και υπάτουσαν διαπαντός, μεγαλυνθεί το Κύριος, οι θέλοντες την ειρήνη του δούλου αυτού. Και η γλώσσα μου μελετήσει τη δικαιοσύνη σου όλη την ημέρα των επενών σου. Φυσήν ο παράνομος το αμαρτάνιν εν εαυτό, ουκ έστι φόβος Θεού απέναντι των οφθαλμών αυτού, ότι εδόλωσεν ενώπιον αυτού το ευρύ, την ανομίαν αυτού του γεμισήσε. Τα ρήματα του στόματος αυτού ανομία και δόλου σου πηγουλήθη συνιένε το αγαθήνε. Ανομία δελογίσατο επί της κήτης αυτού παρέστη πάση οδό, ουκ αγαθή κακία Θεού προσώπησε. Κύριε εν το ουρανό το έλεό σου και λήθειά σου έως των εφελών. Η δικαιοσύνη σου ως όρη Θεού τα κρίματά σου άβησε ως πολύ. Ανθρώπους και κθήνη σώσεις Κύριε. Ως επλήθυνα στο έλεό σου ο Θεός ιδέη των ανθρώπων εσκέπη των τερίγων σου ελπιούσι. Μεθυστήσονται από ποιότητος ήχου σου και το χυμάρουν τη στελφή σου ποτιείς αυτούς. Ότι παραστή πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώνεται φως. Παράτουναν το έλεό σου της γινός που είσαι και τη δικαιοσύνη σου της ευθέστη καρδία. Μη ελθέτω με πούς υπερηφανίας και χείρα μαρτωλού μη σαλεύσε με. Εκεί έπεσον πάντες εργαζόμενοι την ανομία, εξώστησαν και ουμι δίνοντες τίνε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νύν και αεί και στους

Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Μη παραζήλω εν πονηρευομένης, μη δε ζήλω τους ποιούντας την ανομία. Ότι όσοι χόρτος ταχεί αποξεραθίσονται και όσοι λάχανα γλώης ταχεί αποπισούνται, έλπισον επί Κύριον και ποιοι Χριστότητα και κατασκήνου τη γη και επιμανθήσει επί του πλούτου αυτής, κατατρίφισον του Κυρίου και δώσεις τα αιτήματα της καρδίας σου, αποκάλυψον προς Κύριον την οδό σου και έλπισον επ'

0: Παρατηρήσε το αμαρτωλός το δίκαιο και βρίξει επ' αυτόν τους οδόντες αυτού. Ο δε Κύριος εγκελάσσεται αυτόν και ότι προβλέπει ότι ήξει η μέρα αυτού. Ροφέαν εσπάσονται οι αμαρτωλοί, ενέτειναν τόξον αυτόν. Του καταβαλήν το χόν και πένιτο, το σφάξε της ευθύς την καρδία. Η ρομφαία αυτών εισέλθει στα σκαρδία αυτών και τα τόξα αυτών συντριβεί. Κρίσον ο λίγον το δικαίο, υπερπλούτων αμαρτωλών πολλήν. Ότι βραχίωνε αμαρτωλό συντριβεί σου, δε υποστηρίζει, ο δε υποστηρίζει δε του δικαίου ο Κύριο. Γινό και Κύριο τα σοδού των αμώνων και η κληρονομία αυτών ει αιώνα έστε. Ου κατασκευήσονται εν καιρό πονηρό και εν ημέρε λοιμού καρχορταστήσονται. Ότι οι αμαρτωλοί απολούνται, οι δε εχθροί του Κυρίου άμα του δοξαστήνε αυτούς και υψωθήνε, εκλείπονται στους ικαπνός εξέλιπων. Δανείζεται ο αμαρτωλός κι ου καποτίσει, ο δε δίκαιος εχθήρη και δίδωση. Ότι ευλογούνται σε αυτόν κληρονομήσου η γη, οι δε καταρώμενοι αυτόν εξολοθρευτήσονται. Παρακυρίου τα διαβήματα ανθρώπου κατευθύνεται και την οδόν αυτού θελήσει σφόδρα. Όταν πέσει ου καταραχθήσονται ότι Κύριος αντιστηρίζει χείρα αυτού, νεότερος εγενόμη και γάρε γύρεστα και εκείδων δίκαιων εγκατελειμμένων ουδέ το σπέρμα αυτού ζητούν άρτους. Όλη την ημέρα ελεεί και δανείζει ο δίκαιος και το σπέρμα αυτού εις ευλογία ανέστε. Έκλεινον από κακού και πείσον αγαθών και κατασκήνου εις αιώνα αιώνος. Ότι Κύριος αγαπά κρίσιν και ουκ εγκαταλείψει τους οσίους αυτού, εις τον αιώνα φυλακτήσονται. Αν ομιδέ εκδιοκτήσονται και σπέρμα ασεβών εξολοθρευτήσεται. Δίκαιοι δε κληρονομήσου η γη και κατασκηνώσου εις εις αιώνα αιώνος επ' αυτής. Στόμα δικαιού μελετήσει σοφία και η γλώσσα αυτού λαλήσει κρίσιν. Ο νόμος του Θεού αυτού εν καρδία αυτού και ουκ επεσχελιστήσετε τα διαβήματα αυτού. Κατανοεί αμαρτωλός των δίκαιων και ζητεί του θανατών σε αυτόν. Ο δε Κύριος ου μη εγκαταλείπει αυτόν εις τας χείρας αυτόν, ουδου μη καταδικάσετε αυτόν όταν κρίνετε αυτό. Υπόμενον τον Κύριον και φύλαξον την οδόν αυτού και υψώσισε τους, του κατακληρονομήσε γίνε το εξολοθρεύσε αμαρτωλούς όψη. Είδον τον ασεβή περιψούμενον και περούμενον ως τας κέδρους του Λιβάνου και παρήλθον και ιδού κιν και ζήτησα αυτόν και ουχευρέθη ο τόπος αυτού. Φύλασε ακακίαν και είδε ευθύτητα ότι εστίν εγκατάλειμμα ανθρώπου ειρηνικό. Οι δε παρανόμοι εξολοθρευτήσονται επί το αυτό, τα εγκαταλείμματα των ασεβών εξολοθρευτήσονται. Σωτηρία δε του δικαίου παρακυρίου και υπερασπιστής αυτών εστί εν καιρό θλίψεως. Και βοηθήσει αυτής Κύριος και ρίσεται αυτούς και εξελείται αυτούς εξ αμαρτωλών και σώσει αυτούς ότι ήλπισαν επ' αυτών. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
1: Έτσι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Και έξω.

και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με, ότι την ανομία με εγώ γενώσκω και η αμαρτία με ενωπιών με στη διαπαντός, σήμωνο ήμαρτων και το πονηρών ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τη φλόγη σου και νικήσαν το κρίνεσθέσαι, ιδού γάρ εν ανομίες την ελήφθην και εν αμαρτίες εκείσαι με ημίτυρ μου, ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου δηλωσάς με, ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών ολευκανθήσω με, ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως τέα ταπεινωμένα, απόστρεφον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα νομίας μου εξάντυψον, καρδίαν καθαράν χτίσον εμοί ο Θεός και πνεύμα ευθέως εγγέννησον της αγάπης μου, μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις επέ μου, απόδοσμη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στήριξόν με, διδάξον όμως τα σοδού σου και σε επιστρέψωση, ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου, Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου, αναγγελεί την ένεσή σου, ό,τι θέλησες θυσίαν έδωκαν, όλο καυτώματο και ευδοκίσεις, θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη,

0: Τον Αγίου μου γονεύσουν εσέφτους και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό του Θεού παρατώμεθα.
1: Συγχύρια.
0: Συγχύρια βασιλέας της ειρήνης και σωτή των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

δυσοπήν καθεκάστην τολμόμενος εύσπλαχνών, ικτήρια και καταπέμψε αναχθείς κατάνοιξην δέσποτα, παρέχον ημίν συγχώρησιν,

προάσκησάντο. Η Χριστόφωτος τετράς ηλιοφώτων αρετές εξέλαμψεν εν νησο Κύπρο, τες των σών Αγίων

προφέτης καθηγουμένης της Ιεράς Μονής Ταύτης Νικοδήμης Μοναχής και της εν Χριστώ Συνοδείας αυτής του Κυρίου δε ηθόμεν, υπέρτευσε βούσιμον γένους πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλον Χριστού ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας του Κυρίου δε ηθόμεν, υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης πάσης Μονής Πόλεως

πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος

0: Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναφεύγουμε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι την κυαϊκή στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εύσαστε οι κατηχόμενοι

0: Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Όσοι κατηγούν προέλθετε, κατηγούμενοι προέλθετε, όσοι κατηγούμενοι προέλθετε, μήτης των κατηγουμένων,

0: φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Χαράς μου, Κύριε.
0: Και άφεση των αμαρτιών και του πλημμυρημάτων.

Θεία Ανενέση ως πάρα των επικαλουμένων σε εν όλη καρδία, πρόσεξε και ημών των αμαρτωλών την δέηση και προσάγα και το Αγίο σου θυσιαστηρίο και ικάνωσον ημάς. Προς εν υγίνση δώρατε και θυσίες πνευματικάς υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων και καταξιώσον ημάς ευρύν χάριν ενώπιον σου του γενέθλησε ευπρόσδεκτο την θυσίαν ημών και επισκυνώσει το πνεύμα της χαριτός του αγαθών εφημάς και επί τα προκύμενα δωρατάφτα και επί πάντα το λαό.

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ουποιηθέντα, ομόσον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, των δήμαστους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα, εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εκ τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ενερχόμενον μεταδόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον, και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν

επαντή τόπο της φωτίας σου συγχαρηθέως ανέκλαστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αείωνος, άκτος όν, σήκαμε να γεννήσει ως και

έως ημάς εις τον ουρανό λαλήγαγες και την βασιλεία σου ευχαρίσω την μέρουσα υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμε εσύ και το μονογενή σου Υιό και το πνεύματί σου το Αγίο υπέρ πάντων ονείσμεν και νουκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς και γεννημένων ευχαριστούμε εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών ημών δέξας και κατεξίωσας και της υπαρεστήκας οι χιλιάδες αρχαγγέλων και μιλιάδες αγγέλων τα χεροδίμου τα σεραπήν εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρση απτερωτά.

Αυτόν παρεδίδει φέρτης του κόσμου ζωής λαβονάρτων εν της Αγίας αυτού και αχράντης και μαμπή της χερσήν ευχαριστήσας και ευλογήσας Αγιά σας γλάσσας έδωκε της Αγίας αυτού μαθητές και αποστόλης

υπέρ την εκκλησίαν επαυσαμένων προπατώρων πατέρων των διαρχών, των αφητών Αποστόλων Κυρίων Ευαγγελιστών Μάρτυρων, των εγγραφείων των κοινών.

Δέσποτα, άπασαν και τους επιαδέστα φιλάνθρωποι και παρακαλούμε Σε και δεόμεθα και οικετεύουμε καταξίωσον ημάς με τα λαβήν των επουραδιών σου και πληκτών μυστηρίων τάφτης της Ιεράς και Μνηματικής Τραπέζης με τα καθαρούς ειδότος εις άφεση τα ματιών, εις συγχώρηση του μελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνία, εις βασιλείας ουρανών κληρονομία, εις παρησία την προσέ, εις κρίμα, εις κατάκτημα και κατάξι

τα πάντα παραλαβών. Αυτός δέσποτα ουρανώθην έπιδε επί τους υποκεκλικότες τα σε αυτόν κεφαλάς που βρήκνας αρχικέματι, αλλά σοι το φοβερό Θεό, σοιούν δέσποτα προκείμου να πάσει μη σαγαθόν εξομάλισον κατά την εκάστη διαχρία, εις πλέον σε συμπλέσον τους οδηπορούς, εις συνόδευσον τους νοσοντασίες.

δόξη βασιλεία σου και ευθύ του αγιάσι μα. Ο άνω το πατρί συγκαθήμενο και όλα η μήνα ορά το συνόν. Και καταξίωσε την κρατεά σου χειρή με τα δουλειμή των χρανών σώματό σου και του τίμιου αίματο. Και αντιγμών παντή το λαό. Ο Θεό ηλάσσε την με το μαρτωλό και λύσον. Ο Θεό ηλάσσε την με το μαρτωλό και λύσον. Ο Θεό ηλάσσε την με το μαρτωλό και λύσον. Υψώσου Θεό την βασιλεία σου.

0: πρώτων θυρών του λαού σου παρέστητε και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε. Αλλά εσύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνειν δικαιώσας και χαρανέαν ελέησας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε μου προσερχόμενο και από το μελών σου ως την πόρνη και την εμόρουν. Η μεργά του προσπέδουσα ψαμένη, ευχερός την ιε συνέλευεν, ιδέ τους ους αχράντους πόδας κρατήσασα, τη λύση των αμαρτημάτων υπομίσατο, εγώ το ελεηνός, όλο το σώμα τολμών δέξεστε μη καταφλεχθεί, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φωτουσόν τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγω μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες σας πόρους τεκούσια και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι σε αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο, να αμαρτωλούς σώσον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό έστι το άχαρτο σώμα σου και τούτο αυτό έστι το τίμιο αίμα σου. Δέομαι σε ελεησόν με και συγχωρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξιοσόν με κατακριτούς μετασχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιον, αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξη με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθρον εκπάσεις με κυλίδους. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερα νιέ Θεού, κοινωνών με παράλευε, ου μη γαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπω. Ου φίλοι μας ειδός, ο καθάπερο Ιούδας, αλλούς ο ληστής ομολογώσει, νιήσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξον άνθρωπε βλέπων, άρθρα εξγαρεστή τους αναξίους φλέγων. Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα των δρόμων τρέφει ξένος. Έθρεξε πόθο με Χριστέ και λύωσε το θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πήρε έρωτα αμαρτία μου. Και εμπληστήνε τη εν σύ τρυφή καταξίωσον, εν τα δύο σκυρτών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τη λαμπρότηση των Αγίων σου πόσε ελεύσω μονάξιο. Εάν γάλ τολμήσω συνεισελθύνει των νυμφών, όχι των μελέγχιο του ουκαίστη του γάμου, και δέσμο εκβαλούμε από των αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, τον ύπνο της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα, δια το ανάξιον είναι με αλλής κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχής και σώματος και εις αραβώνα της μελούς ζωής και βασιλείας. Εμή δε το προσκολάστε το Θεό αγαθώνεστη, τίθεστε το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον ιε Θεού, κοινωνών με παράλαβε, ου μη γαρ της ελθύρης σου το μυστήριον είπω, ου φίλη μας ειδός, ο καθάπερο Ιούδας, αλλος ο ληστής ομολογώσει, μνήσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Λόγος επί τη συνάξη του αρχιστρατήγου Γαβριήλ. Με τη σημερινή αυτή εορτή του αρχιστρατήγου Γαβριήλ, η Εκκλησία μας τιμά τις εμφανίσεις και τα θαύματά του καθ' όλη την ιστορία της σωτηρίας του ανθρώπου. Αυτός ο εορτασμός καθιερώθηκε πρώτα στο Άγιον Όρος τον 9ο αιώνα στους χρόνους των αυτοκρατόρων Βασιλείου και Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου και Πατριάρχου Νικολάου Χρυσοβέργη. Αφορμή υπήρξε η εμφάνιση του Αρχαγγέλου Γαβρίλ σε ένα κελί κοντά στις καριές, όπου χάραξε με το δάχτυλό του ο Αρχάγγελος σε μια πέτρινη πλάκα τον θεομητορικό ύμνο «Άξιον εστί». Με αφορμή τον σημερινό εορτασμό του τόσο προσφυλού σε όλους μας Αρχαγγέλου, αξίζει να θυμηθούμε όσα ο Θεοφόρος Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης αναφωνεί. Γαβριήλ, ο Άγγελος της Θείας Χαράς, Γαβριήλ, η ελεημονητική δεξιά του φιλανθρώπου Δεσπότου. Έτσι ο Γαβριήλ σε όλο το διάβα των αιώνων μας αποκαλύπτει τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών και της Αγίας Τριάδος. όλους ιδιαιτέρως δε της αρκώσεως του Θεού Λόγου. Αυτός ο Αρχάγγελος πληρεί τη ζωή μας πάσης πνευματικής εχέσεως. Συνάμα δε είναι και ο κατεξοχήν πρέσβης των ανθρώπων που με πόθο εξητούν τον Θεό. Μελετώντας το ρόλο των Αγίων Αρχαγγέλων στη ζωή μας και ιδιαίτερα του σήμερον τιμωμένου Αρχαγγέλου Γαβριήλ, βλέπουμε ξεκάθαρα πως ο Θεός χρησιμοποιεί τους αγγέλους Του, διότι έτσι και αυτοί συμμετέχουν στη φροντίδα των ανθρώπων για την υπόθεση της σωτηρίας τους και χαίρονται και δοξάζονται γι' αυτό. Καλεί όμως και μας τους ανθρώπους να φροντίζουμε ο ένας τον άλλον, διότι με τον τρόπο αυτό μιμούμαστε την αγάπη Του, ειρηνεύουμε μεταξύ μας και συνδεόμαστε περισσότερο, χαιρόμαστε την κοινωνία των αγγέλων, εξαγιαζόμαστε και κερδίζουμε την αιώνια σωτηρία μας. Μπορούμε έτσι να μελετήσουμε πώς οι άγγελοι που είναι τα τελειότερα όντα από μας εργάζονται το έργο της διακονίας των ανθρώπων, ώστε και εμείς να εργαζόμαστε με το δικό τους τρόπο τα έργα της αγάπης προς τον πλησίον. Οι Άγιοι Άγγελοι είναι λειτουργικά, δηλαδή υπηρετικά των βουλών του Θεού πνεύματα, αποστελόμενα, που δεν ενεργούν δηλαδή από τη δική τους πρωτοβουλία, είναι στην υπακοή του Θεού. Αυτό σημαίνει ότι και εμείς τα έργα της αγάπης

ανθρώπους είναι διάκονοι, διάκονοι κι εμείς. Το έργο όμως της διακονίας έχει κόπο, θέλει χρόνο. Πρέπει να συμπονούμε, να συμπάσχουμε, να συμμετέχουμε στη θλίψη και στη χαρά του άλλου, να χαίρουμε με τα χαιρόντων και να κλαίμε με τα κλαιόντων, να βοηθούμε και να κοπιάζουμε, να διακονούμε με θυσιαστική προσφορά και κάτι ακόμη. Οι Άγιοι Άγγελοι ελάχιστες φορές έχουν παρουσιαστεί σε αγίους ανθρώπους και για ειδικούς λόγους. Πάντα σχεδόν μένουν αόρατοι και αφανείς. Δεν τους βλέπουμε εμείς. Τους βλέπει όμως ο Θεός. Το έργο και το δικό μας πρέπει να είναι διακονία ταπεινή, αφανής, να μην το φανερώνουμε, να μην το διαφημίζουμε, να μην το συζητούμε, να το κάνουμε αθόρυβα και αόρατα όσο δυνατόν, να μας αρκεί να μας βλέπει ο Θεός. Έτσι με τη χάρη των Αγίων Αρχαγγέλων θα βοηθούμε ουσιαστικά τους αδερφούς μας και θα σώζουμε συγχρόνως την αθάνατη ψυχή μας. Τες του Αρχιστρατήγου Γαβρίλ, πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

Αγγέλη των ψυχών ημών, ότι και την παρούσα ημέρα κατεξίωσα εμάς των πορανίων σου και θανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδό, στηρίξον εμάς το φόβο της πάντας. Φρόνησον ημών την ζωή να σφάτησή μου, τα διαβήματα ευχής και εκκλησίας του δόξου τόπου και υπερθέμα και πάνω στον Αγίο. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και

Κύριε και Άγια, τους επίσης επιπληθώντας, σώσον τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πνεύμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σοι αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη καταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας σε Χριστέ. Η ειρήνη τον κόσμο σου δόρισε τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει τις άρχους του δημών του στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσε αγαθή και πάντο ανηματέλειον άναθεν εσύ καταδένον τους κατώσεων φώτων. Και εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να πρέπει.

0: Θεός, η ελπίση Μοναγία Τριάς δόξα Σύ.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ άγιε ευλόγησον.
0: Θεός Θεός ημών, της πρεσβείας της πανυπερευλογημένης δεσπίνης ημών, Θεοτόκου και Άη Παρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Παμεγίστων Ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβριήλ, που την σύναξη πανευλαβώς εορτάζουμεν και τιμόμεν, και εσύ εστιμή ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίης Πατρός ημών, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολος του Χρυσοστόμου, που την θείαν μη απογένεια επιτελέσαμεν, των Αγίης των Αγίης Πατέρων ημών, Νικολά Αρχιεπισκόμενα της Δικαίας του Θαυματουργού Προστάτου και Πολιούχου ημών, Νυκταρίου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, Αντωνίου του Οσιωτάτου Θεοφόρου Πατρός ημών, καθηγητού της Ερήμου, Νικοδήμου του Αγιορείτου του Θείου Διδασκάλου, Ιωσήφ του Ισυχαστού και Σπηλαιώτου, Εφραίμ του Κατονακιώτου, της Αγίας Ενδόξεως του Παρθενομάρτυρος της Ασίας, της Ρωμαίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Στεφάνου του Σαββαήτου και Σάρα, Σιλιοφώτου, Επαφροδίτου, Αξουθενίου και Ευθενίου, τον Εγκύπρο, τον Άγιον Ενδόξο Μαρτύρων Γολυνδούχ και Σιρήνης, τον εκ Περσίας, όντι μην πανευλαβώς εορτάζουμεν και πάνω στον Αγίον. Ελεήσε

0: Επάντε τυχείς της καλής μετουσίας των ζώπιων μυστικών δωρημάτων, ύμνησον ευθύς ευχαρίστησον μέγα, και τάδε θερμός εκ ψυχής Θεολέγε, δόξασι ο Θεός, δόξασι ο Θεός, δόξασι ο Θεός. Ευχαριστώ σε Κύριε ο Θεός μου, ότι ούκα πόσο με τον αμαρτωλόν, αλλά κοινωνών με γενέστε των αγιασμάτων σου κατηξίωσας. Ευχαριστώ σε ότι με τον ανάξιον μεταλαβήν των αχράντων σου και επουρανίων δωρεών κατηξίωσας. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, ο υπερημών αποθανόνται και αναστάς, και χαρισάμενος ημίν τα φρικτά ταύτα και ζωπιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών, δώσ' γενέστε ταύτα καμή ησία συμψυχήστε και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνην των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχυντων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις πλεισμονήν σοφίας, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν, ίνα εν το αγιασμό σου δι' αυτών φυλατώμενος, της εις χάριτος μνημονεύω δια παντός και μικέτια με αυτό ζω, αλλά σύ το ημετέρου δεσπότη και περιέτη, και ούτω του τι δε βίου απάρας επελπίδη ζωής αιωνίου, εις την αίδιον καταντήσω ανάπαυσιν, ένθα ο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η απέραντος ειδονή των καθορόντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σίγαρη το όντος εφετών και η ανέκφραστος εφροσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε ημνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός Βασιλεύ των αιώνων και Δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώ σε επί πάσινης παρέας μου αγαθής και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων. Δέομαι όμως σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου και έντι των πτερήγων σου σκιά και δώρισέ με μέχρι σε σχάτης μου αναπνοής, επαξίως μετέχειν των αγιασμάτων σου εις άθεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Σίγαρη ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δοτήρ των αγαθών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμεν, εσύν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο δούστροφήν μη σάρκας είναι εκουσίως, ο πυρ υπάρχων και φλέγων αναξίους, μη δι καταφλέξεις με μη πλαστουριέ μου, μάλλον διέλθε προς μελών μου συνθέσεις, εις πάντας αρμούς, εις νεφρούς, εις καρδίαν. Φλέξον δακάνθας των όλων μου πτεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίασον τας φρένας, τα συγνία στήριξον ωστέ εις άμα, εστήσεων φώτισον απλήν πεντάδα, όλων με το σώσιν καθήλωσον φόβο. Άης και επεφρούρητε και φύλατε με, εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου, άγνιζε και κάθαρε και ρύθμιζέ με, κάλυνε συνέτησε και φώτιζέ με, δείξον μεσόν σκήνομα πνεύματος μόνου και μικέτη σκήνομα της αμαρτίας. Ίνος ον οίκον εισόδο κοινωνίας, ως πυρ με φεύγει πας κακούργος παν πάθος. Πρέσβης φέρωση πάντας υγειασμένους τας ταξιαρχίας και των ασωμάτων, των πρόδρομών σου τους σοφούς αποστόλους. Προστής δε συνάγραντον αγνήν μητέρα, όντας λιτάς εύσπλαχνε δέξε Χριστέ μου, και φωτός πέδατον σον έργασε λάτριν, σίγαρ υπάρχεις αγιασμός και μόνος ημών αγαθέ, των ψυχών και λαμπρότης, και εσύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη, δόξα νάπαντες πέμπομεν καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιον, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, γέννητο όμοι η ζωή αιώνιον, και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών, γέννητο δέμι ευχαριστία αύτη εις χαράν υγείαν και εφροσύνην και εν τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου, αξίωσον με τον αμαρτωλόν στην εκ δεξιών της εις δόξης, πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεωτό και το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπής, η σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία, το αγαλίαμά μου, ευχαριστώσει ότι εξίωσας με τον ανάξιον, κοινωνών γενέστε του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου, αλυτεκούσα του αληθινών φως, φώτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, η την πηγήν της αθανασίας και ίσασα, ζωοποίησον με τον τεθανατωμένον τη αμαρτία, ή του ελεήμονος Θεού φιλεύς πλαγνος μύτηρ, ελεήσον με, και δώσ' κατάνοιξην και συντριβήν εν την καρδία μου και ταπείνωσιν εν της διανοήμασή μου και ανάκλησιν εν της εχμαλουσίες των λογισμών μου και αξίωσον με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων των αγιασμών, ησίασιν ψυχήστε και σώματος, και παράσχομη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως, εις το ημνήν και δοξάζειν σε πάσας τας ημέρας της ζωής μου. Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν. Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν.
1: Σωτήριον σου ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκυση

Αμήν, ή του στόματος σου καθά περπυρσός εκλάμψα σαχάρις την οικουμένη νεφώτισεν, αφιλαργυρία στο κόσμο θησαυρούς εν απέθετο, το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν, αλλά εσείς λόγεις παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το Λόγο Χριστό του Θεού σωθήνετας ψυχάς ημών. Εκ των ουρανών εδέξω την Θείαν Χάριν και δια των σών χιλαίων πάντας διδάσκεις προσκυνήν εν τριάδη των ένα Θεών, Ιωάννη Χρυσόστομε παμακάρις Θεώσιε, επαξίως εφημούμεν σε υπάρχεις γάρ καθηγητής ως τα Θεία Σαφών, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ότι τριάδη παρεστός ολόφωτος με τα πασών των επουρανίων τάξεων και το ένθεον μελώδη μας είναι αυτές αναφωνών Μιχαήλ και την γην θειανεύση διερχόμενος και τέρας ημεγής της θαυμαζόμενος μη παύση πρεσβεύων υπερπάντων ημών. Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, την εσύν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και εν δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρους Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγης.

το συναξάρι της ημέρας ή η ζωή του Χριστού παρατηνωμένη δια των Αγίων ή το Ευαγγέλιο στην πράξη.

Σήμερα 13 του μηνός Ιουλίου η Εκκλησία μας επιτελεί τη σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβριήλ, τη μνήμη του Οσίου Στεφάνου του Σαββαΐτου, της Αγίας Μάρτυρος Γολιδούχ της από την Περσία, η οποία μετονομάστηκε Μαρία, και της Οσίας Σάρας.

0: Τώρα είναι 9.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
2: Ο συναξαριστής της ημέρας.
3: Δεκάτη τρίτη Ιουλίου σήμερα, η σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβριήλ, του Οσίου Πατρός ημών Στεφάνου του Σαββαΐτου, της Αγίας Μάρτυρος Γολυνδούχ της Εκπερσίας, της Αγίας Μάρτυρος Συρίης της Εκτισπερσίας, της Οσίας Σάρας της Εντιερήμου της Αιγύπτου, των Οσίων Πατέρων Ηλιοφώτου, Αυξουθενίου, Επαφρόδιτου και Ευθενίου, των Εντόρη Κορονέων της Κύπρου Ασκησάντων. Η Αγία Συρίη, εχθροί του ανθρώπου η οικιακή αυτού, είπε ο Κύριος και ο Λόγος του, βρίσκει πλήρη εφαρμογή στη ζωή και στο μαρτύριο της σημερινής εορταζομένης Αγίας Συρίης. Η Συρίη, που είναι μια άγνωστη Αγία, έζησε στην Περσία κατά τους χρόνους της βασιλείας του Χοσρόη του Πρώτου, στα μέσα δηλαδή του 6ου μετά Χριστόν αιώνα. Καταγόταν από ευγενή οικογένεια μάγων της μασδαϊκής θρησκείας και σε ηλικία 18 ετών άκουσε λόγο χριστιανικό και σαγηνεύθηκε. Αμέσως αρνήθηκε την θρησκεία των πυρολατρών πατέρων της και ζήτησε να γίνει χριστιανή. Ο χριστιανός ιερέας, σαν την είδε ντυμένη με αρχοντικά ενδύματα, φοβήθηκε να την δεχτεί και την έδιωξε. Η Συρίη όμως δεν απογοητεύτηκε και δεν αποχώρησε. Ωστόσο, το έβαλε σκοπό της ζωής της να γίνει χριστιανή. Άρχισε να κατηχείται κρυφά και να ασκείται στην χριστιανική πίστη. Ασθένησε σοβαρά και τότε με πίστη κατέφυγε στον Χριστό και πράγματι γιατρεύτηκε αγγίζοντας με ευλάβεια τα άμφια του ιερέα. Εδρεωμένη στην πίστη του Χριστού, αρνήθηκε να συμμετάσχει στη λατρεία του ηλίου και έσβησε την ιερή φωτιά. Τότε παραδόθηκε στον αρχιμάγο και εκείνος, μην μπορώντας να τη μεταπίσει, την έπιασε από το λαιμό και λυγίζοντάς τη μέχρι τα πόδια, κάλεσε τους άλλους μάγους να την αλυσοδέσουν. Έτσι, διπλωμένοι στα δύο, την έριξαν σε ένα υπόγειο υγρό και δυσόδη λάκκο. Από εκεί κατόρθωσαν κάποιοι χριστιανοί να την βγάλουν και να την φέρουν στον επίσκοπο Ιωάννη, ο οποίος αμέσως τη βάφτισε. Οι πυρολάτρες μάγοι, βλέποντας την ακλόνητη πίστη της στην εντολή του βασιλιά Χοσρόη, την οδήγησαν στα βασανιστήρια, τα οποία η Αγία υπέμεινε με καρτερία. Τέλος δε στραγγαλίστηκε, παραδίδοντας έτσι το πνεύμα της στον Κύριό της και Θεόν της.
4: Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Αφωνικά μηνύματα με τον γέροντα Εφραίμ τον Βατοπεδινό.

0: ο Παπα Εφραίμ ήταν ένας όχι απλώς αξιόλογος άνθρωπος του Αγίων Όρους. Ήταν μια ιδιάσουσα και ιδιαίτερη πνευματική προσωπικότητα που είναι από αυτούς οι οποίοι εκλέησαν το Αγίων Όρους και μάλιστα το είχε σαν παράπονο ο Μακαριστός Γέροντας και μας έλεγε και εμένα και σε άλλους πιστεύω ότι με την ευχή του διαβόλου και με την κατάρα του Θεού απέκτησα φήμη. Ήταν ο πατήρ Εφραίμ ο Κατωνακιώτης και ο Άγιος Παΐσιος ήταν οι δύο μοναχοί αγιορείτες, ένας απλός μοναχός ο πατήρ Παΐσιος και ένας ιερομόναχος στα Κατωνάκια ο πατήρ Εφραίμ, οι οποίοι είχαν την περισσότερη φήμη στο Άγιον Όρος. Να μου πείτε, μα πώς είχαν αυτή τη φήμη? Ασφάλως δεν επεδίωξαν ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Γι' αυτό μας έλεγε αυτή τη ρίση και μάλιστα την έλεγε με τα αγανακτήσεως ο πατήρ Εφραίμ, ο οποίος έλεγε με την ευχή του διαβόλου και με την κατάρα του Θεού απόκτησα φήμη. Και ο Άγιος Παΐσιος μου έλεγε μια φορά, μου είπε, παιδί μου, ο μεγαλύτερος εχθρός μου είναι το όνομά μου. Και βλέπετε το ίδιο φρόνημα σε αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί ήταν άνθρωποι που ακολουθούσαν τον Θεό εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της καρδίας και εξ όλης της διανοίας και εξ όλης της ισχύως, όπως λέγει και η πρώτη εντολή, και πραγματικά είχαν το ίδιο φρόνημα. Γι' αυτό και ο πατήρ Εφραίμ ήταν ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος είχε μια βαρύτητα πνευματική. Και όπως σας είπα και την άλλη φορά, πήγα να τον δω. Μείναμε στη λειτουργία, μας φιλοξένησε. Και μάλιστα φιλοξενήθηκα μία εβδομάδα και ήταν αυτός ο οποίος μου είπε, ξέρεις, πρέπει να σταματήσεις την κρεοφαγία. Εγώ δεν το είχα υπόψη μου. Αυτός έβλεπε βέβαια ότι εγώ πορεύομαι προς το μοναχισμό, εγώ δεν είμαι και τόσο βέβαιος. Και μου είπε, παιδί μου, πρέπει να σταματήσεις την κρεοφαγία και το έκανα υπακοή. Και σταμάτησα από λαϊκός τότε, σταμάτησα να τρώω κρέας και οφειλόταν στη δική του εντολή, αλλά σου έδινε την αίσθηση ότι αυτός ο άνθρωπος όταν σου μιλούσε έβλεπε μακριά. Και αυτό το η πλευρά την οποία δεν έχω μιλήσει εγώ, αλλά βέβαια άλλοι αδελφοί έχουν μιλήσει, είδα. Αλλά ο καθένας, όπως είπες και εσύ, έχει να πει κάτι το ξεχωριστό, διότι ο γέροντας ήταν μερικές στιγμές που άνοιγε την καρδιά του σε διάφορα πρόσωπα και έλεγε κάτι το ξεχωριστό. Και το θέμα της λειτουργικότητος του Παπα Εφραίμ είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, διότι επειδή πάντοτε όταν ο γέροντας καθυπακούει μας έβαλε μέσα στο θυσιαστήριο, κατά ανάγκη ασχοληθήκαμε και με την βαθιά λειτουργική ζωή, δηλαδή με τα έσω του παραπετάσματος, όπως είναι το Άγιο Θυσιαστήριο. Και όταν επήγαινα εκεί να τον δω, που με έστειλε ο γέροντας για διαφόρους λόγους, ή να του μεταφέρω κάτι, ή να του πάρω κάτι, ή να πάρουμε κάτι από εκεί εμείς, διότι πρέπει να πω ότι στη Νέα Σκήτη που είμαστε, επειδή ήταν και κοντά, δηλαδή 2,5 ώρες με τα πόδια. Αλλά όμως ήταν εύκολο να πάει κανείς εκεί. Δεν χρειαζόταν να πάρει ούτε καραβάκι, ούτε αυτοκίνητα, ούτε έτσι. Δεν είχε δυσκολία η δίωδος αυτή. Και έτσι πηγαίναμε, μπορώ να πω, τακτικά και είχαμε μια συνεργασία λόγω της στενής πνευματικής σχέσης που είχαν οι δύο γέροντες, ο γέροντάς μας και ο Παπα Εφραίμ. Γι' αυτό και όταν πηγαίναμε εκεί, με πολύ χαρά έτσι μας εδεχόταν. Και μπορώ να πω ότι είχα την ευλογία, να θέλετε, παρόλο που αισθάνθηκα πολύ αμήχανα. Όταν το συνάντησα τη μία φορά, μου λέει, θέλω να εξομολογηθώ. Του λέω, σε μένα? Μου λέει, ξέρεις, υπάρχει νόμος στη μοναχική ζωή που λέει ότι δεν πρέπει ο γέροντας να εξομολογείται στη συνοδεία του. Εσύ βέβαια είσαι δικός μου, αλλά δεν είσαι της συνοδείας μου, άρα εξομολογούμενος σε σένα δεν παραβαίνω αυτόν τον κανόνα. Παρόλο που μου λέει, δεν έχω και λόγο να μην εξομολογηθώ στη συνοδεία μου, αλλά όμως επειδή υπάρχει αυτός ο κανόνας, θέλω και εγώ να τον τηρήσω. Και δύο φορές, μια που ήρθε εδώ στο Βατοπέδι και μια εκεί στα Καντουνάκια, τον είχα εξομολογήσει και πρέπει να σας πω ότι έχω τόσο ωφεληθεί από την εξομολόγηση του γέροντος Εφραίμ και είδα πώς αυτοί οι άνθρωποι με πάσα ακρίβεια, με πάσα σχολαστικότητα εποπτεύουν τον εαυτό τους και θέλουν κάθε τι το οποίο έτσι σαν άνθρωποι είπαν ή έκαναν, ξέρω εγώ, πρέπει αυτό να φύγει απολύτως από την καρδιά τους δια το μυστήριο της εξομολογήσεως. Και πραγματικά με διδάχθηκα πάρα πολύ και από τον τρόπο με εξομολογήτων, με τέτοια μετάνοια, για πράγματα βέβαια ανάξια λόγου αν τα πάρει κανείς έτσι και τα συγκρίνει με τα δικά μας. Αλλά όμως είδα ας πούμε αυτή τη μετάνοια, τη συντριβή, την ταπείνωση που εξομολογόταν και είχε κανείς την αίσθηση ότι αυτός ο άνθρωπος εβίωνε αυτό το μυστήριο και αυτή τη στιγμή που εξομολογείται δεν εξομολογείται σε άνθρωπον, αλλά ήταν ενώπιον του θρόνου του Θεού. Γι' αυτό και ο Άγιος για μένα ο Παπέφρεμ είναι Άγιος, βέβαια και για πολλούς άλλους, αλλά και εμένα προσωπικά δεν μπορώ να το ξεχωρίσω από το τάγμα των οσίων των γέροντα Εφραίμ. Ήταν ο άνθρωπος αυτός ο οποίος είχε πολλά βιώματα και μάλιστα στην λειτουργική του ζωή, εγώ τον ρωτούσα έτσι πολλές φορές και μάλλον καμιά φορά τον επίεζα και μου έλεγε, επειδή έχεις καλή περιέργεια σου απαντώ και σου λέω αυτά τα οποία θέλεις. Και μάλιστα το ρώτησα, γέροντα είναι δυνατόν, του λέω, εσείς να μην είδετε αγγέλους στη λειτουργία σας τόσα χρόνια που λειτουργείτε? Έμεινε σε λίγη ώρα σκεφτικός, μου λέει, θα σου πω, έτυχε που είδα και εκ δεξιών μου και εξ αριστερών μου τα εξαπτέρυγα. Και πραγματικά είδα από αυτήν την απάντησή του ότι ο Παπαέφρεμ ήταν ένας δεύτερος Άγιος Σπυρίδων. Διότι όταν ο Άγιος Σπυρίδων, γιατί λέμε στο απολυτικό του αγγέλους έσχες λειτουργούντασι. Άρα λοιπόν και ο Παπαέφρεμ ήταν ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος λειτουργούσε με αγγέλους. Γι' αυτό και είναι μεγάλη η θέση του στην καρδιά πολλών ανθρώπων που, όπως είπες και εσύ, πολύ έτσι τον είχα σε εκτίμηση, σε ευλάβεια, σε σεβασμό. Και παρόλο που πέρασαν 20 χρόνια από την κοιμησή του, για μας ο Παπαέφρεμ είναι μαζί μας, είναι με θυμόν, ακούμε τις ομιλίες του. Ο μακαριστός γεροντάς μας, ως γνωστόν, έγραψε και το βιβλίο του για τη ζωή του και μάλιστα είσαστε παρόντες στην παρουσίαση της νέας εκδόσης του βιβλίου, που ήταν νέα έκδοση για το βίο του Παπαέφρεμ και επιψημένη με νέα στοιχεία τα οποία είχαμε. Και πραγματικά μπορώ να πω ότι διαβάζοντας το βιβλίο του Παπαέφρεμ βλέπει κανείς ότι αυτός ο άνθρωπος δεν ήταν ως περιλυπή μοναχή του Αγίου Όρους, αλλά ήταν ο άνθρωπος αυτός ο οποίος εγεύθυνε τον Θεό, εχόρτασε από Θεία Χάρη, ο οποίος είδε τα μυστήρια της Εκκλησίας και δεν θα λησμονήσω ποτέ αυτό το οποίο έτσι ο μακαριστός ο παππούς μας ο Ιωσήφ, ο οποίος με προσευχή είδε ότι η κανονικότητα της Εκκλησίας είναι στο φανάρι και μάλιστα επί Πατριάρχου Αθηναγόρου. Και τότε με αυτόν την όραμα που είδε και με αυτήν την πληροφορία που είχε στην καρδιά του έφυγε από τους ζηλωτές, διότι για αρκετό διάστημα ήταν με τους ζηλωτές ο παππούς μας ο Ιωσήφ. Αλλά μετά μόλις είδε αυτό δεν αψήφισε όλα τα σκόμματα τα οποία μετά εντός εισαγωγικών απείλευσαν από τους ζηλωτές, ότι ήταν προδότης, ότι ήταν λιποτάχτης, ότι ήταν επλανεμένος κλπ. Και έφυγε από τους ζηλωτές και πήγε με τις μονές. Και μάλιστα αυτό ο Παπαέφρεμ, ο οποίος ήταν εκ των πρώτων μαθητών του παππού μας του Ιωσήφ, διότι ο πατήρ Νικηφόρος ήταν ο τυπικός γεροντάς του, αλλά ο κατ' ουσίαν διδάσκαλός του και καθοδηγητής του ήταν ο παππούς μας ο Ιωσήφ ο ησυχαστής. Γι' αυτό και όπως μας έλεγε ο Παπαέφρεμ, φώναζε τον παππού μας δάσκαλον, ο δάσκαλος. Και όπως ξέρετε στην Κύπρο τώρα υπάρχει αυτή η προσωνυμία στους ιερείς. Ο απλός λαός τον φωνάζει μέχρι τώρα τον παπά δάσκαλε. Ευλογείται δάσκαλε. Ναι, και ο Παπαέφρεμ, παρόλο που ήξερε την πληροφορία του παππού, του γέροντός του, εντούτοις του είπε ο γέροντας, ο παππούς ο Ιωσήφ, του λέει, παιδί μου, επόσον ο Νικηφόρος, ο γέροντας, είναι ζηλωτής, μην τον λυπήσεις. Μέχρι να πεθάνει ο παππούς ο Νικηφόρος, εσύ δεν θα μνημονεύεις. Για να μην λυπηθεί ο γέροντας. Βλέπετε πόση θέση και αξία έδιναν στη θέση του γέροντος. Και δεν θα λησμονήσω, Νίκο μου, όταν μου έλεγε ο Παπαέφρεμ, λειτουργούσα και δεν μνημόνευα και έβλεπα πάντοτε την χάρη που μετέβαλαν τα τίμια δώρα, πάντοτε. Και πρέπει να ξέρετε ότι ο Παπαέφρεμ έβλεπε τη χάρη που μετέβαλαν όχι μόνο τα τίμια δώρα, αλλά μέχρι και στο μικρό αγιασμό. Έβλεπε τη χάρη που ερχόταν και μου λέει, δεν θα το ξεχάσω ποτέ, ερχόταν η χάρη και μετέβαλε τα τιμία δώρα, αλλά όμως υπήρχε κάποιον εμπόδιο. Ερχόταν δηλαδή με τεμποδίων. Μόλις εκοιμήθηκε ο γύρω Νικηφόρος, μου λέει, και άρχισα να μνημονεύω κανονικά τον Πατριάρχη, τότε αυτόν το εμπόδιο έφυγε στο να έρχεται η χάρη και να μεταβάλλεται τη μία δώρα. Αυτό είναι πολύ συγκλονιστικό, είναι πολύ σημαντικό και είναι και μπορώ να πω μια βιωματική εκκλησιολογική θέση. Ναι, γι' αυτό πραγματικά έτσι μας συγκλώνησαν αυτή η θέση και η ρίση του γέροντος Εφραίμ και μάλιστα πολλές φορές ο Παπά Εφραίμ έβλεπε τη χάρη, όπως σας είπα, της μεταβολής σε κάθε λειτουργία και μάλιστα πολλές φορές η χάρη του έδειχνε μέσα στο δισκάριο μετά τη μεταβολή έβλεπε άρτον. Σε λίγον έβλεπε το Χριστό όπως είναι στον επιτάφιο. Λοιπόν, σε λίγον πάλι έβλεπε άρτον. Μετά πάλι έβλεπε τον Χριστό. Και αυτό το οποίο ήταν πάρα πολύ δυσβάσταχτο ήταν όταν έκανε την κλάση του Αγίου Άρτου και ήταν μερικές στιγμές που τον έβλεπε και έκοβε τα πόδια του σιγά σιγά τα χέρια κλπ. Και τότε ήταν τα δάκρυα μου ήταν τόσο πολλά μου λέει που το αντιμίσιον ήταν μέσα στα δάκρυα και φαινόταν σαν να το έριξες σε έναν κουβά και το έβγαλες. Τόσο πολύ ήταν τα δάκρυα του τόσο πολλά στη Θεία Λειτουργία και πραγματικά ας πούμε φαίνεται ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν άνθρωπος της εμπειρίας της λειτουργικής, άνθρωπος της εν Θεώ αισθήσεως, άνθρωπος που είχε μεγάλη γεύση της χάριτος μέσα στη Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό έτσι ο Παπά Εφραίμ νομίζω ότι είναι ο προστάτης των λειτουργών, ο προστάτης των ιερέων, ο προστάτης των ιερομονάχων. Για 50 χρόνια δεν σταμάτησε ούτε μια μέρα να λειτουργεί. Και θυμούμαι που μου έλεγε και αυτό να το ακούσουν ιδιαίτερα οι ιερείς, ότι λειτουργούσα μου λέει. Ήμουν πεπληρωμένος χάριτος. Επήγαινα στη διακονία μου. Ο νους μου ήταν στην επόμενη λειτουργία. Και συνεχώς με αναστεναγμούς, έτσι με προσευχήν εκβαθέων έλεγα στον Χριστό να με αξιώσει και να με φωτίσει να έχω αίσθηση και στην αυριανή Θεία Λειτουργία. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος, ο νους του ήταν η στη Θεία Λειτουργία. Γιατί το κέντρο της ζωής του ήταν η Θεία Λειτουργία. Μπορεί βέβαια διαβάζουμε στους ησυχαστές ότι ξέρεις ο ησυχασμός επικεντρώνεται στην εσωτερική προσευχή. Βέβαια αυτό πάντοτε το είχε, αλλά το επιστέγασμα της όλης της πνευματικής ζωής είναι η Θεία Λειτουργία.
1: Μάλλον η ησυχαστική ζωή τροφοδοτούσε τη Θεία Λειτουργία.
0: Η ησυχαστική ζωή, όπως είπες, τροφοδοτούσε τη Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό και ο Παπά Εφραίμ ήταν για μένα είναι προστάτης των λειτουργών, προστάτης των ιερέων και πραγματικά είναι πρότυπο για μας που λειτουργούμε και εγώ δεν θα ξεχάσω τον ίδιο λειτουργούντα ο οποίος έτσι έβγαινε να πει ειρήνη πάση και μάλιστα έτσι ήταν μέσα στο φως, ήταν ολόφωτος και δεν θα ξεχάσω ποτέ. Πολλές φορές ντρεπόμουν από το ειρήνη πάση, λέω ποιος είμαι εγώ να ειρηνεύω τον κόσμο και τότε του απάντησε η χάρης ότι δεν είσαι εσύ που ειρηνεύεις, εγώ είμαι η χάρης της ιεροσύνης και τότε μου λέει εξεθάρεψα και ευλογούς άνετα και ειρήνευα τον κόσμο ως λειτουργός Θεού του Υψίστου.
1: Θέλω να ρωτήσω το εξής, είναι ένας πειρασμός τώρα αυτή η ερώτηση για εμένα και δεν μπορώ να τον αποφύγω. Ότι στη σημερινή εποχή υπάρχουν άνθρωποι που θεωρούν ότι έχουν ιερατική κλίση και εμείς σε μια εκκλησιαστική ακαδημία που είμαστε αυτό το πράγμα προσπαθούμε να διακονίσουμε. Ο ιερέας συνήθως προβάλλεται ως προϊστάμενος της συνάξεως ή ως ένας λειτουργός του Υψίστου, ο οποίος μεταδίδει τα τιμία δώρα και την χάρη, τη χάρη των μυστηρίων. Εγώ θέλω να αντιστρέψω τώρα την ερώτηση και να ρωτήσω ο ίδιος ο ιερέας. Τι εισπράττει από την ιεροσύνη πνευματικά και τι θα πρέπει να περιμένει να εισπράξει από την ιεροσύνη πνευματικά, τι προϋποθέσεις πρέπει να έχει.
0: Ακούστε, ο ιερέας πρέπει οπωσδήποτε πρώτον να εισπράττει τη χάρη που έρχεται εκεί στο μυστήριο και πρώτος πρέπει να γεύεται και δι' αυτού, γι' αυτό λέει και διημών παντή το λαό. Βλέπετε τι λέει ο λειτουργός. Παίρνουμε εμείς το τίμιο σώμα και αίμα και διημών παντή το λαό. Άρα λοιπόν αυτό που έρχεται στο λαό, αυτό που εισπράττει ο λαός πρέπει πρώτα να το εισπράττει ο σωστός λειτουργός διότι ο λειτουργός κάνει δύο διακονήματα και λειτουργεί και κοινωνεί. Άρα λοιπόν πρέπει και η προετοιμασία του λειτουργού να είναι σωστή και αυτό και ο Παπά Εφραίμ αυτό που είχε ήταν η ακρίβεια συνειδήσεως. Είχε μεγάλη και υπερβολική ακρίβεια. Ας πούμε δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτό που μας έλεγε ο γεροντάς μας. Επήγαινε στα καντουνάκια και του λέει, εφόσον φεύγεις τώρα και θα πας και θα πήγαινε έξω τις επόμενες μέρες, σου δώσω μερικές επιστολές να τις πάρεις, να τις ρίξεις στο ταχυδρομείο. Και δεν είχε έτσι στυλό και τότε ο γέροντας στο στυλό του. Του λέει, πάρ' το αυτό. Και το πήρε. Λέει, πολύ ωραία γράφει ο Σιφ, του λέει, πάρα πολύ ωραία γράφει. Του λέει, πάρ' το. Το πήρε. Ήταν αυτά τις επίκ, τις στυλότα πίκ, τα γνωστά. Λοιπόν, το πήρε και έφυγε απλά στυλό. Αλλά του άρεσε πολύ που έγραφαν έτσι ωραία, έτσι λεπτά. Λοιπόν, το βράδυ κατά τις 12 η ώρα παρά, μας είπε ο γέροντας, χτυπάει η πόρτα. Ποιος είναι, χτυπάει η πόρτα, δεν ανοίγανε. Διότι αυτοί μετά το μεσημέρι που είχαν τράπεζα κατά την εντολή του παππού στη Νέα Σκήτη, δεν ανοίγαν την πόρτα. Ήταν κλειστά. Χτυπάει η πόρτα, χτυπάει δυνατά. Ποιος ήταν ο παπά Εφραίμ, ήρθε από τα Καντουνάκια. Τι θέλεις, του λέει ο παπά Εφραίμ. Του λέει, ήθελα να σου βρω το στυλό, γιατί δεν είχα ευλογία από το γέρο.

0: πνευματική εποπτεία που έχουμε, τότε έχουμε και την άλογη αίσθηση στην Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό ο άνθρωπος ο οποίος λειτουργεί πρέπει να έχει ακρίβεια συνειδήσεως σε όλα για να μπορέσει μετά παρησίας να έρθει στο θυσιαστήριο, να κοίται μεταξύ ουρανού και γης και πραγματικά να είναι ο αληθινός μεσίτης, διότι ο λειτουργός είναι μεσίτης, ώστε πραγματικά να είναι το μέσον και η γέφυρα που θα μεταφέρει τη χάρη του Θεού στο εκκλησίασμα. Διότι πρέπει να ξέρουμε ότι για να αισθανθεί κανείς τη χάρη του Θεού μέσα στο μυστήριο της Θείας Λειτουργίας, συμβάλλει κατά ένα μεγάλο μέρος και ο λειτουργός. Εξαρτάται, είναι ευλαβής ο λειτουργός? Έχει αίσθηση Θεού ο λειτουργός? Γεύεται τη χάρη λειτουργών ο λειτουργός? Αν αυτό γίνεται, τότε οπωσδήποτε αυτό μεταφέρεται. Διότι η ψυχή του κάθε ανθρώπου έχει αυτήν τη διέστηση που αμέσως μετανκίζεται αυτή η ευλάβεια, αυτή η πνευματική κατάσταση αν θέλετε. Γι' αυτόν δεν μπορούσε να είσαι στη λειτουργία του παπά Εφραίμια και να μην κλαις. Ήταν αδύνατο. Διότι ακριβώς είχε τέτοια αίσθηση. Υπήρχε τέτοια ατμόσφαιρα εκεί που πραγματικά ήταν η γη ουρανός. Και αυτό οφείλεται κατά έναν μεγάλο ας πούμε λόγο στην παρουσία του ευλαβεστάτου και εμπείρου λειτουργού όπως ήταν ο παπά Εφραίμ Κατονακιώτης.
1: Τη Δευτέρα το πρωί μας καλούν τώρα στη Μητρόπολη της Σερών για να κάνουμε κάποια σεμινάρια σε ιερείς, σε κληρικούς. Έτσι από την πλευρά τη θεολογική ο καθένας. Αυτό το οποίο περιγράψατε εσείς είναι μια κατάσταση η οποία θα μπορούσαμε να πούμε ότι για τα μέτρα τα ανθρώπινα είναι η κατάσταση ίσως τελειότητος.
0: Και είναι η κατάσταση τελειότητος.
1: Είναι η κατάσταση τελειότητος, δεν είναι.
0: Αλλά δεν πρέπει να τα κρύψουμε αυτά τα οποία ακούσαμε.
1: Έτσι. Μπορεί να μπει σε αυτά τα μέτρα ένας έγκαμος ιερέας, ένας λαϊκός,
0: ακούστε,
1: ένας
0: κωδικός ιερέας. Μπορεί να μπει σε αυτό το φρόνημα. Ένας ιερέας διαβάζοντας τη λειτουργική ζωή του παπά Εφραίμ δεν θα έρθει σε απελπισία γιατί δεν είδε τον Χριστό μέσα στο δισκάριο, αλλά θα διαρωτηθεί και θα πει προετοιμάζομαι, προσέχω τη συνείδησή μου, είμαι ειρηνικός όταν πάω να λειτουργήσω ή έχω μέσα μου πνευματική ησυχία. Προσπαθώ να έτσι να έχω τον νου μου στη λειτουργία της επομένης μέρας ώστε πραγματικά να παρακαλώ συνεχώς τον Θεό με αλαλή του στεναγμούς ώστε να έχω αυτήν τον πόνο των καρδιακών, να έχω αυτήν την προσευχή η οποία να προσφέρεται με πόθο Θεού ώστε πραγματικά να απολαύσω τα μεγαλεία της αισθήσεως της χάρητος μέσα στο μυστήριο της Θείας Λειτουργίας. Το ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι η Εκκλησία, Νίκο μου, προσφέρει ένα μεγάλο δώρο. Και αυτό όπως έλεγε ο Μακαριτσός ο γέροντας ο Ιωσήφ είναι το μεγάλο δώρο της εμπειρίας του Αγίου Πνεύματος. Όπου είμαστε στην Εκκλησία γευόμεθα την εμπειρία. Γι' αυτό και ο Άγιος Παΐσιος μου έλεγε μια φορά, παιδί μου, νομίζουν μερικοί ότι μέσα στην Εκκλησία είναι όπως ένας γιατρός στον οποίο πηγαίνουμε να καταθέσουμε την ασθενειά μας και μας δίνει μερικά φάρμακα. Και μας λέει ο γιατρός, πάρτε αυτά τα φάρμακα και όταν θα πεθάνεις θα γίνεις καλά. Δηλαδή μου λέει ότι ξέρεις, λέμε του κόσμου, ξέρεις κάνετε αυτά και όταν θα πεθάνεις θα πας στον παράδεισο. Ενώ αυτό είναι μεγάλο λάθος, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Από αυτήν τη ζωή γευόμεθα τη χάρη της αιωνιότητος. Από αυτήν τη ζωή γευόμεθα τον παράδεισο. Άρα λοιπόν και οι άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να συναπροβληματιστούν βλέποντας την πραγματικά ασκητική και μπορώ να πω ας πούμε άπια στη ζωή του παπά Εφραίμ, ότι πρέπει να προσπαθούμε μέσα στο μέτρο των δυναμιών μας με την ανάλογη προσπάθειά μας να γευόμεθα τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Διότι αυτό το οποίο ετώνησαν οι πατέρες και δυστυχώς σήμερα δεν λέγεται και ο παπά Εφραίμ Κατονακιώτης είναι μάρτυρας μεγάλος, εμπειρικός μάρτυρας, είναι ότι η ενθεοαίσθηση. Αυτό ο γέροντάς μας πολύ μας το τόνιζε στις κατηχήσεις που μας έκανε στις συνάξεις μας, ότι πρέπει να προσέχουμε να έχουμε την ενθεοαίσθηση, διότι αυτό είναι που γεμίζει την ψυχή. Δηλαδή η πνευματική ζωή δεν είναι κάτι ψυχολογικό, κάτι φανταστικό, κάτι που τον ονειρευόμεθα στο μέλλον. Η πνευματική ζωή είναι αυτή τη μέρα. Σήμερον κρεμάται επί ξύλου. Σήμερον ο Χριστός γεννάται. Γιατί το λέει η Εκκλησία? Διότι βιώνουμε τη χάρη της Σταυρώσεως τώρα. Βιώνουμε τη χάρη της γεννήσεως τώρα, βιώνουμε τη χάρη της βαπτίσεως του Χριστού τώρα και γι' αυτό και οι γιορτές που γίνονται δεν γίνονται για τραλαλά. Οι γιορτές που γίνονται δεν είναι για να έχουμε πανηγύρις και να έχουμε δεξιώσεις. Είναι για να γευθούμε την ιδιαίτερα χάρη που δίνει η Εκκλησία στις μεγάλες γιορτές δεσποντικές ή θεομητορικές ή μεγάλες γιορτές των Μεγάλων Αγίων. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει να τονιστεί ότι

0: Ο Παπά Εφραίμ είναι ο άγγελος της πνευματικής εμπειρίας. Είναι ο άγγελος του βιώματος, ο άγγελος της γεύσεως της χάρης, όπως έλεγε ο προφητάνας Δαβίδ. Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος. Άρα λοιπόν η βία των Αγίων, η βία των συγχρόνων, ιδιαίτερα όσοι που είναι πιο κοντά μας, τι μας διαγγέλνουν, τι μας μηνύουν, τι μας διδάσκουν και μας καθοδηγούν. Ότι και σήμερα ο Χριστός είναι εφικτός και χθες και σήμερα ο Χριστός είναι ο ίδιος και μπορούμε να το γευθούμε, μπορούμε να το ψηλαφίσουμε, μπορούμε να το βιώσουμε, γιατί ο Χριστός είναι αιών, ο ίν και ο ερχόμενος.
1: Μπαίνουμε σε μια ατμόσφαιρα θείας λειτουργίας όπου ο λειτουργός, ο Ευλαβής λειτουργός, μας εισάγει πραγματικά εις την βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και το εκκλησίασμα και ο ψάλτης και ο χορός και όλοι ζούμε την ιεροπρέπεια της στιγμής και την κατάληξη. Έξω όμως ο κόσμος καταστρέφεται. Μάχες, πόλεμοι, έρηδες, αμαρτία πάρα πολύ, μιζέρια, κατάθλιψη, ψυχολογικά προβλήματα, χίλια δυο πράγματα. Τελικά η λειτουργία με όλα αυτά μπορεί να έχει σχέση ή είναι μια ξεκομμένη θρησκευτική?
0: Η λειτουργία πράξη, είναι το κέντρο της ζωής του χριστιανού. Και βλέπετε στα μοναστήρια, το κέντρο της ζωής της μονής είναι η Θεία Λειτουργία. Είναι και η ακολουθία, είναι το μεσονυχτικό, είναι η όρθρος, είναι οι ώρες, είναι οι παρακλήσεις, είναι ο εσπερινός, είναι το απόδειπνο. Το κέντρο είναι η Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό και ο Παπά Εφραίμ μου έλεγε, παιδί μου, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς Θεία Λειτουργία. Εγώ μου λέει, παπάς, δεν μπορώ να με λειτουργήσω. Και μάλιστα όταν ήταν γεροντάκι και πηγαίναμε, το λέει τώρα, μου λέει, έναν από τις δοκιμασίες μου, δεν είναι μόνο η ασθένεια, ότι είναι, δεν μπορώ να λειτουργήσω. Διότι αυτός, όπως ανεφέρθη, είναι, αγάπησε πολύ τη λειτουργία, βρήκε πολύ χάρη στη λειτουργία, είχε αίσθηση Θεού στη λειτουργία, είδε πολλές αποκαλύψεις στη Θεία Λειτουργία, γι' αυτό και ήταν το παν για αυτόν η Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό πολλές φορές έλεγε κλαίγοντας, παιδί μου και τώρα για τις αμαρτίες μου είμαι άρρωστος και δεν μπορούτε να λειτουργώ, αλλά δόξα τω Θεώ που ο Θεός μέχρι ένα διάστημα τον πήγαινε και εκκλησιαζόταν και έτσι απελάβανε, ας πούμε, όσο μπορούσε τη Θεία Λειτουργία, διότι και ο εκκλησιαζόμενος πολλές φορές παίρνει περισσότερη χάρη από τον λειτουργό όταν έχει πνευματική κατάσταση. Πολλές φορές εδώ στο μοναστήρι κάποιοι μοναχοί έχουν περισσότερη χάρη από αυτόν τον παπά που λειτουργεί. Τότε εξαρτάται τι βαθμό καθαρότητος καρδίας έχει ο καθένας. Γι' αυτό και το κέντρο, επαναλαμβάνω, της πνευματικότητας, της ορθοδόξης πνευματικότητας είναι η Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό ο κόσμος, όπως αναφέρεται, έχει κατάτρεψει, γιατί δεν έχει δώσει τη δέουσα σημασία στο μέγα και βαθύτατο μυστήριο της Θείας Λειτουργίας. Γι' αυτό και δεν προσέρχεται όπως πρέπει και δεν δίνει την δέουσα βαρύτητα, ότι είναι πολύ αναγκαίο η παρουσία του χριστιανού στη Θεία Λειτουργία, ώστε να παίρνει αυτήν την δύναμη την εξύψωση.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Ασκητική Παράδοση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του Πεμπτουσία FM, του ραδιοφωνικού αυτού σταθμού, το οποίο είναι κομμάτι από ένα μεγάλο και θεάρεστο έργο, από μια προσπάθεια που γίνεται πολύ σοβαρή, υπεύθυνη, επαγγελματική προσπάθεια για να μεταφερθεί ο Λόγος του Θεού με κάθε σύγχρονο μέσο σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Ευχαριστούμε πολύ τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται πίσω από αυτή την προσπάθεια με διάφορους τρόπους. Ο καθένας έχει το ρόλο του και προσθέτει το δικό του κομμάτι σε αυτή την προσπάθεια. Και τους ευχαριστούμε που μας δίνουν τη δυνατότητα να ξεκινήσουμε αυτές τις εκπομπές που λέγονται «Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή». Όπως λέει και ο τίτλος της εκπομπής μας, ασχολούμαστε με τον τρόπο που θα αντιμετωπίσουμε, θα διαχειριστούμε τα πάθη μας και με τη μέθοδο που θα χρησιμοποιήσουμε για να συλλέξουμε τις αρετές. Όταν ο Αββάς Ποιμένας ερωτήθηκε από τους μαθητές του πώς να νηστεύουν και τι να κάνουν, τους απάντησε: «Εμείς, λέει, δεν μάθαμε να είμαστε σωματοκτόνοι, αλλά παθοκτόνοι. Ο στόχος κάθε ασκητικής προσπάθειας είναι να νεκρώσει τα πάθη και όχι να δυσκολέψει και να ζωρίσει τον άνθρωπο ή να τον εξουθενώσει και να τον εκμηδενήσει. Ο προσανατολισμός κάθε ασκητικής προσπάθειας στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν είναι ενάντια στην ύλη και στο σώμα, αλλά είναι ενάντια στα πάθη. Τα πάθη τα οποία οφείλουν να μεταμορφωθούν σε αρετές». Και αρετοσυγκομιδή, μια έκφραση την οποία χρησιμοποίησε, εγώ την έκλειψα εγώ από τον μακαριστό τον πατέρα Μωυσή, τη χρησιμοποίησε ο πατήρ Μωυσής ο Αγιορείτης, ένας σοφός σύγχρονος γέροντας, ο οποίος έτσι ήταν κάτοχος γνώστης, άριστος της ελληνικής γλώσσας και του άρεζε να κάνει λογοπαίγνια. Χρησιμοποίησε λοιπόν τη λέξη αρετοσυγκομιδή για να περιγράψει την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Μου άρεσε πολύ, την έκλειψα και την προσφέρω σε εσάς, που όπως είναι σύνθετη λέξη από το συγκομιδή και αρετή, και το νόημα το οποίο δίνουμε στην εκπομπή μας είναι κυρίως για τη μέθοδο που θα χρησιμοποιήσει, που οφείλει να χρησιμοποιήσει ο χριστιανός, ο άνθρωπος, την νόμιμη μέθοδο για να αποκτήσει τις αρετές, για να συλλέξει ως καρπούς της προσπάθειάς του τις αρετές. Η μέθοδος αυτή είναι τόσο αναλυτικά δοσμένη από τους πατέρες σε μας, με τέτοια ακρίβεια και με τέτοια συστηματικότητα, που δικαίως νομίζω ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου, ο πατήρ Ιερόθεος, ονόμασε από πολύ νωρίς αυτή την μεθοδολογία ως ορθόδοξη ψυχοθεραπεία και ορθόδοξη ψυχοθεραπευτική, διότι πραγματικά ακολουθεί ένα σύστημα ακρίβειας, ένα σύστημα το οποίο βγάζει τα αποτελέσματα σε οποιαδήποτε εποχή και αν εφαρμόστηκε, κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές, χωροχρονικές κλπ. Όπου εφαρμόστηκε αυτό το σύστημα, οδήγησε τους ανθρώπους στην αγιότητα. Η εκπομπή λοιπόν «Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή» με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, να αυτοσυστηθώ κιόλας, είμαι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων και συνεργάτης της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, και βρίσκομαι έτσι εδώ κοντά σας με σκοπό να συζητήσουμε, να συμπροβληματιστούμε αυτά τα θέματα, τα πολύ ουσιαστικά και σημαντικά, και σε καμία περίπτωση βέβαια με σκοπό να σας διδάξω κάτι, περισσότερο να υπενθυμίσω πρώτα σε μένα και μετά και σε εσάς αυτά τα οποία όλοι γνωρίζουμε, όλοι βιώνουμε, όλοι ζούμε μέσα στην αγκαλιά της και στην οικογένεια της Εκκλησίας. Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή, αυτή η καινούργια μας εκπομπή.

Επανήλθαμε λοιπόν μετά από αυτό το ευχάριστο μουσικό διάλειμμα και απαραίτητο, το οποίο ετοίμασε για μας η ηχολήπτριά μας, η κυρία Αποστολία Φονταρά, που την ευχαριστούμε θερμώς για τον κόπο της αγάπης της. Επανήλθαμε για να υπενθυμίσουμε ότι ο σκοπός της ζωής μας, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες και όπως αναφέρει και η Αγία Γραφή, είναι η ένωσή μας με το Θεό, με τρόπο τέτοιο ώστε να αφομοιώσουμε πλήρως το φρόνημα, το ήθος, τον τρόπο ύπαρξης του Θεού. Αυτό που ο Θεός είναι στην ουσία Του, στη φύση Του, εμείς προσπαθούμε να το αφομοιώσουμε και να το ζήσουμε κατά χάρη. Αυτό έγινε πραγματικότητα για μας εξαιτίας της σάρκωσης του Λόγου. Επειδή το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος ενώθηκε με τις δύο φύσεις, είχε την φύση την θεϊκή, προσέλευε και την ανθρώπινη φύση και στο πρόσωπό του ένωσε τις δύο φύσεις, μετέδωσε στην ανθρώπινη φύση ιδιώματα και χαρίσματα από τη θεϊκή φύση και αυτό το πράγμα έδωσε την ικανότητα, τη δυνατότητα, τον προσανατολισμό αν θέλετε στους ανθρώπους να διεκδικήσουν αυτά που τους ανήκουν, να διεκδικήσουν τα αποτελέσματα αυτής της ένωσης. Η διεκδίκηση αυτή γίνεται μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, με τα μυστήρια της Εκκλησίας, με τον τρόπο, με τον ρυθμό, με τον βαθμό στον οποίο ο άνθρωπος βρίσκεται μέσα στην Εκκλησία και προσανατολίζεται προς αυτό το σκοπό. Όπως τον ακούμε, μας φαντάζει στα μάτια μας ένας σκοπός πάρα πολύ μεγάλος, ένας σκοπός πάρα πολύ μακρινός από εμάς. Η πραγματικότητα την οποία ζούμε εμείς είναι μια πραγματικότητα φθοράς, σύψης, πόνου, δυσκολίας, παντιότροπης δυσκολίας. Με κάθε τρόπο δυσκολευόμαστε, απογοήτευσης, απελπισίας, στεναχώριας και πολλά άλλα. Να μην τα περιγράφω, όλοι ο καθένας μας ζει τον προσωπικό του άδη. Από τη μια λοιπόν έχουμε την εντολή της Εκκλησίας μας, την υπόσχεση της Εκκλησίας μας ότι είμαστε προορισμένοι για κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Από την άλλη η καθημερινότητά μας διαψεύδει αυτή την προσδοκία. Και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τα συντεριάξουμε αυτά τώρα, να δούμε πώς ακριβώς γίνεται. Η αδιάψευστη μαρτυρία ότι αυτά τα οποία η Εκκλησία μας λέει, αυτά τα οποία κηρύσσει, όντως είναι πραγματικότητα και όντως είναι πράγματα που μπορούμε να τα διεκδικήσουμε, δικαιούμαστε να τα ζήσουμε, έχουμε την δυνατότητα να τα βιώσουμε. Η αδιάψευστη λοιπόν μαρτυρία είναι η παρουσία των Αγίων στη ζωή της Εκκλησίας μας και στη ζωή του κόσμου. Οι Άγιοι είναι οι μάρτυρες της Αναστάσεως του Χριστού, είναι οι μάρτυρες της αγάπης του Χριστού. Ενώ δυσκολευόμαστε να συμβιβαστούμε με την ιδέα ότι ο Θεός είναι αγάπη, το ακούμε, το δεχόμαστε, έρχονται στιγμές που το νιώθουμε, αλλά η παρουσία του κακού ή η κυριαρχία, η επικράτηση του κακού γύρω μας, μας δυσκολεύει να το δεχτούμε. Ενώ λοιπόν δυσκολευόμαστε να το δεχτούμε αυτό το πράγμα, έρχονται οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, οι οποίοι με την παρουσία τους, με τη βιωτή τους, όχι τόσο με τη διδαχή τους όσο με την ύπαρξή τους ολόκληρη, μαρτυρούν και λένε ότι όντως ο Θεός αγάπη εστί. Εμείς λοιπόν θα προσπαθήσουμε να ακολουθήσουμε τα χνάρια των Αγίων, να ακολουθήσουμε βήμα προς βήμα τη βιωτή τους και να δούμε πώς αυτοί οι Άγιοι, που ήταν άνθρωποι σαν και εμάς, δεν ήταν κάτι διαφορετικό από εμάς, ήταν άνθρωποι οι οποίοι ζήσανε κάτω από ίδιες με εμάς συνθήκες, πολέμησαν τους ίδιους πειρασμούς, αντιμετώπισαν τα ίδια πάθη, είχαν τις ίδιες αδυναμίες με εμάς, πώς λοιπόν κατάφεραν να τα ξεπεράσουν όλα αυτά και να αναδείξουν την ευλογία του Θεού και την αγάπη του Θεού στον κόσμο ολόκληρο και να γίνουν ορατές εικόνες της αγάπης του Θεού. Αυτά λοιπόν θα προσπαθήσουμε να τα δείξουμε στην εκπομπή μας μέσα από κείμενα Αγίων, κείμενα Πατέρων και μέσα από τα βιώματα και τα περιστατικά της ζωής των Αγίων μας.

Χαίρετε και πάλι φίλοι ακροατές του φιλόξενου, του ζεστού ραδιοφωνικού σταθμού Πεμπτουσία FM. Κοντά σας ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή «Παθοκτονία και άρετο συγκομιδή». Και μιλάμε σε αυτή την εκπομπή, συμπροβληματιζόμαστε για το θέμα της σωτηρίας μας. Ξέρουμε, όλοι αναζητούμε τη σωτηρία, αλλά νομίζω πως ο καθένας μας έχει διαφορετική ενοιολογική φόρτιση δώσει στον όρο σωτηρία μέσα στο κεφάλι του. Ο καθένας μας κάτι άλλο εννοεί όταν αναζητά τη σωτηρία του, κάτι άλλο προσδοκά, κάτι άλλο επιθυμεί, κάτι διαφορετικό θέλει, κάτι άλλο καταλαβαίνει όταν ακούει τη λέξη σωτηρία. Πρώτα να πούμε ότι ο άνθρωπος οφείλει να υπακούει στην Εκκλησία και να μην ζητά η Εκκλησία να του κάνει υπακοή. Μέσα στο Πάτερ ημών, στην πρώτη και μεγάλη προσευχή που φαντάζομαι όλοι τη ξέρουμε, αναφέρεται και λέγεται «γεννηθήτω το θέλημά σου». Και δεν λέμε σε καμιά περίπτωση «γεννηθήτω το θέλημά μου». Οπότε, άσχετα με το τι ιδέες και τι απόψεις έχουμε εμείς, ως χριστιανοί, όταν μιλάμε για σωτηρία, οφείλουμε να εννοούμε, να κατανοούμε, να προσανατολιζόμαστε σε αυτό που η Εκκλησία μας εννοεί όταν λέει για σωτηρία. Και τα λέω αυτά γιατί πρόκειται να πω κάτι σημαντικό, κάτι το οποίο δεν το πολύ καταλαβαίνουμε και σίγουρα ξεπερνά μάλλον την εμπειρία μας. Όταν η Εκκλησία μας μιλάει για σωτηρία, εννοεί για τη σωτηρία από τον θάνατο. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Ο θάνατος σε όλες του τις μορφές. Και όταν λέω σε όλες τις μορφές, εννοώ όχι αυτό το οποίο συμβαίνει στο τέρμα της ζωής. Σε αυτό συμφωνούμε όλοι, ότι θάνατος είναι ο χωρισμός της ψυχής από του σώματος και ότι θάνατος είναι αυτό το οποίο συμβαίνει στο τέρμα, πριν από το οποίο ό,τι υπάρχει το ονομάζουμε ζωή. Αυτό είναι κατανοητό. Αλλά πολλές φορές αναρωτιόμαστε και λέμε, άραγε, αυτό που υπάρχει πριν από το θάνατο είναι όντως ζωή. Πολύ χαριτωμένα κάποιοι έφηβοι, κάποια οργισμένα νιάτα γράψανε σε έναν τοίχο, εφιέστατα σε έναν τοίχο μιας εκκλησίας, υπάρχει ζωή πριν το θάνατο. Δεν μας απασχολεί αν υπάρχει ζωή μετά θάνατον, αν δεν λυθεί το πρόβλημα αν υπάρχει ζωή πριν από το θάνατο. Πολλές φορές αυτό το οποίο ονομάζουμε ζωή είναι η κυριαρχία της θανατήλας. Διότι εάν και εφόσον ο θάνατος είναι χωρισμός, όπως τον ονομάσαμε, χωρισμός ψυχής και σώματος, είναι αποστασιοποίηση, είναι διαμελισμός, τότε κάθε φαινόμενο χωρισμού και κάθε πράξη χωρισμού και κάθε κατάσταση διαιρέσεως είναι γεύση θανάτου σε αυτή τη ζωή. Εφόσον η ουσία του θανάτου είναι ο χωρισμός, κάθε αποστασιοποίηση είναι θάνατος, είναι εμπειρία θανάτου. Έτσι, όταν απομακρύνομαι από το Θεό, αυτό το πράγμα είναι θάνατος. Όταν μέσα μου είμαι 1000 κομμάτια και δεν έχω ενότητα και αρμονία, αυτό το πράγμα είναι εμπειρία θανάτου. Όταν δεν μπορώ τον διπλανό μου να τον κατανοήσω, να τον αποδεχτώ, να τον αγκαλιάσω, να τον βιώσω ως εαυτό, αυτό το πράγμα είναι εμπειρία θανάτου, είναι γεύση θανάτου. Όταν δεν βρίσκω το ρόλο μου και τον

κανένας σωτήρας του κόσμου. Ούτε τους άλλους σώζουμε εμείς, ούτε τον εαυτό μας σώζουμε. Ο μοναδικός σωτήρας είναι ο Χριστός. Και σε αυτή την εκπομπή θα προσπαθήσουμε να δούμε πώς ερμηνεύθηκε από τους πατέρες το έργο της σωτηρίας μας από τον Ιησού Χριστό.

Χαίρετε και πάλι φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού Πεμπτουσία FM. Είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για την σωτηρία από το θάνατο, το μόνο πρόβλημά μας, το βασικότερο από τα προβλήματά μας. Ο μεγαλύτερος εχθρός μας, η σύψη, η φθορά, ο θάνατος. Είπαμε πριν από λίγο ότι θάνατος στην ουσία του είναι χωρισμός και ότι κάθε βίωμα διχαστικό, διαιρετικό, βίωμα που φέρνει χωρισμό και απόσταση ανάμεσα σε μας και το Θεό, σε μας και τον εαυτό μας, σε μας και τους συνανθρώπους μας, σε μας και τον κόσμο, σε όλα αυτά τα επίπεδα, βιώνεται και όντως είναι ως θάνατος, είναι εμπειρία θανάτου. Και ότι από όλα αυτά ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός που μας έσωσε και οι πατέρες την μέθοδο, την διαδικασία αυτής της σωτηρίας την ανέλησαν, την βίωσαν πρώτα στον εαυτό τους και τη βίωσαν τόσο έντονα και τόσο έτσι μέσα σε δυνατά βιώματα και εμπειρίες που και με τέτοια διάρκεια χρονική που κατάφεραν και αφομοίωσαν αυτά τα βιώματα σε τόσο μεγάλο βαθμό αφομοίωσης που μπόρεσαν να τα εκφράσουν και να γίνουν διδάσκαλοι της Εκκλησίας μας και να μας ερμηνεύσουν και εμάς πώς να καταλαβαίνουμε τον εαυτό μας και τους άλλους ανθρώπους και κυρίως πώς να αυξάνουμε σε θεογνωσία. Ο Κύριος μας λοιπόν Ιησούς Χριστός ήρθε για να μας λυτρώσει από την αμαρτία και το θάνατο. Όλο αυτό το έργο της σωτηρίας μας, επειδή είναι ένα μεγάλο μυστήριο, προσπάθησαν πολλοί να το ερμηνεύσουν και να το προσεγγίσουν από διαφορετικές οπτικές. Και ο Κύριος μας μέσα στην Αγία Γραφή αναφέρει πολλές εικόνες για να μας κάνει να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο και τη μέθοδο σωτηρίας. Μία εικόνα τη δανείζεται ο Κύριος μας από το πεδίο των μαχών της εποχής εκείνης και λέει ότι υπήρχε ένας δυνάστης ο οποίος κυρίευσε κάποιους ανθρώπους και ήρθε ένας ακόμη πιο δυνατός που νίκησε τον κακό αυτόν πολέμαρχο και πήρε ως λάφυρα τους ανθρώπους και τους ελευθέρωσε. Μία άλλη εικόνα που χρησιμοποιεί ο Κύριος μας είναι η εικόνα από τα δικαστήρια της εποχής εκείνης και λέει ότι καταδικάστηκε ο άνθρωπος εξαιτίας των αμαρτιών του και την ώρα που ήταν να πληρώσει την τιμωρία και την ποινή της καταδίκης του εμφανίστηκε ο Χριστός και έδωσε αυτό τη ζωή του λύτρο για να λυτρώσει τον άνθρωπο και να τον ελευθερώσει. Υπάρχουν και άλλες εικόνες, να μην τις αναλύσουμε όλες γιατί ο χρόνος

τρέχει, αλλά η εικόνα αυτή την οποία οι Άγιοι Πατέρες χρησιμοποιούν κατά κόρο και την θεωρούν ως την πιο όμορφη, την πιο κατάλληλη εικόνα για να μπορέσει ο άνθρωπος να αντιληφθεί καλύτερα το θέμα της σωτηρίας του, είναι η εικόνα του ιατρού θεραπευτή. Ο Κύριος μας ήρθε ως ιατρός, ως θεραπευτής, με τα κατάλληλα φάρμακα θεραπεύει την αρρώστια της αμαρτίας. Ερμηνεύεται η αμαρτία ως αρρώστια κατά αντιπαράθεση και αντιπαραβολή με τις σωματικές αρρώστιες και ο λυτρωτής, ο θεραπευτής από αυτήν την αρρώστια είναι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Δεν έρχεται ως τιμωρός, ως δικαστής, ως ελεγκτής της αμαρτίας μας, αλλά ως ο θεραπευτής της αμαρτίας μας. Και όπως στην ανθρώπινη αρρώστια, στην αρρώστια την σωματική, ο άνθρωπος δεν συμμετέχει, δεν αρρωσταίνει επίτηδες, ούτε είναι υπεύθυνος πλήρως για την αρρώστια του, δηλαδή δεν θέλει να αρρωστήσει, αλλά αρρωσταίνει κατά κύριο λόγο επειδή η φύση του είναι φθαρτή και κατά δεύτερο λόγο επειδή ήταν απρόσεκτος, ας πούμε. Έτσι και στην πνευματική αρρώστια, από τις ίδιες αιτήσεις που φέρει, γι' αυτό και ο Κύριος μας έρχεται ως γιατρός με τα φάρμακα τα οποία δίνει μέσω της Εκκλησίας του για να θεραπεύσει την αρρώστια της ανθρώπινης φύσης και στο σωματικό επίπεδο και στο πνευματικό επίπεδο και στο ψυχολογικό επίπεδο, σε όλα τα επίπεδα. Ο Κύριος μας λοιπόν είναι ο μεγάλος ιατρός, ο θεραπευτής των ψυχών και των σωμάτων. Μέσα από αυτή την οπτική και την προοπτική θα οδηγηθούμε στην ανάλυση όλης της ασκητικής της μεθόδου της Ορθόδοξης Εκκλησίας, της ασκητικής παράδοσης και της ασκητικής πρακτικής. Να σας ευχαριστήσω που έχετε την υπομονή να μας ακούσετε. Να ευχαριστήσουμε οπωσδήποτε και την Αποστολία Φονταρά που φρόντισε για την άριστη ποιότητα του ήχου και την επιλογή των όμορφων μουσικών διαλυμάτων. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Ο Θεός να σας έχει όλους καλά. Χαίρετε.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on-demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
2: Ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Φίλοι ακροατές, ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές από το Πεμπτουσία FM.

0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, σεβασμιότατε, ευλογείτε, τι κάνετε.
1: Δόξα τω Θεώ και ευχαριστώ και εγώ για την σημερινή ευκαιρία που μου δίνετε. Και εύχομαι ο Θεός να ευλογεί όλες τις προσπάθειές σας.
0: Να μιλήσουμε για τους 17 αιώνες ζωντανής ιστορίας, σεβασμιότατε, για το ιερό προσκύνημα της Παναγίας Εκατονταπηλιανής. Ένας φάρος που φέγγει και μεταδίδει πολιτισμό και όχι μόνο και πνευματικότητα και την Ορθοδοξία μας. Φάρος επί 17 αιώνες.
1: Ναι, είναι μια πολύ μεγάλη επέτειος και πολύ σημαντική τα 1700 χρόνια από τότε που το 326, δηλαδή μετά Χριστόν, πραγματοποιήθηκε το τάμα της Αγίας Ελένης, η οποία ταξιδεύοντας για τα Ιεροσόλυμα για την ανέβρεση του Τιμίου Κεζοπίου Σταυρού, κατά την παράδοση κάποια κακοκαιρία, κάποια θαλασσοταραχή, την οδήγησε το αυτοκρατορικό πλοίο να δέσει στο λιμάνι της Πάρου, πιο ασφαλές λιμάνι στην κατά τη διάρκεια του πλού, και εκεί η Αγία μας έκανε το τάμα να ανέβρει τον Τίμιο Σταυρό και να, ευχαριστώντας και την Παναγία για την διάσωση, να ανεγείρει ναό μεγάλο εκεί κοντά στο σημείο που προϋπήρχε ένα μικρό εκκλησάκι αφιερωμένο στην Παναγία. Έτσι λοιπόν, μετά την ολοκλήρωση του έργου της Αγίας Ελένης στα Ιεροσόλυμα, άφησε αυτή την παρακαταθήκη στον ιό της, τον Μεγάλο Κωνσταντίνο, ο οποίος μετά την κοίμησή της πραγματοποίησε αυτό το τάμα της μητέρας του και ανοίγειρε ναό στην περιοχή αυτή που είναι σήμερα, στην παροικία της Πάρου. Βεβαίως δεν είναι το κτίσμα το μεγάλο πρεπές που υπάρχει σήμερα. Είναι ο παλαιότερος ναός που είναι κατά την άποψη και των αρχαιολόγων και ιστορικά έτσι αποδεικνύεται και αρχαιολογικά, του παρακείμενου ναού που συνδέεται με το ιερό της Παναγίας μας, το παλαιότερο ναό κτίσμα ήταν της Αγίας Ελένης, γιατί ο ναός ο αρχικός υπέστη καταστροφή και έτσι ανηγέρθη επί των ημερών του Ιουστινιανού, δύο αιώνες λοιπόν αργότερα. Ο μεγαλοπρεπής ναός, ο Ιουστινιάνιος ναός, το κτίσμα αυτό το μεγαλοπρεπές, το αυτοκρατορικό, με τα πολύ χαρακτηριστικά του στοιχεία που αποδεικνύουν και την παλαιότητα του μεγαλοπρεπούς κτίσματος. Βέβαια το πρώτο και κύριο της, ένα νησί όχι τόσο μεγάλο και σπουδαίο όπως ήταν η Πάρος ακόμη τότε, ανεγέρσει ένας τόσο μεγάλος και μεγαλοπρεπής ναός, δείγμα ότι ήταν ναός αυτοκρατορικός. Δεν υπάρχει άλλος ναός στα νησιά μας γύρω την εποχή εκείνη αυτού του κάλους και αυτού του μεγέθους. Το δεύτερος πολύ βασικό στοιχείο είναι η ύπαρξη του βαπτιστηρίου σταυροειδούς, σταυροσχήμου βαπτιστηρίου, το οποίο ανάγεται στον 4ο αιώνα με σιγά σιγά την καθιέρωση του νηπίου βαπτισμού και δεν έγινε κατασκευή τέτοιων βαπτιστηρίων. Ένα τέταρτο στοιχείο μοναδικότητος είναι το σύνθρονο, το πολύ μεγάλο σύνθρονο στο Ιερό Βήμα, και τέταρτο είναι το βόρειο της Αγίας Τραπέζης, μεγαλοπρεπές, το οποίο στηρίζεται σε ένας τρούλος πάνω σε κίονες, αρχαίους κίονες, οι οποίοι ήλθαν ακριβώς για το σκοπό αυτό και τοποθετήθηκαν από την Κωνσταντινούπολη στην Πάρο. Ο ναός λοιπόν είναι, όπως έχουν βάλει και σαν έτσι τίτλο της επετείου αυτής, ότι είναι 1700 χρόνια αδιαλείπτου λατρείας του Θεού και προσφοράς στον άνθρωπο. Και το έτος αυτό, το 2026, το έχουμε χαρακτηρίσει ως έτος επαιτειακό αφιερωμένο στο πάνσεπτο πρόσωπο της Παναγίας μας, στον ναό της, τον περιώνυμο και σπουδαίο της, το οποίο είναι στο κέντρο του Αιγαίου ως φάρος της Λαυγής, και ασφαλώς την περίπιστη εικόνα της Παναγίας μας, την οποία σειραίουν κατ' έτος εκατοντάδες και χιλιάδες ευλαβών προσκυνητών.
0: Μοναδικό κτίσμα, ένα ναός, έτσι δεν είναι, σεβασμιότατε?
1: Πραγματικά είναι, θα λέγαμε, ίσως από τους καλύτερα σωζόμενους ναούς, όχι μόνο στις Ορθοδοξίες, χριστιανικός ναός γενικότερα, ο οποίος ήλθε στο αρχείο του Κάλλος, ότι είχε αλλάξει με την Παρνεών και μετά από κάποιους σεισμούς καταστροφικούς, είχε αλλάξει λίγο μορφή του, ήρθε στο, επαναλαμβάνω, στο αρχαίο του Κάλλος, όταν μεταξύ 1959 και 1965 έγινε η αποκατάστασή του με τον καθηγητή και ακαδημαϊκό τον Ορλάνδο, επικεφαλής. Έτσι πήρε έλαβε την μορφή που είχε αρχικός και αποτελεί πράγματι ένα μοναδικό μνημείο της Εκκλησίας μας και της Οικουμένης γενικότερα, αλλά συγχρόνως, και αυτό έχει τη μεγάλη σημασία για μας, ότι δεν έπαψε ποτέ ένας χώρος και ένας ιερός τόπος λατρείας του Θεού και προσευχής και δεήσεως προς την Παναγία μας.
0: Θαυματουργεί και η εικόνα της Παναγίας.
1: Ακριβώς. Έχουμε τα τελευταία χρόνια, έχουμε κάνει και μια προσπάθεια καταγραφής των θαυμάτων της Παναγίας μας όσο μπορούμε. Πιο πολλά είναι άγνωστα ίσως σε εμάς, τα ξέρουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν βιώσει τη θαυματουργική της επέμβαση. Και θα ήθελα να πω επ' ευκαιρία ότι προσπαθούμε έτσι σε μενές και απλές εκδηλώσεις να πραγματοποιούμε καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, λειτουργικές κυρίως, αλλά και άλλες πνευματικές εκδηλώσεις. Έχουμε ξεκινήσει από την αρχή του έτους και προχωρούμε. Βέβαια, η κατέτος Πανήγυρης είναι το κέντρο των εορτασμών μας, είναι 15 Αυγούστου, 14 και 15 Αυγούστου, αλλά από την 1η Αυγούστου ξεκινούν βέβαια οι παρακλήσεις. Έχουμε πνευματικές εκδηλώσεις, έχουμε και κάποιες μουσικές εκδηλώσεις, βυζαντινής μουσικής δηλαδή, αλλά και άλλες κλασικής στο ανάβλιο χώρο της Παναγίας μας. Έχουμε τον προγραμματισμό συνεδρίου για τον μήνα Οκτώβριο. Έχουμε πανηγυρικές εκδηλώσεις κατά την ύψος τιμή στο Σταυρού, το δεύτερο πανηγύρι της Παναγίας μας λόγω της ευρέσεως, διότι συνδέεται με την έβρεση τιμή στο Σταυρού για ανέγερση του ναού. Και ασφαλώς προς το τέλος του έτους είναι και το πανηγύρι της Αγίας Θεοκτήτης, η οποία μέσα στο ναό αυτό κατά την παράδοση ασκήτευσε, έζησε και ετάφη. Εκοιμήθηκε τάφη, είναι ο τάφος της μέσα στο ναό της Παναγίας μας, της ουσίας Θεοκτήσης, της Μυθυμναίας.
0: Τα ονόματα είναι δύο. Και γιατί? Γιατί τα συναντάμε στον 16ο αιώνα,
1: ναι,
0: περίπου, στα μέσα.
1: Ναι.
0: Ισχύουν και τα δύο κατά Πολιανή.
1: Ισχύουν και κατά Πολιανή και κατά Πολιανή, κατά την πόλη, στην κάτω πόλη. Αλλά εκείνο που έχει σημασία ότι στη συνείδηση του λαού της Πάρου, των Παριανών, υπάρχει το 100 Πολιανή. Δηλαδή δεν θα ακούσει Παριανό, και εγώ επειδή υπό χρόνια λόγω και της ναξιακής καταγωγής είχα σχέση με την Πάρο, είπα λέει οι γιαγιάδες, οι ηλικιωμένοι, όλοι λέγανε κατά πολύ, δεν έλεγε κατά πολύ.
0: Δεν έχετε ακούσει ποτέ να το λένε κατά πολύ?
1: Όχι, όλοι οι Παριανοί το λένε κατά πολύ.
0: Αυτό έχει τώρα ιστορικά στοιχεία, γιατί έχει βρεθεί έτσι η ονομασία, γιατί υπάρχει?
1: Τώρα να σας πω την αλήθεια, λέγονται διάφορες απόψεις ότι είναι κάθε επηρεασμό λογιοτατισμού της εποχής.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν πολλές απόψεις. Σημασία βέβαια δεν έχει νομίζω τόσο πολύ αυτό όσο η ουσία του πράγματος. Τώρα η παράδοση συνδέεται με το ότι για τις εκατοπύλες, ότι άλλοι λένε με τον Αύγουστο εκατόπυλων των θυμών, άλλοι στις εκατόπύλες που είναι όλα τα ανοίγματα του ναού, δηλαδή πύλες και παράθυρα, που η μία αν βρεθεί εκατοστή υπήρχε ο θρύλος και ο πόθος να πάρουμε πίσω την πόλη. Όλα αυτά πάντως έχουν σημασία. Είναι πολύ ισχυρά τα τοπονύμια για κάποια ονομασία, όπου υπάρχει ένα ισχυρό.
0: Και κρατάνε ανά τους αιώνες και θα κρατάνε.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Η σημασία και αυτό που λέτε είναι ο λατρευτικός, έτσι, το σημείο αναφοράς, η λατρεία.
1: Η λατρεία
0: και τα θαύματα που επιτελούνται από την εικόνα της Παναγίας, σεβασμιότητα.
1: Εγώ, γεννημένος στην Αθήνα, και που είχαν καταστεί οι γονείς μου πριν, δηλαδή παντευτό, από παιδιά είχαν και δύο, γιατί οικογενειακός. Στην Αθήνα και έχω γεννηθεί και μεγαλώσει στην Αθήνα, αλλά ασφαλώς είχα στενή σχέση και με την Άκρη, κυρίως και με την Πάρο, ότι είχαμε συγγενείς στην Πάρο. Πάρα πολλά ομολογούνται. Νομίζω θα άξιζε κανείς να ασχοληθεί λίγο. Έχουμε βγάλει ήδη δύο εκδόσεις με θαύματα τα τελευταία χρόνια της Παναγίας μας. Αλλά θα επιμείνω ότι πρέπει αυτό να κυρίως να τονίζουμε την αξία του ότι σε αυτόν τον χώρο τον ιερό επιτελούνται θαύματα στις ψυχές των ανθρώπων.
0: Σωστά.
1: Στις ψυχές των ανθρώπων που έρχονται και πολύ συγκλονίζονται. Πολλοί άνθρωποι βρίσκουν αφορμή να γνωρίσουν τον Θεό περισσότερο, να γνωρίσουν την πρεσβευτική δύναμη της Παναγίας μας, να ζήσουν τη μυστηριακή ζωή. Έχουμε με τη χάρη του Θεού καλούς πατέρες κληρικούς που διακονούν με ανίστακτο ζήλο στην Παναγία μας καθημερινά τελούνται όλες οι ιερές ακολουθίες. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και συγχρόνως και επιτελείται ανελιπώς επίσης καθημερινά και το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως. Παραλλήλως στον χώρο της Παναγίας μας, στον χώρο του κτίσματος, του ευρυτέρου κτίσματος της Παναγίας Εκατοπλιανής, εκτός το ότι λειτουργεί εκκλησιαστικό μουσείο, λειτουργούν κατοικητικά σχολεία για πολύ καλή συμμετοχή παιδιών, αγόρια και κορίτσια όλων των ηλικιών. Μάλιστα πολλές φορές παρατείνουμε τα μαθήματα και η εκτάκτωση συνεχώς και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού με πολλές εκδηλώσεις και πολλή δραστηριότητα και επίσης παλαιότερα στον ίδιο χώρο τα τελευταία χρόνια σε ένα κοντινό χώρο που υπάρχει, που έχουμε δημιουργήσει λειτουργούν τα γεύματα αγάπης ιερού προσκυνήματος και όλες οι άλλες πνευματικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται με κέντρο το Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας της Κατοπιανής, το οποίο βέβαια ανυψώθηκε σε προσκύνημα πνευμένου του μακαριστού προκατόχου μου Μητροπολίτου Παρονταξίας Αμβρουσίου του Δευτέρου το 1992. Ήταν ενοριακός ναός, βέβαια το γεγονός ότι ο μακαριστός Επιφάνειος το διέσωσε από την τάση της εποχής να μετατρέπονται σε μουσεία, όπως το Δαφνί και στην Κεσαριανή την ίδια εποχή γίνανε μουσεία οι ναοί και ναός του Οσίου Λουκά Λιβαδιά, το μοναστήρι του Αγίου στο Στήρι Βιωτίας, κατόρθωσε ο Επιφάνειος να τα παρέμβει δυναμικά και να παραμείνει ενορία και παρέμεινε ενοριακός χαρακτήρας και διέσωσε έτσι την ιερότητά του ο χώρος. Και βέβαια ανυψώθηκε σε προσκύνημα, όπως σας είπα, το 1992. Έκτοτε επιτελεί ένα ευρύτερο από μια ενορία έργο βεβαίως και αυτό είναι προφιλία όχι μόνο των κατοίκων του Ισπάρου που ευλαβούνται πολύ την Παναγία μας, αλλά και γενικότερα της Ορθοδόξου Οικουμένης.
0: Έχει χαρακτηριστεί και η Αγία Σοφία της Ελευθέρας Ελλάδος.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Είναι και ένα σε μικρότερο μέγεθος... ένα αντίγραφο της Αγίας Σοφίας ο ναός αυτός.
0: Ναι.
1: Είναι. Και... δεν είναι τυχαίο βέβαια που είναι στον Ιάνιο του κτίσματος. Αλλά ότι δεν μπορεί να αποκλίνει από το κλίμα της εποχής και την τάση ας πούμε της εποχής.
0: Και αν σκεφτεί κανείς σεβασμιότατε πόσοι ιερείς, πόσοι μητροπολίτες έχουν ιερουργήσει εκεί τόσα χρόνια. Πόσοι πιστοί έχουν γονατίσει μπροστά στην εικόνα της Παναγίας.
1: Πόσοι πιστοί έχουν γονατίσει, πόσοι πιστοί έχουν βαπτιστεί, πόσοι έχουν παντρευτεί, πόσοι έχουν ψαλεί εκεί στο ναό της Παναγίας μας. Σας λέω, είναι μια χρυσή αλυσίδα, αδιάκοπη αλυσίδα, 17 αιώνα, 1700 ετών. Είχαν εορταστεί και το 1996, 17 αιώνες, αλλά κατακρίβεται τότε τα 1670 χρόνια και σου υπότιτλο γραφόταν, αλλά διευνοεί τους λόγους βιολογικούς και φυσικούς. Ο Μητροπολίτης τότε που ήταν κάποιες ηλικίες εορτάστηκε και μπήκε ο πιο γενικός τίτλος 17 αιώνες. 17 αιώνες σημειώνονται φέτος.
0: Φέτος, ναι.
1: 1700 χρόνια.
0: Ζωντανή ιστορία της Παναγίας.
1: Έτσι, έτσι, έτσι.
0: Παράλληλα πραγματοποιείται και με τη δική σας έμπνευση και αρρωγή ένα τεράστιο κοινωνικό, φιλανθρωπικό και ποιμαντικό έργο, έτσι. Λειτουργεί πρότυπος οίκος ευγυρίας, ποιμαντικής μέρημνας και με την ονομασία της Παναγίας κάτω από την Παναγία
1: Κατοπιανή, διότι όλο αυτό ανηγέθη σε κτήμα, βεβαίως παραχωρήθηκε σε μεγάλο και πολύ προνομιούχο οικόπεδο περιβαλλόμενο από τα καλύτερα ξενοδοχεία της Πάρου που ανήκει στην Ιερά Μονή Χριστού Δάσους Αγίου Αρσενίου δηλαδή. Παρεχώρησε το οικόπεδο και εκεί η Παναγία μας Κατοπιανή ανήγειρε ένα πάρα πολύ ωραίο ίδρυμα πριν από 20 χρόνια ακριβώς γίνεται εγγένεια, το γυροκομείο μας στη Σπάρου, το 2006 γίνεται εγγένεια. Η λειτουργία είναι λοιπόν επί 20 χρόνια, αρχικώς είχε μικρό αριθμό τροφίμων, φιλοξενουμένο όπως λέμε τα τελευταία χρόνια, και σήμερα έχει περίπου 35. Μέχρι το, η άδειά μας που επεξετάθη ήταν 25 ατόμων, τώρα ήμανε 22 για την ακρίβεια ατόμων, τώρα είναι 40 ατόμων η άδεια φιλοξενίας. Και πρώτης κρίσεως συνετηρείται αποκλειστικά από την Παναγία. Μετά την κρίση καταλαβαίνετε ήταν πολύ δύσκολο αυτό και έτσι προσπαθήσαμε και μετά το 9-10 δηλαδή και άλλους πόρους συντηρήσεως του Ιδρύματός μας και με τη χάρη του Θεού, ενώ σε κάποιες άλλες περιπτώσεις κλείσαν κάποια γεροκομεία, εμείς το κρατήσαμε και συνεχώς το βελτιώνουμε και, το, και προσφέρει τις υπηρεσίες του και για, τις, και για τους κατοίκους της Πάρου και της ΝΑΤΣ όμως, αλλά τώρα εδώ και περίπου ένα δίμηνο ετέθη σε λειτουργία το καινούριο γεροκομείο της ΝΑΤΣΟΥ. Οπότε έχουμε και αυτή τη δυνατότητα πλέον με πολύ κόπο. Μια μικρή μητρόπολη των 36-37.000 κατοίκων είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση να στηρίζονται δύο καινούρια και πρότυπα γεροκομεία, γιατί είναι με κάθε σύγχρονη προδιαγραφή. Και έτσι θεωρούμε ότι αυτό μια ιδιαίτερη ευλογία της Παναγίας μας, που ενώ οικονομικά πιεστήκαμε, παρά τα αυτά, με τη συνδρομή των κατοίκων και του νησιού και από άλλες περιοχές και την μεγάλη προσπάθεια που γίνεται, τα γεροκομεία μας λειτουργούν, θεωρώ, κατά τον καλύτερο τρόπο.
0: Τι χαρά έχουν τα περήφανα γερατιά μας και τι ανάπαυση σεβασμιότητα.
1: Και μάλιστα σε τα δύο, σε, θα έλεγα, ειδηλιακά σημεία, ειδικά της Πάρου, οι γέροντες από, τη, από τα ωραία, τις ωραίες βεράντες έχουν θέα όλη την παροικία και το λιμάνι της Πάρου. Και από την άλλη πλευρά ένα υπέροχο τοπίο με κεντρικά να διακρίνεται ο ναός του Αγίου Αρσενίου.
0: Καλά κάνετε και τιμάτε τους γέροντες, τους ανθρώπους που τους επέπρεπε να τους ευεργετούμε.
1: Έτσι, έτσι.
0: Σεβασμιότατα.
1: Και είναι ένα πολύ μεγάλη εκκλησία, ένα πάρα πολύ σημαντικό κενό της πολιτείας.
0: Βέβαια.
1: Δυστυχώς δεν στον τομέα αυτό...
0: Να τα λέμε αυτά, γιατί αν κάτσουμε και δούμε πόσα γεροκομεία έχει το κράτος
1: είναι,
0: η πολιτεία...
1: Είναι... Άνω των 500 έχει η εκκλησία, λειτουργεί η γεροκομεία. Αφού σκεφτείτε, εμείς έχουμε δύο που είμαστε μια μητρόπολη σε συμπόχη, αλλά λόγω νησιωτικότητος έγιναν και στα δύο μεγάλα νησιά.
0: Δύο γεροκομεία έχετε.
1: Δύο γεροκομεία. Και ίσως στη Σύρο να έχει τρία-τέσσερα γεροκομεία εκκλησία. Και έτσι και στις άλλες μητροπόλεις, καλά, υπάρχουν μητροπόλεις μεγαλύτερα στον τομέα αυτών. Πελοπόννησο, ξέρουμε που έχουν και 10 και 12 ιδρύματα γενικώς.
0: Τιμή στα γερατιά, τιμή
1: έτσι,
0: είναι αυτό.
1: Έτσι, τιμή. Έτσι. Είναι το ελάχιστο που να προσφέρουμε, αντιπελαργίζοντας και εμείς την προσφορά των προγόνων μας και των γερόντων, οι οποίοι τώρα πρέπει να απολαμβάνουν τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια της ζωής κατά τον καλύτερο τρόπο.
0: Βέβαια. Και συγχαρητήρια για τη δουλειά που κάνετε αυτή, σεβασμιότητα.
1: Έτσι, το καθήκον μας κάνουμε.
0: Μαζί με τους εθελοντές βέβαια, έχετε και εθελοντές πολλούς που πλαισιώνουν
1: αυτή. Ναι, ήταν ειδικά στην Πάρο, έχουμε πάρα πολύ σημαντικό εθελοντισμό που επλήγει βέβαια σημαντικά με τον κορονοϊό. Εκεί είχαμε μια, λόγω των μέτρων, αλλά τώρα σιγά σιγά πάλι έχουμε, αναλαμβάνουμε πάλι, αλλά... Έχουν, σας λέω, οι Παριανοί και οι Παριανές έχουν πάρα πολύ μεγάλη έφεση στον εθελοντισμό. Είναι πολύ συγκινητικό.
0: Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Κλείνοντας, σεβασμιότατε, για τον Άγιο Καλίνικο, να πούμε δύο λόγια, τον Άγιο Καλίνικο Εδέσης, τον οποίο ευλαβούμαστε και εμείς πάρα πολύ εδώ στην Πεμπτουσία, να γνωρίζετε.
1: Το ξέρω βεβαίως και γενικά ευλαβήστε τους Αγίους μας.
0: Έτσι.
1: Και τους νεοτέρους Αγίους προβάλλετε πάρα πολύ, το βλέπω με πολύ συγκίνηση. Κοιτάξτε, είχα την ευλογία να γνωρίσω λόγω του γεροντόρισματος Επιφανή, ο οποίος δεν είχε απολώς σύνδεσμα, αλλά υπήρχε μια σχέση πάνω από αδελφική μεταξύ τους. Τον είχα γνωρίσει τον Άγιο από κοντά και μάλιστα μου είχε ασκήσει μεγάλη ελκυστική πίεση να με χειροτονήσει στην επαρχία του. Εγώ είχα κατενθουσιαστεί μαζί του. Βεβαίως, λόγω του ότι κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής μου θητείας ο Άγιος συσθένησε και κοιμήθη, δεν τελεσφόρησε κάτι. Ο Θεός αλλιώς θέλησε να τον πάρει κοντά του για να τον έχουμε πρεσβευτεί στον ουρανό και τελικά να γίνει και αγιοκατάταξή του. Έτσι είχα πάρει το όνομα του Αγίου με την επιλογή που ήθελε ο πνευματικός μου να μας αρέσει και να θέλουμε το όνομα που παίρνουμε. Ήταν από τα 5-6 ονόματα, ίσως και παραπάνω, μου πρότεινε. Και αφορμή τους εγώ και με πολύ χαρά επέλεξα αυτό κατευθείαν. Το όνομα του Αγίου Καλλινίκου, και μου αποκάλυψε και ο μακαριστός πατήρ Επιφάνης ο Γεροντάς μου ότι αυτό ήταν η δική του επιθυμία. Και έτσι είχα την ευλογία να πάρω το όνομα του Αγίου Καλλινίκου. Μάλιστα τιμητικά με χειροτώνησε, κάλεσε ο πατήρ Επιφάνης τον αδελφό του, τον μακαριστό Μητροπολίτη Δημοτήχου Κωνσταντίνο. Χειροτώνησε εκείνος, γιατί ο μεγάλος του αδελφός, τον οποίο σέβεται και αγαπούσε πάρα πολύ ο Άγιος Καλλινίκος.
0: Και τον είχε και μαζί του κάμουν πολλά χρόνια στη Μητρόπολη.
1: Έμεινε μέχρι την κοιμησή του.
0: Μέχρι την κοιμησή του ήταν μαζί, ναι.
1: Ναι, έμεινε μαζί του. Το 1974 που δυστυχώς απομακρύθηκε της Μητροπόλεως του, μέχρι το 1984, 10 χρόνια ήταν έμεινε μαζί με τον Άγιο. Ο Άγιος, τι να σας πω, εγώ έχετε πάρα πολύ ασχοληθεί και γνωρίζετε την αρετή του, τα χαρίσματα, την αγιότητα που είχε, την αρετή. Όλα αυτά,
0: το σχετικό του φρόνημα, άσκηση μεγάλη.
1: Το σχετικό του φρόνημα, τη φιλανθρωπία του, την αγάπη και κυρίως και όλα αυτά τα απέδειξε ότι ήταν για εκείνον πραγματικό βίωμα και τρόπο ζωής, και με την υπομονή του, την καρτερία του κατά το διάστημα της ασθενείας του, που ήταν για ένα οκτάμινο περίπου σε νοσοκομεία νοσηλεύθηκε και τελικά κατέληξε 7 προς 8 Αυγούστου 1984. Ο Άγιος λοιπόν έχει πάρα πολλές στιγμές, έχει αναδείξει προσωπικότητα του Αγίου με σειρά πολυσέλιδων βιβλίων, το πνευματικό του τέκνο Σεβασμός Μητροπολίτης Ναπάτου Ιερόθεος, και νομίζω ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε ίσως αποκριστικά για τον Άγιο Καλλίνικο, αν θα θέλαμε. Είναι πάρα πολλά εκείνα που μπορούμε να πούμε. Και ασφαλώς έδωσε και μια δύναμη, μια ελπίδα στους, μαζί με τους άλλους Αγίους του αιώνος μας, του 20ου αιώνα δηλαδή, ενώ τώρα εμείς ζούμε τον 21ο, σε μια εποχή που είχε πάρα πολλά προβλήματα και πολλές αντιθέσεις και πολύ κυριάρχησαν ληστικές και θα έλεγα θεϊστικές θεωρίες, ανέδειξε τόσους μεγάλους και σπουδαίους Αγίους όπως ο Άγιος Ιεράρχης Εκκλησίας Καλλίνικος.
0: Επίσης και ο γέροντάς σας οσιακό βίο είχε ο πατήρ Επιφάνης. Έτσι δεν είναι?
1: Εντάξει, τι να σας πω εγώ. Τον ζήσαμε τον Άγιο, κοντά στον ζήσαμε. Είχε βίο ανθρώπου αφιερωμένου αποκλειστικά στην εκκλησία μας, και χθες κάπου που χρειάστηκε να δώσω κάποιες απαντήσεις σε κάποια θέματα που τέθησαν σε αφού αυτού του ζητήματος της μισθοδοσίας του αρχιερέων, αποδοχών και τα λοιπά, είπα ότι μας εμπνέει και το παράδειγμα του πατέρα Επιφανή, όπως παρέμεινε όλα τα χρόνια άμυστος και αδιόριστος κληρικός της εκκλησίας, την επιλογή του, παρότι είχε τόσα προσόντα και τόσα χαρίσματα, όλα προσφορά, όπως έλεγε, να προσφέρουμε αδαπάνως τη διακονία μας στην εκκλησία. Θα μπορούσαμε να ασχολούμαι για ώρες και μέρες με την
0: κυρία. Για το γέροντά σας, έτσι, τον Επιφάνιο.
1: Για τον πατέρα Επιφάνιο. Ο Θεός τον πήρε και εκείνον. Είδατε ότι εμείς αλλιώς τα βλέπουμε. Κοντά του, 59 ετών ο γέρος, δεν τα έχει συμπληρώσει ακόμη. 65 ετών ο Άγιος Καλλίνικος, και οι δύο έφυγαν από τον καρκίνο. Και οι δύο, και με την υπομονή τους και την καρτερία τους στην επώδυνη αυτή νόσο, απέδειξαν ότι αυτά τα οποία μας δίδασκαν όλα αυτά τα χρόνια δεν ήταν λόγια, αλλά ήταν βίωμα, τρόπο ζωής.
0: Να έχουμε την ευχή τους, σεβασμιότατε.
1: Αμήν. Και όλων των άλλων Αγίων Πατέρων.
0: Και όλων των Αγίων Πατέρων.
1: Τις εκκλησίες μας.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Να είστε καλά και ο Θεός να ευλογεί το έργο σας και να σε ενισχύει και να σας δίνει δύναμη να αποτελείτε μια όαση πνευματική και μια, είμαστε και καλοκαίρι τώρα, και μια δρόσο αερμών στην ζωή μας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να εύχεστε και για μας, σεβασμιότατε.
1: Να εύχεστε. Καλά. Καλή δύναμη.
0: Την ευχή σας, την ευχή σας.
1: Καλά,
0: χαίρετε, χαίρετε. Ακούσατε την εκπομπή «Ορθόδοξες διαδρομές». Στη φροντίδα του ήχου, ο Γρηγόρης Σέρελης. Να έχετε μια χαρούμενη και ευλογημένη ημέρα. Χαίρετε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. www.pemptousia.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.pemptousia.tv. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόφεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.
2: Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Ένας από τους πιο σπουδαίους μεγάλους και μεγάλους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης είναι ο προφήτης Μωυσής. Μεγάλος προφήτης, ο οποίος κυβέρνησε τον λαό του Θεού, τον εβραϊκό λαό, και τον έβγαλε από τη δουλεία και τον οδήγησε προς τη γη της Επαγγελίας. Γράφεται εκεί χαρακτηριστικά γι' αυτόν στο βιβλίο της Εξόδου πάρα πολλά πράγματα. Είναι ένας μεγάλος προφήτης και όπως ακριβώς βλέπουμε και στα κείμενα της Αγίας Γραφής, αλλά και στα λειτουργικά κείμενα, στα τροπάρια, τον ονομάζουν Μέγα Μωυσή. Και πράγματι ήταν ένας μέγας προφήτης, ο Μέγας Μωυσής. Θα αφιερώσουμε και τη σημερινή εκπομπή, αλλά και μερικές άλλες εκπομπές, σε αυτή τη μεγάλη πατερική προφητική φυσιογνωμία της Παλαιάς Διαθήκης, που ήταν και προπάτορας μας. Ήταν δηλαδή από τους προπάτορες και επομένως είναι και δικός μας πατέρας. Αλλά είναι μεγάλος προφήτης. Προκαταβολικά θα πρέπει να πω ότι για το μεγάλο αυτό προφήτη, το Μέγα Μωυσή, έγραψε ένα εξαιρετικό κείμενο, το οποίο διήρυσε σε δύο βιβλία, ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, ο αδελφός του Μεγάλου Βασιλείου, ο οποίος εγνώριζε βεβαίως και την ελληνική φιλοσοφία, αλλά εγνώριζε πάρα πολύ καλά και την προφητική παράδοση και έθετε ως βάση της πνευματικής ζωής τους προφήτας της Παλαιάς Διαθήκης. Κάποιος νέος, ονόματι Κεσάριος, τον ερώτησε τι ακριβώς είναι η τελειότητα, ποιος είναι ο τέλειος άνθρωπος και πώς μπορεί κανείς να φτάσει στην τελειότητα. Και εκείνος, αντί να γράψει οτιδήποτε άλλο, ανέλησε τον προφήτη Μωυσή. Έγραψε ένα βιβλίο, δύο βιβλία, ένα ολόκληρο κείμενο, εις βίων του Μωυσέως. Και εκεί παρουσιάζει τον Μωυσή ως τον άνθρωπο ο οποίος είναι εκφραστής της τελειότητος, της τελειότητας του ανθρωπίνου βίου. Ο Μωυσής έζησε, όπως το ξέρουμε από όλες τις έρευνες οι οποίες έχουν γίνει και όλα τα ιστορικά και τα εισαγωγικά πάνω στην Παλαιά Διαθήκη, έζησε το 13ο αιώνα π.Χ. Να σκεφτούμε ότι ο Πλάτων έζησε τον 4ο αιώνα π.Χ. Εκείνος έζησε 9 αιώνες πριν από τον Πλάτωνα. Και επομένως είναι ένας μεγάλος, επαναλαμβάνω, προφήτης. Το πρώτο σημείο το οποίο μπορούμε να δούμε στη σημερινή εκπομπή είναι η ζωή του προφήτου Μωυσέως σε μια συνοπτική διάστασή της, δηλαδή να δούμε τη ζωή του, η οποία θα έλεγα ότι διαιρείται σε 3 περιόδους και η κάθε περίοδος αποτελείται από 40 χρόνια. Πρώτα-πρώτα, η λέξη Μωυσής σημαίνει υδατόσωστος, ή μάλλον υδατόσωτος, δηλαδή σώθηκε από τα νερά. Διαβάζουμε την Παλαιά Διαθήκη και γνωρίζουμε ακριβώς τι έγινε. Η ιστορία είναι γνωστή. Εξεδόθη εκεί στην Αίγυπτο που είχαν μετακομίσει, μετοκίσει πολλοί Ιουδαίοι, εξεδόθη εκεί από τον Φαραώ μία εντολή να αποθνίσκουν, να σκοτώνονται όλα τα αρσενικά παιδιά, τα γεννόμενα αρσενικά παιδιά, ώστε να μην αυξάνονται οι Ισραηλίτες και μετά να τα πετάνε στο ποτάμι. Λοιπόν, και να τα πνίγουν εκεί στον Ήλο ποταμό. Η μητέρα του τον γέννησε, τον κράτησε περίπου 3 μήνες χωρίς να τον σκοτώσει, αλλά επειδή δεν μπορούσε να τον κρύψει ακόμη περισσότερο, κατασκεύασε ένα καλαθάκι το οποίο το άλυψε με την πίσα, έβαλε το μωρό τον Μωυσή που ήταν 3 μηνών και το έστειλε με την αδελφή του τη Μαριά στον Νείλο ποταμό, στο μέρος εκείνο που θα πήγαινε η θυγατέρα του Φαραώ να κάνει το μπάνιο της. Και παραμόνευε η Μαριά για να δει την εξέλιξη. Πράγματι, η θυγατέρα του Φαραώ, η οποία δεν είχε παιδιά, επήγε είδε αυτό το θέμα, χάρηκε για αυτό το οποίο είδε, το πήρε για να το προστατεύσει. Εμφανίστηκε τότε η Μαριά και είπε ότι εγώ γνωρίζω κάποια γυναίκα Εβραία η οποία μπορεί να το θυλάσει, και ήταν η μητέρα του. Και εκείνη τη ζήτησε και έτσι λοιπόν το πήρε στα ανάκτορα για να το μεγαλώσει και ταυτόχρονα πήρε και τη μητέρα του για να το θυλάσει όσο καιρό έπρεπε να θυλάσει. Μεγάλωσε λοιπόν ο Μωυσής μέσα στα ανάκτορα του Φαραώ ως θετός υιός της θυγατρός του μεγάλου εκείνου και φοβερού Φαραώ. Όταν βλέπει κανείς τη ζωή του προφήτου Μωυσέως, διαπιστώνει ότι, όπως έλεγα προηγουμένως, χωρίζεται σε 3 περιόδους, μεγάλες περιόδους, και κάθε περίοδος από 40 χρόνια. Δηλαδή εκοιμήθη 120 ετών. Τα πρώτα 40 χρόνια, η πρώτη περίοδος της ζωής του, ήταν μέσα στα ανάκτορα του Φαραώ. Εκεί μεγάλωσε, απέκτησε όλη τη γνώση και τη σοφία και την επιστήμη, πρόοδευσε σε πολλά πράγματα, ήταν όλη την ημέρα στα ανάκτορα του Φαραώ και επομένως είχε μια εξαιρετική παιδεία και μόρφωση. Αυτή είναι η πρώτη περίοδος της ζωής του, 40 έτη. Η δεύτερη περίοδος της ζωής του ήταν άλλα 40 χρόνια, τότε που έλαβε εντολή από τον Θεό για να ηγηθεί αυτής της προσπάθειας του λαού για να τον απελευθερώσει και να τον οδηγήσει προς τη γη της Ευαγγελίας. Και έβοσκε, έφυγε 40 ετών από τα ανάκτορα του Φαραώ με διάφορα γεγονότα τα οποία έγιναν, τα οποία δεν νομίζω ότι χρειάζεται τώρα να τα αναφέρω. Έφυγε από τα ανάκτορα και επήγε στη γη Μαδιάμ και στο όρος Χορίβ και εκεί βοσκούσε τα πρόβατα του πεθερού του. Εκεί λοιπόν είδε, θα δούμε, ένα φοβερό θέμα, την φλεγωμένη και μη κατακαιωμένη Βάτο. Έλαβε εντολή από τον Θεό για να ηγηθεί αυτής της προσπάθειας. Επομένως, 40 χρόνια ήταν στα ανάκτορα του Φαραώ, 40 χρόνια ήταν στην έρημο βόσκοντας πρόβατα και σε ηλικία 80 ετών ανέλαβε όλη αυτή την προσπάθεια να ελευθερώσει τους Εβραίους από την Αίγυπτο όπου ήταν υπόδουλοι. Και πέρασε άλλα 40 χρόνια μέσα από την έρημο μέχρι που ήταν έτοιμοι να εισέλθουν στη γη της Επαγγελίας. Εκείνος δεν εισήλθε όπως ακριβώς ο Θεός κανόνισε τα πράγματα και εκοιμήθη πριν εισέλθουν στη γη της Επαγγελίας σε ηλικία 120 ετών. Επομένως, όταν θέλουμε να δούμε τη ζωή του προφήτου Μωυσέως, πρέπει να το δούμε μέσα σε αυτή την προοπτική. 40 χρόνια την πρώτη περίοδο που έζησε στα ανάκτορα του Φαραώ, τη δεύτερη περίοδο άλλα 40 χρόνια στην έρημο και απέκτησε την ησυχαστική παράδοση, θα έλεγαμε, και την ερημική ζωή και προετοιμάστηκε κατάλληλα για το μεγάλο αυτό έργο για το οποίο επέλεξε ο Θεός και 40 χρόνια οδηγούσε αυτό το λαό, περίπου 2 εκατομμύρια ανθρώπους, να περάσουν μέσα από την Ερυθρά Θάλασσα, να περάσουν μέσα από την έρημο και να φτάσουν μέχρι τη γη της Επαγγελίας με όλες τις δυσκολίες τις οποίες αντιμετώπισε. Το δεύτερο σημείο που πρέπει να δούμε πιο εσωτερικά, πέρα από την εξωτερική, θα έλεγα, την ιστορική περίοδο των 120 ετών, να δούμε λίγο σε τι διέπρεψε και ποια ήταν τα χαρίσματα και τα οποία είχε, ποιον το έργο μάλλον το οποίο επετέλεσε ο μέγας αυτός προφήτης ο Μωυσής. Διακρίθηκε σε πολλά επίπεδα της ζωής του. Το πρώτο είναι ότι αναδείχθη μέγας θεολόγος. Η έννοια του θεολόγου έχει σαφέστατα την ερμηνεία ότι θεολόγος είναι αυτός ο οποίος λέγει περί του Θεού. Αλλά για να ομιλήσει κανείς περί του Θεού πρέπει να δει το Θεό. Δηλαδή βλέπει το Θεό κανείς και συνέχεια τον παρουσιάζει και ομιλεί περί αυτού. Όταν λέμε ότι βλέπει κανείς το Θεό, βλέπει την ενέργεια του Θεού ως φως. Άρα ο Μωυσής όταν ανέβηκε πάνω στο όρος Σινά, είδε τον Θεό μέσα στο φως, μέσα στη δόξα, έγινε μέγας θεολόγος και στη συνέχεια αυτή την θεολογία την πέρασε με την καθοδήγηση του λαού του Θεού. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο βλέπουμε στη ζωή του προφήτου Μωυσέως ήταν ότι αποδείχθηκε μεγάλος κυβερνήτης και μεγάλος ελευθερωτής. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν είναι εύκολο πράγμα να πάρει ένα λαό περίπου 2 εκατομμύρια ανθρώπους. Σκεφτείτε λοιπόν τι μέγεθος είχε αυτός ο λαός που ήταν υπόδουλοι στους Αιγυπτίους και ήταν αυτοί οι οποίοι καλλιεργούσαν τα χωράφια, ήταν θα λέγαμε εκείνοι που διατηρούσαν τον κοινωνικό ιστό. Να πάρει αυτό το λαό και να τον απελευθερώσει. Που σημαίνει ότι η Αίγυπτος και οι Αιγύπτιοι αμέσως θα τους τύχιζε η απουσία 2 εκατομμυρίων ανθρώπων. Με πολλά γεγονότα τα οποία έγιναν, τα οποία βέβαια δεν έχω σκοπό τώρα να τα παρουσιάσω, τα ξέρετε οι περισσότεροι από εσάς, από τα θρησκευτικά τα οποία κάναμε στα σχολεία. Πάντως 2 εκατομμύρια ανθρώπους να κυβερνήσει αυτούς τους ανθρώπους, να τους αποσπάσει από τον Φαραώ, την εξουσία του Φαραώ την εποχή εκείνη, στη συνέχεια να περάσουν μέσα από την Ερυθρά Θάλασσα με θαυματουργικό τρόπο, δηλαδή να σταματήσουν τα νερά ένθεν και ένθεν και να περάσει από τον βυθό απέναντι. Τεράστιο έργο, δηλαδή δεν μπορεί κανείς να το φανταστεί. Και μετά άλλα 40 χρόνια να περάσουν έως ότου φτάσουν πλησίον στη γη της Ευαγγελίας. Με τα προβλήματα, με τις δυσκολίες, μέσα στην έρημο. Φανταστείτε τώρα ένα λαό, να έρθει κάποιος δηλαδή και να πάρει ένα λαό που είναι 2 εκατομμύρια από μια χώρα, να τον βγάλει από τα σύνορα της χώρας αυτής, να τον οδηγήσει μέσα από την έρημο ή να τον εγκαταστήσει μετά από 40 χρόνια σε κάποιο άλλο χώρο, να αποκτήσει ένα δικό του βασίλειο. Βεβαίως κατά τη διάρκεια αυτής της πορείας υπήρχαν προβλήματα το πώς θα τραφεί αυτός ο λαός, ποια είναι τελικά τα οποία θα το συντηρήσουν, δηλαδή το νερό, το φαγητό το οποίο θα έχουν, πού θα μείνουν, οι αρρώστιες κτλ. Και βεβαίως και οι εχθροί που ήταν καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας αυτής, γιατί πολεμούσαν και με τους εχθρούς. Και όμως ένας λαός σκληροτράχυλος, δύσκολος, απαιτητικός, μεμψίμυρος, γκρινιάρης τα λέγαμε σήμερα, και όλο αυτό το λαό να τον κατευθύνει ο μεγάλος αυτός προφήτης με πολύ μεγάλη προσευχή, γιατί όταν είχε πολλά προβλήματα και είχε πολλά προβλήματα αναφερόταν στο Θεό, έκανε προσευχή και ο Θεός του έδινε λύση, είχε άμεση σχέση με το Θεό. Δηλαδή το πρόβλημα του λαού το ανέφερε στο Θεό και ο Θεός του απαντούσε και εκείνος ομιλούσε στο λαό ανάλογα με το τι του έλεγε ο Θεός. Έπειτα ένα άλλο στοιχείο το οποίο βλέπουμε στη ζωή του προφήτου Μωυσέως ήταν ότι είναι συγγραφέας. Συνέγραψε την Πεντάτευχο. Ό,τι λέει Πεντάτευχο είναι τα 5 πρώτα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι η Γένεσης, η Έξοδος, το Λεβιτικό, η Αριθμή, το Δευτερονόμιο. 5 βιβλία που λέγεται Πεντάτευχος. Λοιπόν, είναι εκείνος ο οποίος είναι ο συγγραφέας κατά την παράδοση της Εκκλησίας μας. Θα πούμε στη συνέχεια τι σημαίνει αυτό και πώς το βλέπουν οι σημερινοί επιστήμονες. Πάντως είναι κατά την παράδοση της Εκκλησίας μας εκείνος ο οποίος είναι ο συγγραφέας των βιβλίων αυτών. Και ο συγγραφέας είναι και ιστορικός, με την άποψη ότι όταν γράφει τα σχετικά με τη γέννηση, το πώς δημιούργησε ο Θεός τον κόσμο, το πώς αμάρτησε ο άνθρωπος, στη συνέχεια πώς πληθύνθηκε, πώς αυξήθηκε, πώς κατέβηκαν οι Εβραίοι, πώς μετακινήθηκε ο Αβραάμ, όλα αυτά τα βιβλία, όλα αυτά τα στοιχεία μάλλον, τα οποία περιγράφει το βιβλίο της Γενέσεως. Και είναι ένας ιστορικός, περιγράφει τα γεγονότα τα οποία ήταν προ αυτού, από διάφορες πληροφορίες τις οποίες είχε, αλλά κυρίως δεν είναι από πληροφορίες, από αποκάλυψη του Θεού, γιατί περιγράφει πράγματα τα οποία δεν μπορούσε να έχει άμεσες πληροφορίες, το πώς ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο, τον άνθρωπο και πώς ζούσε ο Αδάμ στον παράδεισο, όπως είπαμε στις παλαιότερες εκπομπές. Και επίσης ο Μωυσής διακρίθηκε και για ένα άλλο θέμα, ότι ήταν ποιητής. Έγραψε τρεις οδές, υπάρχουν τρεις οδές, τρεις ύμνοι που απίφθηνε στο Θεό. Είναι η οδή του Μωυσέως όταν πέρασαν την Ερυθρά Θάλασσα. Τότε έψαλε όλος ο λαός, πρώτος εκείνος και ο λαός. Είναι γνωστή αυτή η οδή που την ακούμε στους κανόνες, την πρώτη οδή των κανόνων. Μια οδή που αρχίζει και λέει «Άσομε το Κυρίο, εν δόξος γάρτε δόξαστε, ύπον και αναβάτην, έριψεν εις την θάλασσαν, βοηθός και σκεπαστής, εγενετόμη, η σωτηρίαν» κτλ. Όλος αυτός ο ύμνος, τον οποίο απίφθηνε στο Θεό, η πρώτη οδή. Η δεύτερη οδή είναι το κύκνιο άσμα του Μωυσέως, όταν επρόκειτο να πεθάνει, και είναι αυτό που λέγεται εκεί, εκεί στην Πεντάτευχο, στην Έξοδο, που λέει «Πρόσεχε ουρανέ και λαλήσω», είναι το τελευταίο άσμα, το κύκνιο άσμα πριν πεθάνει ο προφήτης Μωυσής. Και επίσης είναι μια άλλη οδή που είναι γραμμένη στο Δευτερονόμιο, που είναι προφητικές ευλογίες τις οποίες δίνει ο Μωυσής σε όλες τις φυλές. Λέμε λοιπόν ότι ο Μωυσής ήταν ο μέγας αυτός προφήτης Μωυσής, ήταν και συγγραφεύς, ήταν και ιστορικός. Ήταν εκείνος ο οποίος έγραψε τα πρώτα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, την Πεντάτευχο. Όμως βεβαίως όσοι έχουμε πάει στο Πανεπιστήμιο, στη Θεολογική Σχολή, γνωρίζουμε ότι οι σύγχρονοι βιβλικοί επιστήμονες αρνούνται αυτήν την άποψη ότι είναι συγγραφεύς το βιβλίο αυτών ο προφήτης Μωυσής. Μέχρι τον 16ο αιώνα δεν υπήρχε σχεδόν καμία αμφισβήτηση. Όλοι έλεγαν και υποστήριζαν ότι είναι τα βιβλία τα οποία συνέγραψε ο Μωυσής. Το 16ο αιώνα, που συμπίπτει με την μεγάλη αυτή εξέγερση και επανάσταση της μεταρρυθμίσεως, όταν δηλαδή ένα μεγάλο κομμάτι από το δυτικό χριστιανισμό αποσπάστηκε από τον Πάπα, είναι οι λεγόμενοι διαμαρτυρόμενοι, οι λεγόμενοι προτεστάντες, οι οποίοι αμφισβήτησαν πάρα πολλά στραβά τα οποία είχε η δυτική θεολογία, η σχολαστική θεολογία, απέρριψαν τη δογματική όπως την έβλεπαν στους σχολαστικούς φιλοσόφους και απέρριψαν και πολλά άλλα πράγματα, και εκεί άρχισε πρώτη φορά να γράφεται ότι η αμφισβήτηση ότι είναι ο Μωυσής συγγραφεύς αυτών των βιβλίων. Και αργότερα, κυρίως κατά τον 17ο αιώνα, εμφανίστηκαν άλλοι προτεστάντες, οι οποίοι ήταν και επιστήμονες, οι οποίοι αμφισβήτησαν ακόμη περισσότερο την ενότητα όλων αυτών των κειμένων, και είναι αλήθεια ότι παρατήρησαν ότι στα βιβλία αυτά τα οποία φέρονται ότι είναι συγγραφέψη ο Μωυσής, όταν γίνεται λόγος για το Θεό, χρησιμοποιούν δυο λέξεις. Τη λέξη Γιαχβέ και τη λέξη Ελοχήμ. Δηλαδή άλλοτε λέγεται ο Θεός Γιαχβέ και άλλοτε λέγεται Ελοχήμ. Και παρατήρησαν ότι όταν μιλάει ο Θεός προς τον Ισραηλιτικό εβραϊκό λαό, τότε λέγεται ο Γιαχβέ είπε, και όταν μιλάει ο Θεός στα άλλα έθνη ή θέλει αναφέρεται στα άλλα έθνη, λέγεται Ελοχήμ. Από εκεί ξεκίνησαν λοιπόν και είπαν ότι εδώ υπάρχουν δύο παραδόσεις, και μίλησαν για δύο παραδόσεις, δύο έγγραφα, δύο πηγές. Είναι η πηγή μία που τη λένε Γιαχβική πηγή, είναι μια άλλη η οποία λέγεται Ελοχημική πηγή, στις οποίες στη μία λέγεται λόγος, χρησιμοποιείται λέξη Γιαχβέ, στην άλλη χρησιμοποιείται λέξη Ελοχήμ. Άλλοι μεταερευνητές βρήκαν εκεί ότι υπάρχουν και άλλες πηγές. Όχι ότι βρήκαν πηγές, αλλά φαντάστηκαν. Δηλαδή υπέθεσαν, να το πω καλύτερα, ότι υπάρχει και μια άλλη πηγή ιερατική, υπήρχε και κάποια άλλα έγγραφα τα οποία μέσα περιγράφουν λατρεία που έχει σχέση με τον ναό, ή επίσης υπάρχει και μια άλλη πηγή ενδεχομένως που ήταν η λεγόμενη δευτερονομική πηγή. Οπότε δημιουργήθηκε από τη λεγόμενη βιβλική κριτική, η οποία βαπτίστηκε και ως επιστημονική κριτική της βίβλου, γιατί προσπαθούσαν να ερμηνεύσουν την Παλαιά Διαθήκη όχι μέσα από την πατερική παράδοση, όπως την ερμήνευσαν οι πατέρες της Εκκλησίας, αλλά μέσα από τρεις δυνατότητες ερμηνευτικές. Το ιστορικό, πότε έζησαν και ποια εποχή γράφτηκαν, το φιλολογικό, τη συγκριτική θρησκεολογία και τη φιλοσοφία της εποχής εκείνης. Και έτσι λοιπόν χώρισαν και είπαν ότι υπάρχουν τέσσερες αυτές πηγές, τέσσερα έγγραφα, που κάποιος μεταγενέστερος, όχι ο Μωυσής, είναι εκείνος ο οποίος συνέλεξε αυτές τις πηγές και αυτή η συλλογή έγινε από τον 10ο αιώνα π.Χ. μέχρι τον 6ο αιώνα π.Χ. ενώ ο Μωυσής έζησε τον 13ο αιώνα. Υπήρχε δηλαδή μια παράδοση, υπήρχαν τέσσερες αυτές τις παραδόσεις που κάποιος μεταγενέστερος το έκανε αυτό και το απέδωσε στο Μωυσή. Αυτό είναι τα συμπεράσματα της βιβλικής κριτικής και επαναλαμβάνω ότι δεν υπάρχουν, δεν βρέθηκαν τέτοιες πηγές, αλλά υπέθεσαν ότι υπάρχουν τέτοιες πηγές τις οποίες χρησιμοποίησε κάποιος μεταγενέστερος και έκανε αυτή τη σύνθεση. Όμως, γνωρίζουμε από την Καινή Διαθήκη ότι διαφορετικά μιλάει ο Χριστός για τα θέματα αυτά και βεβαίως εμείς δίνουμε βαρύτητα στο τι λέει ο Χριστός, τι λένε οι Απόστολοι και ακολούθως τι λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Λοιπόν, τι λέει η Καινή Διαθήκη για τον Μωυσή? Είναι γεμάτη η Καινή Διαθήκη από χωρία που μιλάνε για το πρόσωπο και το έργο του Μωυσέως. Ο ίδιος ο Χριστός αποδέχεται το ιστορικό πρόσωπο του Μωυσέως και ότι εκείνος είναι που έγραψε την Πεντάτευκο. Οπότε τι χρειά να έχουμε μαρτύρων? Δηλαδή, όταν θεράψε ο Χριστός έναν λεπρό, όπως το παρουσιάζει το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, μετά του είπε να πάει να δείξει τον εαυτό του στους ιερείς. Του είπε, είπαγε σε αυτόν δείξον το ιερή και προσήνεγε το δώρο ο προσέταξε Μωυσής εις μαρτύριον αυτής. Δηλαδή πήγαινε να σε εξετάσει ο ιερεύς και να δώσεις και το δώρο το οποίο διέταξε και είπε ο Μωυσής, προσέταξε ο Μωυσής, όχι κάποιος άγνωστος. Σε άλλο κείμενο πάλι στο Ευαγγέλιο, από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, λέει ο Χριστός, Μωυσής γαρίπε, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Δεν λέει απλώς το βιβλίο της Εξόδου, ο νόμος, Μωυσής είπε, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Μετά, όταν μιλούσε ο Χριστός για την Ανάσταση, όπως παρουσιάζεται το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, εκεί λέγει «Περι δε των νεκρών ότι εγείρονται, ουκ ανέγνωται εν τη βίβλο Μωσέως». Δηλαδή, στη βάτο που του είπε ο Θεός, «Εγώ είμαι ο Θεός Αβραάμ, Θεός Σαάκ, Θεός Ιακώβ, δεν είναι Θεός νεκρών, αλλά ζώντων». Χαρακτηριστικά εδώ το λέει, «Δεν έχετε διαβάσει εν τη βίβλο Μωυσέως». Όχι απλώς στην έξοδο και τα λοιπά, στη βίβλο του Μωυσέως. Στην παραβολή την οποία είπε ο Χριστός του πλουσίου και του Λαζάρου, όταν είπε ο πλούσιος στείλε το Λάζαρο για να τους πει ότι υπάρχει άδειες και τα λοιπά και να μετανοήσουν, ο Αβραάμ κατά την παραβολή του Χριστού είπε έχουσι Μωσέα και προφήτες, ακουσά τους είναι αυτόν. Έχουν δηλαδή τα βιβλία του Μωυσέως. Αυτό σημαίνει γιατί είχε πεθάνει ο Μωυσής. Έχουν τα βιβλία του Μωυσέως και των προφητών, ας τα ακούσουν. Όταν μετά την Ανάστασή του ο Χριστός πήγαινε προς Εμμαούς, λέει εκεί αρξάμενος από Μωυσέως και από πάντων των προφητών διερμήνευε αυτής τας γραφάς. Άρχισε να τους μιλάει το τι είπε ο Μωυσής. Όχι απλώς η Παλαιά Διαθήκη που την έγραψε κάποιος, ο Μωυσής. Αλλού είπε «Καθώς Μωυσής ύψωσε τον όφη εν τη ερήμο, ούτως διυψώθηνε των ιών του ανθρώπου». Σε άλλο σημείο τους έλεγε «Ιγάρ επιστεύετε Μωυσή, επιστεύετε εν εμή». Δηλαδή αν πιστεύετε στο Μωυσή, πιστεύετε και σε μένα. Βλέπετε λοιπόν ότι ο Χριστός μιλάει και αποδίδει ως Θεός που ήταν, που εγνώριζε τα πάντα, αποδίδει τη συγγραφή των βιβλίων αυτών στο Μωυσή, ο οποίος έλαβε αποκάλυψη από τον άσαρκο λόγο, δηλαδή από τον ίδιο στην Παλαιά Διαθήκη που ήταν άσαρκος. Το σπουδαιότερο βέβαια είναι ότι ο Χριστός επάνω στην μεταμόρφωσή του, στο όρος Θαβόρ, όταν μεταμορφώθηκε το πρόσωπό του, το πρόσωπο έλαμψε ως ο ήλιος και τα ημάτια έγιναν λευκά ως το φως, τότε εμφανίστηκε ο Μωυσής με τον Ηλία. ο Μωυσής, ο οποίος είναι εκπρόσωπος του νόμου, και ο Ηλίας, ο οποίος είναι εκπρόσωπος των προφητών. Αυτό το βλέπουμε όμως και σε άλλα βιβλία, στις πράξεις των Αποστόλων. Εκεί στην ομιλία την οποία κάνει ο πρωτομάρτυρ Στέφανος, ο οποίος λέει «Και παιδεύθη Μωυσής πάση σοφία Αιγυπτίων, είναι δε δυνατός εν λόγης και ενέργης». Υπάρχουν βέβαια και πολλά άλλα χωρία, τα οποία μπορεί κανείς να φέρει από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Πολλές φορές αναφέρεται στο Μωυσή, μιλάει για την περιτομή, για το θάνατο, για το νόμο, για το κάλυμα, το οποίο εκάλυπτε ο Μωυσής το πρόσωπο όταν κατέβαινε από το όρος Σινά. Και στην προσεβραίας επιστολή, εκεί λέει ο Απόστολος Παύλος, «Πίστη, Μωυσής, μέγας γενόμενος, ιρνήσατο, λέγεστε, Υιός, θυγατρός, Φαραώ». Δηλαδή με την πίστη, με την αποκάλυψη, με τη ζωντανή πίστη, αρνήθηκε να λέγεται Υιός της θυγατρός του Φαραώ. «Μάλλον ελόμενος συγκακουχίστε το λαό του Θεού», επειδή προτίμησε να συγκακουχείται με το λαό του Θεού παρά να έχει να κάνει τις αμαρτίες που έχουν πρόσκαινη ειδονή. «Μίζων απλούτων ηγισάμενων των εν Αιγύπτω θησαυρών τον ονειδισμό του Χριστού», γιατί προτίμησε από τους θησαυρούς, μες στο παλάτι ζούσε, της Αιγύπτου, προτίμησε τον ονειδισμό του Χριστού. Όλα αυτά δείχνουν ότι η Καινή Διαθήκη αποδίδει πλήρως ο ίδιος ο Χριστός. Δεν έχουμε δυνατότητα να πούμε και άλλους μάρτυρες και άλλες μαρτυρίες μάλλον. Ο ίδιος ο Χριστός καθαρά μιλά εν βίβλο Μωυσέως, είπε ο Μωυσής κτλ. Κτλ. Που σημαίνει ότι ο Μωυσής ήταν αυτός ο μεγάλος προφήτης που είχε αποκάλυψη από τον Θεό, είχε προσωπική επικοινωνία με τον Θεό, άμεση σχέση και επικοινωνία με τον Θεό, και τα τροπάρια της Εκκλησίας μας όλα αναφέρονται σε αυτόν και τον αποκαλούν Μέγα Μωυσή. Είναι μέγας ησυχαστής, μέγας θεολόγος ο Μωυσής, όπως φαίνεται στο βιβλίο της Εξόδου, και το οποίο βέβαια θα δούμε στην επόμενη εκπομπή. Αλλά εκείνο που έχει πολύ μεγάλη σημασία, και με αυτό θέλω να τελειώσω, ότι εμείς ερμηνεύουμε την Αγία Γραφή με βάση και τα τροπάρια της Εκκλησίας μας. Τα τροπάρια της Εκκλησίας μας ερμηνεύουν την Αγία Γραφή. Και όταν διαβάζει κανείς τα τροπάρια της Εκκλησίας μας, τότε βλέπει ότι μέσα σε αυτά παρουσιάζεται όλη η θεολογία της Εκκλησίας, τα δόγματα. Τα δόγματα γίνονται τροπάρια και τα τροπάρια εκφράζουν τη θεολογία της Εκκλησίας. Είναι ένας βασικός νόμος που λέει ότι υπάρχει πολύ μεγάλη σχέση μεταξύ του lex credendi και lex orandi. Lex credendi σημαίνει νόμος της πίστεως, τα δόγματα. Lex orandi είναι ο νόμος της προσευχής. Τα δόγματα γίνονται προσευχή, ποίηση, τροπάρια. Τα τροπάρια εκφράζουν τα δόγματα. Και επομένως εμείς στην Ορθόδοξη Εκκλησία πιστεύουμε, λατρεύουμε το Θεό, τιμούμε τους Αγίους, τιμούμε τον προφήτη Μωυσή. Γνωρίζουμε ότι αυτός ήταν μέγας προφήτης, μέγας κυβερνήτης, μέγας ελευθερωτής, μέγας συγγραφεύς, εκείνος που συνέγραψε την Πεντάτευκο, τα πέντε πρώτα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, τα διαβάζουμε και εμείς καθοδηγούμαστε και από το Μωυσή, διότι έτσι μας προέτρεψε ο Χριστός. Το ότι υπήρξε μέγας ησυχαστής και μέγας θεολόγος θα το δούμε στην επόμενη εκπομπή. Χαίρετε.
3: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.

0: Ενεντές Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv. www.πεμπτουσία.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.πεμπτουσία.tv. Ορθοδοξία News Agency. www.op.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.op.gr. Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
1: Ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Εκκλησιαστικό φρόνημα, όρος σωτηρίας. Ομιλία του ιερομονάχου πατρός Αντίπα εκ του Ιβηρητικού Κελίου Αγίας Άνης Αγίου Όρους στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, Δήμο Αγίου Δημητρίου, στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων Δημήτρια 2022.
3: Όταν ήμουν μικρό παιδί, ακόμη, και πήγαινα την Κυριακή στην εκκλησία, εντύπωση μου έκανε που οι χριστιανοί σχεδόν όλοι στο άκουσμα εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν έκαναν το σταυρό τους. Κάποια φορά ρώτησε ένα σεβάσμιο ιερέα, «Γιατί παππούλοι οι χριστιανοί κάνουν το σταυρό τους όταν ακούν το εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν και δεν τον κάνουν ή τον κάνουν λίγοι όταν αρχίζει ο ψάλτης το πιστεύω, πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα?» «Παιδί μου», μου απάντησε εκείνος, «είναι απλό αυτό που ρωτάς. Μία οικογένεια είναι πραγματική οικογένεια όταν έχει σπίτι, όταν βρίσκεται μέσα στο σπίτι. Οικογένεια χωρίς σπίτι δεν υπάρχει. Εκεί ο πατέρας, η μητέρα, τα αδέλφια. Η Εκκλησία είναι το σπίτι όλων μας και εκεί είμαστε μία πίμνη εις ποιμήν. Εκεί υπάρχει μόνο η αληθινή πίστη στον Τριαδικό Θεό, τον Ουράνιο Πατέρα μας και είμαστε ενωμένοι με Αυτόν και μεταξύ μας, σαν μία οικογένεια. Κάνοντας λοιπόν το σημείο του Σταυρού, δείχνουμε και ομολογούμε πως πιστεύουμε στον αληθινό Θεό που αποκαλύφθηκε μέσα στην Εκκλησία». Και ακόμη δείχνουμε πως σεβόμαστε και εμπιστευόμαστε Αυτήν και πιστεύουμε ό,τι πιστεύει Αυτή και επίσης την θεωρούμε μητέρα όλων ως είναι βαπτισμένη στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Από τότε που άκουσα αυτά τα λόγια πέρασαν πολλά χρόνια και η ευλογημένη αυτή συνήθεια των χριστιανών καλά κρατεί και πρέπει να κρατεί διότι είναι ομολογία πίστεως, έστω κι αν πολλοί δεν το γνωρίζουν. Όμως δεν φτάνει μόνο αυτό. Στα χρόνια που πέρασαν, έβλεπα και βλέπω ακόμη πως σε πολλούς Ορθοδόξους Χριστιανούς, ακόμη και σε αυτούς που θέλουν να φαίνονται καλοί Χριστιανοί και μάλιστα ζηλωτές των πατρών παραδόσεων, να λείπει το γνήσιο εκκλησιαστικό φρόνημα. Η μέχρι θανάτου δηλαδή υπακοή και αφοσίωση στην Εκκλησία και ο απέραντος σεβασμός σε αυτήν που οφείλουμε να έχουμε όλοι μας, κλήρος και λαός, μοναχοί και λαϊκοί. Γι' αυτό το εκκλησιαστικό φρόνημα θα μιλήσουμε σήμερα, που για όλους μας είναι όντως όρος και προϋπόθεση σωτηρίας. Θα μιλήσουμε βεβαίως κατόπιν της ευγενούς προσκλήσεώς σας, αγαπητέ Πάτερ Ματθαίε, και σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Ακόμη ευχαριστώ και όλους εσάς που προσήλθατε πρόθυμα σε αυτή τη σύναξη. Ο λόγος για την Εκκλησία είναι πάντα επίκαιρος και πάντα ωφέλιμος. Αλλά τι είναι η Εκκλησία? Στο ερώτημα αυτό δεν υπάρχει εύκολη απάντηση, διότι δεν υπάρχει ορισμός της Εκκλησίας. Ούτε οι Άγιοι Πατέρες, ούτε και αυτές ακόμη οι Άγιες Οικουμενικές Σύνοδοι δεν διατύπωσαν κάποιο ορισμό επίσημο. Η Εκκλησία δεν ορίζεται, αλλά μόνο περιγράφεται. Αυθεντικός ορισμός επομένως δεν υπάρχει. Η Εκκλησία είναι μυστήριο των μυστηρίων, το παμυστήριον, σύμφωνα με τον Άγιο Ιωστίνο Πόποβιτς. Παρά τα αυτά, πολλοί πατέρες με θείο φωτισμό είπαν και έγραψαν πολλά για αυτό το παμέγιστο θαύμα της Εκκλησίας, που ενώ διακρίνεται στην εν ουρανής τριαμβεύουσα και στην επιγή στρατευωμένη, παραμένει πάντοτε ενιαία και άρρηκτα συνδεδεμένη με κεφαλή τον Χριστό, ως κοινωνία πιστών, ως σώμα πιστών και ως λαός του Θεού. Ο Παύλος, ο μέγιστος των θεολόγων και Απόστολος των Εθνών, είναι ο πρώτος μετά τον ένα που μας είπε επιλέξει τι εστί Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι σώμα με κεφαλή των Χριστών. Ο Πατήρ πάντα υπέταξε υπό τους πόδες αυτού του Υιού και Αυτόν έδωκε υπερπάντα τη Εκκλησία ή της εστί το σώμα αυτού. Χριστός εστί κεφαλή της Εκκλησίας, συνεχίζει. Και αφού ο Χριστός σταυρώθηκε για την Εκκλησία, είναι η μοναδική κεφαλή της Εκκλησίας. Καθώς ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησία και Αυτόν παρέδωκεν υπέρ αυτής. Και είναι τόσο αδιάρρηκτος η ένωση της Εκκλησίας με το σώμα, ώστε να λέγει ο Ιερός Αυγουστίνος ότι η Εκκλησία είναι ο Χριστός εις τους αιώνας παρατηνόμενος. Και αφού ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, είναι και ο σωτήρας και κυβερνήτης της. Είναι ο χορηγός της ζωής και της προσάυξησης δύναμης σε όλο το σώμα της Εκκλησίας, αλλά και σε κάθε μέλος ξεχωριστά. Είναι η αστήρευτη πηγή της Θείας ζωής και χάριτος για όλα τα μέλη της Εκκλησίας. Συμπερασματικά, η Εκκλησία είναι σώμα Χριστού. Είναι ο Χριστός παρατηνόμενος του αιώνας. Είναι μήτυρ κατά τον Κλίμεντα Αλεξανδρέα. Είναι ιατρίων, είναι λουτρών ψυχής, είναι κυβωτός μίζων της παλαιάς κυβωτού, είναι ο στήλος της Οικουμένης. Στην Καινή Διαθήκη και ιδιαίτερα στις πράξεις των Αποστόλων, καθώς και στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, πολλές φορές γίνεται λόγος για την Εκκλησία με την ίδια έννοια όπως την χρησιμοποιούμε εμείς σήμερα. Θείον καθίδρυμα, θεανθρώπινη κοινωνία, κοινωνία Αγίων, που πηγάζει από την κοινωνία των τριών προσώπων της Παναγίας Τριάδος. Η ζωή και η ενότης, λέγει ο μακαριστός πατήρ Γεώργιος Καψάνης, των τριών θείων προσώπων, προσφέρεται στον κόσμο δια της Εκκλησίας, ώστε όλοι οι άνθρωποι να δυνηθούν να συμμετάσχουν σε αυτήν. Την θεανθρωπίνην κοινωνίαν συνεχώς πραγματοποιεί το Άγιον Πνεύμα στην Εκκλησία, διά των συσσωματούντων τους πιστούς εις το σώμα του Χριστού Αγίων Μυστηρίων. Όπως χαρακτηριστικά λέγει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, η Εκκλησία διά των μυστηρίων σημαίνεται. Ο Ιερός Αυγουστίνος είπε κάτι εντυπωσιακό. Αυτό που λέγεται Εκκλησία προκαταβολής κόσμου υπάρχει. Ίσως έχετε ακούσει για τον Ποιμένα του Ερμά, βιβλίο των μεταποστολικών χρόνων όπου αναφέρονται οκτασίες και αποκαλύψεις. Σε μία από αυτές αναφέρονται τα εξής. «Μου αποκαλύφθηκε επίσης, αδελφοί, ενώ κοιμόμουν, από ένα ωραιότατο νέον, ο οποίος μου είπε, ποια νομίζεις ότι είναι ηλικιωμένη γυναίκα από την οποία πήρες το βιβλιαράκι? Εγώ είπα, η Σίβυλλα. Πέφτεις έξω, μου λέει. Δεν είναι. Ποια είναι λοιπόν, λέω? Η Εκκλησία, μου λέει. Του είπα τότε, γιατί είναι ηλικιωμένη? Επειδή, λέει, δημιουργήθηκε πρώτη απ' όλα, γι' αυτό είναι ηλικιωμένη και γι' αυτήν έγινε ο κόσμος. Απίθανος λόγος η τελευταία πρόταση. Προσέξτε την παρακαλώ, δια ταύτην ο κόσμος κατηρτίστη. Δηλαδή ο κόσμος όλος, η δημιουργία άπασα έγινε για την Εκκλησία. Το στόμα που έδωσε τους πιο εύστοχους χαρακτηρισμούς για την Εκκλησία δεν είναι άλλο από το χρυσό στόμα του απαράμιλου Αγίου Ιωάννου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Ας τον απολαύσουμε με την ανάλογη προσοχή. Ιατρίων εστί πνευματικών η Εκκλησία. Πανήγυρης εστί πνευματική του Θεού η Εκκλησία και ιατρίων εστί ψυχών. Οικία κοινή πάντων εστίν η Εκκλησία και κυριωτέρα αυτή οικία. Και γάρτα μεγάλα ημών κτήματα εντάφθα κίνδε, εντάφθα ημών πάσε ελπίδες. Προτιμωτέρα και ουρανού και γης η Εκκλησία. Βαλανίων εστί η Εκκλησία πνευματικών ουρύπου σώματος, αλλά ψυχής από σμίγων κοιλίδα της πολλής της μετανοίας τρόπης. Η Εκκλησία ουδέν έτερον εστί η αλήθεια των ημετέρων ψυχών οικοδομία. Ιδεϊκή αύτιου κέστην ισότιμος άπασα. Αύτη η Εκκλησία οικοδόμηται από χρυσού και από αργύρου και των λίθων των τιμίων. Στήλος εστί της οικουμένης η Εκκλησία και μυστήριον μέγα και ευσεβίας μυστήριον. Μίζων της κυβωτού εστίν η Εκκλησία. Ιγάρ κυβωτός παρελάμβανε ζώα και εφύλατε ζώα. Η δε Εκκλησία παραλαμβάνει ζώα και μεταβάλλει. Η Εκκλησία μήτηρης εστί των οικείων τέκνων. Της κυβωτού του νόη Εκκλησία βελτίων. Εκείνη ελάμβανε άλογα και εφύλατεν άλογα. Αυτή δε λαμβάνει άλογα και μεταβάλλει. Αν μας ρωτήσει κάποιος αλλόθρησκος τι πιστεύουμε ή τι είμαστε, εμείς βεβαίως δεν το απαντούμε ότι ανήκουμε στη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, αλλά το απαντούμε ότι είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί και αυτό γιατί μόνο η Εκκλησία μας είναι όντως Ορθόδοξη. Κάποιες εκκλησίες, ακόμη και αυτές που αυτοτιτλοφορούνται Ορθόδοξες, καταχρηστικώς καλούνται έτσι. Ήταν κάποτε εκκλησίες σε κοινωνία με μας. Η Ορθόδοξη Εκκλησία επίσης καλείται και Ανατολική, μετά το σχίσμα της Δυτικής Εκκλησίας το 1054. Μετά από όλα αυτά, ας το κατανοήσουμε καλώς και ας το ομολογούμε ότι η Εκκλησία είναι μία, η Ορθόδοξος Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, στην οποία ανήκει πραγματικά όποιος έχει κοινωνία με τον εφημέριο της ενορίας του και αυτό στη συνέχεια με τον επίσκοπό του και εκείνος ακολούθως με τον προκαθήμενό του και οι προκαθήμενοι μεταξύ τους. Θα ήταν παράληψη να μην προσθέσουμε σε όσα ελέγξαν πως η Παναγία μας ταυτίζεται με την Εκκλησία και όπως λέγει σε ένα λόγο του Άγιος Ανδρέας Κρήτης η ίδια έγινε Εκκλησία και την Εκκλησία η γέννηση. Και ως εκ τούτου λέγει ο Άγιος Γερμανός Κωνσταντινουπόλεως απευθυνόμενος προς αυτήν ουδής σώζεται παρά μόνο δια σου Θεοτόκε. Αυτήν ας επικαλούμαστε και εμείς πάντοτε να μας στηρίζει στην Ορθόδοξη πίστη και να μας ενδυναμώνει στον αγώνα μας, να είμεθε όλοι ενωμένοι με αφοσίωση και αγάπη προς την Αγία Εκκλησία του Χριστού που είναι η ελπίδα όλου του κόσμου. Καυχόμεθα εν Κυρίω όλοι μας για την Αγία Ορθοδοξία και υψώνουμε τη σημαία Ορθοδοξία ή θάνατος, αλλά αυτό πρέπει να γίνεται μόνο εντός της Εκκλησίας, γιατί έξω από την Εκκλησία δεν υπάρχει Ορθοδοξία και αν υπάρχει είναι ψεύτικη. Γι' αυτό, όπως πολλάκις είπαμε και γράψαμε, η σημαία όλων μας πρέπει να είναι Εκκλησία ή θάνατος. Γι' αυτή να είμαστε έτοιμοι και να αποθάνουμε ακόμη υπερασπίζοντάς την, αν και δεν έχει ανάγκη από εμάς, αφού και πύλε άδου ού κατησχίσους είναι αυτής. Η Εκκλησία είναι αίτητη. Αν δεν πιστεύεις στα λόγια, πίστευε στα πράγματα, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Πόσοι τύρανοι θέλησαν να νικήσουν την Εκκλησία, πόσα τηγάνια, πόσα καμίνια, δόντια θηρίων, ξύφια ακονισμένα, όμως δεν την νίκησαν. Πού είναι εκείνοι που την πολέμησαν, έχουν σιγήσει και παραδόθηκαν στη λύθη. Και πού είναι η Εκκλησία, λάμπει περισσότερο από τον ήλιο. Και συμφωνούμε όλοι πως Εκκλησία είμεθα όλοι, κλήρος και λαός, μοναχοί και λαϊκοί, άγιοι και αμαρτωλοί. Όμως μέσα στην Εκκλησία υπάρχουν κανόνες, υπάρχει τάξης. τον πρώτο λόγο και την ευθύνη έχουν οι επίσκοποι ως διάδοχοι των Αποστόλων. Αυτήν επιμένες, λέγει ο μέγιστος των Ιεροκηρύκων Χρυσόστομος, εμείς είμαστε πρόβατα. Χωρίς τούτον, εκκλησία ου καλείτε, λέγει ο Άγιος Ιγνάτιος, Αρχιεπίσκοπος Αντιοχίας. Γι' αυτό το σύστημα της Εκκλησίας είναι συνοδικό. Εκκλησία γάρ συστήματος και συνόδου εστί όνομα. Η πρώτη σύνοδος που έχει γίνει είναι η λεγόμενη Αποστολική Σύνοδος των Ιεροσολύμων, στην οποία συνήλθαν οι Απόστολοι και οι Πρεσβύτεροι συνόλητη Εκκλησία, ενώ προείδρευσε ο πρώτος Ιεράρχης, Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος, αν και ήσαν παρόντες οι πρωτοκορυφαίοι Πέτρος και Παύλος και προφανώς και η Παναγία μας. Η σύνοδος αυτή που έγινε δεν ήταν απλώς μια συνάθρηση για να συζητηθούν τα όποια προβλήματα παρουσιάστηκαν στην πρώτη Εκκλησία, αλλά ήταν σύναξη στην οποία εκφράστηκε η ενότητα του ενός σώματος του Χριστού, η ενότητα του σώματος με την κεφαλή. Γι' αυτό και εκεί που συνάγονται δύο ή τρεις, εκεί είναι ο Χριστός, ολόκληρη καθολική Εκκλησία, σύμφωνα με τον μακαριστό πατέρα Αντώνιο Λεβιζόπουλο. Στην προσευχή του ο Ιησούς, λίγο μετά από τον μυστικό δείπνο προς τον ουράνιο πατέρα, ζήτησε «Η να πάντες εν όσοι, καθώς και εσύ πάτερ εν εμή, καγώ εν σύ, να και αυτοί εν ημίν εν όσιν, ή να ο κόσμος πιστεύσει ότι εσύ είμαι απέστειλας, και εγώ την δόξαν, ειν δεδοκάς μη δέδοκα αυτής, ή να όσιν εν, καθώς ημείς ένεσμεν». Για αυτή την ενότητα, την Αγία Ενότητα μεταξύ των πιστών, εργάστηκαν απ' αρχής οι Απόστολοι και οι μεταυτούς Αποστολικοί Πατέρες και εργάζονται και αγωνίζονται μέχρι σήμερα όσοι αγαπούν εν αληθεία την Αγία μας Εκκλησία. Το σώμα του Χριστού, η Εκκλησία, είναι ένα και ο Χριστός δεν μερίζεται. Δεν μπορεί κανείς να είναι του Χριστού αν δεν είναι ταυτόχρονα με τους αδελφούς του Χριστού. Γι' αυτό και η διαίρεση, το σχίσμα είναι έγκλημα. Το όνομα της Εκκλησίας είναι όνομα ενώσεως και συμφωνίας και ομονίας και όχι όνομα χωρισμού κατά τον Ιερό Χρυσόστομο. Και η ενότητα αυτή δεν είναι μόνο εξωτερική αλλά μυστηριακή, ουσιαστική, αιώνια. Είναι η εν Χριστώ Αγία Ενότητα, η μόνη αληθινή και η μόνη αιώνια ενότητα των ανθρώπων. Διότι στον Θεάνθρωπο Χριστό δεν είμαστε μόνο αιωνίως ζώντες, αλλά και αιωνίως ένα, ακριβώς όπως είναι το σώμα Του. Όλοι οι πιστοί είναι αδελφοί μεταξύ τους, διότι έχουν κοινή μητέρα την Εκκλησία, που μας γεννά μυστηριακός και αρχηγό και κεφαλή τον Χριστό, ο οποίος μας συνάγει όλους σε ένα σώμα, ώστε να είμαστε μέλη αλλήλων και αυτού του Χριστού. Η ενότητα της Εκκλησίας είναι ανέφικτη, χωρίς ενότητα στη δογματική πίστη και στην ομολογία και επίκληση του ονόματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αναμφιβόλως, εκείνος που δεν τηρεί την πίστη της Εκκλησίας είναι εκτός Εκκλησίας. Ο άνθρωπος σώζεται μόνον όταν είναι ενωμένος με την Εκκλησία. Εκτός Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία. Αναφέρθηκε παραπάνω πως αυτός που δεν τηρεί την πίστη της Εκκλησίας είναι εκτός της Εκκλησίας. Εκτός της Εκκλησίας όμως μπορεί να βρεθεί και αυτός που διασαλεύει την ενότητα της Εκκλησίας. Και δεν είναι μόνο οι σχισματικοί που το κάνουν αυτό, αλλά και πολλοί δήθεν ζηλωτές των πατρών παραδόσεων, υπερασπιστές των ιερών κανόνων και υπερζηλωτές ορθόδοξοι. Παρόλο που το Πνεύμα του Άγιον διακρατεί την ενότητα της Εκκλησίας, ωστόσο διαιρέσεις και σχίσματα υπήρχαν πάντοτε. Γιατί άραγε? Διότι απλούστατα δεν υπάρχει σε πολλούς το γνήσιο εκκλησιαστικό φρόνημα, το οποίο δεν είναι άλλο από την αγάπη, την αφοσίωση, την εμπιστοσύνη και την υποκοή στην Εκκλησία. Όπου εγωισμός, εκεί και σχίσματα. Δυστυχώς στις ημέρες μας είναι έντονη η αποσία αυτού του εκκλησιαστικού φρονήματος, διότι δεν καλλιεργείται στις ψυχές των πιστών, ακόμη και από ιερείς και ηγουμένους, ως όφιλε. Θα έλεγα δεν καλλιεργείται ακόμα και από αρχιερείς. Σήμερα πολλοί χριστιανοί περισσότερο ακούν δήθεν χαρισματούχους γεροντάδες, που μόνον αυτούς θεωρούν φωτισμένους και διαδόχους κάποιων Αγίων και ακούν επίσης ευχάριστα ένα σωρό ψευδοπροφήτες παρά την Εκκλησία. Αντί οι χριστιανοί να είναι ζωντανά μέλη της ενορίας τους, αντί να βοηθούν το έργο της και αντί να αγωνίζονται να μορφώσουν Χριστό μέσα τους, τρέχουν πίσω από εκείνους που αρέσκονταν να έχουν οπαδούς και απογονίζονται όχι να

ομόνοια και η ενότητα στην Εκκλησία, η υποταγή στον Επίσκοπο, χωρίς τη γνώμη του οποίου δεν πρέπει να γίνεται τίποτα, ο σεβασμός προς τους πρεσβυτέρους και διακόνους, η αποφυγή των ετεροδοξιών και η αιμονή στην αρετή και στην πίστη. Πρέπει, λέγει ο Άγιος Ιγνάτιος, να συμπορεύεστε με τη γνώμη του Επισκόπου, με την ομόνοιά σας και την ομόφωνη αγάπη μνήτει ο Ιησούς Χριστός. Είναι λοιπόν χρήσιμο να βρίσκεστε σε άψογη ενότητα και να είστε και πάντοτε μέτοχοι του Θεού. Τον Επίσκοπο λοιπόν είναι φανερό ότι πρέπει να τον βλέπουμε σαν τον ίδιο τον Κύριο. Όταν συγκεντρώνεστε μαζί συχνά καταργούνται οι δυνάμεις του διαβόλου. Είναι πρέπον λοιπόν όχι μόνο να ονομάζεστε χριστιανοί αλλά και να είσαστε, όπως και μερικοί ονομάζουν βέβαια Επίσκοπο, αλλά κάνουν τα πάντα χωρίς την αδειά του. Ούτε εσείς να κάνετε τίποτε χωρίς τον Επίσκοπο και τους πρεσβυτέρους, ούτε να επιχειρήσετε κάτι που φαίνεται φυσικό ιδιαίτερα μεταξύ σας, αλλά στη σύναξη. Πειθαρχήσετε στον Επίσκοπο και μεταξύ σας. Αποφεύγετε τις κακές παραφιάδες, οι οποίες παράγουν θανατηφόρο καρπό, τον οποίο αν τον γευθεί κάποιος πεθαίνει αμέσως, διότι αυτό δεν είναι φυτεία του Πατρός. Να επιμένετε στην ομόνοιά σας και να προσεύχεστε ο ένας για τον άλλον, διότι πρέπει ο καθένας από εσάς και ιδιαίτερα οι πρεσβύτεροι να ανακουφίζετε τον Επίσκοπο προς τιμήν του Πατέρα, του Ιησού Χριστού και των Αποστόλων. Να πειθαρχείτε στον Επίσκοπο σύμφωνα με την εντολή, καθώς επίσης και στο πρεσβυτέριο και οι άνδρες να αγαπάτε ο ένας τον άλλο με ακέραιη καρδιά. Όλοι να ακολουθείτε τον Επίσκοπο όπως ο Ιησούς τον Πατέρα και τους πρεσβυτέρους όπως τους Αποστόλους, ενώ τους διακόνους να τους σέβεσαι σαν εντελοδόχους του Θεού. Κανένας να μην κάνει τίποτε χωρίς τον Επίσκοπο από αυτά που ανήκουν στην Εκκλησία. Έγκυροι να θεωρείτε η ευχαριστία εκείνη που τελείται από τον Επίσκοπο ή από εκείνον στον οποίο θα δώσει άδεια αυτός. Όπου εμφανίζεται ο Επίσκοπος, εκεί να βρίσκεται το πλήθος, όπως ακριβώς όπου βρίσκεται ο Ιησούς Χριστός, εκεί βρίσκεται η Καθολική Εκκλησία. Δεν επιτρέπεται χωρίς την άδεια του Επισκόπου ούτε να βαπτίζετε, ούτε να τελείτε τη Θεία Ευχαριστία, αλλά αυτό που εκείνος θα θεωρήσει γνήσιο, αυτό να είναι το αρεστό και στο Θεό, για να είναι ακίνδυνο και αναμφίβολο κάθε τι που κάνετε. Είναι καλό να αναγνωρίζουμε το Θεό και τον Επίσκοπο. Αυτός που τιμά τον Επίσκοπο τιμάται από το Θεό και αυτός που κάνει κρυφά από τον Επίσκοπο λατρεύει το διάβολο. Αγαπητοί αδελφοί, αν όσα ακούσατε τα είχαμε εγκολποθεί και κατανοήσει όλοι κλήρος και λαός της σημερινής εποχής, η εκκλησιαστική κατάσταση στην καθόλου Ορθοδοξία θα ήταν πολύ καλύτερη. Δεν θα υπήρχαν τόσα σχίσματα και τόσες διαιρέσεις. Δεν θα υπήρχε το λιγότερο τόση κατάκριση και ιεροκατηγορία, τόσο θράσος, τόση χυδαιότητα και τόση σκληροκαρδία. Είναι αλήθεια, πρέπει να το πούμε και αυτό. Πολλοί κληρικοί και μάλιστα υψηλόβαθμοι δεν προσέχουν. Δεν τους νοιάζει αν σκανδαλίζουν με τη ζωή τους και με παραβάσεις των ιερών κανόνων. Όμως, σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογούμαστε να φεύγουμε από την Εκκλησία, επειδή κάποιοι δεν στέκονται στο ύψος τους. Πάντως, δεν χάνεται η Ορθοδοξία από αυτά. Πάντα γίνονταν, διότι είμαστε άνθρωποι, σάρκα φορούντες και τον κόσμο νικούντες, και μέσα στο ράσο υπάρχει αποστασία και πλάνη. Αυτός που αγαπά την Εκκλησία όμως δεν στέκεται σε αυτά. Το πρώτο που κάνει, γονατίζει και προσεύχεται. Στήριξον Ορθοδοξία την Εκκλησία σου Χριστέ και ειρήνευσον ημών την ζωή ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Και αν πιέζεται μέσα του κάποιος να συμβουλεύσει ή να σχολιάσει και να ελέγξει ακόμη, θα το κάνει με διάκριση και σεβασμό, με πραγματική αγάπη, χωρίς να διασύρει, να χειδεολογεί και να ευρίζει και το χειρότερο να παρασέρνει και άλλους. Θα το κάνει προσωπικά, όχι δημοσιεύοντας ανοιχτές επιστολές. Κάποιοι μάλιστα κάνουν και συλλογή υπογραφών, λες και εκκλησία είναι πολιτικό κόμμα ή και τσιφλίκι τους που πρέπει να το διαφεντεύουν αυτοί, ξεσηκώνοντας και άλλους προς τούτο. «Υπέτη Εκκλησία», είπε ο Κύριος, «και όχι στα μέσα μαζικής ενημερώσεως».
Στην Εκκλησία όλοι μπήκαμε για να διορθωθούμε και να αλλάξουμε.

0: όχι για να τη διορθώσουμε και να την αλλάξουμε. Μπήκαμε για να σωθούμε, όχι για να τη σώσουμε. Η Εκκλησία έχει νόμους, έχει κανόνες και τους χρησιμοποιεί άλλοτε με ακρίβεια και άλλοτε με οικονομία. Είναι, αν θέλετε, οι κανόνες τα όπλα της Εκκλησίας και γνωρίζει καλύτερα από εμάς πώς να τα χειρίζεται. Κάποιοι νομίζουν ότι είναι όπλα δικά τους και πολεμούν με αυτά την Εκκλησία χωρίς να ντρέπονται. Υπερασπίζονται τους κανόνες και κανόνες οι ίδιοι ποτέ δεν τηρούν, ούτε καλά-καλά το Ευαγγέλιο. Αυτεπάγγελτοι σωτήρες της Εκκλησίας, άνετοι πάντα στο να βρίζουν και καταδικάζουν για το παραμικρό πατριάρχες, αρχιεπισκόπους και ολόκληρες συνόδους ακόμη. Για όλα έχουν λόγο, θεωρώντας τους άλλους προδότες της Ορθοδοξίας και το φωνάζουν μάλιστα όταν τους δοθεί η ευκαιρία, πλανώντες και πλανόμενοι. Ακούστε στη συνέχεια μερικούς κανόνες από το Πιδάλιο, ειδικά για αυτούς τους δήθεν υπερασπιστές των κανόνων. Από τους Αποστολικούς Κανόνες, κανόν 31. Οι πρεσβύτεροι και οι διάκονοι, αν ευγνώμης του επισκόπου μηδέν επιτελείτωσαν. Αυτός γαρεστεί ο πεπιστευμένος των λαών του Κυρίου και των υπέρ των ψυχών αυτών λόγων απαιτησόμενος. Κανόν 55. Ήδη σκληρικός υβρίζει των επίσκοπων καθερέστο, άρχοντα γάρ του λαού σου ούκερης κακός. Ακολούθως κάποιοι κανόνες, επειδή είναι μακροσκελείς, τους παραθέτουν συντομία και σε μετάφραση. Απαγορεύεται οι μοναχοί να κτίζουν συνιστάν μοναστήρια εαυτής και ευκτήριον οίκο, χωρίς τη γνώμη του τοπικού επισκόπου, και απαγορεύεται επίσης να βγαίνουν από τα μοναστήρια και να δημιουργούν προβλήματα στην Εκκλησία και την πολιτεία. Επίσης απαγορεύεται να μένουν στον κόσμο και στα σπίτια τους. Να καθαίρονται οι κληρικοί που κάνουν λειτουργία ή βαπτίζουν μέσα σε σπίτια χωρίς ευλογία από τον επίσκοπο και να αφορίζονται οι μοναχοί και οι λαϊκοί που μετέχουν σε αυτά τα μυστήρια. Οι λαϊκοί απαγορεύεται, ακούστε το αυτό, δημοσίως, προσέξτε το μάλλον, οι λαϊκοί απαγορεύεται δημοσίως να διδάσκουν. Θεωρούνται στον εαυτό τους διδάσκαλο, ενώ πρέπει να διδάσκονται από αυτούς που έχουν το διδασκολικό χάρισμα, αλλιώς να αφορίζονται αν το κάνουν, δηλαδή αν διδάσκουν 40 ημέρες. Καθαίρεση πρεσβυτέρου και διακόνου που δεν μνημονεύει τον επίσκοπο και αφορισμός μοναχών και λαϊκών που τους ακολουθούν. Καθαίρεση επισκόπου που δεν μνημονεύει τον Μητροπολίτη. Να αφορίζεται ο λαϊκός που τιμωρεί και συκοφαντεί επίσκοπο. Να αφορίζονται αυτοί που παρακινούν άλλους να καταφρονούν τον οίκο του Θεού και να μην πηγαίνουν στις συνάξεις κάνοντας χωριστά συνάξεις χωρίς τη γνώμη του επισκόπου. Όποιος καθυρημένος εξακολουθεί να λειτουργεί, να αφορίζεται, όπως και οι κοσμικοί και οι μοναχοί που εκκλησιάζονται κοντά του και κοινωνούν από αυτόν. Νομίζω είναι κατανοητό γιατί παραθέσαμε όλους αυτούς τους κανόνες που πρέπει όλοι να τους στηρούμε, ιδιαίτερα αυτοί οι κληρικοί παντός βαθμού και λαϊκοί που δεν χαρακτηρίζονται από εκκλησιαστικό φρόνημα και εκκλησιαστική συνείδηση. Αν δεν τους στηρούμε, τότε ας ταπεινωνόμαστε και ας σιωπούμε. Είναι θράσος και ασέβεια να κουνάμε το δάκτυλο στην Εκκλησία και να κατηγορούμε την εκκλησιαστική ηγεσία για παραβάσεις κανόνων και προδοσία. Λίγο ή πολύ, ας μην κοροϊδευόμαστε. Όλοι είμαστε παραβάτες και υπόλογοι. «Πάντες γάρ εσμέν εν επιτιμείς», λέγει το Χρυσό Στόμα. Δεν είναι βέβαια κακό να έχει κάποιος διαφορετική γνώμη με όσα αποφασίζει η Εκκλησία. Κακό είναι να το διαλαλεί και να επιμένει αφενός να επιβάλλει την άποψή του και αφετέρου να προσπαθεί να παρακινήσει κι άλλους σε φατρία και τηρία. Αυτό είναι σχίσμα. Αν δεχόμαστε τις αποφάσεις της Εκκλησίας, ευθύνη έχει η Εκκλησία για αυτές. Αν δεν τις δεχόμαστε, τότε έχουμε εμείς την ευθύνη και αυτό είναι επικίνδυνο για τη σωτηρία μας και επιζήμιο πολλές φορές για την Εκκλησία. Αν πάλι δεν συμφωνούμε με κάποια θέματα που ευχόμαστε να μην ήταν έτσι, νομίζω δεν θα κολλαστούμε γι' αυτό. Αν όμως μας πληρώνουν κάποιοι μονίμως να διαφωνούμε με την Εκκλησία, στην οποία ανήκουμε και συνεχώς να την διασύρουμε, τότε νομίζω είμαστε το λιγότερο απαράδεκτοι και οπωσδήποτε υπόλογοι απέναντι στο Θεό. Εμείς οι Έλληνες ανήκουμε σε μια αποστολική εκκλησία. Ανήκουμε στο πάνσεπτο οικουμενικό πατριαρχείο στο οποίο οφείλουμε εν πολλής και την ελευθερία μας. 11 πατριάρχες οδηγήθηκαν στην αγχώνη για την ελευθερία μας. Δεν έχουμε κανένα λόγο να θαυμάζουμε και να στρέφουμε τα βλέμματά μας σε τοπικές θυγατρικές εκκλησίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Κάποιες από αυτές δυστυχώς κολυμπούν στα βρωμόνερα του εθνοφιλετισμού και διασπούν μονίμως την ενότητα της Ορθοδοξίας και επιπλέον καλλιεργούν μίσος προσωπικό προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη, τον οποίο προσπαθούν να τον ρίξουν στο Βόσπορο. Και καλά αυτοί που δυστυχώς κινούνται εντελώς υπεροπτικά και κοσμικά ως αγνώμονες πατραλίες. Οι εντάφθα συνοδοιπόροι τους, γιατί άραγε τους βοηθούν σε αυτό το έργο? Είναι Έλληνες αυτοί, ενώ ιστοσελίδες, εφημερίδες, περιοδικά, δήθεν εκκλησιαστικά και πατριωτικά με μεγάλους τίτλους που τελικά μόνο κακό κάνουν και στην Εκκλησία και στην Ελλάδα και παραπλανούν και οδηγούν τους απλούς χριστιανούς έξω από την Εκκλησία. Μία φαρέτρα έχουν βασικά στον όπως αποκαλούν αντικουμενιστικό αγώνα τον κανόνα που απαγορεύει συμπροσευχές με αιρετικούς και σχισματικούς και με αυτόν πολεμούν την Εκκλησία χαρακτηρίζοντας οικουμενιστή κάθε αντίθετο στις ζηλωτικές απόψεις τους. Καλημέρα να πεις σε ένα ετερόδοξο, αμέσως θα σε βαπτίσουν οικουμενιστή. Ευχές έδωσε ο Πατριάρχης για μια γιορτή των μουσουλμάνων ανάμεσα στους οποίους ζει και οι εντάφθα αγωνιστές, εντός εισαγωγικών ανταγωνιστές, κατελήφθησαν από φρίκι όπως έγραψαν. Για ενότητα μίλησε σοβαρός αρχιερεύς, σατανική την χαρακτήρισε κάποιος λαλίστατος ορθοδοξοαμήντορος αυτή την ενότητα. Ενώ ένας άλλος απεμφάνθη μέσω των στυλών γνωστής εφημερίδος. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο έχασε την αγιαστική του δύναμη. Ας την βρει εκεί που αρθογραφεί αυτός ο Κύριος. Ήλθε ο Κόπτης Πατριάρχης στην Αθήνα και τι δεν έγραψαν. Τώρα που ο Πατριάρχης Μόσχας αποκαλεί τους Κόπτες Ορθοδόξους και κάνει διάλογο με αυτούς, υπό ποιον ιδιότητα άραγε, σιωπή από αυτούς. Για την παρά τους κανόνας εισπίδηση του ιδίου του Μόσχας στο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας και την πρόσληψη ιερέων, πολλοί εκ των οποίων είναι καθηρημένοι από το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας και από παλαιομερολογίτες ακόμη, και κάποιοι είναι παπικοί και κάποιοι αυτοχειροτώνητοι παρακαλώ, που δεν ξαναχειροτώνησαν ουδής λόγος. Άραγε οι εδώ φύλακες των ιερών κανόνων, που μοιάζουν με την αστυνομία ηθών κάποιας μουσουλμανικής χώρας, τι έχουν να πούν? Δεν τα μαθαίνουν αυτά, δεν τα γνωρίζουν? Προφανώς ακούν και μαθαίνουν μόνο όσα θέλουν και όσα τους συμφέρει. Μόνο για τους πρώην σχισματικούς της πολύπαθης Ουκρανίας ανησυχούν και ασχολούνται. Ας αποφανθεί παρακαλούμε την Εκκλησία, την οποία ερωτούμε, μπορούμε πλέον να συλλειτουργούμε με τα ταύτα με Ρώσους κληρικούς? Σπουδαίος ιεράρχης γειτονικής προς την Ελλάδα Εκκλησίας μου είπε επί λέξη: «Πάτερ μου, γράφουν και ξαναγράφουν για το ίδιο θέμα για να παράγουν έργο, να το δουν οι εκεί για να τους πληρώσουν. Ο νοόν νοήτο». Ένας κοσμικός πάλι μου είπε το εξής: «Το χρήμα πολύ το μίσησαν, το πολύ χρήμα ουδείς. Ας στρέψουν την προσοχή τους σε αυτούς που υποστηρίζουν για να δουν εκεί πόσος οικουμενισμός υπάρχει και πόση προδοσία της Ορθοδοξίας. Αδελφοί, στόμεν καλός, στόμεν μετά φόβου. Ας μείνουμε πιστοί στην ορθόδοξη πίστη μας, την οποία θα διαλαλούμε όχι μόνο με λόγια, αυτό είναι εύκολο, αλλά με έργα. Έργα αρετής, ευποίησης και κοινωνίας, έργα αγάπης και συναλληλίας. Ας μείνουμε αφοσιωμένοι στην Εκκλησία που ανήκουμε. Ας μείνουμε στερεοί στην ενορία μας ή στο μοναστήρι μας. 2000 χρόνια και πλέον στην πατρίδα μας καθημερινά τελείται η Θεία Λειτουργία και ακούμε το Ευαγγέλιο στη γλώσσα μας. Ένας Σέρβος θεολόγος έλεγε: «Οι Έλληνες διαβάζουν το Ευαγγέλιο στη γλώσσα τους. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Εμείς το διαβάζουμε από μετάφραση». Ας έχουμε εμπιστοσύνη στην Αποστολική Εκκλησία μας. Το Πανάγιον Πνεύμα είναι μέσα σε αυτήν και την καθοδηγεί. Σίγουρα δεν είναι σε γραφεία όπου, όπως έλεγε ο γέροντάς μου Γρηγόριος Δοχιερίτης, μεταξύ τσιγάρου και καφέ κάποιοι θεολογούν και θέλουν να κατευθύνουν την Εκκλησία. Ας το βάλουμε καλά στο μυαλό μας. Το είπε η Εκκλησία, το είπε ο Χριστός. Τελεία και παύλα. Κανείς δεν μπορεί να βάζει τον εαυτό του πάνω από την Εκκλησία, όσο φωτισμένος και αν θεωρείται και Άγιος. Ίσως κάποιοι μας πούν πως η Εκκλησία κάνει λάθη και από την ιστορία γνωρίζουμε και ληστρικές συνόδους. Δεν αμφιβάλλει κανείς γι' αυτό. Όμως το Άγιον Πνεύμα αργά ή γρήγορα θα διορθώσει τα λάθη με μία άλλη σύνοδο. Δεν επαφείται στον κάθε τυχόντα να ελέγξει και να διορθώσει. Και κάτι ακόμη. Ποιοι είναι οι σχισματικοί και ποιοι είναι οι αιρετικοί θα μας το πει η Εκκλησία και όχι οποιοδήποτε. Και αν η Εκκλησία τους επαναφέρει ιδιαίτερα τους σχισματικούς σε εμάς, δεν πέφτει κανένας λόγος να μην συμφωνούμε. Γιατί άραγε δεν χαίρονται ως όφυλαν κάποιοι ζηλωτές των πατρών παραδόσεων όταν εκατομμύρια άνθρωποι επανεντάσσονται στην Εκκλησία και δεν είναι πλέον σχισματικοί και εκτός αυτής και πεισματικά αυτοί τους θεωρούν και αποκαλούν ακόμη σχισματικούς. Ο Ιερός Χρυσόστομος στον υπέροχο λόγο του περί του μη δίν αναθεματίζει αναφέρει ότι η Εκκλησία αφόρησε τις αιρέσεις ενώ στους αιρετικούς φέρθηκε με επιοίκεια, γιατί και αυτοί είναι αδέλφια μας και για αυτούς σταυρώθηκε ο Χριστός και αυτοί πρέπει να σωθούν. Χριστιανός που εμποδίζει κάποιους να μπουν στην Εκκλησία και να σωθούν δεν είναι χριστιανός. Όμως εδώ θα καταπαύσω το λόγο που ίσως στήγει κάποιους. Δεν έχω πιστέψει μου καμιά διάθεση να θίξω κάποιους. Διάθεση να θίξω κάποιους. Από αγάπη τα λέγω όλα αυτά για την Εκκλησία και για αυτούς. Υπάρχει κόσμος που παρασύρεται και έχουν φτάσει στο σημείο κάποιοι να μην προσέρχονται στους ναούς. Να μην ασπάζονται το χέρι των ιερέων και δι των αρχιερέων. Να κάνουν λειτουργίες με ομοειδεάτες τους κληρικούς, συνήθως συνταξιούχους ή καθηρεμένους, σε σπίτια και σε εξοκλήσια κατά παράβαση των ιερών κανόνων. Κάποιος φυγάς αγιορείτης τους παρακινεί να κάνουν μόνο κομποσχήνη στα σπίτια τους. Μάλιστα κάποιος καθηρημένος πρώην αγιοταφίτης έχει φτάσει σε έσκατο σημείο ασέβειας ώστε να λέγει ότι μόνο η λειτουργία που κάνει είναι δεκτή στο Θεό. Και δυστυχώς υπάρχει κόσμος που τον ακολουθεί. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε και άλλες τραγικές περιπτώσεις που κρύβονται πίσω από τη σημαία Ορθοδοξία ή θάνατος, πίσω από αδέσμευτους, μαχητικούς και αντιαιρετικούς, αλλά δεν το επιτρέπει ο χρόνος και μάλλον αυτό πρέπει να το κάνει η Εκκλησία. Εμείς μόνο σας προτρέπουμε αδελφικά να μην τους ακολουθείτε, να μην τους διαβάζετε και να μην εντάσσεστε σε αυτούς. Εύκολα βγαίνει κανείς από την Εκκλησία, αλλά δύσκολα επανέρχεται. Εύκολα κάνει σχίσμα, αλλά δύσκολα επιστρέφει. Προσοχή παρακαλώ πολύ στην εκκλησιαστική ειδησεογραφία και δι την προπαγανδιστική. Καλύτερα να μην την παρακολουθείτε. Διαβάζετε το Ευαγγέλιο, διαβάζετε τους βίους των Αγίων, διαβάζετε τους Αγίους Πατέρες. Κλείστε τα αυτιά σας στους πολέμιους του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κλείστε τα αυτιά σας ακόμη στους ψευδοπροφήτες και στους δίθεν ομολογητές. Μην πιστεύετε στα έκτακτα μηνύματα δίθεν αγιοριτών, ασκητών και ερημητών. Παραμύθια είναι όλα αυτά. Κάποια ονόματα που αναφέρουν είναι ανύπαρκτα. Μην διαβάζετε κείμενα ανυπόγραφα ή φέροντα την υπογραφία όριστα υπό αγιοριτών και λιωτών πατέρων που αν είναι γνήσια, η συντάκτης είναι ένας-δύο από ολόκληρο το Άγιον Όρος και δεν εκπροσωπούν την Ιερά Κοινότητα και το σύνολο των μοναχών και δίτων και λιωτών. Κάποιοι πιστεύουν πως κοσμικοί τα λένε και τα γράφουν που ίσως πληρώνονται προς τούτο για να δημιουργήσουν σάλο και διχασμό στην αγιορητική πολιτεία και γενικότερα στην Εκκλησία. Μόνοι σας μπορείτε να καταλάβετε γιατί κάποιες εφημερίδες και ιστοσελίδες προβάλλουν ως αγίους και φωτισμένους κάποιους γεροντάδες. Τι σώοι φωτισμό έχουν όταν λένε αντίθετα από την Εκκλησία πράγματα, όταν κρυφά ή φανερά μιλούν απαξιωτικά για την Εκκλησία, όταν θεωρούν αυτούς που μνημονεύουν τον Πατριάρχη ως κολασμένους και ομιλούν χειρέκακα εναντίον πρώην σχισματικών, σαν να κρατούν αυτοί τα κλειδιά της Εκκλησίας και του Παραδείσου. Για έναν από αυτούς που συνεχώς εκθιάζουν και δημοσιεύουν ξανά και ξανά τις ύβρις του προς τον δεινόσχημαζόμενο ουκρανικό λαό Άγιος Πορφύριος, τον οποίο επισκέπτω τον εν λόγω φωτισμένος, προείπε πως κάποτε θα πλανηθεί όπερ και γένετο αφού έβαλε τον εαυτό του πάνω από την Εκκλησία και πάνω από ολόκληρο το Άγιον Όρος. Να είστε αποτυχισμένοι από αυτούς και όχι από την Εκκλησία. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι όπως αρέσκονται να χαρακτηρίζουν άλλους σχισματοαιρετικοί, ιδρυτές αν θέλετε ενός σύγχρονου είδους ανατολίτικου προτεσταντισμού. Περί αυτής της εκολαπτώμενης νεωτέρας αιρέσεως ίσως μιλήσουμε άλλοτε που είναι πλέον επικίνδυνη από τον πολεμούμενο από αυτός οικουμενισμό. Ο λόγος τώρα στους Αγίους των ημερών μας, στους Αγίους που πρόσφατα αγιοκατάκτησαν αγιοκατατάχθηκαν, κάποιους από τους οποίους γνωρίσαμε, συναναστραφήκαμε και ωφεληθήκαμε. Και για αυτούς δυστυχώς κάποιοι ορθοδοξοαμήντορες εξέφρασαν αντιρρήσεις. Δεν ήθελα να το πω, αλλά επιτρέψτε μου θα το πω. Αυτό που είπε σπουδαίος κληρικός, και έναν γάιδαρο να αγιοκατατάξει η Εκκλησία, είμαστε υποχρεωμένοι να τον προσκυνήσουμε. Ιδού το γνήσιο εκκλησιαστικό φρόνημα. Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης, ακούστε τον. Για να διατηρήσουμε την ενότητά μας θα πρέπει να κάνουμε υπακοή στην Εκκλησία και τους επισκόπους της. Υπακούοντας την Εκκλησία υπακούμε στον ίδιο τον Χριστό. Ο Χριστός θέλει να γίνουμε μία πίμνη με ένα πιμένα. Να πονάμε για την Εκκλησία, να την αγαπάμε πολύ, να μην δεχόμαστε να κατακρίνουν τους αντιπροσώπους της. Όλοι είμαστε Εκκλησία. Όσοι κατηγορούν την Εκκλησία για τα λάθη των εκπροσώπων της, με σκοπό δήθεν να βοηθήσουν για τη διόρθωση, κάνουν μεγάλο λάθος. Αυτοί δεν αγαπούν την Εκκλησία, ούτε βέβαια τον Χριστό. Τότε αγαπάμε την Εκκλησία όταν με την προσευχή μας αγκαλιάζουμε κάθε μέλος της και κάνουμε ό,τι κάνει ο Χριστός. Την ώρα που προσεύχεστε για την Εκκλησία απαλλάσσεστε και από τα πάθη. Κανείς δεν πρέπει να θέλει να σωθεί μόνος του, χωρίς να σωθούν οι άλλοι. Είναι λάθος να προσεύχεται κανείς για τον εαυτό του για να σωθεί ο ίδιος. Τους άλλους πρέπει να αγαπάμε και να προσευχόμαστε να μην χαθεί κανείς. Να μπουν όλοι στην Εκκλησία, αυτό έχει αξία. Όταν ξεχωρίζουμε τον εαυτό μας, δεν είμαστε χριστιανοί. Αληθινοί χριστιανοί είμαστε όταν αισθανόμαστε βαθιά ότι είμαστε μέλη του μυστικού σώματος του Χριστού, της Εκκλησίας, με μια συνεχή σχέση αγάπης. Όταν ζούμε ενωμένοι εν Χριστώ, δηλαδή όταν ζούμε την ενότητα μέσα στην Εκκλησία του με το αίσθημα του ενός. Ο Χριστός φανερώνεται μέσα στην ενότητα μεταξύ μας και στην αγάπη του την Εκκλησία. Εκκλησία δεν είμαι μόνος εγώ, αλλά όλοι μαζί και εσείς. Εκκλησία είμαστε όλοι. Ο φανατισμός δεν έχει θέση στην Εκκλησία. Δεν έχει σχέση με τον Χριστό. Αυτό είναι το μεγαλύτερο μυστήριο της Εκκλησίας μας, να γίνουμε όλοι ένα, εν Θεό. Τίποτε καλύτερο δεν υπάρχει από αυτή την ενότητα. Αυτό είναι η Εκκλησία, αυτό είναι η Ορθοδοξία, αυτό είναι ο Παράδεισος. Ο Δεσπότης, συνεχίζει ο Άγιος Πορφύριος, είναι εις τύπον Χριστού. Δεν μπορείς να αρνείσαι τον Επίσκοπο με επιμονή. Δεν μπορείς να χαλάσεις τη σχέση σου με τον Επίσκοπο, γιατί η προσευχή σου δεν ανεβαίνει στον ουρανό, μένει άκαρπη. Ο Άγιος συνδεόταν πνευματικά με τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ. Όταν ο τελευταίος ήταν άρρωστος, μιλούσαν δια τηλεφώνου. Κάποια φορά ο Αρχιεπίσκοπος του είπε: «Γέροντα, μπορεί να είμαι ο πιο αμαρτωλός άνθρωπος του κόσμου, αλλά πάσχω για την Εκκλησία. Για το καράβι της Εκκλησίας πεθαίνω. Δεν θέλω να το κτυπήσω σε υφάλους και σε ευχαριστώ πολύ που με βοηθάς, που μου συμπαραστέκεσαι». Ο Άγιος τον ενθάρρυνε λέγοντας: «Έλα Σεραφείμ, κράτα γερά Σεραφείμ και μη φοβάσαι, ο Θεός είναι μαζί σου». Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, όταν άρχισε η λεγόμενη προσέγγιση της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας με τη Δυτική, από τον μακαριστό Πατριάρχη Αθηναγόρα δημιουργήθηκε μεγάλη αναστάτωση και στο Άγιον Όρος. Πολλοί έκοψαν το μνημόσυνο και εντάχθηκαν στους κύκλους των ζηλωτών. Ο τότε γέρο Παΐσιος ανησύχησε και αυτός, και αποτέλεσμα αυτής της ανησυχίας του ήταν μία επιστολή που έστειλε στον πατέρα Χαράλαμπο Βασιλόπουλο, ιδρυτή του λεγόμενου Ορθοδόξου τύπου, όχι βεβαίως για να δημοσιευθεί, ούτε για να τιμήσει τον Ορθόδοξο τύπο, όπως είπε ο οργανωσιακός κληρικός της Δυτικής Ελλάδος. Ας σημειωθεί εδώ πως ο Άγιος Παΐσιος δεν συμπαθούσε καθόλου τον ζηλωτισμό, τις ακρότητες, και ποτέ δεν έκοψε το μνημόσυνο του Πατριάρχου, όπως ψευδώς διαδίδουν κάποιοι. Όπως διαβεβαιώνει ο υπέροχος μαθητής του πατήρ Παΐσιος στο βιβλίο του Μύρωνε και Νοθέν, σεβόταν τον θεσμό του Πατριαρχείου όπως και τα πρόσωπα. Να τι έγραψε μεταξύ άλλων ο Άγιος. Στους καιρούς μας βλέπουμε ότι πολλά πιστά τέκνα της Εκκλησίας μας, μοναχοί και λαϊκοί, έχουν δυστυχώς αποσχιστεί από αυτήν εξαιτίας των φιλενωτικών. Έχω τη γνώμη ότι δεν είναι καθόλου καλό να αποχωριζόμεθε από την Εκκλησία κάθε φορά που θα πταίει ο Πατριάρχης. Αλλά από μέσα, κοντά στη Μητέρα Εκκλησία, έχει καθήκον και υποχρέωση ο καθένας να αγωνίζεται με τον τρόπο του, το να διακόψει το μνημόσυνο του Πατριάρχου, να αποσκιστεί και να δημιουργήσει δική του Εκκλησία και να εξακολουθεί να ομιλεί υβρίζοντας τον Πατριάρχη. Αυτό νομίζω είναι παράλογο. Εάν δια την Α και Β λοξοδρόμηση των κατά καιρούς Πατριαρχών χωριζόμεθα και κάνουμε δικές μας Εκκλησίες, Θεός φυλάξει, θα ξεπεράσουμε και τους Προτεστάντες ακόμη. Εύκολα χωρίζει κανείς και δύσκολα επιστρέφει. Δυστυχώς έχουμε πολλές εκκλησίες εντός εισαγωγικών εκκλησίες στην εποχή μας. Δημιουργήθηκαν είτε από μεγάλες ομάδες ή και από ένα άτομο ακόμη. Επειδή συνέβη στο καλύβι των ομιλώδια τα εν αγίω όρη συμβαίνοντα να υπάρχει και ναός, ενόμισαν ότι μπορούν να κάνουν δική τους ανεξάρτητη εκκλησία. Εάν οι φιλενωτικοί δίνουν το πρώτο πλήγμα στην εκκλησία, αυτοί οι ανωτέρου δίνουν το δεύτερο. Και καταλήγει ο Άγιος. Και πάλι έρχομαι να ζητήσω ειλικρινώς συγγνώμη από όλους, διότι ετόλμησα να γράψω. Εγώ είμαι ένας απλός μοναχός και το έργο μου είναι να προσπαθώ όσο μπορώ να απεκδίω με τον παλαιό άνθρωπο και να βοηθώ τους άλλους και την Εκκλησία μέσω του Θεού δια της προσευχής. Αλλά επειδή έφτασαν μέχρι το ερημητήριό μου θλιβερές ειδήσεις δια την Αγία Ορθοδοξία μας, επώνεσα πολύ και θεώρησα καλό να γράψω αυτά που ένιωθα, με πολύ σεβασμό προς όλους. Θαυμάζει κανείς το ήθος και το εκκλησιαστικό φρόνημα αυτού του όντως ανθρώπου του Θεού. Φαίνεται δε πως περισσότερο ανησυχούσε για όσα έκαναν οι ανθενωτικοί από όσα διέπραταν οι φιλενωτικοί. Κάποιος μοναχός ερώτησε τον γέροντα για το θέμα των μεταμοσχεύσεων και ο γέροντας απάντησε ότι για το θέμα αυτό θα μιλήσει η Εκκλησία. Ακόμη και για σοβαρότερα θέματα που ο γέροντας είχε εκφράσει γνώμη, έλεγε ότι αν η Εκκλησία πάρει διαφορετική θέση που πρέπει, θα πρέπει να ακολουθήσουμε την Εκκλησία. Μόνο για μη σοβαρά θέματα που δεν έχει πάρει θέση η Εκκλησία μπορεί να εκφράζεται κάποιος. «Ό,τι πει η Εκκλησία, εκείνο πρέπει να ακολουθούμε όλοι», είπε άλλοτε. Όταν εξελέγει ο νυν Οικουμενικός Πατριάρχης ερωτηθείς να πει για αυτόν τη γνώμη του, ο Άγιος είπε «Τον καλύτερο μας επιφύλαξε η Παναγία». Ο Άγιος Ιωσήφ, ο Ησυχαστής και Άγιος Εφραίμου Κατουνακιώτης. Περί αυτών των Αγίων έχουμε γράψει σχετικά και είναι γνωστόν πως επί σειρά ετών ήσαν ζηλωτές. Τουτέστη δεν ανήκαν στην κανονική εκκλησία. Ο Άγιος Εφραίμ μάλιστα ήταν χειροτονία παρεμερολογή του Επισκόπου Καθηρημένου, αλλά παρά τα αυτά έβλεπε, όπως έλεγε ο ίδιος, θαυμαστά πράγματα όταν λειτουργούσε, αλλά όμως τα έβλεπε θολά. Θαμπά, έτσι, αυτές τις λέξεις χρησιμοποιούσε. Όταν μημόρευσε και μόνον το όνομα του Πατριάρχου, τα έβλεπε όλα φωτεινά και λαμπρά. Επανήλθαν και οι δύο στην Εκκλησία και μάλιστα ο Άγιος Εφραίμ χωρίς αναχειροτονία. Παρεπιπτόντος, μήπως κάποιος μπορεί να μας διαφωτίσει αν η χειροτονία του Μητροπολίτου Κιέβου Επιφανίου διαφέρει από τη χειροτονία του Αγίου Εφραίμ? Θα θέλαμε απάντηση ειδικά από τις δύο εκκλησίες Σερβίας και Πολωνίας που πριν όχι από πολλά χρόνια δέχτηκαν σχισματικούς χωρίς αναχειροτονία. Άγιος Γαβριήλ, ο Ήβυρο δια Χριστών Σαλός. Ο γέροντας δεν συγχωρούσε όποιον ασεβούσε απέναντι στην Εκκλησία και στον Πατριάρχη. Σε έναν ιερομόναχο είπε: «Να θυμάσαι καλά, η διαίρεση είναι ίση με την αίρεση. Όποιος αρνείται τον Πατριάρχη είναι αιρετικός». Σε κάποια λειτουργία ο ιερέας αντί του Πατριάρχη μνημόνευσε τον πατέρα Γαβριήλ και δεν του το φανέρωσε. Μετά τη λειτουργία όμως ο Άγιος τον παρετήρησε αυστηρά: «Άλλη φορά να μην το ξανακάνεις αυτό. Αλλιώτικα δεν θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία». Αναφέρεται πως ο Άγιος περιχαρής υποδέχτηκε τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Από το θαυμάσιο βιβλίο του Μητροπολίτου Αργολίδους Νεκταρίου, Αγίων Όρος. «Πήρα το μονοπάτι για την Αγία», αναγράφει ο ίδιος. «Λίγο πιο πάνω από τους Δανιλαίους συνάντησα ένα μοναχό πάνω από 80 χρόνων. Περπατήσαμε μαζί, ήταν πολύ στενοχωρημένος με το διχασμό στο Άγιον Όρος. Μιλούσε ταπεινά και συνετά. Κάποια στιγμή ύψωσε τη φωνή του: «Ξέρεις πόσο κακό κάνουν αυτά τα θρησκευτικά περιοδικά και εφημερίδες που δυστυχώς κυκλοφορούν και εδώ στο Όρος? Πάρα πολύ κακό. Όλο κατάκριση, κουτσομπολιό. Όλους τους βγάζουν αιρετικούς. Λένε και άλλα ψέματα ή διαστρεβλώνουν τα γεγονότα. Εδώ στο Άγιον Όρος πολλοί μοναχοί είναι απλοί, αγαθοί άνθρωποι. Τα πιστεύουν όλα. Πολύ κακό. Πολύ κακό κάνουν αυτά τα περιοδικά. Ο Θεός να τους ελεήσει. Και το κακό είναι πως πιστεύουν ότι προσφέρουν στην Εκκλησία. Όλοι πάνε να σώσουν την Εκκλησία». Συμφώνησα με τον άγνωστο μοναχό. Θυμήθηκα μια συζήτηση με δυο από τους πατέρες του πατρός Εφραίμ, του Αγίου Εφραίμ, του Κατουνακιώτου. Στο σπίτι τους πήγαινε όλη η αλληλογραφία και οι πατέρες την διέλυμαν στα διπλανά σπίτια. Ο πατήρ Εφραίμ είχε δώσει αυστηρή εντολή στους πατέρες να μην διαβάζουν όσα θρησκευτικά περιοδικά έρχονταν. δεν βοηθούν στην πνευματική ζωή παρά μόνο αναστατώνουν. Κάποια από αυτά, μάλιστα, όπως μας έλεγε ο γέροντας, έχουν μια αποφορά, βρωμάνε και συνειδρισκευτικά. Ας τα ακούσουν αυτό όσοι σπέβδουν να διαβάσουν κακόδοξους ρήπους. Και συνεχίζει ο Σεβασμιότατος Νεκτάριος. Τι θα έλεγε σήμερα ο γέροντας, όταν υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες και με το διαδίκτυο μπορείς ατιμόρυτα και ελαφρά την καρδία να σπηλώνεις, να συκοφαντείς, να λασπολογήσεις, έχοντας μάλιστα και την αίσθηση ότι κάνεις έργο Θεού και προσφέρεις στην Εκκλησία. Κάποιος άλλος μοναχός, μακαριστός τώρα, ο πατήρ Κοσμάς ο Λαυριώτης, έλεγε: «Μερικοί άνθρωποι που αγωνίζονται για την Ορθοδοξία, φοβάμαι ότι θα βρεθούν στην κόλαση και δεν θα ξέρουν γιατί βρέθηκαν εκεί». Άγιος Ιάκωβος ο Τσαλίκης. Αυτό είναι, θα σας πω τώρα, είναι άγνωστο. Πρώτη φορά θα το ακούσετε. Μια ομάδα φοιτητών Κυπρίων τον επισκέφθηκε για να πάρουν την ευχή του. Όταν τον πλησίασαν ήταν περιχαρής με επιστολή που κρατούσε στα χέρια του και μόλις είχε διαβάσει. «Παιδιά μου», τους λέει, «αυτή η επιστολή είναι από τον Άγιο Πατριάρχη μας τον Βαρθολομαίο. Ασπαστείτε την υπογραφή του να πάρετε τη ευλογία». Μου το διηγήθηκε αυτό ένας εκ των φοιτητών που τώρα είναι κληρικός στην Αγιοτόκο Κύπρο και μάλιστα υψηλόβαθμος. Και ένα τελευταίο. Ερωτηθεί σε ένα σέρβος γέροντας μαθητής του Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς από κάποιο νέο πώς μπορεί να βρει καλό πνευματικό, ποιο να διαλέξει. Εκείνος του απάντησε: «Να διαλέξεις έναν που έχει εκκλησιαστικό φρόνημα». Μετά από αυτά, ας προσευχηθούμε όλοι εκτενώς να υπάρχει ενότητα στην Εκκλησία, να υπάρχει αγάπη και μάλιστα μεταξύ των κατατόπους εκκλησιών. «Η καιρή ούμενε τι, έσχατη καιρή λοιπόν εισήν», αιώνες πριν το είπε αυτό ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος. Κάποιοι ίσως δεν θα συμφωνήσουν με αυτά, γιατί, για να το πω απλά, επιτρέψτε μου, τους καλάμε τη δουλειά. Μπορεί και να μας υβρίσουν ακόμη, όπως το έκαναν και άλλοτε. Σε αυτούς με αγάπη τους αφιερώνω το παρακάτω λεχθέν από τον Άγιο Βαρσανούφιο της Όπτινα, στο κελί του οποίου αξιώθηκα να διανυκτερεύσω ένα βράδυ. Μην ασχολείσαι ποτέ τι θα υπούν οι άνθρωποι που δεν έχουν εκκλησιαστικό φρόνημα. Με στεντόρια τη φωνή φωνάζουμε πάντοτε ότι πιστεύουμε στη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία που είναι το σώμα του Χριστού. Το θέλημά του είναι να είμαστε ενωμένοι πάντοτε με Αυτόν αλλά και μεταξύ μας. Για να γίνει αυτό οφείλουμε όλοι να καλλιεργούμε το εκκλησιαστικό φρόνημα, τη γνήσια εκκλησιαστική συνείδηση. Χωρίς αυτήν μπορεί και να βρεθούμε έξω από το σκάφος της Εκκλησίας και θα είμαστε βαρκούλες που αρμενίζουν στο φρουτουνιασμένο πέλαγος του κόσμου. «Υπάρχουν πολλοί χαίροντες στα κακά που διασπούν το σώμα του Χριστού», λέγει ο Χρυσορήμων, «και οδηγούν πολλούς έξω από το πλήρωμα της Εκκλησίας». Το κάνουν αυτό άτομα, ομάδες, κληρικοί, μοναχοί, μοναχές και λαϊκοί. Καθημερινά το κάνουν εφημερίδες, περιοδικά, ιστοσελίδες. Ακούγονται πολλά. Κάποιοι πληρώνουν γι' αυτό, όπως λέγεται, και κάποιοι χρηματίζονται. Ο Θεός γνωρίζει αν αυτό αληθεύει, που σίγουρα θα το ξεσκεπάσει και φανερώσει κάποτε και θα ανταποδώσει στον καθένα κατά τα έργα του. Οι προδότες ποτέ δεν είχαν καλό τέλος. Εν Κυρίω καυχόμεθα για την Αγία Ορθοδοξία μας, που είναι ο πολυτιμότερος θησαυρός μέσα σε ολόκληρο το σύμπαν. Αυτόν τον θησαυρό όμως, πολύ σοφά λέγει ο Οικουμενικός Πατριάρχης μας κύριος Βαρθολομαίος, δεν επιτρέπεται να τον κρατάμε για τον εαυτό μας μόνο, αλλά έχουμε καθήκον να τον προβάλλουμε και σε ετεροδόξους και σε αλλοθρίσκους ακόμη. Ο Ιερός Χρυσόστομος προέτρεπε τους πιστούς να δείχνουν αγάπη και να κάνουν διάλογο με αυτούς. Ο ίδιος άφηνε αιρετικούς, ειδωλολάτρες και Εβραίους ακόμη να παρακολουθούν τις ομιλίες του, που βεβαίως έκανε μέσα στους ναούς και όχι σε αίθουσες και σωματεία. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που λέμε αυτά, μονή στον Άθωνα, που δείχνει αγάπη σε όλους τους προσερχομένους, έχει δεκάδα και πλέον κατηχουμένων στην Ορθοδοξία. Ηρωνικά κάποιο οπαδί εξωτυχισμένου και αποτυχημένου, υποκαθαίρεση μάλιστα κληρικού, αποκαλούν τους εκεί μονάζοντες, όπως και όλους όσοι δεν τους ακολουθούν στο σχίσμα τους, αγαπούλιδες. Όμως οι αγαπούλιδες φέρνουν πολλούς στην Ορθοδοξία. Οι φανατισμένοι, οι εξωτυχισμένοι, οι κακόψυχοι και δήθεν φύλακες της Ορθοδοξίας ούτε έναν. Αδελφοί μου, τον δρόμο στη χριστιανική μας πορεία μας τον φωτίζουν και δείχνουν οι Άγιοι της Εκκλησίας, οι πραγματικοί Άγιοι. Από τα βάθη των αιώνων, ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος μας προτρέπει έναν έναν χωριστά. Της ενώσιος φρόντιζε, εις ουδέν άμυνον. Φρόντιζε δηλαδή με απλά λόγια την ενότητα, από την οποία δεν υπάρχει τίποτε ανώτερο. Ας τον ακούσουμε όλοι για τη σωτηρία μας πρωτίστως, για τη δόξα του Χριστού και για τη δόξα της Αγίας Εκκλησίας του. Αμήν.
1: Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι μία. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Υπέρ του σύμπαντος κόσμου. Με τον αστροφυσικό Χρήστο Δημόπουλο. Καλώς ήρθατε σε άλλη μια εκπομπή υπέρ του σύμπαντος κόσμου. Σήμερα έχουμε τη χαρά και τη τιμή να φιλοξενούμε τον ομότιμο καθηγητή αστροφυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Κανάρη Τσίγκανο. Κύριε Κανάρη, γεια σας.
2: Καλημέρα.
1: Θα ήθελα πρώτα να πάρω λίγο χρόνο να πω λίγο την δική σας πορεία μέσα στη φυσική. Ξεκινήσατε από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, φυσική, μάστερ και διδακτορικό στο Σικάγο στην Αμερική. Μετά γίνατε καθηγητής στο Φέρμι στο Σικάγο, στο Χάρβαρντ, στο Σεντ Άντριους, στο Τωρίνο, στη Λιουβένη, στο Παρίσι, στην Κρήτη και τέλος στην Αθήνα. Έχετε κάνει μια πολύ λαμπρή πορεία. Τελευταία ήσασταν και πρόεδρος του Εθνικού Αστεροσκοπείου και έχετε 250 και πλέον δημοσιεύσεις σε περιοδικά και έχετε συγγράψει τελευταία δύο βιβλία, το Εκπληκτικό Σύμπαν και ένα γαλάζιο πετράδι στο διάστημα. Θέλετε να μας πείτε λίγο περισσότερο για το με τι ασχολείστε στην αστροφυσική και να μας δώσετε μία εικόνα.
2: Εγώ ξεκίνησα να προσπαθώντας να απαντήσω, κύριε Δημόπουλε, αγαπητέ Χρήστο, διάφορα ερωτήματα που είχα για τη θέση του ανθρώπου μέσα στο σύμπαν. Και έτσι ξεκίνησε αυτή η περιπέτεια, η οποία άρχισε με τη φυσική και η φυσική, πρέπει να πω ότι εδώ, σε αυτό το σημείο, πραγματικά χαίρομαι που συζητάμε μαζί δύο φυσικοί ενώπιον για θέματα που έχουν να κάνουν με το σύμπαν στο οποίο ζούμε. Και επανέρχομαι λοιπόν και λέω ότι από τη φυσική κατευθύνθηκα, επειδή τα ερωτήματά μου είχαν να κάνουν με το γενικότερο πλαίσιο, όπως είπα, του ανθρώπου στο σύμπαν, στην αστροφυσική. Και έτσι συνέχισα τις μεταπτυχιακές μου σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο με έναν εμβληματικό καθηγητή, ίσως τον μεγαλύτερο επιζώντα σήμερα αστροφυσικό, τον Eugene Parker. Και από εκεί μετά το διδακτορικό μου μετέβαινε στο Πανεπιστήμιο του Harvard και ως ερευνητής και στην αρχεία ήρθα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και μετά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Όλη αυτή η πορεία, ξέρετε, στην έρευνα είμαστε και σαν ομάδες. Πηγαίνουμε από πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο, όπου προσπαθούμε σαν την μέλισσα να πάρουμε ό,τι μπορούμε καλύτερα για να απαντήσουμε αυτό που είπα στην αρχή, τα ερωτήματα που έχουμε και για τα οποία ξεκινήσαμε αυτό το μεγάλο ταξίδι στην έρευνα. Εγώ είμαι τώρα, θα έλεγα, 45 χρόνια στο αντικείμενο αυτό και το αποκρυστάλλωμα των αποτελεσμάτων της έρευνάς μου το μισό αιώνα περίπου είναι και στα δύο βιβλία που αναφέρατε, που δημοσιεύτηκαν πέρυσι τα Χριστούγεννα, εκλαϊκευτικά βιβλία. Λοιπόν, και δείχνουν και την αγωνία μου, εν πάση περιπτώσει, να κατανοήσω κάποια πράγματα, αναφέροντας τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις που έχουν γίνει στην αστροφυσική τα τελευταία 100 χρόνια, με αφορμή το ότι η Διεθνής Αστρονομική Ένωση με έχει ορίσει ως συντονιστή των εκδηλώσεων στην Ελλάδα για τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της το 1919. Mm-hmm. Και έτσι ασχολήθηκα λίγο και με την εκλαίκευση, αλλά βασικά ήμουνα και συνεχίζω ακόμη, όσο ο Θεός μου δίνει δύναμη, να ασχολούμαι ερευνητικά με διάφορα θεωρητικά θέματα της αστροφυσικής και με την ομάδα μου εδώ στην Ελλάδα και με συνεργάτες που έχω στην Ευρώπη, πολλοί από τους οποίους τώρα μπορώ να πω έχω τη χαρά να τους βλέπω να είναι καθηγητές, πρώην διδακτορικοί μου φοιτητές, να είναι καθηγητές σε διάφορα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών αυτή τη στιγμή.
1: Είναι ευχάριστο συνέστημα να βλέπετε τους καρπούς των έργων σας.
2: Είναι έτσι.
1: Είπατε για ερωτήματα. Για σας ποιο ήταν ίσως το πιο βαθύ, ποια θα θεωρούσατε τα πιο κρίσιμα ερωτήματα που σας οδήγησαν στην αστροφυσική και στην κοσμολογία?
2: Αυτή είναι μια σημαντική ερώτηση. Όπως είπα και πριν, είναι το ερώτημα της θέσης του ανθρώπου στο σύμπαν. Είναι τα ερωτήματα, υπάρχει Θεός? Αν ναι, πώς μπορώ εγώ να καταλάβω την ύπαρξή του? Εγώ, ο μικρός άνθρωπος που ζω σε ένα μικρό πλανήτη, ένα πεπερασμένο χρονικό διάστημα, μπορώ να καταλάβω τον άπειρο Θεό? Προς τα που οδεύει η επιστήμη σήμερα και αν μπορώ εγώ να συνεισφέρω στο δρόμο αυτό της επιστήμης με κάτι το πρωτότυπο. Και είναι πραγματικά μεγάλη χαρά να μπορείς να βάνεις ένα λιθαράκι στο οικοδόμημα αυτό που χτίζεται σιγά σιγά της επιστήμης και το οποίο απαντά τις ερωτήσεις των ερευνητών αλλά και του κόσμου γενικότερα για την συνεισφορά της επιστήμης να μπορέσει και αυτός να κατανοήσει τα αντίστοιχα θέματα που ανέφερα πριν.
1: Πιστεύετε ότι η επιστήμη θα μπορούσε κάποιον να βοηθήσει να προσεγγίσει το Θεό, να δυναμώσει την πίστη του ή να καταλάβει τη θέση του στον κόσμο απέναντι στη δημιουργία ή και τον ίδιο τον Θεό?
2: Θα έλεγα και ναι και όχι. Το βασικό νομίζω έχει να κάνει με την προαίρεση του καθενός. Εάν κάποιος αναζητά πραγματικά την αλήθεια και το θέμα της επιστήμης και το θέμα, ας το πούμε γενικότερα, της θρησκείας, είναι θέματα τα οποία έχουν μια κοινή στόχευση, μια κοινή επιδίωξη. Και αυτή είναι η αποκάλυψη ή η ανακάλυψη της αλήθειας. Αποκάλυψη για την θρησκεία, ανακάλυψη για την επιστήμη. Επομένως, κατευθύνονται προς δύο κατευθύνσεις που ανέφερα, προς μία κατεύθυνση που είναι η κατανόηση της πραγματικότητας. Αυτό είναι ένα θέμα που απασχόλησε και, όπως ξέρετε, και τους αρχαίους Έλληνες στοχαστές και φιλοσόφους. Τι είναι το είναι? Η αποκάλυψη λοιπόν της πραγματικότητας είναι, γίνεται είτε με την επιστήμη αλλά και μέσα από τη θρησκεία. Άλλωστε αναφέρουν οι γραφές ότι έδωκεν ο Θεός επιστήμη της ανθρώπης.
1: Ενδοξάζεστε τη θαυμασία αυτού.
2: Ακριβώς. Άρα λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, όταν υπάρχει η καλή προαίρεση και η μη προκατηλημένη, θα έλεγα, διάθεση, θεωρώ ότι η επιστήμη και η θρησκεία πορεύονται δύο παράλληλους δρόμους με διαφορετική μεθοδολογία, θα έλεγα, η κάθε μία. Προσωπικά δεν βλέπω να υπάρχει καμία σύγκρουση, γιατί πολλές φορές ακούω και με ενοχλεί αυτό ότι υπάρχει σύγκρουση επιστήμης και θρησκείας, ότι είναι μεσαίωνας να αναφέρουμε τη θρησκεία σήμερα σε θέματα της επιστήμης και ούτω καθεξής. Προσωπικά δεν βλέπω καμία μα καμία τέτοια σύγκρουση. Άλλωστε υπάρχουν και μεγάλοι επιστήμονες όπως ο Ζορζ Λεμέτρ, παραδείγματος χάρη, που είναι ο άνθρωπος που ανακάλυψε τη μεγάλη έκρηξη, το Big Bang. Ο οποίος ήταν ένας καθολικός ιερέας. Δεν εμποδίζει, όχι μόνο δεν εμποδίζει, αλλά πιστεύω ότι βοηθάει τα μέγιστα τον άνθρωπο να απαντήσει αυτές τις ερωτήσεις. Άρα δεν υπάρχει, υπάρχει μια συμπληρωματικότητα, θα έλεγα, στο στόχο που αναφέραμε πριν, στο στόχο της ανακάλυψης της και αποκάλυψης της αλήθειας.
1: Αξίζει να εμβαθύνουμε λίγο εδώ. Πολλοί θεωρούν ότι η πίστη πολλούς ανθρώπους τους κόβει, τους βάζει φραγμούς και όρια. Συνήθως βέβαια τα παραδείγματα είναι μάλλον από όχι τόσο υψηλού επίπεδου περιπτώσεις, όπως ανθρώπους που λένε ότι αυτό το έφτιαξε ο Θεός, άρα δεν χρειάζεται να το ερευνήσουμε. Πολλές φορές που είχαν δοθεί απαντήσεις από πιστούς ανθρώπους μέχρι και από την επίσημη εκκλησία ότι δεν πρέπει να ερευνούμε πράγματα τα οποία άπτονται του Θεού. Έτσι, για παράδειγμα, υπήρχε παλιότερα η αίσθηση ότι δεν ερευνούμε τον ουρανό. Γι' αυτό και ο Νεύτωνας είχε πει ότι έφτιαξε τον παγκόσμιο νόμο που ένωσε γη και ουρανό, δηλαδή την ουράνια μηχανική με την μηχανική εδώ στον κόσμο μας. Αντίστοιχα, υπήρχαν πολλές συγκρούσεις από πολλούς επιστήμονες οι οποίοι ήρθαν σε αντιπαράθεση με την τότε επικρατούσα θρησκεία της εποχής τους και της χώρας τους, της περιοχής τους, που η έρευνά τους έδειχνε ότι έμπαινε σε μονοπάτια ή σε χωράφια τα οποία θεωρούσε η θρησκεία ότι ήταν δικά της. Με αυτή τη λογική, λοιπόν, πάρα πολλοί θεωρούν ότι η πίστη και η θρησκεία, και γενικότερα όταν λέμε θρησκεία, εννοούμε όλες τις θρησκείες, βέβαια η μεγαλύτερη μάχη έχει επικεντρωθεί περισσότερο στην καθολική, στη δυτική εκκλησία. Παρ' όλα αυτά, πολλές φορές την κληρονομούσαν και οι υπόλοιπες. Και εκεί έχει βγει μια ισχυρή αντιπαράθεση. Με πολύ δύσκολα περιστατικά, όπως είναι ο Τζορντάνο Μπρούνο, όπως είναι και το παράδειγμα του Γαλιλαίου, που ενώ ήταν φίλοι με τον τότε Πάπα, τελικά τον καταδίκασαν σε περιορισμό στο σπίτι του, για να μην λέει ότι η γη κινείται γύρω από τον ήλιο, δηλαδή ο ήλιος είναι το κέντρο, το βαρυτικό κέντρο του δικού μας συστήματος. Οπότε αυτό πάρα πολύ το παίρνουν σαν παράδειγμα ότι τελικά υπάρχει σύγκρουση, αλλά αξίζει να εμβαθύνουμε και να δούμε αν αυτή η σύγκρουση οφείλεται σε συγκεκριμένα πρόσωπα και ανθρώπους, σε συγκεκριμένες αντιλήψεις, οι οποίες χάρη της εποχής και της κατάστασης τελικά ξεπεραστήκαν και φανήκαν ότι δεν ήταν προβλήματα, αλλά ήταν θέματα περισσότερο προσωπικά και τοπικά.
2: Δύο παρατηρήσεις να κάνω μόνο. Καταρχήν, πιστεύω ότι δεν πρέπει να ανακατεύεται, να το πω έτσι με λαϊκό τρόπο, η επιστήμη στα θέματα της θρησκείας και η θρησκεία στα θέματα της επιστήμης.
1: Σωστά.
2: Η δεύτερη παρατήρηση που έχω να κάνω είναι ότι δυστυχώς στην δυτική καθολική εκκλησία υπήρξε αυτή η ανάμειξη και ήθελαν να επιβάλλουν και στην επιστήμη μία άποψη που είχε να κάνει με τον αριστοτελισμό, εν πάση περιπτώσει τον γεωκεντρισμό.
1: Είχε θεοποιηθεί κάπως
2: ακριβώς,
1: ο Αριστοτέλης.
2: Ακριβώς. Ο Αριστοτέλης λέγανε αυτός έφα. Ήτανε παρά, μαζί με τη βίβλο πίστευαν και τον
1: Αριστοτέλη. Αυθεντία. Σωστά.
2: Και άρχισα, όσον αφορά το περιστατικό με τον Γαλιλαίο, αν το εμβαθύνει κανείς και έχω ασχοληθεί κάπως με αυτό, υπήρχε και μια πολιτική σύγκρουση μέσα στην Καθολική Εκκλησία και η μεν ήταν εναντίον των δε και ο Γαλιλαίος χρησιμοποιήθηκε για να ξεκαθαρίσουν στους λογαριασμούς τους αυτές οι δύο φατρίες. Mm. Εμείς στην Ορθόδοξη Εκκλησία πρέπει να είμαστε πραγματικά υπερήφανοι, διότι δεν υπήρξε, εξ όσων γνωρίζω, μια τέτοια ανάμειξη της θρησκείας στα της επιστήμης. Βέβαια, εμείς είχαμε και την προϊστορία του Αρίσταρχου, ο οποίος ήταν ο πρώτος ο οποίος μίλησε για τον ηλιοκεντρισμό, ότι ο ήλιος είναι το κέντρο του σύμπαντος. Και ο Κοπέρνικος ουσιαστικά
1: είχε διαβάσει
2: τον Αρίσταρχο. Και αυτό αποδεικνύεται, μάλιστα έχει βρεθεί ένα από τα βιβλία, δεν θυμάμαι αν είναι, ίσως το πρωτότυπο.
1: Τον αναφέρει.
2: Ναι, στη βιβλιοθήκη του Βατικανού συγκεκριμένα, όπου ο Κοπέρνικος λέει, όπως μας έχει διδάξει ο Αρίσταρχος, ο ήλιος είναι το κέντρο του πλανητικού μας σύστηματος και όχι η γη, για τους εξής λόγους, α, β, γ, διότι είναι ένα, να το πούμε απλά, καταρχήν ένα τεράστιο σώμα και υπολόγισε τη διάσταση του ήλιου να είναι πολύ μεγαλύτερη από τη διάσταση της γης. Σήμερα ξέρουμε ότι είναι 100 φορές μεγαλύτερος ο ήλιος από την γη σε διάμετρο. Λοιπόν, δεν μπορεί ένα τεράστιο σώμα όπως ο ήλιος να περιστρέφεται γύρω από ένα μικρούτσικο σώμα όπως είναι η γη. Το αντίστροφο πρέπει να σημαίνει. Εμείς λοιπόν που είχαμε και την παιδεία, θέλω να πω, των αρχαίων Ελλήνων στοχαστών, ουδέποτε φτάσαμε στο σημείο να λέμε αυτά που έλεγαν με την Ιερά Εξένταση και τα λοιπά στη Δυτική Εκκλησία. Άρα λοιπόν, συνοψίζω λέγοντας ότι στην Ορθοδοξία δεν υπάρχει το πρόβλημα της ανάμειξης όπως υπήρξε στην Καθολική Εκκλησία και καλό θα είναι, εν πάση περιπτώσει, να τα του Κέσσαρου στο Κέσσαρι και τα του Θεού
1: να διαχωρίζονται. Έχω δύο ερωτήσεις σε αυτό. Αρχικά, πολλοί θεωρούν ότι υπάρχει αλληλοεπικάλυψη. Δηλαδή, ναι, μεν σε αρκετά σημεία και ίσως τα περισσότερα, η επιστήμη με την πίστη ή με τη θρησκεία έχουν δρόμους παράλληλους, έχουν διαφορετικούς πιθανόν τρόπους και μεθόδους. δεν ξέρω αν έχουν και διαφορετικούς σκοπούς και στόχους, αλλά σε πάρα πολλά σημεία βρίσκονται τελικά. Βρίσκονται είτε όσο αφορά την επιβεβαίωση, την επιστημονική κειμένων και χωρίων της Αγίας Γραφής ή μετέπειτα και πατέρων της Εκκλησίας, βρίσκονται όσο αφορά την γέννηση του κόσμου, την γέννηση του ανθρώπου, βρίσκονται όσο αφορά το πού και πώς μπορεί να επιδρά ο Θεός στην κτήση. Και σε αυτά τα σημεία υπάρχει έντονη συζήτηση και εκεί συνήθως έχουν βρεθεί και διαμάχες για μια γρήγορη ανασκόπηση για τον Τζορντάνο Μπρούνο που έλεγε για τους πολλούς κόσμους. Ο Γαλιλαίος που πρόσβαλε την τότε σχεδόν θεοσεβούμενη θέση του Αριστοτέλη ότι εμείς είμαστε το κέντρο του κόσμου, η γη είναι το κέντρο του σύμπαντος. Και όλα ρέπουν, τίνουν προς αυτήν. Αργότερα υπήρχαν θέματα και πιο κοντινά στη δική μας εποχή, όπως είναι η θεωρία της εξέλιξης, με την οποία ξεκίνησε προφανώς η σύγκρουση σε προτεσταντικούς κύκλους και μετά και σε καθολικούς, από την Αγγλία, την Ευρώπη, όμως κατέληξε και σε εμάς και ακόμα μένεται αυτή η διαμάχη. Υπάρχει αρκετά μεγάλο μέρος πιστών και θεολόγων οι οποίοι θεωρούν ότι δεν είναι σωστή η θεωρία της εξέλιξης. Μετά έχουμε πάλι νέο κύμα που έχει έρθει από προτεσταντικές ομάδες, όπως είναι ο Δημιουργισμός, που θεωρεί ότι η Αγία Γραφή είναι ακριβής, ότι οι γενναίες που περιγράφει είναι ακριβής και η γη είναι περίπου 6.000, μάλλον 10.000 ετών. 6 έως 10.000 ετών εξαρτάται από ποιος το υποστηρίζει και τι χρησιμοποιεί. Και οι διαμάχες αυτές είναι πολύ σκληρές, κυρίως στην Αμερική, και φτάνουν μέχρι το ανώτατο δικαστήριο της Αμερικής για να αποφασίσουν τι θα διδάσκεται στα παιδιά. Αυτό είτε από κεκτημένη ταχύτητα, είτε από δική μας όχι έντονη εμπλοκή, το κληρονομήσαμε. Έχει έρθει και στην Ελλάδα. Υπάρχουν λοιπόν αρκετοί ορθόδοξοι πιστοί οι οποίοι έχουν αντιπαραταχθεί με την επιστήμη και θεωρούν ότι η επιστήμη έχει υπερβεί τα ωριά της, μας λέει από πού γεννήθηκε ο άνθρωπος, πότε, με ποιο τρόπο, αν μπήκε μέσα ο Θεός αυτό ή όχι, ή αντίστοιχα για το σύμπαν, τη γη και τον κόσμο μας.
2: Να παρατηρήσω καταρχήν το εξής. Η Αγία Γραφή, η Παλαιά Διαθήκη και η Καινή Διαθήκη δεν είναι βιβλία επιστημονικά. Σωστά. Ούτε καν θα μπορούσαν ο Μωυσής, ας πούμε, στη Γένεση, παραδείγματος χάρη, να περιγράψει την εξέλιξη του σύμπαντος μέσα από τη θεωρία της Μεγάλης Έγκης. Παρόλα αυτά, σήμερα καταλαβαίνουμε τι εννοούσε ο Μωυσής στη Γένεση όταν γράφει «Εν αρχή επίση ο Θεός τον ουρανό και τη γη, η δε γη είναι όρατος και κατασκεύαση» και είπε ο Θεός «γεννηθεί το φως» και γίνεται το φως την πρώτη μέρα, ενώ η δημιουργία του ήλιου αναφέρεται στην τρίτη μέρα,
1: αν δημιουργία ή εμφάνιση, κατά πολλούς λόγους.
2: Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να υπάρχει το φως, είπε Θεός, γεννηθεί το φως, χωρίς να υπάρχει ήλιος και σελήνη? Από εδώ λοιπόν φαίνεται, σήμερα όμως γνωρίζουμε πολύ καλά
1: ότι υπήρχε πρώτο φως.
2: Τι υπήρξε? Το πρώτο φως, μετά τη μεγάλη έκρηξη, ακολούθησαν η δημιουργία των αστέρων και των πλανητών κτλ. Μετά από δισεκατομμύρια χρόνια. Και η περίοδος των ημερών ουσιαστικά δεν είναι 24 ώρες, γιατί δεν υπήρχε καν γη για να υπάρχει το 24 ώρο. Λοιπόν, άρα λοιπόν δεν πρέπει να ερμηνεύουμε να παίρνουμε τα βιβλία της Εκκλησίας, την Αγία Γραφή, ως επιστημονικά βιβλία. Μιλάνε με όρους μεταφορικούς, τους οποίους όμως μπορεί κάποιος να αποκρυπτογραφήσει στην πορεία του χρόνου ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση. Το άλλο σημείο που ήθελα να αναφέρω είναι ότι η πρόοδος από το άλλο μέρος της επιστήμης είναι συνεχής, αλλά τα αποτελέσματα της επιστήμης σήμερα είναι μικρότερα, λιγότερα από τα αποτελέσματα που θα έχει η επιστήμη αύριο. Η επιστήμη εξελίσσεται, προσθέτει κάθε μέρα με έναν τρόπο το δικό της, το επιστημονικό, και όπως είπα, εμείς και ως φυσικοί γνωρίζουμε ότι έχουμε έναν τρόπο σκέψεως, και αυτό είναι το σημαντικό που λέω πολλές φορές και στους φοιτητές μου στο πανεπιστήμιο, δεν έχει σημασία να μάθετε τι λέει η φυσική. Σημασία έχει να μάθετε πώς γίνεται η έρευνα στη φυσική και πώς σκέφτεται ένας φυσικός και πώς πρέπει να σκέφτεται ένας άνθρωπος υπό μία έννοια, χρησιμοποιώντας επιχειρήματα, αποδεικνύοντας προτάσεις και πηγαίνοντας στο επόμενο θέμα με τη μεθοδολογία αυτή. Άρα λοιπόν η επιστήμη, χρησιμοποιώντας τη δική της μεθοδολογία, κάνει τα μικρά έστω βηματάκια κάθε μέρα, τα οποία όμως είναι αναπαραγωγήσιμα κατά κάποιο τρόπο από οποιονδήποτε σε οποιοδήποτε μέρος της γης. Σήμερα, για παράδειγμα, να αναφέρω εδώ πρέπει ότι, όπως τα ξέρετε πολύ καλά, η επιστήμη έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η ύλη στο σύμπαν είναι που ακτινοβολεί και βλέπουμε, οι αστέρες, οι γαλαξίες, δεν είναι περισσότερο από το 5% της ύλης που υπάρχει. Και οι υπόλοιποι είναι η λεγόμενη σκοτεινή ύλη, το 26%, και το υπόλοιπο 69% είναι η λεγόμενη σκοτεινή ενέργεια. Και αυτό από τις λέξεις καταλαβαίνει κανείς ότι είναι κάτι το οποίο δεν καταλαβαίνουμε.
1: Άρα σκοτάδι.
2: Ναι, η επιστήμη αυτό το 5% το έχει καταλάβει σε ικανοποιητικό, όχι πλήρως, αλλά σε ικανοποιητικό βαθμό.
1: Σωστά.
2: Υπάρχει όμως το υπόλοιπο 95% το οποίο δεν καταλαβαίνει. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να θεοποιούμε και την επιστήμη. Διότι έχει και αυτή τα ωριά της. Όμως αυτό το 5% το έχει καταλάβει, διότι χρησιμοποιεί τη σωστή μέθοδο, όπως είπαμε. Γνωρίζουμε πλέον, όπως είπαμε πριν, ότι το σύστημά μας είναι ηλιοκεντρικό. Γνωρίζουμε τι συμβαίνει μέχρι σε εκατομμύρια έτη φωτός, δισεκατομμύρια έτη φωτός, την πηγαίνηση του σύμπαντος, παρακολουθούμε κτλ. Αλλά όσον αφορά τη φωτεινή ύλη, πίσω όμως από αυτά που γνωρίζουμε, υπάρχουν πάρα πολλά, μα πάρα πολλά, τα οποία δεν γνωρίζουμε και θα μάθουμε στην επόμενη γενιά. Και γι' αυτό στα πανεπιστήμια διδάσκουμε τους νέους φοιτητές για να αποκαλύψουν αυτά τα οποία δεν γνωρίζουμε σήμερα. Επομένως υπάρχει το θετικό της επιστήμης που

0: Δεν πρέπει λοιπόν με παροπίδες, θα έλεγα, να εξηγούμε, να κατανοούμε ή να μεταφράζουμε αυτά που διαβάζουμε, να έχουμε καλή προαίρεση, να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα και να μην ανακατεύουμε το τι θέλουμε εμείς να ακούσουμε ή τι νομίζουμε εμείς ότι η θρησκεία μας διδάσκει στα της επιστήμης. Επομένως, ξαναλέω, θα κουραστώ να το λέω αυτό, ότι σεβόμαστε η μεν επιστήμη τις γραφές που έχουν αποκαλυφθεί, η δε θρησκεία και οι άνθρωποι που προσπαθούν να ζήσουν με τις επιταγές της θρησκείας, τα αποτελέσματα και τις πρόοδους της επιστήμης, χωρίς να προσπαθούν να παρερμηνεύουν η μεν τα δε.
1: Συνήθως εκεί το θέμα ήταν ότι, όπως είπα, πολλοί πιστοί φοβούνται ή έχουν μια αίσθηση ανησυχίας ή έντασης όταν ίσως η επιστήμη αρχίζει και τεντώνεται τόσο πολύ και ακουμπάει θέματα συνήθως που είναι της πίστης, όπως είναι για παράδειγμα η δημιουργία. Η δημιουργία του κόσμου, η δημιουργία του ανθρώπου. Ή αντίστοιχα η δυνατότητα παρεμβολής του Θεού. Ο Χόκκινγκ είχε πει συγκεκριμένα ότι ένα επιχείρημα τον οποίο τον ίδιο τον είχε προβληματίσει πολύ είναι ότι αν υπήρχε Θεός δεν θα έπρεπε να βλέπουμε την επίδρασή του στο σύμπαν. Ό,τι έχουμε παρατηρήσει στη μικρή ζωή που έχουμε για την επιστήμη και την παρατήρησή μας για το σύμπαν φαίνεται να λειτουργεί κάτω από νόμους οι οποίοι δεν επηρεάζονται και δεν αλλάζουν κυρίως σε κοσμολογικό επίπεδο και ίσως σε αστροφυσικό επίπεδο και ίσως και σε γήινο επίπεδο. Αυτό δίνει μια εικόνα σε έναν πιστό ότι ο Θεός μπορεί, μάλλον εμείς σαν επιστήμη, να βρούμε τρόπο να φτιαχτεί το σύμπαν μόνο του, να βγει η ζωή και η νοημοσύνη και τελικά ο άνθρωπος μόνος του, αποτύχει όπως υποστηρίζουν οι περισσότεροι επιστήμονες, και τελικά να μην υπάρχει και χώρος ο Θεός να μπαίνει και να αλληλεπιδρά σε αυτό το σύμπαν που πιστεύουμε ότι έφτιαξε. Αυτό ένας πιστός το θεωρεί ότι είναι ότι κάποιος μπαίνει στα μονοπάτια της πίστης και τσαλαβουτάει κατά κάποιο τρόπο και λέει ότι, με λίγα λόγια, δεν υπάρχει χώρος για το Θεό. Ξέρουμε που δεν ξέρουμε, δηλαδή υποθέτουμε πώς έγινε το σύμπαν, πώς ήρθε ο άνθρωπος στη ζωή και πώς λειτουργεί αυτή τη στιγμή, άρα πολλοί υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει χώρος για το Θεό. Τι θα απαντούσατε και στους δύο, και σε έναν που θα έλεγε από την επιστημονική πλευρά δεν υπάρχει χώρος και σε έναν πιστό που θα ένιωθε μία ανησυχία ότι με κάποιο τρόπο η επιστήμη σαν να φαίνεται να στριμώχνει, να σπρώχνει το Θεό έξω από τη ζωή μας.
0: Θα επανέλθω στο ότι πρέπει να σκεφτόμαστε με το σωστό τρόπο. Και θα χρησιμοποιήσω, δηλαδή, σαν παράδειγμα το εξής επιχείρημα. Όταν περνάμε έξω από τον Παρθενώνα, την Ακρόπολη, μας εκστασιάζει οι αναλογίες του. Και αντίστοιχα, όταν βλέπουμε, από φωτογραφίες, γιατί εγώ προσωπικά δεν είχα τύχει να κάνω, μπαίνουμε στην Αγία Σοφιά και βλέπουμε αυτό τον Τρούλο, ο οποίος αιωρείται ανάμεσα ουρανού και γης. Πάει το μυαλό μας στους αρχιτέκτονες, στον Ανθέμιο και τον Ισίδωρο και στην προηγούμενη περίπτωση στον Ικτίνο και τον
1: Καλλικράτη
0: και το Φιδία. Υπάρχουν λοιπόν πίσω από αυτά τα δημιουργήματα, έτσι, συνεχίζω τον τρόπο που σκέπτομαι, κάποιοι αρχιτέκτονες οι οποίοι έφτιαξαν αυτά τα πράγματα τα οποία, αν τα συγκρίνει κανείς με ολόκληρο το σύμπαν, είναι κάτι πάρα πολύ μικρό. Mm-hmm. Αφού λοιπόν ισχύει, νομίζω, αυτό που λέγεται, ότι πας οίκος κατασκευαζόμενος υπότινος, ο δε τα πάντα κατασκευάσας Θεός. Πίσω από κάθε δημιούργημα κρύβεται ένας δημιουργός. Εάν λοιπόν θεωρούμε την χρυσή τομή και τις αναλογίες της που έχουν δώσει τον Παρθενώνα ή το δημιούργημα της Αγίας Σοφιάς σαν κάτι το θαυμαστό, τι πρέπει να πούμε για το σύμπαν που πραγματικά ως αστρονόμος εγώ οφείλω να πω ότι, και γι' αυτό έδωσα και στο βιβλίο μου τον τίτλο «Το εκπληκτικό σύμπαν», mm-hmm. όταν κάτι εκπληκτικό

0: κριτικό, δεν θα υπάρχει κάποιος πίσω που δημιούργησε αυτό το εκπληκτικό σύμπαν. Ένας εκπληκτικός, ας μου επιτραπεί, αρχιτέκτον.
1: Σωστά.
0: Άρα λοιπόν, γι' αυτό λέω, πρέπει να χρησιμοποιούμε τη σωστή συλλογιστική, και αυτό είναι ένα απλό παράδειγμα. Πίσω από κάθε δημιούργημα υπάρχει ένας δημιουργός, για να απαντήσουμε και στο ερώτημα ποιος δημιούργησε το σύμπαν. Βέβαια, ο Θεός είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε καθημερινά, ας πούμε, να έρχεται εδώ και να μας λέει εγώ είμαι κτλ. Διότι ένας τέτοιος Θεός δεν θα ήταν Θεός.
1: Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι πολύ καλό σημείο να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή και να συνεχίσουμε στο επόμενο επεισόδιο. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Θα τα πούμε σε επόμενο επεισόδιο. Γεια σας.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Υπέρ του σύμπαντος κόσμου. Με τον αστροφυσικό Χρήστο Δημόπουλο.
2: Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο της εκπομπής Υπέρ του Σύμπαντος Κόσμου. Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον αγαπητό κύριο Κανάρη Τσίγκανο, ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Αστροφυσικής. Κύριε Τσίγκανε, θα θέλαμε να μας πείτε λίγο περισσότερα για το τελευταίο βιβλίο, μάλλον τα δύο τελευταία βιβλία, και επικεντρωθείτε στο σημείο που θα θέλατε εσείς, όσο αφορά και το τι θα θέλατε να μας περιγράψετε και τι ακριβώς θέλατε να δώσετε μέσα από αυτά τα βιβλία.
3: Ναι, τα βιβλία αυτά ολοκληρώθησαν εν καιρό πανδημίας πέρυσι, λόγω εγκλεισμού θα έλεγα, και είχαν να κάνουν επίσης το γεγονός ότι η Διεθνής Αστρονομική Ένωση γιόρταζε τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της το 1919 και με είχε ορίσει στην Ελλάδα υπεύθυνο για τις εκδηλώσεις της, και ξεκίνησα να συνοψίσω ποιες είναι οι σημαντικότερες ανακαλύψεις που έχουν γίνει αυτά τα 100 χρόνια στην διαστημική, την αστροφυσική και την κοσμολογία. Mm-hmm. Το πρώτο από αυτά τα βιβλία έχει τον τίτλο που πραγματικά μου αρέσει, «Ένα γαλάζιο πετράδι στο διάστημα». Είναι προφανές ποιο είναι αυτό το γαλάζιο πετράδι. Είναι ένας βράχος, ο οποίος είναι η γη μας, η οποία περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο, παντέρμη, χωρίς να στηρίζεται πουθενά, και αντιμετωπίζοντας τόσους κινδύνους. Πάνω σε αυτό το βράχο βρισκόμαστε εμείς τα 7-8 δισεκατομμύρια άνθρωποι, οι οποίοι βέβαια φροντίζουμε να μερικές φορές να σκοτωνόμαστε ο ένας με τον άλλον, με πολέμους, και να διαφωνούμε στο πώς θα προστατεύσουμε τον πλανήτη μας, ο οποίος πραγματικά περνάει μια κρίσιμη φάση σήμερα με την κλιματική αλλαγή. Η γη μας λοιπόν, που είναι και η φωτογραφία στο βιβλίο αυτό, φωτογραφήθηκε από το διαστημόπλοιο Voyager, που ήταν στην απόσταση του πλανήτη Κρόνου
2: και
3: που είναι περί τα 2 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά, και φαίνεται μέσα στο μαύρο σκοτάδι του σύμπαντος σαν μια κουκίδα, έτσι, που εγώ την είδα βέβαια σαν ένα μικρό γαλάζιο πετράδι, γιατί αν πλησιάσεις κοντά, η γη μας έχει αυτό το χαρακτηριστικό μοναδικό στο πλανητικό σύστημα, που είναι γαλάζια λόγω της ατμόσφαιρας, που έχει να κάνει με το πώς το φως σκεδάζεται, με τον νόμο του Rayleigh που λέμε στη φυσική, και δίνει αυτό το γαλάζιο χρώμα στην ατμόσφαιρα και την ύπαρξη των ωκεανών κάτω από την ατμόσφαιρα. Άρα λοιπόν είναι ένα πραγματικά μοναχικό γαλάζιο πετράδι, το οποίο περιστρέφεται σε 365 μέρες μοναχικά, ξαναλέω, και αντιμετωπίζοντας πολλούς κινδύνους. Εάν δεν υπήρχαν κάποια πράγματα, ίσως η γη δεν θα είχε φτάσει σήμερα εδώ που έχει φτάσει, και εμείς σαν άνθρωποι, και καθημερινά υπάρχουν κίνδυνοι που μπορούν να την αφανίσουν, και έχουν υπάρξει τέτοιοι κίνδυνοι στο παρελθόν. Για παράδειγμα, νομίζω υπάρχει σήμερα η ταινία το Jurassic Park, mm-hmm, που έχει τους δεινόσαυρους. Λοιπόν, οι δεινόσαυροι, αυτά τα τεράστια ζώα, τα οποία έφταναν το ύψος ενός εξαόροφου κτηρίου και το μήκος τόσο μισό γήπεδο ποδοσφαίρου περίπου, και ζύγιζαν περί τους 80 τόνους περίπου, κατανάλωναν 50 κιλά τροφής κάθε μέρα, εξαφανίστηκαν απότομα πριν 66 εκατομμύρια
2: χρόνια.
3: Χρόνια. Τι συνέβη και εξαφανίστηκαν. Μετά η επιστήμη βρήκε την απάντηση και είναι η υπόθεση, όπως τη λέμε, γιατί πάντα στην επιστήμη ονομάζουμε υπόθεσεις τις προτάσεις που έχουν γίνει. Η υπόθεση του Άλβαρες ότι πριν 66 εκατομμύρια χρόνια ένας αστεροειδής, ένας μετεωρίτης μεγέθος όσο μια μεγάλη πόλη μερικών χιλιόμετρων, 5-10 χιλιόμετρων, χτύπησε τη γη. Και μάλιστα έχουμε βρει το σημείο που χτύπησε τη γη και είναι η έρημος του Γιουκατάν στο Μεξικό, που είχα την τύχη να την έχω επισκεφτεί. Είναι η θέση που υπήρχαν οι αρχαίοι, ο πολιτισμός των αρχαίων Μάγια, θα έλεγα. Εν πάση περιπτώσει, πριν 66 εκατομμύρια χτύπησε τη γη και δημιούργησε ένα τεράστιο κρατήρα, σκόνη στην ατμόσφαιρα, η οποία έφερε έναν βαρύ χειμώνα, έπεσε η θερμοκρασία. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η βλάστηση να σιγά σιγά να τίνει να εξαφανιστεί, να αλατώνεται. Αυτά τα τεράστια θηλαστικά δεν είχαν τι να φάνε και έτσι σιγά σιγά εξαφανίστηκαν. Λέω λοιπόν τώρα, κάνω τη σκέψη, εάν δεν είχε πέσει αυτός ο μετεωρίτης, ο αστεροειδής, και δεν είχαν εξαφανιστεί οι δεινόσαυροι, θα υπήρχε ο άνθρωπος σήμερα, θα μπορούσαμε εμείς να συζήσουμε εδώ έχοντας τριγύρω μας
2: τόσο αυτά, μεγάλα θηρία.
3: Τα μεγάλα θηρία. Άρα λοιπόν...
2: Είναι μια καλή ερώτηση.
3: Άρα λοιπόν η πρόσπτωση του μετεωρίτη άνοιξε το δρόμο για να φτάσουμε στον άνθρωπο όπως είμαστε σήμερα. Άρα ήταν ένα καλό πράγμα από αυτή την έννοια.
2: Για εμάς σίγουρα.
3: Για εμάς. Σύγχρονος όμως, σήμερα κινδυνεύουμε από πρόσπτωση παρόμοιων μετεωρητών, διότι αν πέσουν τέτοιοι μετεωρίτες θα εξαφανίσουν πιθανώς και τη ζωή. Και βλέπουμε κομήτες και μετεωρίτες σήμερα να έρχονται, ξέρετε, από τις παρυφές του ηλιακού μας συστήματος υπάρχει η λεγόμενη ζώνη του Κάιπερ, η οποία περιέχει εκατομμύρια υπολείμματα από το αρχικό πλανητικό νεφέλωμα που δημιούργησε το πλανητικό μας σύστημα. Λοιπόν, εκεί με τις παρέλξεις των πλανητών ξεφεύγουν κάποια αυτά τα αντικείμενα και έρχονται ως κομήτες γύρω από τον ήλιο και ξαναφεύγουν. Ένας τέτοιος κομήτης ήρθε, για να δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, το 1994, λέγονταν Σουμάικερ-Λέβι 9, εν πάση περιπτώσει, από αυτούς που τον ανακάλυψαν, και ο οποίος πέρασε κοντά στο Δία και ο Δίας τον ρούφηξε, σε εισαγωγικά, τον έκοψε μάλιστα μικρά κομματάκια για να το φάει. Ξέρετε, ο Δίας είχε από την αρχαία μυθολογία το συνήθειο αυτό, το είχε πάρει από τον πατέρα του να τρώει, να κανιβαλίζει, εν πάση περιπτώσει. Και έπεσαν αυτά τα κομμάτια πάνω στο Δία. Με άλλα λόγια, εάν δεν υπήρχε ο Δίας, υπήρχε πιθανότητα αυτός ο κομήτης, παραδείγματος χάρη, να χτυπήσει τη γη. Λέμε σήμερα λοιπόν ότι ο πλανήτης Δίας παίζει το ρόλο της ηλεκτρικής σκούπας μέσα στο πλανητικό σύστημα και το καθαρίζει από τα επικίνδυνα σώματα, τα οποία θα μπορούσαν να βομβαρδίσουν τη γη και ενδεχομένως να εξαφανίσουν τον άνθρωπο. Άρα λοιπόν, συνοψίζω λέγοντας ότι η γη μας, το γαλάζιο αυτό πετράδι που γυρνάει μέσα στο πλανητικό σύστημα, κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή από την πρόσπτωση αυτών των αντικειμένων. Βέβαια, το πρώτο μέρος αυτού που είπα είναι ότι η Θεία Πρόνοια τα έφερε έτσι τα πράγματα, ότι μερικές από αυτές τις συγκρούσεις ήταν και για καλό μας.
2: Σωστό. Εδώ θα ήθελα να κάνω μια παρέμβαση. Υπάρχουν δύο θέσεις. Η μία θέση είναι της επιστήμης, η οποία λέει ότι θα πρέπει να κοιτάμε από πού κινδυνεύουμε, από το μικρότερο στο μεγαλύτερο, από έναν ιό και ένα βακτήριο μέχρι πιθανόν και έναν αστεροειδή, και να προσπαθούμε να πάρουμε τα μέτρα μας.
3: Σωστά.
2: Με αυτή τη λογική η επιστήμη έχει προσπαθήσει να προστατέψει τον άνθρωπο και γενικώς την ανθρωπότητα αρκετές φορές στην ιστορία. Ανάλογα προφανώς με τις δυνατότητές της.
3: Σωστά.
2: Ακριβώς με τη λογική που είπατε και το αστεροειδή που έπεσε, όπως πιστεύουμε, πριν 66 εκατομμύρια χρόνια και ήταν η αιτία εξαφάνισης των δεινοσαύρων και κατά πολλούς το 70 έως και 95% της ζωής στον πλανήτη, φοβούνται ότι αυτό δεν είναι ένα γεγονός που είναι σίγουρο ότι δεν θα ξαναγίνει. Οπότε καταλαβαίνουμε, όσο κοιτάμε το σύμπαν, την κοντινή μας γειτονιά, το ηλιακό μας σύστημα, καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι πιθανό. και μάλιστα δεν έχει την λογική όπως ο ήλιος μας που ξέρουμε ότι θα γίνει κόκκινος γίγαντας σε μερικά δισεκατομμύρια χρόνια.
3: Και στο τέλος λευκός νάνος.
2: Και στο τέλος λευκός νάνος, ότι αυτή η διαδικασία μπορεί να μας κάψει, να μας καταστρέψει, μπορεί να μπούμε και μέσα στον ήλιο αν γίνει αρκετά μεγάλος. Τώρα τελευταία θεωρούν ότι δεν θα φτάσει εκεί. Παρ' όλα αυτά, αυτή είναι μια καταστροφή της γης, η οποία η επιστήμη έχει ρολόι και ξέρει ότι θα γίνει, αλλά θα γίνει, έχουμε πολύ καιρό ακόμα. Όμως, μια καταστροφή από έναν μετεωρίτη, από ένα αστεροειδή, δεν ξέρουμε πόσο καιρό έχουμε. Μπορεί να έχουμε ένα δισεκατομμύριο χρόνια, μπορεί να έχουμε ένα εκατομμύριο χρόνια, μπορεί να έχουμε 1.000 χρόνια ή μπορεί να έχουμε 10 χρόνια. Αυτά τα αντικείμενα δεν είναι εύκολο να βρεθούν στον ουρανό. Έχουμε εντοπίσει μερικά εκατομμύρια στη ζώνη αστεροειδών και αρκετά κοντά μας. Αν κάποιος δει αρκετά βίντεο που δείχνουν την κίνησή τους κοντά στη Γη, θα έλεγε ότι και διαστημόπλοιο να ήταν η Γη, σχεδόν αδύνατο να τα αποφύγει. Οπότε η επιστημονική κοινότητα έχει θορυβηθεί και έχει ξεκινήσει να ξυπνάει και να κρούει τον κόδωνα του κινδύνου στις κυβερνήσεις και στις διάφορες διαστημικές οργανώσεις και εταιρείες, ότι πρέπει να ανοίξουμε τα μάτια μας στο σύμπαν, να βρούμε τρόπο να το αντιμετωπίσουμε, να προστατευτούμε, και πρόσφατα σηκώθηκε ένας πύραυλος ο οποίος θα έκανε πείραμα στο πόσο θα μπορούσε να αλλάξει την τροχιά ενός αντικειμένου στον ουρανό, και το σιγά σιγά γίνονται πολλές μελέτες για το αν μπορούμε να το καταστρέψουμε πυρηνικά ή όχι. Έρχεται τώρα η άλλη θέση ενός πιστού.
3: Εδώ να κάνω μια σύντομη, ναι. Να προσθέσω κάτι. Όντως, πριν πάμε στο δεύτερο ερώτημα, η NASA και η ESA έχουν αναπτύξει προγράμματα αντιμετώπισης τέτοιων κοσμικών καταστροφών.
2: Σωστά.
3: Δηλαδή, να εκτραπεί η τροχιά ενός αντικειμένου, το οποίο φαίνεται ότι έρχεται να χτυπήσει τη Γη, έτσι ώστε να περάσει ξυστά, ας πούμε, από τη Γη, χωρίς να την χτυπήσει. Υπάρχουν συγκεκριμένα προγράμματα, δεν έχω χρόνο να αναφερθώ σε αυτά, που ασχολούνται με να γίνουν κάποιες εκρήξεις, να χτυπήσουν με πυρηνικά,
2: ή να τον διαλύσουν, να τον σπρώξουν,
3: ή να το υπόλοιπο, εν πάση περιπτώσει, να φύγει έξω από τη Γη. Αυτό ήθελα να προσθέσω, ότι είναι μέσα στα προγράμματα που έχουν οι διαστημικοί οργανισμοί και είναι ένα από τα καλά της επιστήμης.
2: Ένα από τα καλά της επιστήμης. Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι επιστήμονες θεωρούν ότι δεν έχουμε ασχοληθεί αρκετά με αυτό και θα έπρεπε να δοθούν πολύ περισσότερα κονδύλια. Όπως για παράδειγμα το ότι ο πύραυλος, ο οποίος θα έκανε απτά πειράματα γι' αυτό, έφυγε πριν λίγο καιρό. Ενώ πολλοί πιστεύαν ότι θα έπρεπε να είχε φύγει εδώ και δεκαετία.
3: Δεν το ίδιο ισχύει και με την κλιματική αλλαγή. Σωστό. Το ίδιο λένε για την κλιματική αλλαγή. Ότι, και εγώ θα συμφωνούσα με αυτή την άποψη, ότι έπρεπε να έχουν γίνει προσπάθειες ανάσχεσης των φαινομένων, των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, η οποία είναι εδώ.
2: Και νωρίτερα.
3: Δεν θα έρθει αύριο. Είναι εδώ.
2: Τη ζούμε
3: και γι' αυτό υπάρχουν και αυτοί που διαμαρτύρονται, και τώρα που γίνεται η συνάντηση στη Γλασκόβη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, και τα ακραία φαινόμενα τα οποία τα βλέπουμε καθημερινά. Άρα και εγώ συμφωνώ ότι έπρεπε να έχουν γίνει περισσότερα.
2: Παρ' όλα αυτά, είμαστε σε μια πορεία.
3: Ναι.
2: Φαίνεται ότι ευαισθητοποιείται και η πολιτική.
3: Και καλό είναι να το συζητάμε για να πιέζουμε τους πολιτικούς και αυτό να εγκρίνουν διάφορα κονδύλια και προς αυτή την κατεύθυνση.
2: Ωραία. Πηγαίνοντας στη δεύτερη θέση, λοιπόν, είναι η θέση ενός πιστού, ο οποίος νιώθει μια μεγαλύτερη ασφάλεια στα χέρια του Θεού. Θεωρεί ότι ο Θεός κατευθύνει με το χέρι του την ροή της ιστορίας και του κόσμου, φυσικά όχι μόνο της ανθρώπινης ιστορίας, αλλά και της φυσικής ιστορίας. Και όπως πιθανόν είπατε, ακόμα και ένας μετεωρίτης μπορεί να ήταν σημείο κλειδί για να εμφανιστεί ο άνθρωπος στον πλανήτη και τελικά να κατακυριεύσει τη Γη, όπως λέει και στην Αγία Γραφή. Νιώθει λοιπόν μία ασφάλεια, η οποία λέει ότι ο Θεός δεν θα επιτρέψει. Ο Θεός θα βάλει το χέρι του, και αν πρόκειται για μία τόσο μεγάλη καταστροφή που πιθανόν να αφανίσει όλη τη ζωή από τον πλανήτη, να τελειώσει μέσα σε μερικές ώρες ή μέρες ή εβδομάδες ή έστω και μήνες την ανθρώπινη ιστορία, ότι ο Θεός δεν θα το επιτρέψει και θα πρέπει να έχουμε μία ασφάλεια, να νιώθουμε μία ασφάλεια, και ότι δεν χρειάζεται να ασχολούμαστε τόσο πολύ με αυτό. Η θέση της επιστήμης είναι βέβαια ότι ο Θεός, καλός ή κακός, έχει επιτρέψει πανδημίες, έχει επιτρέψει σεισμούς, καταποντισμούς, λοιμούς, αφανισμούς ολόκληρων πολιτισμών, ολόκληρων ειδών ζώων, Και φυσικά γνωρίζουμε ότι και ο άνθρωπος έχει τον θάνατο μπροστά του, ο καθένας από εμάς. Πού θα βρίσκαμε μια χρυσή τομή ανάμεσα σε αυτές τις δύο θέσεις? Πολλοί πιστοί θεωρούν ότι η επιστήμη ασχολείται με πράγματα, όπως είπαμε και πριν, του Θεού. Όπως είναι αν θα επιβιώσει το ανθρώπινο είδος ή όχι. Και ότι ο Θεός έχει το δικό του σχέδιο και δεν θα επιτρέψει κάτι να το αλλάξει, ή θα μπορούσε ο ίδιος ο μετεωρίτης να είναι στο σχέδιο του Θεού, όπως για παράδειγμα πιθανόν μια Δευτέρα Παρουσία. Εδώ πέρα έχουμε λοιπόν ένα σημείο τριβής μεταξύ της πίστης και της επιστήμης. Οι επιστήμονες λένε πρέπει να το κάνουμε, πρέπει να προστατευτούμε, πρέπει να μάθουμε γι' αυτό και να πάρουμε τα μέτρα μας. Πολλοί πιστοί λένε δεν χρειάζεται να ανησυχούμε, ο Θεός είναι εκεί, βλέπει, ελέγχει, προστατεύει και ας μην ασχολούμαστε με τόσο μακρινά πράγματα. Τι θα απαντούσατε και στους δύο?
3: Καταρχήν δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τις βουλές του υψίστου, όπως λέγεται.
2: Σωστά.
3: Από το άλλο μέρος, η επιστήμη, ξέρετε, έχει κάνει τη ζωή του ανθρώπου σήμερα και την κάνει καθημερινά πολύ ευκολότερη και από άψη της τεχνολογίας και στην υγεία. Τα κινητά τηλέφωνα που έχουμε σήμερα δεν θα είχαν αναπτυχθεί αν δεν είχε αναπτυχθεί η ραδιοαστρονομία, ας πούμε, που οδήγησαν στα κινητά τηλέφωνα. Στα θέματα της υγείας, τα εμβόλια, αλλά και η χρήση των τεχνολογιών της φυσικής, ο οξονικός τομογράφος, ο μαγνητικός τομογράφος, οι ακτινογραφίες πάνω στα νοσοκομεία, η περιοδοντίαση, όλα αυτά δεν θα υπήρχαν αν δεν υπήρχαν οι πρόοδοι στην επιστήμη. Mm-hmm. Η επένδυση που γίνεται στην επιστήμη, αλλά και στο διάστημα, λέμε παραδείγματος χάρη, για κάθε ευρώ που επενδύεται, 10 ευρώ έρχονται σαν ωφέλεια
2: στην αγορά.
3: Στην αγορά. Mm-hmm. Η επιστήμη δεν είναι θεωρητικά μόνο. Κάποιοι από εμάς ασχολούνται σε θεωρητικά θέματα, κάποιοι ασχολούμαστε με την χρήση αυτών των αποτελεσμάτων στην καθημερινή ζωή. Άρα λοιπόν πρέπει να αφήνουμε και να επιτρέπουμε στην επιστήμη να προχωράει και να προστατεύει το ανθρώπινο γένος και στα θέματα της υγείας και στα θέματα της τεχνολογίας και στα θέματα της προστασίας από και από εξωτερικούς εχθρούς, όπως είναι, όπως είπαμε, να χτυπηθεί η γη μας από ένα ουράνιο σώμα, και από εσωτερικούς εχθρούς, όπως είναι στα θέματα της υγείας. Ο άνθρωπος, ο μικρόκοσμος του ανθρώπου, στο γενετικό, στο μοριακό, στο κυταρικό επίπεδο, είναι ένα άλλο σύμπαν.
2: Σωστό.
3: Και εκεί γίνονται τεράστιες πρόοδες σήμερα και, όπως είδαμε, μέσα σε ένα χρόνο ανακαλύφθηκε το εμβόλιο για να αντιμετωπίσουμε αυτόν τον ιό, ο οποίος με την πανδημία ταλαιπωρεί όλη την ανθρωπότητα. Όπως ακριβώς έχουμε βγει στο διάστημα και αυτή τη στιγμή έχουμε βγει και έξω από το πλανητικό μας σύστημα με το Voyager που έχει φτάσει στις 150 αστρονομικές μονάδες και έχουμε ρομποτικά εξερευνήσει όλο το πλανητικό σύστημα και κάποιους δορυφόρους όπως είναι ο Τιτάνας, έχουν πάει στη Σελήνη κτλ. Και όλη αυτή η πρόοδος της τεχνολογίας έχει μεταφραστεί σε καθημερινά απτά αποτελέσματα, όπως ανέφερα πριν. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε ήσυχοι ότι η επιστήμη θα βοηθήσει τον άνθρωπο και σε θέματα του μικρόκοσμου, σε θέματα υγείας και σε θέματα του μακροκοσμού. Και ας αφήσουμε την επιστήμη να κάνει τη δουλειά της. Από το άλλο μέρος, ο άνθρωπος πρέπει να έχει την εμπιστοσύνη στον Θεό. Όπως λέει μια ευχή της Εκκλησίας που πολλές φορές μου έρχεται στο μυαλό, πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραδόθημεθα. Πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος και να αφήνει τον εαυτό του στα χέρια του Θεού και να μην τον πιάνει το άγχος ότι μα θα αρρωστήσω. Μα άνθρωπος είμαι, θα αρρωστήσω. Και θα με χτυπήσει, ας πούμε, ένα ουράνιο σώμα. Και αυτό μπορεί να συμβεί αν το επιτρέψει ο Θεός. Επομένως, όπως έχω ξαναπεί, να μην μπλέκουμε τα δύο πράγματα. Είναι λίγο δύσκολο πολλές φορές να γίνει αυτός ο διαχωρισμός, αλλά και η ηρεμία θα μας δώσει και προς τη σωστή κατεύθυνση θα επιτρέψει να κινηθεί η επιστήμη και η ανθρωπότητα.
2: Οπότε, αν κατάλαβα καλά, όπως η επιστήμη μας προστατεύει στα μικρά, θεωρείτε ότι αντίστοιχα θα μπορούσε και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να μας προστατεύσει και στα μεγάλα, και εμείς θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε, και από εκεί πέρα ο καθένας ανάλογα με την πίστη του Θα πορευτεί. Εδώ, τον τελευταίο καιρό γνωρίζουμε ότι έχει ξαναξεκινήσει το Space Race. Δηλαδή, αυτή ο ανταγωνισμός για το διάστημα. Και έχει μπει μέσα εκτός από τον ανταγωνισμό κρατών, όπως τότε ήταν η Ρωσία και η Αμερική, τώρα έχει μπει η Ρωσία και η Κίνα ίσως περισσότερο.
3: Και η Ινδία
2: και άλλες χώρες. Σωστά. Και μπήκε και το ιδιωτικό κεφάλαιο, γιατί είδε πιθανόν ένα περιθώριο κέρδους. Είναι και θέμα το πόσο θα γίνει δημοφιλές. Και βλέπουμε ότι έχει ξεκινήσει ξανά ένας αγώνας για το διάστημα. Υπάρχουν πολύ αισιόδοξες πλευρές, οι οποίες λένε, όπως του Elon Musk, το 2050 θα έχουμε 1 εκατομμύριο ανθρώπους στον Άρη. Άλλοι λένε ότι θα το κάνουμε ίσως πολύ πιο εύκολο να πηγαίνουμε στον Άρη και για τουρισμό και για πειράματα, αλλά και σαν ένα δεύτερο σπίτι μας, για να έχουμε δεύτερη εναλλακτική από τη γη, που συνδέεται και με το προηγούμενο, ότι αν δεν βρούμε τρόπο να αποφύγουμε μια συνολική καταστροφή του πλανήτη από ένα ουράνιο σώμα, πιθανόν αυτό που θα σωθεί, όπως είχε πει και ο κύριος Νανόπουλος, θα είναι ένα μέρος της ανθρωπότητας που θα έχει μετικήσει είτε σε άλλο πλανήτη, ή σε δορυφόρο άλλου πλανήτη, είτε σε απλά διαστημόπλια. Πάλι λοιπόν μέσα στην αγωνία της επιστήμης για τη διαιώνιση του είδους, όπως λοιπόν αγωνιά και στην ιατρική και στα μικρά δικά μας θέματα, αγωνιά και στα μεγάλα, υπάρχει μια εικόνα η οποία αρχίζει και φαντάζει πολύ ιστορικών αλλαγών, κοσμοϊστορικών αλλαγών. Ότι πλέον δεν συζητάμε να φύγουμε από μία Ήπειρο και να μεταναστεύσουμε και να πάμε σε άλλη. Συζητάμε να φύγουμε από ένα πλανήτη και να πάμε σε έναν άλλον. Εκεί λίγο πάλι πολλοί άνθρωποι χάνουν τον προορισμό τους και τον προσανατολισμό τους, χάνουν μία ίσως προστασία του δικού τους κόσμου και κουτιού, ότι είμαστε καλά εδώ που είμαστε, είμαστε στη γη, είμαστε ασφαλείς, γιατί θα πρέπει να δίνουμε τόσα χρήματα να προσπαθούμε αυτή τη μετοίκηση σε άλλους πλανήτες, γιατί θα πρέπει να τεντώνουμε τόσο πολύ το σκηνή της επιστήμης και να φεύγουμε το δικό μας κόσμο. Οι περισσότεροι επιστήμονες θεωρούν ότι αυτό είναι μια σκέψη που απλά είναι το δικό τους κουτί. Πιθανόν τις ίδιες αντιρρήσεις να είχαν κάποιοι όταν φεύγανε από τη δική τους χώρα και πόλη. Κάποιοι όταν φεύγανε από τη δική τους Ήπειρο. Όταν μεταναστεύανε λόγω καιρικών συνθήκων και τελικά όσοι μείνανε αφανιστήκανε. Λόγω ηφαιστείων, λόγω σεισμών. Δεν έχει πιθανόν καμία διαφορά. Απλά τώρα αντί να αλλάξουμε χώρα, πόλη και Ήπειρο, αλλάζουμε πλανήτη και αλλάζουμε τρόπο πιθανόν ζωής. Τι θα λέγατε εσείς?
3: Έτσι έγινε, Χρήστο, να θυμίσω, όταν ξεκίνησαν οι μεγάλες εξερευνήσεις νέων χωρών. Με τον Κολόμβο, με τον Μαγκελάνο, με τον Κουκ, θα λέγαμε ακόμη και με τον Πιθέα από τη Μασσαλία, ο οποίος ξεκίνησε από τη Μασσαλία, βγήκε στο Γιβραλτάρ και έφτασε μέχρι τις ακτές της Αγγλίας και τη Θούλη, εν πάση περιπτώσει, για να φέρει κασίτερο και ηλεκτρον στη Μασσαλία. Και ένας άλλος στόχος του ήταν να φτάσει στην Ελλάδα από ένα άλλο δρόμο, διότι υπήρχε το στενό της Σικελίας και της Καρχιδόνας που λίστευαν τότε τα πλοία. Άρα λοιπόν και την εποχή των μεγάλων γεωγραφικών ανακαλύψεων θα μπορούσε να πει κανείς τα ίδια επιχειρήματα. Γιατί δεν καθόμαστε στην Ισπανία, εμείς ίσοι όπως είμαι, γιατί να στέλνουμε τις καραβέλες, ας πούμε, να χαθούν μέσα στον ωκεανό. Όμως αυτές οι περιπέτειες οδήγησαν στην ανακάλυψη του άλλου μισού της γης, της βόρειας και της νότιας Αμερικής. Mm-hmm. Με τον ίδιο τρόπο σήμερα ζούμε μια άλλη εποχή που βγαίνουμε έξω από τον πλανήτη. Ανακαλύψαμε τον πλανήτη μας, ξέρουμε πώς είναι, μέσα σε λίγες ώρες πάμε από την Ευρώπη στην Αμερική, μπορούμε να κάνουμε το γύρο και με σκάφη του πλανήτη μας. Πολλές φορές δεν συζητιέται το ενδεχόμενο για την εξερεύνηση του Άρη που ανεφέρθη. Υπάρχουν δυσκολίες για να επικυστεί.
2: Φυσικά, ο Άρης. Δεν είναι καθόλου εύκολο.
3: Διότι ο Άρης δεν έχει ατμόσφαιρα. Είναι το 1/100 της ατμόσφαιρας της δικής μας. Αλλά το κυριότερο, δεν έχει μαγνητικό πεδίο και χτυπιέται αλίπητα από τον ηλιακό άνεμο και τις ηλιακές ακτινοβολίες.
2: Και την κοσμική ακτινοβολία συνολικά.
3: Και την κοσμική ακτινοβολία. Άρα λοιπόν, όταν εγώ το να πάμε στον Άρη θα πάρει μερικούς μήνες, δεν είναι δύσκολο. Όταν φτάσουμε όμως εκεί, πρέπει να
2: λυθούν τρομερά προβλήματα.
3: Να αντιμετωπίσουμε προβλήματα. Πρέπει να χωθούμε μέσα, να κατασκευάσουμε ένα καταφύγιο που θα μας προστατεύει από τις ακτινοβολίες και τα μεγάλες ενέργειες ηλιακά σωματίδια του ηλιακού ανέμου. Το πρόβλημα του νερού είναι ένα άλλο πρόβλημα. Θα μου πείτε, εντάξει, μπορούμε και από το Βόρειο Πόλο και τον Νότο που υπάρχει πάγος να φέρνουμε το νερό. Τα τεχνικά αυτά προβλήματα θα λυθούν, αλλά υπάρχει το πρόβλημα που αναλαμβάνω ότι δεν θα είμαστε ελεύθεροι να κινηθούμε, επειδή ο Άρης είναι μια αποτυχημένη γη. Δηλαδή, δεν εκτιμάμε επίσης που λέγαμε για τη γη μας ότι εμείς έχουμε το μαγνητικό πεδίο της γης, τη μαγνητόσφαιρα, η οποία σαν ομπρέλα μας προστατεύει από τα μεγάλες ενέργειες σωματίδια που έρχονται από τον ήλιο και τις μεγάλες ενέργειες ακτινοβολίες, όπως είναι οι περιόδες. Με τις οποίες που ξέρουμε το καλοκαίρι, αν εκτεθούμε για πολλή ώρα στις περιόδες ακτινοβολίες, δημιουργούνται οι καρκίνοι του δέρματος κτλ. Έτσι θα είναι και στον Άρη. Δηλαδή θα δημιουργούνται, θα μας χτυπάνε οι περιόδες ακτινοβολίες και δεν θα μπορεί να επιβιώσει ο άνθρωπος. Άρα λοιπόν υπάρχουν καταρχήν τεχνικά τέτοια προβλήματα. Στο δρόμο όμως της προσπάθειας για να φτάσουμε στον Άρη, θα αναπτύξουμε μία τεχνολογία η οποία θα είναι χρήσιμη για να κάνουμε τη ζωή εδώ στη γη πιο ανθρώπινη, να το πούμε έτσι απλά. Τώρα, δεν ξέρω αυτό το εγχείρημα κατά πόσο, πόσο σύντομα θα γίνει. Υπάρχουν πολλά σενάρια. Υπάρχει το σενάριο να χρησιμοποιούμε τώρα που ξαναπηγαίνουμε στην Σελήνη. Η Σελήνη σαν ένας βατήρας, σαν ένα stepping stone, σαν ένα σημείο για να εξερευνήσουμε και το υπόλοιπο πλανητικό σύστημα. Υπάρχει όμως, ξαναλέω, μία αλήθεια στο πλανητικό μας σύστημα. Η Γη είναι ο μόνος πλανήτης που είναι φιλόξενος στη ζωή. Διότι οι άλλοι πλανήτες δεν είναι. Η Αφροδίτη που είναι ένας κοντινός πλανήτης είναι σαν ένα τεράστιο θερμοκήπιο που είναι λιωμένο το σίδηρο, βρέχει θηϊκό οξύ, τεράστιες πιέσεις και τα μηχανήματά μας που έχουμε στείλει τα διαστημόπλαια μετά από λίγο λιώνουν και καταστρέφονται. Ο Ερμής που είναι πιο κοντά στον ήλιο πάλι είναι μέσα στο καμίνι του ήλιου, δεν υπάρχει περίπτωση. Απ' την άλλη πλευρά ο Άρης, είπαμε, είναι γυμνός, δεν μας παρέχει καμία προστασία από τις ακτινοβολίες και από τον ηλιακό άνεμο. Και οι υπόλοιποι πλανήτες, οι μακρινοί, είναι αέριοι, οι αέριοι γίγαντες, δεν έχουν επιφάνεια. Ο Δίας, ο Κρόνος, ο Ουρανός, είναι ουσιαστικά, δεν μπορούμε να πάμε με ένα διαστημόπλιο να πατήσουμε εκεί. Και όσο πάμε πιο έξω, βέβαια, οι θερμοκρασίες πέφτουν. Υπάρχουν όμως κάποιοι δορυφόροι πλανητών, όπως η Ευρώπη στο Δία και ο Εγκέλαδος στον Κρόνο, στους οποίους περιέργως έχει ανακαλυφθεί νερό. Και μάλιστα υπάρχουν υπόγειοι ωκεανοί στην Ευρώπη και στον Εγκέλαδο. Και εκεί υπάρχει σήμερα μία συζήτηση μέσα σε αυτούς τους υπόγειους ωκεανούς αν υπάρχουν κάποιες μορφές ζωής. Διότι αυτοί έχουν και κάποια εσωτερική πηγή θερμότητος. Ξέρετε, για να αναπτυχθεί ζωή χρειάζεται νερό, κάποια πηγή θερμότητος και πρώτες ύλες που είναι ενώσεις του αζότου, του το αμυνικό οξύ και τα λοιπά. Αυτά φαίνεται να υπάρχουν σε αυτούς τους πλανήτες περιέργως. Αλλά δεν ξέρω στον δρόμο τι θα ανακαλύψουμε. Μπορεί να μπορούμε να πάμε στον Άρη, αλλά μπορούμε να πάμε σε έναν από τους δορυφόρους του Δία ή του Κρόνου. Η προσπάθεια όμως κίνησης προς αυτή την κατεύθυνση προάγει την τεχνολογία και δεν ξέρουμε πραγματικά τι μας επιφυλάσσει στο μέλλον. Όπως δεν ξέραμε όταν ανακαλύψαμε την Βόρεια Αμερική, τι θα βρούμε εκεί. Πηγαίνανε για χρυσάφι, το χρυσάφι ήταν ότι ανακαλύψαν ένα τεράστιο κόσμο.
4: Σωστό.
3: Στη Βόρεια και στη Νότια Αμερική εκείνη την εποχή. Αντίστοιχα, σήμερα δεν ξέρω τι θα προκύψει από τις ανακαλύψεις. Οι ανακαλύψεις αυτές φέρνουν σε εμάς τεχνολογία και καλό είναι να προχωρήσουν. Τώρα, πού θα καταλήξουμε, σε ποιο πλανήτη και πότε και με ποιο τρόπο κτλ. Είναι ανοιχτό. Στην επιστήμη υπάρχει πάντα το απροσδόκητο, όπως λένε.
4: Σωστά.
3: Δεν ξέρεις πού θα σε οδηγήσει η ανακάλυψη. Καλό όμως να αφήσουμε την επιστήμη, βέβαια, να υπάρχει και κάποια ηθική φραγμία.
4: Ισορροπία.
3: Και σωστά. Κάποια ισορροπία.
4: Άρα λοιπόν με αυτή την αφορμή να υπάρχει ισορροπία και με την ευλογία να μας λέει η αστροφυσική και η κοσμολογία το πόσο τελικά το μόνο τόσο φιλόξενο μέρος, τουλάχιστον που γνωρίζουμε στο σύμπαν, είναι η γη μας.
3: Είναι η γη.
4: Και η γη είναι ένα καρυδότσο φιλό στον ωκεανό του σύμπαντος. Πρέπει και να την προστατεύουμε και να την εκτιμούμε και από εκεί πέρα να προσπαθούμε με κάθε τρόπο και να βρίσκουμε άλλους τρόπους δυνατότητας επιβίωσης και καλής επιβίωσης σε αυτόν τον πλανήτη.
2: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Θα συνεχίσουμε σε επόμενο επεισόδιο. Γεια σας.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.

Ενεντές Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv. Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv. Μέγας Κωνσταντίνος. Η ταινία. Η ταινία ιταλικής παραγωγής αφηγείται την περίοδο της ζωής του Κωνσταντίνου του Μεγάλου μέχρι τη νίκη του επί του Μαξεντίου στη μάχη της Μιλιβίας Γέφυρας το 312 μετά Χριστόν, όπου διαγράφεται καθαρά στον ορίζοντα η αλλαγή στο χαρακτήρα της αυτοκρατορίας. Πρόκειται για μια καλογυρισμένη βιογραφία του Κωνσταντίνου με δραματοποίηση σημαντικών γεγονότων όπως τη σχέση του με τη μητέρα του Ελένη, σημαντική Αγία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και σύμβολο της παγκόσμιας χριστιανοσύνης. Δείτε την ταινία στο πεμπτουσία.tv www.πεμπτουσία.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.πεμπτουσία.tv. Ορθοδοξία News Agency. www.op.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.op.gr. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
2: Αγίου Παϊσίου, τέλη χριστιανά.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσου ο ψώμεθα φως», μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο, ελίλη θα είναι απάσω πιστεύων εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμή ου μη περιπατήσει τη σκοτία, αλ έξι το φως της ζωής. Το αψευδές στόμα του Χριστού μας είπε αυτούς τους λόγους και αποτυπώθηκαν στο Ευαγγέλιο του Φωτός πάντοτε στις πρώτες ανάσες αυτής της εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής μας συμπόρευσης μαζί με την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμάτου, Κύριε φώτισόν μου το σκότος. Αυτοί οι λόγοι να φανερώνουν το σκοπό που δεν είναι άλλος από το να ρίχνεται έστω και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς σωλήνα και γύρω στις μέρες μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν. Αύτη δε εστίν η κρίσης, ότι το φως ελήλυθεν εις τον κόσμο και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Αλίμον αδελφοί μου, πιο επίκαιρα παρά ποτέ αυτά τα λόγια από το Ευαγγέλιο του αγαπημένου μαθητή και στις μέρες μας. Μη γέννητο να συγκαταρρυθμηθούμε κάποτε με εκείνους που προτίμησαν το σκοτάδι παρά το αιώνιο φως του Χριστού μας. Αυτό να ευχηθούμε να ανατείλει στις ψυχές όλων μας, να τις λαμπρύνει και να τις απαλύνει, σαν κεράκια καθαρά και ανώθευτα να τις κάνει κατοικητήρια δικού του και μόνο αντικατοπτρισμού. Στείλουμε την ανυπόκριτη αγάπη μας και τις ευχές μας σε όλους τους ακροατές της εκπομπής και ιδίως τους μπροσταριδές μας. Τους ανθρώπους της οδύνης μα και της ελπίδας που μας θέλουν πάντοτε με το ορθόδοξο βίωμα τους. Ευχές στους συνεργάτες της εκπομπής και σε όλους όσοι διακονούν στα ουράνια ραδιοκύματα και φροντίζουν και μεριμνούν νυχθημερών ώστε να δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο η φωνή του Ορθοδόξου Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου, όπου καρδιά Ορθόδοξη χτυπά. Σωτηριαψυχής.blogspot.com, το ομότιτλο ιστολόγιό μας, εν το φωτί παπάκι yahoo.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

λίγο πριν το πρόσκαιρο τέλος. Ανδρεία, γενναία ψυχή. Να γνωρίζεις πως φεύγεις και να είσαι γεμάτος από χαρά. Αλλιώτικη χαρά, ουράνια. Να δίνεις εσύ κουράγιο και θάρρος στους γύρω σου. Να διαλύεις ό,τι γεννά απελπισία και ομίχλη και σκοτάδι. Να σκορπίζεις φως και βεβαία ελπίδα. Να έχεις άγια τέλη, χριστιανά ευλογημένα. Γεμάτος ο παράδεισος από καρκινοπαθείς. Ο Άγιος ασυρματιστής του Θεού μπροστάριστος. Δεν δίλιασε ποτέ. Δεν παραδόθηκε στη χάριβδη της λύπης. Με λεβεντιά και χαρά, αληθινή χαρά, την πονεμένη. Πολέμησε να φύγει έτοιμος και Χριστοφόρος. Τι μάθημα φωτεινό μας άφησε. Τι παράδειγμα να μιμηθούμε. Δύσκολο, αληθινά δύσκολο, το μάθημα. Ανωτάτη η σχολή του πόνου. Πύχης ψηλός, πολύ ψηλός. Μα ο Κύριος δεν μετρά επιδόσεις. Χαίρεται και αγαπά να βλέπει τον αγώνα μας και το φιλότιμό μας.

Ξημερώνει η 12η του μηνός Ιουλίου. Μνήμη Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Μνημειώδη τα χριστιανά του τέλη. Ετοιμασία μια ζωή ολάκερη για μια ζωή ατελεύτητη. Να το παράδειγμα των Αγίων. Το ευλογημένο Άγιο Συναξάρι. Οι μυρίπνευστες σελίδες του με τις τελευταίες στιγμές των Αγίων επίγης και έπειτα η διαδρομή η απρόσκοπτη με το αγγελικό εξπρές ως το υπέρλαμπρο φως από τη γη στον ουρανό. Η τελευταία τους μέρα γίνεται ολόχαρη πανηγυρική μνήμη. Τι παράδοξο, τι παράξενο να εορτάζεται η ημέρα του θανάτου. Μα για ποιον θάνατο μιλάς, αδελφέ μου? Ταλέπορε αυτέ μου. Για ποιον θάνατο μιλάς? Τον νικημένο? Άκου ξανά τι λέει ο ηγαπημένος. Μεταβεύηκεν εκ του θανάτου εις την ζωήν. Θες απόδειξη γι' αυτό? Πάμε λοιπόν στις τελευταίες στιγμές, στις τελευταίες μέρες του Αγίου Παϊσίου, στο οσιακό του τέλος ή καλύτερα στην αρχή της αληθινής του ζωής. Ξημερώνει η 12η του μηνός Ιουλίου. Χαίρις Πάτερ Παΐσιε, άμωμε, μακάριε, Άγιε του Θεού και εσύ τόσο αγαπημένε. Χριστιανά, χαριτωμένα, χαρούμενα εν Χριστώ, παράξενα, παράξενα τέλη για τους πολλούς του κόσμου, συντροφιά με τους ήχους μιας φυσαρμόνικας που δοξολογεί τον Θεό.

Το προλογικό κείμενο της εκπομπής μας μπορείτε να το βρίσκετε στο ιστολόγιο μας. Το δεύτερο μέρος μιας μικρής σειράς δύο εκπομπών στις παρυφές της φετινής μνήμης του Αγίου Παϊσίου, του Αγιορείτου. Ένα διμερές αφιέρωμα στο πρώτο οικειωμένη για το σύμπαντα κόσμο καρδιά του, η ελεήμων καρδιά του. Σήμερα τα Χριστοφόρα τέλη του. Ξαναανοίγουμε αυτό το βιβλίο εικόνισμα. Ένα βιβλίο πνευματική καταφυγή, πηγή χαράς και χάριτος. Ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, μια έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου στα Βασιλικά, στη Σουρωτή της Θεσσαλονίκης, και είναι αυτό το κεφάλαιο με τον τίτλο «Από τη γη στον ουρανό». Όταν ολοκληρώθηκαν οι ακτινοθεραπείες, σκεφτόταν να επιστρέψει στο Άγιον Όρος και παρακαλούσε τον Θεό να τον φωτίσει τι να κάνει. Και ενώ βρισκόταν σε κατάσταση αναμονής, φαινόταν να ζει μια ένταση θείας αγάπης. Πολλές φορές ακουγόταν να μιλάει δυνατά με τον Χριστό, την Παναγία, τους Αγίους. Επαναλάμβανε συχνά του «Μανούλα γλυκιά» για την Παναγία. Έσφυγε στο στήθος του την εικόνα της, την ασπαζόταν με θερμό πόθο και έλεγε «Επί την μητέρα αυτού, ως έχει της στοργήν, επί το Κυρίο θερμότερων φίλτρων χρεωστούμεν». Πολλές φορές βυθιζόταν στο γλυκό βύθισμα της ευχής και ήταν φανερό ότι μεταφερόταν στα ουράνια. Συχνά επαναλάμβανε και τη φράση «Καίγομαν, Κύριε Δίκητα, καίγομαν». Αυτό το είχε πει ένας στρατιώτης απολογούμενος στο διοικητή του επειδή είχε εγκαταλείψει τη Σκοπιά για να πάει να προσευχηθεί, και όσιος καιγόταν από τη φλόγα της θείας αγάπης. «Έγινα ένα κομμάτι αγάπης», είπε μια μέρα στη γερόντισσα. «Τι κομμάτι, γέροντα?» «Πηγή θείας αγάπης», είπε εκείνη. «Κάτι σαν βρύση είναι», εκμυστηρεύτηκε. «Αστήρευτη πηγή αγάπης, αναβλύζει ακατάπαυστα. Η αγάπη ανθρώπινη είναι σαν να τρως ένα γλυκό και τελειώνει, ενώ η πνευματική επικοινωνία, η θεία, είναι πολύ μεγάλο πράγμα και διαρκείας». Η εγχείρηση προγραμματίστηκε να γίνει στις 4 Φεβρουαρίου. Εν τω μεταξύ ο γέροντας υποβλήθηκε σε προεγχειρητικές εξετάσεις. Μία από τις επόμενες ημέρες έδειχνε πολύ χαρούμενος. «Όλα δείχνουν ότι αποχωρίζομαι, ότι θα πεθάνω», έλεγε χαμογελαστός. Την ημέρα εκείνη τον επισκέφθηκε ο Μητροπολίτης Κασανδρίας Συνέσιος και τον είδε να λάμπει μέσα σε μια στήλη από υπερφυσικό φως. Φεύγοντας είπε «Η Αγιώτης δεν κρύβεται, φεγγοβόλος». Τις επόμενες ημέρες συνέχεια ρωτούσε «Κανένα νέο, κανένα άλλο νέο?» και μόνος του απαντούσε «Δεν μάθατε τίποτε». Αυτά λοιπόν. Τελικά την 1η Φεβρουαρίου βγήκαν τα αποτελέσματα των εξετάσεων και έδειξαν μετάσταση του καρκίνου στους πνεύμονες και στο σηκώτη. Όταν η γερόντισσα του ανακοίνωσε τα αποτελέσματα, της έδωσε το μαντίλι του λέγοντας χαρούμενος «Σήκω γερόντισσα, σήκω να χορέψουμε». Έλαμπε ολόκληρος από την πολύ χαρά. Εκείνη έκλαιγε, αλλά ο πατήρ Παΐσιος της είπε «Τι κλαις, 70 χρόνια δεν είναι καλά να ζήσεις?» Ύστερα από αυτά τα αποτελέσματα προτιμούσε να μην γίνει εγχείρηση. Οι γιατροί όμως είπαν ότι παρά τις μεταστάσεις ήταν αναγκαία η χειρουργική επέμβαση, διότι διαφορετικά θα πάθαινε από φρακτικό ηλαιό. Έτσι αποφάσισε να κάνει υπακοή. Και έγινε η επέμβαση στις 4 Φεβρουαρίου. Αφαιρέθηκε όγκος, δημιουργήθηκε παροδική παραφή συνέδρα και έγινε τοπική χημειοθεραπεία στο σηκώτη. Αμέσως μετά την εγχείρηση ο γέροντας μεταφέρθηκε στην εντατική. Όταν συνήλθε από την άρκωση ήταν πολύ ήρεμος. Στο γιατρό που επίμονα τον ρωτούσε πόσο πονούσε για να καθορίσει τη δόση της παυσίπονης αγωγής, απαντούσε «Δεν πονάω καθόλου».
Ο γιατρός απόρρισε, αλλά οι αδελφές του εξήγησαν ότι το «καθόλου» του γέροντα σήμαινε «όχι πολύ». Και αν τυχόν έλεγε ότι πονούσε λίγο, αυτό θα σήμαινε ότι πονούσε πολύ. Όταν βγήκε από την εντατική, πολλοί άνθρωποι άρχισαν να πηγαίνουν στο νοσοκομείο για να τον δουν και να πάρουν την ευχή του. Το νοσοκομείο αναγκάστηκε τότε να πάρει μέτρα ασφαλείας, όμως ο κόσμος δεν ήταν εύκολο να συγκρατηθεί. Πολλοί περίμεναν με τις ώρες, ελπίζοντας ότι θα τους δινόταν μια ευκαιρία να δουν έστω και από το άνοιγμα της πόρτας τη μορφή του πατρός Παϊσίου. Κάποια γυναίκα με το σύζυγό της πήγαν μια μέρα στις 4:30 το πρωί, πιστεύοντας ότι δεν θα είχε κόσμο. Βρήκαν όμως στην αίθουσα αναμονής 30 περίπου νέους. Η γυναίκα πήγε στο δωμάτιο του πατρός Παϊσίου, έσπρωξε λίγο τη μισάνοιχτη πόρτα και τον είδε ξαπλωμένο. Ο γέροντας γύρισε και την κοίταξε. Την φώναξε κοντά του και της έδωσε την ευχή του. Μόλις η γυναίκα βγήκε στο διάδρομο, τα παλικάρια που περίμεναν έτρεξαν κοντά της για να πάρουν μέσω εκείνης την ευλογία του πατρός Παϊσίου. Ήταν τόση η χαρά όσων έμπαιναν στο δωμάτιο. Σχολίασε ο ασθενής που νοσηλευόταν στο διπλανό κρεβάτι, σαν να κέρδιζαν ένα λαχείο, σαν να τους έδιναν κάτι πολύτιμο. Αλλά και πράγματι, τι μεγαλύτερος θησαυρός υπάρχει από τις Άγιες Ευχές των Αγίων. Ποιος έμπαινε στο δωμάτιο έβλεπε έναν ασθενή που υπέφερε μεν ως άνθρωπος, υπέμενε όμως ως Άγιος. Ο γέροντας δεν έδινε καμιά σημασία στους πόνους του, ούτε μιλούσε σε κανέναν για την υγεία του. Όλο το ενδιαφέρον του ήταν στραμμένο στους άλλους και σκορπούσε θεϊκή χαρά σε όποιον είχε την ευλογία να βρεθεί εκεί. Ένας νέος τον ρώτησε: «Γέροντα, πονάς?» «Αν δεν πονέσω», απάντησε, «πώς θα γίνω καλά?» Ένας άλλος επισκέπτης τον ρώτησε αν φοβόταν τον θάνατο. «Μια ζωή αγωνίζομαι να βρεθώ κοντά στο Θεό», απάντησε. «Και τώρα θα δηλιάσω. Αν μου πούν ότι αυτήν τη στιγμή θα πεθάνω, θα χορέψω από χαρά, γιατί θα πάω κοντά στο Χριστό». Κάποιες φορές ο Όσιος με τη χάρη του Θεού γνώριζε τους ανθρώπους που περίμεναν έξω από το δωμάτιο. Ένας γιατρός από την Αθήνα ταξίδεψε μια νύχτα μαζί με τον πεθερό του για να τον επισκεφθούν. Όταν τα ξημερώματα έφτασαν στο νοσοκομείο, έμαθαν ότι πονούσε πολύ. Παρακάλεσαν τότε μια μοναχή που ήταν εκεί να ζητήσει εκ μέρους του την ευχή του. Η μοναχή πήγε και σε λίγο επέστρεψε και τους ρώτησε χαμογελαστή: «Μήπως είστε γαμπρός και πεθερός? Την έχετε την ευχή του γέροντα?» Ο Όσιος είχε δει ποιοι ήταν, τον κόπο που έκαναν για να τον συναντήσουν και το φιλότιμο που είχαν να μην τον ενοχλήσουν.

παίρναν σταυρουδάκια. Μια μέρα που πήγε και εκείνη από περιέργεια, Όσιος της έδειξε μια σοκολάτα που ήταν πάνω στο κομωδίνο του και της είπε: «Πάρτε αυτήν την σοκολάτα. Για σας είναι». Σταυρουδάκια όμως δεν της έδωσε. Και αυτό την έκανε να προβληματιστεί. Όσιος περίμενε ότι με τον καρκίνο που είχε θα χαλούσε ο καλός λογισμός που είχαν γι' αυτόν οι άνθρωποι και ότι θα έλεγαν: «Αφού τον εαυτό του δεν μπορεί να κάνει καλά, τι καλό να περιμένουμε από αυτόν». Όμως οι άνθρωποι όλο και περισσότερο έτρεχαν κοντά του. Όταν θα έφευγε από το νοσοκομείο, βγήκε από το δωμάτιο συνοδευόμενος από το γιατρό του. Αμέσως μαζεύτηκε γύρω του πολλής κόσμος, ασθενείς, γιατροί, νοσοκόμες και επισκέπτες. Ένας άρρωστος με ορούς στις φλέβες πήγε να του φιλήσει το χέρι, αλλά ο γέροντας πρόλαβε, έσκυψε και ασπάστηκε πρώτος στο δικό του. Πριν μπει στον ανελκυστήρα, σήκωσε ψηλά το χέρι του και τους χαιρέτησε όλους. Πολλοί τότε έτρεξαν από τις σκάλες και κατέβηκαν στο ισόγειο για να τον δουν για τελευταία φορά. Εκείνος προχωρούσε βιαστικά μαζί με τον γιατρό χωρίς να μιλάει. Όταν βγήκαν στον δρόμο χιόνιζε, αλλά ο κόσμος περιτριγύρισε και το αυτοκίνητο που θα έπαιρνε τον γέροντα. Μια νοσοκόμα φώναξε στο πλήθος να παραμερίσει και έτσι μπόρεσε ο γέροντας να μπει μέσα. Στη συνέχεια οι συγκεντρωμένοι άνθρωποι άγγιζαν τα τζάμια του αυτοκινήτου για να τον αποχαιρετήσουν, μερικοί με δάκρυα στα μάτια. Αλλά και ο γέροντας ήταν συγκινημένος από την αγάπη του κόσμου. Καθώς ο γιατρός έκλεινε την πόρτα του αυτοκινήτου, γύρισε και του είπε: «Θα ήθελα να ζήσω λίγο ακόμα». Από πολλή αγάπη για τους συνανθρώπους του, Όσιος ήθελε να ζήσει, για να συμπάσχει μαζί τους και να προσεύχεται με πόνο και κόπο για αυτούς. Κι ήταν τόσο το φιλότιμό του, ώστε προτιμούσε να ταλαιπωρείται στη γη παρά να εφραίνεται στον παράδεισο, εν θα ουκέστη πόνο σου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. 20 χρόνια νωρίτερα είχε γράψει σε επιστολή του: «Παρόλο που καταλαβαίνουν οι αληθινοί μοναχοί ότι αυτό που απολαμβάνουν σε αυτήν την ζωή είναι μέρος της χαράς του παραδείσου και ότι στον παράδεισο η χαρά θα είναι περισσότερη εντούτοις από πολλή αγάπη προς τον πλησίον τους, θέλουν να ζήσουν επί της γης για να βοηθούν τους ανθρώπους με την προσευχή, να επεμβαίνει ο Θεός και να βοηθιέται ο κόσμος». Στις 18 Φεβρουαρίου, 3 ημέρες μετά την επιστροφή του στο ησυχαστήριο, Όσιος δέχθηκε στο κελί του την επίσκεψη του Αγίου Παντελεήμονος. Είδε τον Άγιο ολοζώντανο μπροστά του ως νεαρό γιατρό με άσπρη ποδιά, όπως του είχε εμφανιστεί και πριν από 15 χρόνια. Και ενώ πονούσε πολύ, ένιωσε μεγάλη ανακούφιση και θεϊκή χαρά από την θεία επίσκεψη.

Μόλις συνήλθε λίγο από την εγχείρηση, υποχωρώντας την επιμονή των γιατρών, άρχισε να κάνει την πρώτη γενική χημειοθεραπεία. Ταλαιπωρήθηκε πολύ, αλλά έκανε υπομονή, πιστεύοντας ότι η ταλαιπωρία αυτή ήταν από τον Θεό για το καλό του. «Ο Θεός κάτι θέλει με τη δοκιμασία αυτή», είπε. «Μου κάνει μια πνευματική εργασία ανώτερη από κάθε άλλη που έχω κάνει μέχρι τώρα στη ζωή μου». Και μια άλλη μέρα είπε: «Ακούγα χημειοθεραπείες και νόμιζα ότι είναι χημοθεραπείες, δηλαδή ότι κάνουν στους καρκινοπαθείς θεραπεία με χυμούς, με φυσικές τροφές. Τώρα όμως κατάλαβα τι ταλαιπωρία είναι. Έλεγα στους αρρώστους: ό,τι γίνεται ανθρωπίνος να γίνει, και ό,τι δεν γίνεται ανθρωπίνος θα προσευχηθούμε να βοηθήσει ο Θεός. Αλλά δεν ήξερα ότι χρειάζονται τόσες διαδικασίες για να βοηθηθούν ανθρωπίνως οι άνθρωποι. Έπρεπε να περάσω αυτήν την ταλαιπωρία για να καταλάβω. Απέκτησα τώρα μια πείρα μεγάλη. Είδα ότι αυτό που γίνεται ανθρωπίνως δεν είναι κάτι απλό. Περνάει βάσανο ο άνθρωπος και τελικά μπαλωμένος καταλήγει. Ενώ λίγο αν τον χαϊδέψει ο Χριστός στο χέρι, φεύγουν όλα και γίνεται καλά. Ούτε φάρμακα χρειάζονται μετά, ούτε φαρμάκια. Και αν τον χαϊδέψει στο πρόσωπο,

ακόμη καλύτερα. Αν τον αγκαλιάσει κιόλας θα μαλακώσει και η καρδιά του. Γι' αυτό να κάνουμε προσευχή. Να βοηθάει ο Χριστός τους ανθρώπους και να μην επαναπαυόμαστε ότι κάποιος έπεσε σε καλούς γιατρούς. Τελικά ο γέροντας διέκοψε τις χημειοθεραπείες, διότι σύντομα οι γιατροί κατάλαβαν ότι ο οργανισμός του δεν θα άντεχε. Τον Απρίλιο του 1994 ο γέροντας εισήχθη πάλι στο νοσοκομείο για την αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας του εντέρου. Η γνώμη των γιατρών ήταν ότι θα έπρεπε να γίνει μόνιμη παραφύση νέδρα, αλλά εκείνος δεν ήθελε. Ήθελε τη συντομότερη αποκατάσταση και για τον λόγο ότι είχε σκοπό να δώσει τέλος στις προσπάθειες των γιατρών. Στη συνέχεια όμως πέρασε ένα φοβερό μαρτύριο με φρικτούς πόνους. Οι μεταστάσεις στο σηκώτη που συνεχώς αυξάνονταν προκαλούσαν διόγκωση και διαρκή αφόρητο πόνο, ενώ οι μεταστάσεις στον πνεύμονα προκαλούσαν δύσπνοια. Επιπλέον η κανονική λειτουργία του ερεθισμένου από τις ακτινοβολίες και την εγχείρηση εντέρου προκαλούσε έντονο καυστικό πόνο. Ο πόνος αυτός ήταν τόσο δυνατός που πολλές φορές ο όσιος θυναζόταν ολόκληρος, ενώ έσταζε ο υδρότας του και έτρεχαν δάκρυα από τα μάτια του. Μια μέρα ρώτησε: «Αυτά τα δάκρυα δεν είναι ούτε δάκρυα μετανοίας, ούτε δάκρυα γαλιάσεως. Πού υπάγονται?» «Μαρτύριο δεν είναι, γέροντα?» είπε μια αδελφή. «Τι είναι?» απάντησε. Και αμέσως πρόσθεσε: «Ξοφλώ αμαρτίες. Εγώ τώρα θέλω 20 χρόνια για να ξοφλήσω τις αμαρτίες μου». Βάπτισμα μαρτυρίου ήταν πράγματι η πόνη αυτή, τους οποίους ο Όσιος υπέμεινε με φρόνημα μαρτυρικό, δοξολογώντας τον Θεό. Νύχτες ολόκληρες πονούσε και έψαλε, γιατί έλεγε ότι έτσι ο πόνος ελαττωνόταν. Πολλές φορές έψαλε με θεία ζέση: «Τα σαλγιδόνα των Αγίων, ας υπερσού έπαθον, δυσοπίθητη Κύριε». Σταματούσε σε αυτό το σημείο και δεν συνέχιζε το υπόλοιπο τροπάριο. «Και πάσα σημών τα σωδήν ασία σε φιλάνθρωπε, δεόμεθα». Έμοιαζε με τους Άγιους Μάρτυρες που έτρεχαν στο μαρτύριο ψάλλοντας με χαρά και θεωρούσαν μεγάλη ζημία το να απαλλαγούν από αυτό. Και ο Όσιος είχε τρέξει στο μαρτύριο από αγάπη για τον πλησίον. Τώρα λοιπόν που υπέφερε, έλεγε στον εαυτό του: «Εσύ δεν έλεγες, Θεέ μου, δώσε την ασθένεια σε μένα, και μετά, όσο κι αν κλαίω κι αν τσιρίζω, να μην με ακούς, να είσαι κουφός? Τώρα τι θα πεις? Θεέ μου, κάνε με καλά». Παυσίπονα δεν έπαιρνε παρά μόνο όταν ο πόνος έφτανε στο απροχώρητο. Μια μέρα έδειξε στις αδελφές ένα χαρτάκι διπλωμένο και είπε: «Πήρα το χάπι μου απόψε». Εκείνες το πήραν και το ξεδίπλωσαν, αλλά δεν είχε τίποτα μέσα. «Διαβάστε τι λέει απ' έξω», τους είπε. Το γύρισαν από την άλλη μεριά και είδαν ότι είχε γράψει 40 μάρτυρες. Ο γέροντας εξήγησε πόσο πονούσαν οι 40 μάρτυρες γυμνοί μέσα στην παγωμένη λίμνη. «Εγώ είμαι στο κρεβάτι μου. Έχω θέρμανση, έχω οξυγόνο, έχω τα πάντα». Τον ίδιο καιρό μια αδελφή υπέφερε πολύ από τον πόνο που της είχε αφήσει ο έρπης ζωστήρ. Μια μέρα παρακάλεσε τον γέροντα να προσευχηθεί για αυτήν να μην πονάει τουλάχιστον την μεγάλη σαρακοστή. «Ευλογημένη», της απάντησε, «όποιος θέλει να γίνει καλά, αυτός δεν είναι καλά. Ακούσε εκεί να μην πονάς τη σαρακοστή, για να ζήσεις την σαρακοστή. Κανονικά εμείς οι μοναχοί πρέπει να παρακαλάμε να πονάμε, για να σηκώνουμε τους πόνους των κοσμικών, για να δίνει ο Θεός παρηγοριά στους ανθρώπους. Σε έναν όμως λαϊκό ο Όσιος είπε: «Να μη ζητάς, να μη ζητάς. Δεν μπορείς να αντέξεις τον πόνο, είναι φοβερός». Ο άνθρωπος αυτός απόρρισε, διότι πράγματι ζητούσε από τον Θεό να του δώσει λίγο από την αρρώστια του πατρός Παϊσίου. Ο γέροντας όχι μόνον υπέμενε τους πόνους με καρτερία και δοξολογία, αλλά και προσπαθούσε να διασκεδάζει τις αδελφές, για να μην στενοχωριούνται που τον έβλεπαν να υποφέρει. Μια μέρα που είχε πολύ πόνο και δύσπνοια είπε: «Μήπως υπάρχει καμία φυσαρμόνικα? Ο γιατρός λέει ότι για να ανοίξουν οι πνεύμονες και να ζήσεις πολλά χρόνια πρέπει να παίζεις φυσαρμόνικα». Βρήκαν μια φυσαρμόνικα και όταν του την πήγαν είπε: «Πού την είχατε τόσο καιρό?» «Όταν με πιάνει δύσπνοια θα παίζω». Την περιεργάστηκε για λίγο και αμέσως άρχισε να παίζει το «Εξομολογήστε το Κυρίο». Στο τέλος είπε:
φυσαρμόνικα έμαθα στα 10 μου χρόνια. Και τώρα, μόλις έπαιξα λίγο, αμέσως τη θυμήθηκα. Ξαναέγινα 10 χρονών για να παίξω. Όσιος έπαιζε με τους πόνους, έπαιζε με την ταλαιπωρία του, έπαιζε και με το θάνατο τον οποίον περίμενε με χαρά. «Ο χάρος είναι η χαρά μου», έλεγε. Μια μέρα είπε, «Τώρα θα φύγω από τη ζωή, ονομασία χριστιανικής αδελφότητος, και θα πάω στο Σωτήρα», άλλη χριστιανική αδελφότητα. Ήταν τόσο ενωμένος με τον Σωτήρα Χριστό, ώστε η ζωή αυτή, ο πρόσκαιρος αυτός κόσμος δεν τον χωρούσε. Ούτε και ο παράδεισος τον απασχολούσε. Τον παράδεισο τον είχε ζήσει από αυτήν την ζωή και τώρα, όπου και να τον έστελνε ο Θεός θα ήταν ευχαριστημένος. «Πόσοι θα πάνε στην κόλαση», έλεγε, «που δεν είδαν και σε αυτήν την ζωή λίγη χαρά. Εγώ ύστερα από τόσες πνευματικές χαρές που έζησα θα είναι μεγάλη απέτηση να θέλω να πάω στον παράδεισο». Έτσι υπομένοντας μέχρι τέλους, με φιλότιμους και ταπεινούς λογισμούς και με καρδιά γεμάτη χαρά και ελπίδα στο Θεό, ο πατήρ Παΐσιος έδειξε πως αναχωρεί για τον ουρανό, ένας άνθρωπος που αγαπά το Θεό και βλέπει τη ζωή αυτή ως πέρασμα για την άλλη, την αληθινή και αιώνια. Το πραγματικό αυτό νόημα της ζωής, όσιος Παΐσιος το είχε καταλάβει από 8 ετών παιδάκι, του το δίδαξε αργότερα ο ίδιος ο Χριστός όταν του εμφανίστηκε, κρατώντας το Ιερό Ευαγγέλιο που έγραφε «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή, ο πιστεύων εις εμέ καν αποθάνει, ζήσετε». Το είχε μπροστά του στον πόλεμο όταν προτιμούσε να σκοτωθεί ο ίδιος για να γλιτώσει κάποιος άλλος. Το βίωνε σε όλη την μοναχική του ζωή, καθώς πέθαινε με χαρά στα πνευματικά, αλλά και στη δουλειά. Το κήρυτε τα τελευταία χρόνια στην Παναγούδα, όταν έλεγε στους πονεμένους ανθρώπους, «Τι στενοχωριέστε, για εδώ είμαστε». Το ζούσε όταν προσευχόταν για αυτούς τον Θεό λέγοντας, «Πάρε τον πόνο από το πλάσμα σου και δώσ' τον σε μένα». Το διακήρυξε όμως λαμπρότερα, ως κήρυξ μεγαλοφωνότατος, τους τελευταίους μήνες της ζωής του, καθώς έλαμπε στο κρεβάτι του πόνου με το φως της αναστάσιμης χαράς. Στις 13 Μαΐου, μνήμη της Αγίας Γλυκερίας, ενώ όσιος έκανε σύναξη με τις αδελφές, κάποια στιγμή φάνηκε να χάνεται σαν να απορροφήθηκε από κάτι. Το πρόσωπό του ήταν φωτισμένο από θεία χάρη και τα φλογερά μάτια του ήταν στραμμένα σε μια εικόνα της Παναγίας. Δεν κοίταζε όμως την εικόνα. Έμεινε έτσι 3-4 λεπτά και όταν επανήλθε ρώτησε, «Ακούσατε αγγελικές ψαλμωδίες?» Σε παρόμοια κατάσταση τον είχαν δει οι αδελφές και λίγες ημέρες νωρίτερα, αλλά τότε ο Όσιος δεν είχε πει τίποτε. Αγγελικές ψαλμωδίες άκουσε και ένα απόγευμα την ώρα που γινόταν ο Εσπερινός στο ναό του Αγίου Αρσενίου, ενώ εκείνος βρισκόταν στο κελί του. Στην αρχή νόμισε ότι η ψαλμωδία ακουγόταν από το ναό, αλλά όταν η ψαλμωδία αυτή δυνάμωσε, άκουγε το αργό «Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαβαώθ». Άγγελοι το έψαλαν συνέχεια, πολύ γλυκά, και όσιος άκουγε εκστατικός και ένιωθε, όπως είπε, ένα γλυκό βύθισμα και μια ουράνια μακαριότητα. Νόμισε μάλιστα ότι είχε έρθει η ώρα να φύγει από αυτή τη ζωή. Από εκείνη την ημέρα ζητούσε από τις αδελφές να ψάλουν το Άγιος Άγιος και τους έδειχνε πώς να το αρχίζουν απαλά και να το δυναμώνουν σταδιακά, όπως το είχε ακούσει από τους αγγέλους. Επέμενε να κάνουν τα γυρίσματα γλυκά και να σβήνουν τις καταλήξεις ομαλά, όμορφα. Ήθελε να το ψάλουν με τόνο, αλλά και με απαλάδα και απαιτούσε μεγάλη ακρίβεια. Το παραμικρό λάθος γινόταν εμπόδιο στην καρδιακή προσευχή του, σαν να είχε τις νότες γραμμένες επάνω στην καρδιά του. Και όταν το έψαλε ο ίδιος δεν άκουγε κανένας ψαλτική, αλλά κάτι ουράνιο, ήταν ξεχύλισμα δοξολογίας από μια καρδιά που είχε γίνει ουρανός. Από τα μέσα Ιουνίου δεχόταν ελάχιστους επισκέπτες. Μια ημέρα που δέχθηκε κάποιους, δέχθηκε έπειτα και το γιατρό του. Ο γιατρός τον είδε στενοχωρημένο και του είπε «Γέροντα, γιατί στενοχωριέστε?»
Ξέρουμε ότι αγαπάτε όλον τον κόσμο. Γιατί στενοχωριέστε?» Τότε ο πατήρ Παΐσιος τον κοίταξε χαμογελαστός, αλλά με τον πόνο ζωγραφισμένο στο πρόσωπό του, κούνησε το κεφάλι του και του είπε: «Η αγάπη, η αγάπη, η αγάπη. Αν δεν ήταν η αγάπη, ποιος ξέρει σε ποια σπηλιά θα αλήτευα. Ο ουρανοπολίτης ασκητής θα ήθελε να ζει σαν αλήτης του Χριστού, άγνωστος στους ανθρώπους, γνωστός μόνο στο Θεό, γραμμένος μόνο στο μοναχολόγιο του Θεού, αλλά η αγάπη του για τους πονεμένους ανθρώπους τον κράτησε κοντά τους. Στις 15 Ιουνίου συζήτησε με την γερόντισσα για τον τάφο του και πώς θα γίνει. Ζήτησε να μην γίνει ποτέ εκταφή του, όπως είχε ζητήσει και ο γέροντάς του, ο Παπατήχων. Ζήτησε ακόμη να του φέρουν από την Παναγούδα το σχήμα και το κουκούλι του. Όταν οι πατέρες πήγαν εκεί, βρήκαν έτοιμα τα ρούχα που είχε για την κηδεία του με ένα σημείωμα που έγραφε: «Αυτά είναι για την κηδεία. Θα χαρώ εάν μου φορέσετε τα παλιά και κρατήσετε τα καινούργια, γιατί είμαι παλιάνθρωπος. Ο Θεός διευχών σας να με ελεήσει. Εύχεστε, μοναχός Παΐσιος». Αφού λοιπόν τακτοποίησε τα πάντα, στις 21 Ιουνίου αποφάσισε να διακόψει όλα τα φάρμακα. «Εμένα τώρα θα με αφήσετε? Πρέπει να φύγω», είπε στους γιατρούς. «Γιατί, γέροντα?» τον ρώτησε ο χειρουργός. «Αφού δεν μπορώ ούτε μια μετάνοια να κάνω. Προσπάθησα να γονατίσω και δεν μπόρεσα. Πρέπει να φύγω». Οι γιατροί τον συμβούλεψαν να μην διακόψει τα φάρμακα. Η δε ογκολόγος επέμενε να μην σταματήσει τουλάχιστον την κορτιζόνη και του εξήγησε ότι η κορτιζόνη δεν παρατείνει τη ζωή, αλλά βοηθά τον ασθενή να αυτοεξυπηρετείται μέχρι τέλους. Ο γέροντας όμως με τίποτε δεν υποχωρούσε, επειδή ήθελε να σταματήσει να τρώει και το ελάχιστο που έτρωγε. Την επομένη ημέρα, 24 Ιουνίου, η εορτή του γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου, με δυσκολία πήγε στην Θεία Λειτουργία. Αφού κοινώνησε, έφυγε αμέσως για το κελί του, διότι δεν μπορούσε να σταθεί από τον πόνο και τη μεγάλη αδυναμία. Ζήτησε από τις αδελφές να τηλεφωνήσουν στην ογκολόγο για να τη ζητήσει συγγνώμη για την επιμονή του να διακόψει τα φάρμακα, και άρχισε και πάλι να παίρνει κορτιζόνη. Την ίδια μέρα έγραψε λίγους στίχους και ζήτησε να χαραχθούν σε μια μικρή μαρμάρινη πλάκα, η οποία να τοποθετηθεί επάνω στον τάφο του. «Εδώ τελείωσε η ζωή. Εδώ και η πνοή μου. Εδώ το σώμα θα θαυτεί, θα χαίρει και η ψυχή μου. Ο Άγιος μου κατοικεί, αυτό είναι τιμή μου. Πιστεύω αυτός θα λυπηθεί την άθλια ψυχή μου. Θα εύχεται στον λυτρωτή να έχω την Παναγιά μαζί μου. Μοναχός Παΐσιος Αγιορείτης». Στη συνέχεια, όσιο σταμάτησε να τρώει στερεές τροφές, έπινε μόνο υγρά, όπως είχε κάνει και ο γέροντάς του Παπατήχων τις τελευταίες ημέρες της ζωής του. Όπως ήταν φυσικό, έχανε σιγά σιγά τις δυνάμεις του. Το βράδυ της 28ης Ιουνίου είπε: «Έγινα ερείπιο. Για να δούμε. Θα μπορέσω αύριο να πάω στην εκκλησία να κοινωνήσω». Μια αδελφή τότε είπε: «Ας ξημερώσουμε πρώτα». Ακούγοντας ο γέροντας αυτό, σαν να πήρε δύναμη, ανασηκώθηκε λέγοντας: «Τι είπες? Δεν θα ξημερώσω? Αν δεν ξημερώσω, θα έχω μεγάλη ημέρα. Δεν θα βραδιάζει ποτέ. Τον ήλιο κρατήστε τον εσείς». Τότε μια άλλη αδελφή θυμήθηκε ένα ποίημα που έλεγε: «Μήπως ό,τι θα ρούμε βασίλεμα, γλυκοχάραμα βγεις είναι πέρα. Κι αντί να έρθει μια νύχτα ξημέρωτη, ξημερώνει μια βράδια στη μέρα. Μήπως είναι η αλήθεια στον θάνατο και η ζωή μήπως κρύβει την πλάνη. Ό,τι λέμε πως ζει μήπως πέθανε. Κι είναι αθάνατο ό,τι έχει πεθάνει». Του άρεσε τόσο πολύ αυτό το ποίημα που χειροκρότησε και της είπε να το απαγγείλει και δεύτερη φορά. Την επομένη ημέρα, μνήμη των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, Όσιος πήγε για τελευταία φορά στη Θεία Λειτουργία. Το βράδυ έγινε και η τελευταία σύναξη της αδελφότητας μαζί του. Τα τελευταία του λόγια ήταν: «Να εύχεστε να βρω αυτό που επιθυμώ. Και εγώ, αν βρω παρησία στον Θεό, ό,τι ζητάτε κατά Θεόν θα εύχομαι να το βρείτε». Τις 13 επόμενες ημέρες ο Όσιος έκανε υπομονή σε φρικτούς πόνους. Ήταν σιωπηλός, με γερμένο το κεφάλι προς την εικόνα της Παναγίας που είχε δίπλα του και φαινόταν να προσεύχεται. Κάποιες φορές έλεγε: «Ιησού μου, Παναγία μου,
Κάπου κάπου άνοιγε τα αδύναμα χέρια του και έλεγε «Γλυκιά μου Παναγία». Τα γράμματα που του έστελναν είχε σταματήσει να τα διαβάζει. Ζητούσε μόνο τα χαρτιά με τα ονόματα και τα περνούσε ρίχνοντας μια ματιά. Κάποια μέρα είπε «Όταν βλέπω στα χέρια μου χαρτί που να γράφει καρκίνος, σταματάω. Πώς πονάω». Κοινωνούσε των αχράντων μυστηρίων στο κελί του φορώντας το ράσο του. Αδύναμος, αλλά ήρεμος και γαλήνιος. Ετοιμαζόταν για την ποθητή αναχώρηση. Στις 4 Ιουλίου πέρασαν όλες οι αδελφές από το κελί του για να πάρουν την ευχή του. Σε κάποιες που κατά καιρούς της είχε μαλώσει, ψιθύρισε ταπεινά, παρακλητικά, με σβησμένη φωνή. «Να με συγχωρέσεις». Αυτό ήταν και το τελευταίο του κήρυγμα, η μετάνοια και η ταπείνωση. Στις 11 Ιουλίου, μνήμη της Αγίας Εφημίας, Όσιος κοινώνησε για τελευταία φορά. Με πολύ κόπο γονάτισε πάνω στο κρεβάτι, έκανε το σταυρό του και με τρεμάμενα χείλη είπε «Μνήσθητη μου Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου». Έπειτα οι αδελφές του έφεραν την εικόνα της Αγίας Εφημίας και τον δίσκο με το κόλυβό της. Άκρης δακτύλης πήρε 2 κόκκους ως ευλογία και ασπάστηκε την εικόνα της Αγίας. Βλέποντας ότι δεν ήταν στολισμένη, παρατήρησε «Ούτε ένα λουλούδι δεν της βάλατε». Κατά το μεσημέρι ήρθε στο ησυχαστήριο ο αρχιεπίσκοπος Ινέου Δαμιανός και ο γέροντας ζήτησε να του διαβάσει την ευχή ψυχοραγούντα. Ακόμη τον παρακάλεσε να τον μνημονεύει. «Να με μνημονεύεις», του είπε, «γιατί πολλοί άλλοι θα με εγκαταλείψουν, θα νομίζουν ότι δήθεν δεν έχω ανάγκη». Η τελευταία εκείνη νύχτα ήταν μαρτυρική. Ακόμη και τα πιο ισχυρά παυσίπονα δεν τον έπιαναν. «Πονάω, πονάω πολύ», έλεγε σιγανά και κοίταζε συνέχεια την εικόνα της Παναγίας. Το δεξί του χέρι σχημάτιζε κάπου κάπου το σημείο του σταυρού, ενώ το αριστερό εκινήτο σαν να τραβούσε κομποσχήνη. Πότε πότε άνοιγε τα χέρια του σε προσευχή, κάποια στιγμή είπε «Μαρτύριο». Η γερόντισσα που βρισκόταν δίπλα του δεν άκουσε και τον ρώτησε τι είπε. Το επανέλαβε 3 φορές. Κάθιδρος ασθμένων και δακρυρωών έτρεχε το τελευταίο στάδιο για να φτάσει στο τέρμα και να λάβει τον της νίκης Στέφανον. Ο αγγελικός επί της γης πολιτευσάμενος έσπευδε διαμαρτυρίου να πετάξει προς τα ουράνια σκηνώματα. Στις 9.30 ώρα το πρωί όλες οι αδελφές πέρασαν να πάρουν για τελευταία φορά την ευχή του. Ήταν προσιλωμένος στην εικόνα της Παναγίας και δεν μιλούσε. Ο πόνος ήταν ζωγραφισμένος στο πρόσωπό του. Ανέπνεε με πολλή δυσκολία ενώ η πίεσή του σιγά σιγά έπεφτε. Όλα έδειχναν ότι έφτανε το τέλος. Ο αναστημένος πνευματικά πατήρ Παΐσιος βρισκόταν στο κατόφλι προς την αιώνια μακαριότητα. Σε μια στιγμή ο Όσιος πήρε 3 σύντομες εισπνοές και έσβησε όπως σβήνει το καντιλάκι όταν τελειώνει το λάδι του. Έγειρε ήσυχα το κεφάλι του στο πλάι, ενώ η αγιασμένη του ψυχή είχε πετάξει στην αληθινή πατρίδα του, τον ουρανό. Ήταν 11 η ώρα το πρωί της 12ης Ιουλίου του 1994. Οι αδελφές του φόρεσαν το σχήμα, το ράσο και το κουκούλι. Κατά τα άλλα ήταν τακτοποιημένος από μόνος του. Τον έβαλαν σε ένα απλό νεκροκρέβατο και τον μετέφεραν στο παρεκκλήσιο των Αρχαγγέλων. Γύρω του εναπέθεσαν λίγα μόνο λουλούδια, βασιλικούς και τριαντάφυλλα. Τα χέρια του σαν να ήταν ζωντανά κρατούσαν με ευλάβεια το σταυρό. Η μορφή του ήταν ειρηνική, φωτεινή, οσιακή. Είχε ηλαρότητα, σκορπούσε χάρη. Το απόγευμα το ησυχαστήριο άνοιξε για τους προσκυνητές, αλλά οι αδελφές δεν ανακοίνωσαν την κοίμηση του γέροντα σε κανέναν. Αυτήν την εντολή είχε δώσει ο ίδιος. Η γερόντισσα κάλεσε τον εφημέριο του ησυχαστηρίου, τον πατέρα Νικόλαου, και του είπε ότι η επιθυμία του πατρός Παϊσίου ήταν να τελέσει μόνον εκείνου στην εξώδιο ακολουθία. Το δέχθηκε με φόβο και χαρά. Φόβο διότι αισθανόταν ανάξιος να κηδεύσει έναν Άγιο, χαρά για την μεγάλη ευλογία που του χάριζε ο Θεός. Στις 11 η ώρα το βράδυ άρχισε η αγρυπνία στο παρεκκλήσιο των Αρχαγγέλων. Μετά τη Θεία Λειτουργία εψάλλει η εξώδιος ακολουθία. Οι αδελφές έψαλαν τα νεκρόσημα τροπάρια, νιώθοντας τον γέροντα να είναι ακόμη ζωντανός δίπλα τους. Πριν από έναν μήνα είπε, αστειευόμενος, «Εγώ θα ψάλω την νεκρόσημη ακολουθία». Έψαλε πράγματι εν εκκλησία οσίων.
Όλος ο πόνος της προηγούμενης νύχτας είχε δώσει τη θέση του στην αναστάσιμη χαρά. Στο μικρό παρεκκλήσι με το λιγοστό φως η ατμόσφαιρα ήταν σταυροαναστάσιμη. Ήταν στιγμές αποχωρισμού, αλλά η θλίψη μεταβαλόταν σε χαρά λόγω της βεβαιότητος ότι όσοι ως τώρα πια θα βρισκόταν δίπλα στον καθένα που θα ζητούσε τις πρεσβείες του. Η εκφορά του ιερού σκηνώματος έγινε μέσα σε απόλυτο σκοτάδι. Το μόνο φως ερχόταν από έναν φανό που προπορευόταν της νεκρικής πομπής και από δυο ταπεινά φαναράκια που συνόδευαν τον γέροντα. Έτσι θέλησε να κυδευθεί. Σ' όλη του τη ζωή ήθελε να κρύβεται. Πλούτος του ήταν η προσωπική του αφάνεια. Αυτό είχε φροντίσει να γίνει και στην κοίμησή του με το να μην ανακοινωθεί πριν περάσουν τρεις ημέρες. Η σεβάσμια απλότητα της μυστικής εκφοράς έκανε περισσότερο αισθητή την λαμπρή και ένδοξη και πολυάριθμη παρουσία της Άνω Εκκλησίας. Ο γέροντας προχωρούσε μέσα στο σκοτάδι ακίνητος και συγχρόνως πορευόμενος στην μακαρία οδό και λαμπρός προϋπαντούμενος από τους χορούς των δικαίων. Η πομπή οδηγήθηκε στον τόπο που είχε ετοιμαστεί ο τάφος του, πίσω από το ιερό του ναού του Αγίου Αρσενίου, ο οποίος ύστερα από 20 χρόνια επρόκειτο να γίνει και δικός του ναός. Με ένα κεράκι διαβάστηκαν όσα προβλέπονται κατά τον ενταφιασμό. Έγινε το καθορισμένο κομποσχήνι και ο ιερέας είπε «Χριστός Ανέστη».

αγκαλιάζοντας και πάλι ένα βιβλίο, εικόνισμα με απέραντη χάρη σε κάθε του σελίδα να αναδύεται. Ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης από το Ιερό Ησυχαστήριο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης, η έκδοση. Λίγο πριν το τέλος θα πάμε να διαβάσουμε κάτι βγαλμένο και γραμμένο μέσα από την δική μας ταλέπορη ψυχή και το βιβλίο πώς αχωράνε σε ένα μήνα από τον πρόμαχο Ορθοδοξίας όλα πιο καθαρά μπροστά μου. Την ομίχλη του ο Άθωνας την στολίζεται μονάχος και εκείνη δεν παραπονιέται. Στην κορυφή της μεταμόρφωσης προτιμά να παραμένει σαν άλλος μετανοημένος μαθητής. Καλόν ημάς εστίο δε είναι. Βήματα παράλλαχτα μετρημένα τώρα στο μονοπάτι του ουρανού. Πατήματα στο χώμα, σκαμμένοι οδοδείκτες για το κελί του Αγίου. Η γη κρατά στο φορεμά της, μονάχα όσα με φιλότιμο πόνο και πίστη χαράχτηκαν απάνω της. Για τα άλλα βρίσκει χώμα ξερικό και τα παλήφη στη στιγμή. Κρατώ τα μάτια ασφαλιστά. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Δεν λοξοδρομούν οι ψυχές όταν ελπίζουν. Προσμένει όσιος κεραστής με γλύκα και δροσιά να τις φιλέψει. Φτάνω ξανά στην αυλή της Παναγούδας. Οι αισθήσεις ακονισμένες ψάχνουν για ακύρατες πλευρές του Δεσπότη Χριστού να τον ψηλαφίσουν. Οι μνήμες ερημίτικα πουλιά ταξιδευτές, σαν τον Όλετ, τον φτερωτό προσκυνητή που άφοβα ακόμα τρώει και πίνει από τη χούφτα του Αγίου. Θαύματα και θαυμάσια, ίχνη του γέροντα τόσα χρόνια μετά, σαν να μην κύλησε ποτέ ο χρόνος. Όλα όπως τα άφησε, όλα όπως τα ευλόγησε, όλα όπως τα οικονομεί. Κρατώ τα μάτια ασφαλιστά. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Τώρα στην αγιόκαρπη γη τυπώνονται ίχνη από γόνατα, μυριαρίθμητα ζευγάρια γόνατα που στέκουν στη μεγάλη σειρά της ευγνωμοσύνης, καρτερώντας με υπομονή και δάκρυα. Λίγο-λίγο να φτάσει η ώρα που θα τον συναντήσουν, μετανίζοντας εκεί στον τάφο του. Στο μέρος της καρδιάς του που εκείνος έλεγε πως είναι πολύ μικρή για να χωρέσει την απέραντη αγάπη του Κυρίου. Κι όμως αυτήν την καρδιά την πλάτινε τόσο ο Χριστός που πάνω της ανάπαυσε και λύτρωσε έναν παράδεισο ψυχές. Ζήλεψαν τώρα τα χείλη, τα ευλογημένα γόνατα. Πόθησαν κι αυτά να συναντηθούν με το ευωδιαστό χώμα στο ταπεινό του κυβούρι, στη σκιά του παρθένου μαθητή, στου θεολόγου το μοναστηράκι. Κρατώ τα μάτια ασφαλιστά. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Ξανά στην ταπεινή καλύβη του γέροντα. Παραμονές της Αγίας Εφημίας μαζί κάνουν στρωτές μπροστά στη χάρτινη εικονίτσα της Αγίας Τριάδας, όπως εκείνο το πρωινό μετά την ενάτη στο κελί, στον Τίμιο Σταυρό ήταν τότε. Κι ύστερα ξανακάθονται, εκείνη στο σκαμνί και αυτό στον μπαουλάκι του, να μιλήσουν για τα φρικτά μαρτυριά της και το αντιδόξασμα του ουρανού. Δε σταματά του θέρους η καμπάνα να διαλαλεί την Αγία Μνήμη. Δε σταματά το συναξάρι να αφήνει χώρο για νέους αθλητές, για νέες παρηγορίες, νέους στρατιώτες παρακλήτους. Γεμάτος από κορυφές και ψηλώματα λιόχαρα ο Ιούλης. Στις 11 η Αγία Εφημούλα. Μια μέρα ύστερα ο ασκητής της Παναγούδας, του Θεού ο ασυρματιστής, ένσαρκος άγγελος και αυτός σαν τον θεσβήτη. Χωρίς πύρινο άρμα όμως, στο δρομολόι του ουρανού, Παναγούδα σου ρωτεί. Με μάτια ασφαλιστά και στα χείλη η ευχή του Ιησού, διαπρεσβειών του, τόσο βαστάει τούτη η διαδρομή.

παρυφές της μνήμης του ένα διμερές αφιέρωμα στο πρώτο μέρος οικειωμένη του καρδιά για το σύμπαντα κόσμο αναλωνόταν ολόκληρος, δεν κρατούσε το ελάχιστο για τον εαυτό του. Με μια καρδιά φλεγωμένη από θυσιαστική αγάπη, όλο και όλα για τους άλλους. Στο σημερινό δεύτερο μέρος τα χριστιανά, τα χαριτωμένα, τα χριστοχαρούμενα, παράξενα για τους πολλούς του κόσμου, τέλη του Αγίου Παϊσίου, να γνωρίζεις ότι φεύγεις και να είσαι γεμάτος από χαρά. Αυτή την αλλιώτικη χαρά, την πονεμένη, την ουράνια, που διαλύει ό,τι γεννά απελπισία και ομίχλη και σκοτάδι. Και όλα αυτά συντροφιά με τους ήχους μιας φυσαρμόνικας να δοξολογεί τον Θεό.

της εν Θεού αγάπης το πυρ δεξάμενος, υπερβαλούσι ασκήσει εδόθης όλος Θεού, και παράκλησης πολλών ανθρώπων γέγονας, λόγης θείης νουθετών, προσευχές θαυματουργών, αγγελικός επί της γης πολιτευσάμενος, και δι' αγάπης λάμψας όσοι επαΐσιε, μοναζόντων μέγα στήριγμαν εδείχθης, των πιστών χειραγωγός προς βίον Άγιον, οικουμένης δε εντρίφημα γλυκύτατον, χέρις ησυχίας ο εραστής και της ευσπλαχνίας του Κυρίου ο μιμητής, θείας γάρ αγάπης πληρούμενος εδόθης, Θεό και της ανθρώπης, Πάτερ Παΐσιε.

Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας Κυρίας Θεοτόκου και του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτη να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίου.

εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Νόντα Σκοπετέα.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησών μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός. Σοι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανηγάπησας, τα άδειλα και τα κρίφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου, ότι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Αγαπητοί φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, χαίρετε. Μια συνεδριακή ανακοίνωση σχετικά με την πρακτική της τεχνικής του ισοκρατήματος θα μας απασχολήσει στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Κωστή Ιδρυγιαννάκη, ισοκράτημα και ερμηνευτικές πρακτικές στην εκκλησιαστική δισκογραφία. Μια ανακοίνωση στο 5ο Διεθνές Συνέδριο του Ιδρύματος Βυζαντινής Μουσικολογίας, Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου του 2012. Η προκείμενη ανακοίνωση εξερευνεί τις αποτυπώσεις του ισοκρατήματος, γράφει ο Κωστής Δηριανάκης, στη δισκογραφική παραγωγή και κατ' επέκταση τη γενικότερη απόδοση της ψαλτικής σε δίσκους. Δίσκοι εκκλησιαστικής μουσικής της Βυζαντινής παράδοσης κυκλοφορούν εδώ και έναν αιώνα. Πόσο μοιάζει ή διαφέρει το ισοκράτημα και η ερμηνευτική πρακτική της ψαλτικής σε αυτό το διάστημα? Πριν την έλευση της δισκογραφίας, έχουμε ιστορικές αναφορές για το ισοκράτημα, όπως λόγω χάριν τον 4ο αιώνα σε κείμενα του Μεγάλου Βασιλείου και του Ιωάννη Χρυσοστόμου, που μιλούν για ένα μυστηριώδες επίχυμα που άλλοι μελετητές θεωρούν ως μορφή ισοκρατήματος και άλλοι όχι. Από τον 12ο αιώνα έχουμε πιο χειροπιαστές, αν και αποσπασματικές ενδείξεις ότι υπάρχει πράγματι πρακτική ισοκρατήματος. Πρώτη απόπειρα παρασήμανσης του ισοκρατήματος έχουμε μόνο τον 19ο αιώνα από τον Γεώργιο Λέσβιο. Ένα σύνολο σχετικών προτάσεων παρουσιάζεται από την Επιτροπή του 1881 που κωδικοποιείται περισσότερο στον πρώιμο 20ο αιώνα. Τα ίδια χρόνια και από τους ίδιους ανθρώπους έχουμε και τους πρώτους πειραματισμούς με εναρμονήσεις και υπάρχουν συζητήσεις για το πώς θα πρέπει να γίνεται το ισοκράτημα.

Με τις ηχογραφήσεις όλο αυτό γίνεται πιο χειροπιαστό. Δίσκοι εκκλησιαστικής μουσικής εμφανίζονται με βεβαιότητα το 1911 στη Σμύρνη. Ακούγεται παράδοξο, αλλά σε όλη την εποχή του γραμμοφώνου σπάνια εμφανίζονται ισοκράτες και συχνά για το ισοκράτημα χρησιμοποιείται αρμόνιο. Η δισκογραφία αυτής της περίοδου του γραμμοφώνου, στο βαθμό που τη γνωρίζουμε, περιλαμβάνει μεμονωμένους πρωτοψάλτες ή πολυφωνικές χοροδίες δυτικοευρωπαϊκού τύπου, ενώ απογράφονται ελάχιστοι ψαλτικοί χοροί και εξολατρευτικές βυζαντινές χοροδίες. Πολλές ηχογραφήσεις πραγματοποιούνται έξω από τα σύνορα του ελληνικού κράτους, αφού ως το 1930 δεν υπάρχει εργοστάσιο κατασκευής δίσκων γραμμοφώνου στην Ελλάδα. Οι παρατηρήσεις αυτές θέτουν ερωτηματικά. Έψαλαν οι πρωτοψάλτες τους ναούς μόνοι? Γιατί οι διασημότητες όπως ο Μέγας Ναυπλιώτης ηχογράφησαν χωρίς το χορό τους? Δεν του απέδιδαν σημασία? Ήταν τόσο δύσκολο να μαζευτεί μια ομάδα στο ηχοληπτικό εργαστήριο? Μήπως η αισθητική της ψαλτικής στις αρχές του 20ου αιώνα ήταν διαφορετική από τη σημερινή? Μήπως οι εκτενείς συζητήσεις για το πώς δει η Σοκρατίν λειτουργήσαν ανασταλτικά, αποτρέποντας τους ιεροψάλτες από την ηχογράφηση του ισοκρατήματος? Οικονομικοί λόγοι δεν πιθανολογούνται. Ο Ναυπλιώτης ηχογράφησε 60 δίσκους, άρα το επιχείρημα είχε οικονομικό αντίκρισμα. Σε πολλούς από αυτούς τους δίσκους, ο Ναυπλιώτης έχει βοηθό τον παλιό του μαθητή Κωνσταντίνο Πρίγκο, ο οποίος όμως δεν τον ισοκρατεί, αλλά ψάλλει σε εκπληκτική ταυτοφωνία μαζί του. Ούτε η Μέλ Πομερλιέ δεν αποδίδει σημασία στο ισοκράτημα. Στην ιστορική ηχογράφηση του 1930, ο Μητροπολίτης Σάμου Ειρηναίος, ο Δημήτριος Παπαποστόλης και ο Δημήτριος Καρόνης ψάλουν ολομόναχοι. Τελευταίο ερωτηματικό. Αν ο ήχος των δίσκων απήχε έντονα από τον εκκλησιαστικό, πώς τον αποδεχόταν το αγοραστικό κοινό?

Στα παραπάνω υπάρχουν και λίγες εξαιρέσεις. Κατά πάσα πιθανότητα, οι ηχογραφήσεις του Μανέα στη Σμύρνη πραγματοποιήθηκαν με πραγματικό ψαλτικό χορό όπου συμμετέχει και παιδί. Ο Εμμανουήλ Βαμβουδάκης ηχογράφησε με το χορό του το 1930, όπως και ο Μητροπολίτης Γρεβενών Φίλιππος Τσόρβας το 1953. Από τις ηχογραφήσεις εξολατρευτικών χοροδιών απογράφεται η χοροδία του Σίμωνα Καρά το 1930 και η Βυζαντινή χοροδία Πειραιός με τον Αλέξανδρο Μαργαριτόπουλο με ελαφρά πολυφωνικό ιδίωμα το 1956. Αυτός είναι ο πρώτος δίσκος που χρησιμοποιείται όρος Βυζαντινή χοροδία. Να σημειώσουμε εδώ ότι το αρμόνιο των προπολεμικών ηχογραφήσεων, αν και ξένο με την εκκλησιαστική πρακτική, ισοκρατεί χωρίς πολυφωνικές παρεμβολές, δίνοντας ενίοτε και απήχημα. Επίσης, να παρατηρήσουμε την χαόδη απόσταση που χωρίζει αυτές τις γυμνές ηχογραφήσεις των προπολεμικών χρόνων με τις συζητήσεις για μεγάλους χορούς των αρχών του αιώνα.

Μετά το 1960, ο δίσκος γραμμοφώνου αντικαθίσταται από τον δίσκο βινιλίου και αργότερα την κασέτα. Σε αυτήν την περίοδο του βινιλίου κυριαρχούν οι ηχογραφήσεις των εξολατρευτικών βυζαντινών χοροδιών, επηρεάζοντας τα πάντα. Παράλληλα, εξακολουθούν να δισκογραφούν και μεμονωμένοι πρωτοψάλτες, ενώ οι πολυφωνικές χοροδίες σταδιακά εξαφανίζονται. Στη δεκαετία του 1970 εμφανίζονται οι πρώτες κυκλοφορίες μουσικολογικού προσανατολισμού, ενώ γύρω στο 1980 πραγματοποιούνται οι πρώτες εκδόσεις ζωντανών ηχογραφήσεων πραγματικών ακολουθιών. Το δισκογραφικό τοπίο άλλαξε άρδιν με τις ηχογραφήσεις της χοροδίας του Πανελληνίου Συνδέσμου Ιεροψαλτών «Για τη ζωή». Η δομή της χοροδίας εδώ διέφερε σημαντικά από το εκκλησιαστικό αναλόγιο. Ήταν πολυμελής, αποκλειστικά ανδρική, σε αντίθεση με τις δυτικοευρωπαϊκές χοροδίες, αλλά διευθύνωτο από χωράρχη, τον Αντώνη Μπελούση, που δεν έψαλε ταυτόχρονα ως πρωτοψάλτης. Η χοροδία έψαλε ομοιόμορφα με σταθερό ηχόχρωμα. Ακολούθησε μια μέση οδό στην εκφορά της φωνής με φυσικότητα, μακριά από τις κεφαλικές οπερατικές φωνές και από τις ειρηνικές αποχρώσεις των πατριαρχικών. Ήταν συνεπής στους ήχους και τα γέννη χωρίς μεγάλο βάρος στις ποιοτικές αναλύσεις και χρησιμοποιούσε οργανωμένες διαβαθμίσεις δυναμικής. Αν και απαρτιζόμενοι από μάχημους ιεροψάλτες, δεν έψαλε για τις ανάγκες κανενός ναού. Ήταν μια εξολατρευτική χοροδία. Πολλά από τα χαρακτηριστικά της εξελίχθηκαν σε πρότυπο. Τα ισοκρατήματα εδώ εκτελούνται σε απόλυτη ρυθμική αντιστοιχία με τις κινήσεις της μελωδικής γραμμής, με ταυτόχρονες αναπνοές για τους ισοκράτες και τους μελωδικούς ψάλτες, σε αντίθεση με την παράδοση που ήθελε το ισοκράτημα να καλύπτει αυτά τα κενά. Το ισοκράτημα χρησιμοποιούσε και στίχο και δεν επρόκειτο για βόμβο κατά τον ορισμό του Φιλοξένους. Ήταν επίσης εμπλουτισμένο με αρμονικές κινήσεις δυτικοευρωπαϊκού τύπου. Οι συνεχίσεις δεύτερης λόγου χάρη αποφεύγονταν. Προφανώς όμως με όλα αυτά εδώ υπήρχε ένα διαφορετικό ύφος από αυτό των παραδοσιακών αναλογίων και τελικά ένα νέο ήθος.

Πλησιέστερο στο Βόμβο υπήρξε το ισοκράτημα στις ηχογραφήσεις μονοφωνάριδων της εποχής, όπως ο Δημήτριος Μαγούρης, ο Μανώτης Χατζημάρκος. Ωστόσο και εδώ παρακολουθούσε το φραζάρισμα της μελωδίας και εκτελούσε κινήσεις αρμονικές. Φαίνεται ότι αυτή η πρακτική είχε συνεπάρει τεράστιο τμήμα του ιεροψαλτικού κόσμου πέρα από την έκδοση της ζωής. Ελάχιστες ήταν οι κυκλοφορίες εκείνων των χρόνων που δεν φλερτάρισαν με αυτό το μοντέλο. Πρέπει να τονιστεί εδώ ότι αυτές οι δισκογραφικές εκδόσεις καταρχήν δεν είχαν σχέση με την πρακτική των εκκλησιαστικών αναλογίων. Οι ίδιοι ιεροψάλτες που στη δισκογραφία τους ακολουθούσαν αυτό το μοντέλο της ζωής, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, στις εκκλησίες εξακολουθούσαν να ψάλουν λίγο πολύ κατά τον παλαιό παραδοσιακό τρόπο,

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Μέγας Κωνσταντίνος. Η ταινία. Η ταινία ιταλικής παραγωγής αφηγείται την περίοδο της ζωής του Κωνσταντίνου του Μεγάλου μέχρι τη νίκη του επί του Μαξεντίου στη μάχη της Μιλιβίας Γέφυρας το 312 μετά Χριστόν, όπου διαγράφεται καθαρά στον ορίζοντα η αλλαγή στο χαρακτήρα της αυτοκρατορίας. Πρόκειται για μια καλογυρισμένη βιογραφία του Κωνσταντίνου με δραματοποίηση σημαντικών γεγονότων όπως τη σχέση του με τη μητέρα του Ελένη, σημαντική Αγία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και σύμβολο της παγκόσμιας χριστιανοσύνης. Δείτε την ταινία στο πεμπτουσία.tv.
2: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
3: Η πρώτη εναλλακτική πρόταση σε αυτό το νέο ιδίωμα προήλθε από το Σύλλογο Διάδοσης της Εθνικής Μουσικής του Σίμωνα Καρά στις αρχές

της δεκαετίας του 1970. Ο Καράς ηγείτο ενός ομοίως εξολατρευτικού χορού που ήταν ολιγομελής και ευλίγιστος και ο ίδιος χοραρχούσε και ερμήνευε ταυτόχρονα ως πρωτοψάλτης όπως τα παραδοσιακά αναλόγια. Φανατικός ακριβολόγος των διαστημάτων, τόνισε τις ποιοτικές αναλύσεις και αύξησε τις ταχύτητες. Διατήρησε τη φυσικότητα της φωνής και απέφυγε τις εξεζητημένες δυναμικές διαβαθμίσεις. Για το ισοκράτημα κράτησε την εκδοχή του βόμβου με λίγες γενικά κινήσεις.

Ο Καράς, γράφει ο Κωστής Δηριανάκης, όσο και αν δεν βρήκε ουσιαστικά συνεχιστές, έδειξε δρόμους και άναψε φωτιές. Η επόμενη γενιά προτάσεων υπήρξε συστηματικότερη και ως εκ τούτου μακρόβια. Μιλάμε εδώ για την ελληνική βυζαντινή χοροδία του Λυκούργου Αγγελόπουλου και τους μαΐστορες της ψαλτικής τέχνης του Γρηγόρη Στάθη. Διατήρησαν το αυστηρό, αρενοπό χρώμα, τις φυσικές χρειές, τον ηχητικό όγκο και οριακά το ρόλο του χωράρχη διευθυντή, αλλά και τη ζωντάνια, τον πλούτο των ποιοτικών αναλύσεων, τη φυσική δυναμική και το ισοκράτημα βόμβου. Το παράδειγμα αυτών των δύο χωρών είχε εξαιρετική επιτυχία και κατόρθωσε να καθιερωθεί από το 1990 και μετά ως η πλέον αποδεκτή άποψη βυζαντινού χορού. Σπουδαίοι δάσκαλοι και ο Στάθης και ο Αγγελόπουλος δημιούργησαν μια ολόκληρη σχολή νέων βυζαντινών χωρών που άνθησαν μετά το 1995. Όπως είναι φυσικό, και αυτές οι νέες πρακτικές σταδιακά μεταπίδησαν στο εκκλησιαστικό αναλόγιο.

Ωστόσο, παράλληλα με την εξέλιξη και τη δισκογραφία των εξολατρευτικών χοροδιών και των μονοφωνάριδων, γύρω στο 1980 εμφανίζονται και οι πρώτες εκδόσεις καταγραφών πραγματικών εκκλησιαστικών ακολουθιών. Πρόκειται για τους τρεις δίσκους «Easter on Mount Athos», «Πάσχα στο Άγιον Όρος» από τη Μονή Ξενοφόντος και τις τρεις κασετίνες από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Εδώ επιτέλους έρχεται η τέχνη του πραγματικού ψαλτικού στασιδιού στη δισκογραφία. Στις κλασικές αυτές εκδόσεις εμφανίζεται μια πιο πολύπλοκη δομή από αυτή των εξολατρευτικών χωρών. Έχουμε καταρχήν τη μελωδία από τον εκάστοτε πρωτοψάλτη ή τον λαμπαδάριο κλπ. Σε αυτήν προστίθεται μια χαμηλόφωνη, σχετικά ελεύθερη συμπληρωματική ερμηνεία από τα υπόλοιπα μέλη του χορού. Ύστερα έχουμε το βόμβο που μένει σταθερά στη βάση του εκάστοτε τετραχόρδου, διακριτικά αλλά χωρίς το φόβο της διαφωνίας. Ο βόμβος αυτός, με τις αποχρώσεις του και τις εναλλαγές του, λειτουργεί διευρύνοντας ακουστικά το χώρο και δημιουργώντας μια αίσθηση αιωνιότητας. Σε αυτούς τους δίσκους αποτυπώνεται και η πρακτική της μεταπίδησης των Ισοκρατών από το βόμβο στη μελωδία, κυρίως στις καταλήξεις, προσθέτοντας έτσι ποικιλία, φυσικότητα και ζωντάνια.

Είναι πολύ πιθανό ότι αυτή η λειτουργία του χορού υπαγορεύτηκε μάλλον από ανάγκη παρά επινοήθηκε ως καρπός αισθητικών απαιτήσεων, ίσως αντιμετωπίζοντας την παρουσία ψαλμωδών περιορισμένων προσόντων. Ο χωράρχης που αποφασίζει να κρατήσει στο χορό του τους ζηλωτές πέρα από τις αδυναμίες τους χάνει σε μουσική ακρίβεια, κερδίζει όμως σε καλή διάθεση και αυτή η καλή διάθεση τελικά ακούγεται ακόμα και στις ηχογραφήσεις. Η στρατηγική αυτή στα πιο ψαγμένα αναλόγια εξελίχθηκε σε αντικείμενο υψηλής τέχνης. Τα αναλόγια πάντα ήταν ταυτόχρονα και σχολεία. Συγκέντρωναν τους έμπειρους πρωτοψάλτες μαζί με τους μαθητές τους, μέχρι και αρχάριους και παιδιά. Οι παλαιοί αξιοποίησαν αυτή τη σύνθεση του χορού με έναν τρόπο σοφό. Παραπλήσιες στρατηγικές συναντούμε στην οργάνωση πολλών μουσικών ομάδων σε ολόκληρο τον κόσμο, ακόμη και στη δυτικοευρωπαϊκή μουσική των μεταπολεμικών χρόνων. Γι' αυτόν τον τρόπο οργάνωσης της ερμηνείας, η μέθοδος των θέσεων και η λειτουργία των ήχων ως προτύπων είναι καθοριστική σημασίας. Σημαντική εδώ είναι και η μακροχρόνια συμψαλμωδία και η στενή σχέση δασκάλου-μαθητή. Στα χρόνια μετά το 1990, ο ψηφιακός δίσκος σταδιακά εκτόπισε τις άλλες μορφές ηχητικού υλικού. Όλο και φθηνότερο μέσο, ειδικά μετά την αλλαγή της χιλιετίας, έδωσε τη δυνατότητα σε πολλούς ψάλτες και χορούς να δισκογραφήσουν, καθώς και σε πολλά ιδιωτικά αρχεία να δοθούν στη δημοσιότητα. Σε αυτό προσθέθηκε και το διαδίκτυο. Για τη γνώση μας πάνω στις συγκεκριμένες τεχνικές ψαλμωδίας και ισοκρατήματος, καθώς και για τις ακριβείς εποχές εισαγωγής νέων ιδεών και αποβολής παλαιότερων, οι αρχιακές ηχογραφήσεις είναι καθοριστικής σημασίας, παρά το γεγονός ότι πολλές στερούνται κάθε είδους τεκμηρίωσης, χρονολόγηση, τόπο, συντελεστές κλπ.

0: Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, γράφει ο Κωστής Δρυγιαννάκης στα 2012, έχουμε ενδείξεις πως η αισθητική των ψαλτικών χωρών έχει παγιωθεί σε μεγάλο βαθμό. Το μοντέλο της ζωής εξακολουθεί να υφίσταται, αλλά το πιο διαδεδομένο σήμερα είναι το μοντέλο Στάθη Αγγελόπουλου. Οι χωροί εξακολουθούν να είναι πολυπρόσωποι και αυτό ευνοείται από τη συστηματική εκπαίδευση. Σίγουρα δεν πρόκειται για μια επιστροφή σε αρχαίες παραδόσεις, αν και η πίστη στο μακρινό παρελθόν αποτελεί κινητήριο δύναμη. Πρόκειται για ένα νέο βυζαντινό ύφος, αν μπορούμε να το ονομάσουμε έτσι, το οποίο σίγουρα είναι πιο κοντινό στην παλαιά παράδοση από ό,τι ήταν οι παλαιότερες προσπάθειες αποκατάστασής της, αλλά σίγουρα επίσης φέρει και τα διακριτά ίχνη της σημερινής εποχής. Ταυτόχρονα, η τάση για ισοκράτημα σταθερού, ομοιόμορφου βόμβου, οδήγησε στη δημιουργία ηλεκτρονικού ισοκράτη που εμφανίστηκε πρώτα στα ηχοληπτικά εργαστήρια και σταδιακά μεταπίδησε και σε εκκλησιαστικά αναλόγια, παρά τις κατά καιρούς ενστάσεις της ιεραρχίας. Πρακτικά είναι μεγάλη ευκολία, όμως πρόκειται για χτυπητή αισθητική ανατροπή σε σχέση με το παραδοσιακό φωνητικό ισοκράτημα. Οι φωνές είναι μεταβαλλόμενες μέσα στη σταθερότητά τους και φυσικές, κάπως σαν ποτάμι. Ο ηλεκτρονικός ισοκράτης αντίθετα είναι στατικός και ομοιόμορφος σαν άσφαλτος. Η ομοιομορφία του γίνεται χτυπητή στις μεγάλες διάρκειες. Ακολουθώντας τη λογική των πολυμελών χωρών, ο ακούραστος ηλεκτρονικός ισοκράτης ακούγεται σχεδόν πάντα δυνατά, θυμίζοντας το δυτικό ευρωπαϊκό εκκλησιαστικό όργανο. Παρόλες τις αφηγήσεις για το όργανο της Αλωτινής Κωνσταντινούπολης, είναι δύσκολο να αισθανθούμε κάποια λογή σύνδεση με αυτό το παλαιό παρελθόν εξαιτίας του μηχανικού αυτού ήχου. Η δυνατότητα του ηλεκτρονικού ισοκράτη να αποδίδει με ακρίβεια διαστήματα κομμάτων δεν αναιρεί τελικά το συνολικά αλότριο ακούσμά του.
1: Συμπερασματικά, καταλήγει στο κείμενό του ο Κωστής Δρυγιαννάκης, παρατηρούμε ότι στα 100 περίπου χρόνια της εκκλησιαστικής δισκογραφίας, οι μεταβολές που παρατηρούνται τόσο στο ισοκράτημα όσο και στον τρόπο της ψαλμόδησης είναι μεγάλες, με τρόπο που μπορούμε να μιλήσουμε για τρεις ξεκάθαρες φάσεις, που χοντρικό συμπίπτουν με τις αλλαγές των δισκογραφικών μέσων, χωρίς όμως να έχουν άμεση σχέση με αυτά. Είμαστε βέβαιοι ότι ανάμεσα στις φάσεις αυτές υπάρχουν σημαντικές διαφορές και είμαστε επίσης βέβαιοι ότι στη μεταπολεμική περίοδο οι δισκογραφικές εκδόσεις διαφέρουν σημαντικά από το εκκλησιαστικό αναλόγιο και καταλήγουν να το επηρεάζουν. Δεν ξέρουμε όμως και είναι επισφαλές να μαντέψουμε τι σχέση είχε η ψαλτική της δισκογραφίας με την πραγματική ψαλτική των ναών στην προπολεμική περίοδο. Με όλα αυτά ως γνώμονα πρέπει ίσως να είμαστε πολύ προσεκτικοί αν θέλουμε να φανταστούμε πώς έψαλε λόγω χάριν ο Πέτρος Πελοποννήσιος ή πώς ακούγονταν οι πολυέλεοι του Γρηγορίου Πρωτοψάλτου στα χρόνια του.
0: Στη σημερινή μας εκπομπή ακούσαμε κατά σειράν τον άρχοντα πρώτο δομέστικο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας επί εποχής Ιακώβου Ναυπλιώτη, Αναστάσιο Μιχαηλίδη, τους άρχοντες πρωτοψάλτες της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Ιάκωβο Ναυπλιώτη και Κωνσταντίνο Πρίγκο, τον Σμυρνιό πρωτοψάλτη Πέτρο Μανέα, την Βυζαντινή Χοροδία του Πανελληνίου Συλλόγου Ιεροψαλτών υπό την διεύθυνση του Αντωνίου Μπελούση, τον άρχοντα λαμπαδάριο του Οικουμενικού Πατριαρχείου Βασίλειο Εμμανουηλίδη από την εκλογή αυθεντικών ψηφιακών εκτελέσεων και μουσικών χειρογράφων με τίτλο «Μνημεία Εκκλησιαστικής Μουσικής» του Μανώλη Χατζηγιακουμή, τον Σύλλογο Προσδιάδοση της Εθνικής Μουσικής υπό τη διδασκαλία και διεύθυνση του Σίμωνος Καρά, την Ελληνική Βυζαντινή Χοροδία υπό τη διδασκαλία και διεύθυνση του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Λικούργου Αγγελόπουλου, πατέρες της Ιεράς Μονής Ξενοφόντος Αγίου Όρος, τον Μακαριστό Αρχιμανδρίτη Θεόφιλο Μπουγιουλέκα, τότε προϊστάμενο του Ιερού Ναού Αγίου Ευσταθίου Περισσού, και κλείνουμε με τον διδάσκαλο της ψαλτικής τέχνης, πρωτοψάλτη Κωνσταντίνο Αγγελίδη.
1: Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Σέρελης.

0: Χειρότε ευλογείτε.
1: Ο Κύριος.
0: Αγιασμένων μορφών νοσταλγία και είσαστε στα 16, μόλις έχετε μπει στα 16, αφήσετε το σπίτι σας πια, έχετε πάει στη Μητρόπολη Πάφου και ήρθε η στιγμή που πήγατε για πρώτη φορά στο Σταυροβούνι. Τι έγινε εκεί?
1: Όπως σας είπα, στη Μητρόπολη Πάφου συνήντησα κάποιον αδελφόν ιερομόναχων, ο οποίος μου άνοιξε τον μεγάλο κόσμο του γεροντικού και των πατέρων. Και έτσι μου έδειξε την Μονή Σταυροβουνή ως πρότυπο μονής. Και όταν ήμουν στην πρώτη λυκείου, στις 27 του Δεκεμβρίου, πήγα για πρώτη φορά στη Μονή Σταυροβουνίου μαζί με μια ομάδα φίλων μου από τη Λεμεσό. Ήμασταν παιδάκια του σχολείου. Πήγαμε με τα δεδομένα της εποχής εκείνης μέχρι σε ένα σημείο και μετά με τα πόδια βγήκαμε πάνω στη Μονή Σταυροβουνίου. Περίπου από εκεί που μας άφησε το λεωφορείο, 2 ώρες με τα πόδια. Διότι τότε η Μονή δεν διέθετε δρόμο όπως σήμερα, αλλά ήταν ένας χωματόδρομος, σχεδόν μονοπάτι. Πράγματι, εκεί ήταν μια μεγάλη αποκάλυψη για μένα, διότι είδα για πρώτη φορά στη ζωή μου αυτό που είχα μέσα στο μυαλό μου, μέσα στις εικόνες που σχημάτισα διαβάζοντας το γεροντικό, αυτή την μοναχική πολιτεία. Είδα μοναχούς, ασκητές, εναρέτους, αχτίμονες, εργατικούς, φτωχούς, όπως ακριβώς περιγράφει το γεροντικό τους μοναχούς. Κάτω στους πρόποδες της Μονής Σταυροβουνίου είναι ένα μετόχιο μέχρι σήμερα, όπου εκεί ήταν οι πατέρες οι πιο πολλοί, γιατί εκεί ήταν και οι εργασίες τους, γιατί πάνω στην κορυφή ήταν μια σκέτη κορυφή με βράχια, χωρίς να έχει ούτε αγρούς, ούτε περιβόλια, ούτε τίποτα. Και οι πατέρες εργαζόντουσαν κάτω στο μετόχιο. Εκεί συνήθισα μία μεγάλη, να πω, για τα δεδομένα της εποχής εκείνης, μοναστική αδερφότητα, γεροντάκια σχεδόν όλοι, αλλά πράγματι ήταν κάτι το μοναδικό, κάτι το ασύλληπτο. Οι πατέρες εκεί ήταν τιμένοι με ρακένδυτοι, ήταν. Φορούσαν όλοι σχεδόν άρβυλα στρατιωτικά. Ήταν περιεζωσμένοι στη μέση τους με τη ζώνη τη μοναχική. Ήταν τα χέρια τους ροζασμένα από τις εργασίες. Και εκεί συναντήσαμε για πρώτη φορά τον ηγούμενο, τον Άγιον, εκείνο γέροντα Γερμανό, ο οποίος ήταν και είναι ένας Άγιος άνθρωπος της Εκκλησίας μας και ήταν πνευματικός πατέρας των μοναζουσών, των γυναικείων μονών της εποχής εκείνης. Το βρήκαμε περπατώντας στο δρόμο εκεί του μετοχίου. Δεν ξέραμε ποιος είναι. Είδαμε ένα ρακένδυτο μοναχό που πήγαινε στα χωράφια με το τραχτέρ. Φιλήσαμε το χέρι του. Του λέμε, γέροντα, ποιος είναι εδώ ο ηγούμενος? Γιατί θέλαμε να δούμε τον ηγούμενο. Μας λέει, κάποιος Γερμανός. Και έφυγε. Δεν ξέραμε ότι αυτός είναι ηγούμενος. Τι μας είπε ότι είναι εκείνος? Μετά συναντήσαμε τον ιερομόναχο Λάζαρο, ο οποίος και αυτός ήταν πολύ καλός και ενάρετος πνευματικός, τον ιερομόναχο Στέφανο και καμιά δεκαπενταριά μοναχούς άλλους που ήταν εκεί και εργαζόντουσαν και μας φιλοξένησαν με πολύ αγάπη και με μεγάλη έτσι ταπείνωση. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση η πτωχία που επικρατούσε στο μετόχιο αυτό, η απλότητα, η καταδεκτικότητα των μοναχών, ότι αυτοί μας υπηρετούσαν, εμείς είμαστε παιδιά και αυτοί να μας ετοιμάσουν ένα πρόγευμα, να μας βάλουν να φάμε, να μας μιλήσουν με αγάπη, τα πάντα. Ήταν δηλαδή πραγματικά ένα πολύ έτσι συγκλονιστικό γεγονός. Μετά από εκεί ανηφορήσαμε για το κορυφή πάνω, μια ώρα, μια μισή ώρα δρόμος με τα πόδια. Εν τω μεταξύ ήταν και λίγο κακοκαιρία και είχε κατέβει και τα σύννεφα και ήμασταν μέσα στα σύννεφα ανεβαίνοντας. Και όλη αυτή η πορεία, η κουπιαστική για μας που είμαστε καλομαθημένοι και ασυνήθιστοι από τέτοιες πορείες μας οδήγησε στο μοναστήρι πάνω, το οποίο ήταν σαν φρούριο. Και εκεί έμενε μόνος του με 2-3 άλλους μοναχούς, ο οσιότατος γέροντας Αθανάσιος, ιερομόναχος και πνευματικός τότε, και εκεί ήταν μόνιμα ο γέροντας Αθανάσιος, λειτουργούσε εκεί και εξομολογούσε τον κόσμο. Και όταν φτάσαμε, μπήκαμε στο μοναστήρι, προσκυνήσαμε τον Τίμιο και Ζώπιο Σταυρό, μας φαινόταν ότι ήμασταν εκτός κόσμου. Ήταν μέσα στα σύννεφα το μοναστήρι, μέσα σε μια έτσι αγριάδα φύσεως, και εκεί συναντήσαμε για πρώτη φορά τον γέροντα τον Αθανάσιο. Πράγματι ήταν μια μεγάλη στιγμή της ζωής μου αυτή η συνάντηση, διότι εξομολογήθηκα στον γέροντα, με έκαμε τεράστια εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο εξομολογούσε. Εκεί στο κελάκι του δίπλα από την εκκλησία που έμενε μέχρι την κοίμησή του, σε ένα απέριτο, φτωχότατο κελί, ασκητικότατο, χωρίς θέρμανση χειμώνας καιρός, σε Δεκέμβριος, είχε μια εικόνα της Σταυρώσεως του Χριστού και ένα κεράκι αναμένο εκεί και καθόταν και εξομολογούσε. Ήταν ολιγομίλητος, δεν μιλούσε πολύ. Λίγα λόγια έλεγε, αλλά ήταν πραγματικά η χάρη του Θεού διάχυτος στη μορφή του και στο περιβάλλον εκείνο της μονής αυτής. Μου έκαμε εντύπωση που όταν γονάτισα να μου διαβάσει συγχωρητική ευχή, είδα τα παπούτσια του, τα οποία τα έχουν τροκωμένα στρατιωτικά άρμυρα, γιατί ήταν εκεί το περιβάλλον τέτοιο, ήταν βράχια, ήταν, και ο γέροντας δούλευε χειροναχτικά στα μικρά κυπάρια της μονής. Και τα χέρια του ήταν έτσι σκληραγωγημένα και ροζιασμένα από την εργασία. Μας είπε 5 λόγια πνευματικά, αλλά μας μετέδωσε πλούσια τη χάρη του Θεού. Εμείς όλοι που πήγαμε εκεί, τα παιδιά, οι συμμαθητές μου, γεμίσαμε με χάρη Θεού, προσκυνήσαμε τον Τίμιο Σταυρό, μας έβαλε ο γέροντας και φάγαμε για μεσημέρι. Αυτό το φτωχικό φαγητό που μαγείρευε ο ίδιος εκεί, και ξανακατεβήκαμε τρέχοντας την κορυφή εκείνη, φτάσαμε πάλι στην Αγία Βαρβάρα. Εκείνη την ώρα είχαν σπερινό οι πατέρες και πραγματικά κατάλαβα πώς ήταν η συνάξη των μοναχών που περιέγραφε το γεροντικό. Ήταν όλοι με τα κουκούλια τους στον σπερινό, ήταν κάπου 17-18 πατέρες. Θυμούμε τον γέροντα Νίκανδρο, τον πατέρα Ακάκιο, τον διάκονο Σεβαστιανό, τον διάκονο Ιγνάτιο, τον πατέρα Μακάριο, τον Ανδρέα, τον Μιχαήλ και πολλούς άλλους που ήταν εκεί. Έκαναν εσπερινό, όμορφα, απλά, ταπεινά, λέγοντας όλα τα γράμματα της ακολουθίας που εμείς στον κόσμο μας ανασυνήθιστοι σε αυτό το πνεύμα της προσευχής. Και μετά τον εσπερινό μας κέρασαν πάλι όμορφα και ωραία, και με τα πόδια πήγαμε στο δρόμο της Λευκωσίας και εκεί πήραμε ένα ταξί και ήρθαμε στην πόλη μας. Αυτό ήταν για μένα καθοριστικό, διότι είδα στην πράξη αυτά τα οποία διέβαζα στο γεροντικό και στον Ευεργετινό. Πρώτη φορά τα διέβαζα αυτά, δεν τα ήξερα. Τα διέβαζα από την ώρα που πήγα στη Μητρόπολη Πάφου. Ήθελα να γίνω μοναχός. Σκεφτόμουν ένα μοναχισμό αυτού του είδους, αλλά δεν τον είχα δει ποτέ, ούτε κανείς μου είχε μπει για αυτό το πράγμα. Ήταν κάτι που ήταν μέσα στην καρδία μου από μόνο του. Καταλαβαίνετε ότι και η εφηβική ηλικία είναι μια ηλικία που πλάθει όνειρα και έχει έτσι ωραίες εικόνες μπροστά της, και από τότε για 3 ολόκληρα χρόνια πήγαινα στη Μονή Σταυροβουνίου σχεδόν κάθε 15 μέρες, κάθε εβδομάδα, από τη Μητρόπολη Πάφου τα Σαββατοκυρίακα, με το ταξί που πήγαινε στη Λευκωσία, Κατέβαινα, ανέβαινα με τα πόδια πάνω χωρίς καμία δυσκολία, ήμουν νέο παιδί, έβγαινα τρέχοντας και απόλαυσα αυτόν όλον τον πλούτο της χάριτος που είχαν οι πατέρες εκεί και οι γέροντες. Και ο γέροντας Γερμανός και ο γέροντας Αθανάσιος και όλοι οι υπόλοιποι. Ήταν το Δεκέμβριο του 1973, τον Ιανουάριο έγινε αναγνώστης, ρασοφόρος και τον Ιούλιο του 1974 έγινε εισβολή στην Κύπρο και έγιναν όλα αυτά τα δύσκολα πράγματα στον τόπο μας. Όταν πήγα στο Σταυροβούνι μετά την εισβολή, ο γέροντας Αθανάσιος ήταν πολύ προσευχόμενος για την Κύπρο. Μας έδειχνε από την εξώση της Μονής όλες τις περιοχές που έπιασαν οι Τούρκοι. Με δάκρυα στα μάτια προσευχόταν για τον τόπο του. Ο αδερφός του ήταν αγνοούμενος. Οι γονείς του είχαν πάει πάνω στο μοναστήρι και έμενα εκεί η αείμνηστη μοναχός Γρηγόριος και μοναχή Ελένη. Και ο γέροντας ήταν έτσι πολύ προσευχόμενος για όλη εκείνη την θλιβερή, δυστυχισμένη κατάσταση των ανθρώπων της Κύπρου. Πέρασαν τα 2 επόμενα χρόνια, μέχρι το 1976, όπου με την ευλογία του γέροντα χειροτονήθηκα διάκονος. Σε ηλικία 18 χρόνων. Στην Κύπρο αυτή ήταν η συνήθεια της εποχής εκείνης. Χειροτονούσαν οι επίσκοποι και νεαρά παιδιά ως διακόνους. Και εγώ ακολούθησα αυτή την συνήθεια του τόπου. Δεν είχα ακόμα κάτι άλλο υπόψη μου.
0: Συγγνώμη, του γέροντα Ιωσήφ, του γέροντα Αθανάσιου.
1: Του γέροντα Αθανάσιου. Να πω όμως ότι, αφού το είπατε για τον γέροντα Ιωσήφ, ότι το 1973 όταν πήγα στη Μητρόπολη Πάφου, μου μίλησε ο ιερομόναχος αυτός, ο αδερφός, για το Άγιον Όρος. Και μου είπε ότι υπάρχει ένας τόπος που λέγεται Άγιον Όρος. Δεν ήξερα εγώ τι είναι το Άγιον Όρος. Και ότι εκεί υπάρχουν ασκητές και μου μίλησε για την Ωραία Προσευχή και για το Κομποσχήνι. Και μου έδωσε την διεύθυνση του γέροντα Ιωσήφ να γράψω γράμμα, να μου στείλει ένα κομποσχήνι από το Άγιον Όρος. Διότι δεν υπήρχαν κομποσχήνια τότε στην Κύπρο. Τουλάχιστον εγώ δεν ήξερα που να βρω. Και έστειλα ένα γράμμα τον Σεπτέμβριο του 1973 στο Άγιον Όρος και απευθυνόμουν στον γέροντα Ιωσήφ με σκοπό να μου στείλει ένα κομποσχήνι, τίποτα άλλο. Το έβαλα και 15 σελίδια κυπριακά τότε χαρτονομίσματα στο φάκελο και τα έστειλα. Ο γέροντας τότε απουσίαζε από το Άγιον Όρος, αλλά και τα γράμματα με την εποχή εκείνη πήγαινα πολύ αργά και να σκεφτείτε τη δική μου, ας πούμε, επιπολαιότητα. Σε 20 μέρες, περίπου 25 μέρες που αγωνιούσα να πάρω απάντηση, δεν μου έγραψε ο γέροντας καμιά απάντηση και το έστειλε ένα γράμμα δεύτερο που τον πρόσβαλα. Του λέω ότι σας έγραψε ένα γράμμα και δεν μου απαντήσατε. Και κρατήσατε και τα χρήματα που σας έστειλα. Παρακαλώ μου στείλετε τα χρήματα μου πίσω. Έτσι ήταν το μυαλό μου, τόσο δούλευε. Ο γέροντας στις 3 Νοεμβρίου το 1973 μου έστειλε το πρώτο του γράμμα, το οποίο έχω μέχρι σήμερα. Ήταν ένα γράμμα το οποίο μου μετέδωσε όλη εκείνη τη χάρη και τη χαρά του Θεού. Μου έγραψε ένα γράμμα πολύ όμορφο, πολύ γλυκό γράμμα, όπως έγραφαν αυτοί οι πατέρες της συνοδείας του γέροντα Ιωσήφ του Συχαστή, και μου έστειλε ένα κομποσχήνι και ένα βιβλιαράκι μικρό που ήταν σαν φυλάδια που περιέγραφε το μυστήριο του θανάτου με τα τελώνια και λίγο θυμίαμα από το Άγιον Όρος, τα οποία έλαβα εγώ πραγματικά σαν πολύτιμα, σαν Άγια Λείψανα τα έλαβα. Αλλά κατά έτσι δαιμονική συγκυρία έχασα το κομποσχήνι την ίδια μέρα που το πήρα. Το έχασα. Δεν ξέρω πού το έβαλα. Μου έπεσε, μου το πήρα. Δεν ξέρω. Και ξανάγραψε και μου στείλε δεύτερο. Και από τότε άρχισε και η επικοινωνία μου μέσα από γράμματα με τον Γέροντα Ιωσήφ. Εγώ είμαι 15,5-16 χρόνων. Ο Γέροντας ήταν τότε στην Νέα Σκήτη και μου έγραφε πολύ συχνά γράμματα, τα έχω όλα τα γράμματά του. Τα έχει και μονίμα το πεδίο και νομίζω τα έχει χρησιμοποιήσει και στην βιογραφία του Γέροντα. Και άρχισε αυτή η παρουσία αυτών των Αγίων Μορφών στη δική μου ζωή. Ο Γέροντας Αθανάσιος με το μυστήριο της εξομολογήσεως και με τη ζώσα επικοινωνία που είχαμε μαζί του και ο Γέροντας Ιωσήφ με όλη εκείνη τη στοργή, την πατρική και την παράδοση του Γέροντά του που με μετέδιδεν αυτήν τη χάρη που χρειαζόμουν σαν νέο παιδί για να μπορώ να βαδίσω το δρόμο αυτό που οποίον ήθελα να βαδίσω.
0: Όλα αυτά βέβαια ακόμη είσαστε στη Μητρόπολη Πάφου.
1: Στη Μητρόπολη Πάφου. Εκεί περάσαμε αρκετά δύσκολα. Έχει δυσκολίες η διαμονή εκεί, διότι τον πρώτο χρόνο ήταν τότε τα θέματα με την ΕΟΚΑΒΙΤΑ που λεγόταν εδώ στην Κύπρο, με τον Μακάριο, με το πραξικόπημα, με την εισβολή και ήταν πολύ δύσκολη η κατάσταση. Πάρα πολύ δύσκολη. Ανθρωπίνως θα την περιέγραφα ως τελείως αρνητική. Αλλά αυτό δεν με εμπόδισε εμένα, ούτε με έβλαψε, διότι και ο Μητροπολίτης ήταν ένας πολύ καλός και σωστός ιεράρχης και κληρικός, δεν με σκανδάλισε ποτέ σε τίποτα. Αλλά πάνω απ' όλα αυτοί οι δύο πατέρες, οι δύο γέροντες, με ενέπνευσαν τόσο πολύ που όλα τα υπόλοιπα μου ήταν αδιάφορα. Χειροτονήθηκα διάκονος από τον Μητροπολίτη Πάφου τότε, τον Χρυσόστομο τον πρώτο, και μετά έφυγα για τη Θεσσαλονίκη. Τον Σεπτέμβριο του 1976 ανεχώρησα με το πλοίο από την Λεμεσό για τον Πειραιά και από εκεί για τη Θεσσαλονίκη. Έφτασα στη Θεσσαλονίκη σε λίγες μέρες και αμέσως η πρώτη μου δουλειά ήταν να πάω στο Άγιον Όρος. Άκουγα εντωμεταξύ για το Άγιον Όρος από πολλούς ανθρώπους που πήγαιναν εκεί, από τον Γέροντα Αθανάσιο στο Σταυροβούνι, από τους πατέρες της Μονής Σταυροβουνίου και είχα διαβάσει και κάποια σχετικά βιβλία. Εκείνο που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι ήρθε κάποιο παιδί Αγγλοκύπριος, ο οποίος πήγε στο Άγιον Όρος και μου είπε ότι εκεί που ήμουνα στο Άγιον Όρος ήμουνα σε μία συνοδεία κάποιου μοναχού Κυπρίου γέροντος, του Γέροντα Ιωσήφ βέβαια, και μου είπε με την απλότητα που τον χαρακτήριζε ότι εκεί αυτοί οι μοναχοί αγρυπνούν όλη νύχτα και λειτουργούν τα μεσάνυχτα και κοινωνούν και κλαίνε στην προσευχή τους. Που αυτό το πράγμα. Και ο γέροντας όλη νύχτα κλαίει. Μου είχαμε μεγάλη εντύπωση αυτό. Και ήθελα να δω από κοντά αυτό όλο το γεγονός. Διαρωτώ μου γιατί κλαίνε άραγε, τι πάθαν και κλαίνε. Δεν ήξερα, δεν καταλάβαινα. Όταν ήρθα στο Άγιον Όρος, ήταν Οκτώβριος του 1976, παρόλο που είχα πολύ πόθο να πάω στο Άγιον Όρος και με πολύ έτσι ζέση πίστεως πήγα, έπαθα ένα πολύ μεγάλο πειρασμό. Όταν κατέβηκα στο Άγιον Όρος και πήγα στις Καριές, καταρχάς να πω ότι από τη Δάφνη υπέστηκα μια δαιμονική ενέργεια και σκανδαλιζόμουν με ό,τι έβλεπα γύρω μου. Έβλεπα τους μοναχούς που τρέχαν δεξιά-αριστερά για τις δουλειές τους, φώναζαν, μιλούσαν δυνατά, γελούσαν και αυτό το πράγμα μου φάνηκε πολύ αντίθετο με τη μοναχική πολιτεία, διότι εγώ ήμουν μαθημένος από Σταυροβούνι. Ο Γέροντας Αθανάσιος ήταν πολύ τυπικός μοναχός. Δεν γελούσε παρά μόνο λίγο και σπάνια. Μιλούσε λίγο. Μας δίδασκε να μην μιλούμε πολύ, να μην γελούμε, να μην είμαστε βιαστικοί στις κινήσεις μας, να προσέχουμε πάρα πολύ τα λόγια μας. Ήταν πολύ τυπικός μοναχός. Εκεί στην Δάφνη εγώ είδα ένα μοναχισμό τελείως διαφορετικό. Και οι άνθρωποι ήταν απλοί. Και μάλιστα ήταν έτσι, φώναζαν γιατί έκανα δουλειές. φόρτωναν πάνω στο λεωφορείο πράγματα, έριχναν τα τσουβάλια με τα πράγματα πάνω στο λεωφορείο. Μου φάνηκε πολύ, πολύ άσχημη αυτή η εικόνα. Χώρια που την προηγούμενη νύχτα πήγα στην Ουρανούπολη, χωρίς να ξέρω ότι έπρεπε να βγάλω τότε άδεια εισόδου στο Άγιον Όρος, γιατί θεωρούμε αλλοδαπός ως Κύπριος, και όταν πήγα στο καραβάκι δεν με άφηνα να μπω στη βάρκα μέσα. Και ένας μοναχός, ο αείμνηστος πατήρ Ανδρέας από την Ασκήτη, τον Αβραμαίο, με άρπαξε και με έβαλε μέσα στη βάρκα με το ζόρι. Και έκανε έναν καυγά εκεί με τους Ελληνιακούς, και παρόλο που για μένα ήταν συμφέρον γιατί μπήκα μέσα, δεν μ' άρεσε ο καυγάς. Και πήγαμε τότε με το ξύλινο το καΐκι, αυτά ήταν τα καΐκια που πήγαιναν στο Άγιον Όρος, πληρώσαμε 10 δραχμές. Και καθόμαστε πάνω στα ξύλα της βάρκας, ξύλινη βάρκα.
0: Τώρα μόνος σας, δεν είχατε παρέα?
1: Μόνος μου, 18 χρονών, 19 χρονών σχεδόν. Άγνωστο σε μέσο αγνώστο. Εκεί έβλεπα τους μοναχούς που καθόντουσαν όπου έβρισκαν τόπο στο ξυλοκάικο και προσευχόντουσαν το κομποσκήνι. Κάποιοι μιλούσαν κιόλα λίγο, έλεγαν διάφορα πράγματα, έτσι καλογερικά. Εκεί μου έκανε μεγάλη εντύπωση κάποιος μοναχός νεαρός, καθόταν σε μια γωνιά και έκανε κομποσκήνι και είπε κάποιος, από πού είναι αυτό το καλογέρι? Και απαντά κάποιος, δεν καταλαβαίνεις, για να μην μιλά από το Φιλοθέο θα είναι. Προσευχόταν εκείνος, δεν μιλούσε καθόλου, ήταν ο Παπαφιλόθεος, ο νυν ηγούμενος της Μονής Καρακάλου, ο οποίος τότε ήταν στη Μονή Φιλοθέου. Μου έκανε εντύπωση που είπαν ότι για να μην μιλά από το Φιλοθέο θα είναι. Και το σημείωσα μέσα στο μυαλό μου αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, φτάνομαι στη Δάφνη, σκανδαλίζομαι εκεί με την ατμόσφαιρα της Δάφνης, πηγαίνομαι πάνω στις Καριές, κατεβαίνω εκεί, ήταν μεσημέρι, πήγα, βγάλαμε με διαμονητήριο. Ήθελα να πάω στη Μονή Φιλοθέου. Πώς θα πήγαινα εκεί, δεν ήξερα. Μου είπαν ότι έχει ένα αυτοκίνητο που μπορεί να πηγαίνει. Πήγα εκεί στα καταστήματα, τότε ήταν ο Διακοδιονύσης ο Φυρφυρής, που πουλούσαν πράγματα εκεί, και ρώτησα για το αυτοκίνητο, μου είπε μόλις έφυγε. Μόλις έφυγε, και τώρα τι θα κάνω εγώ? Έβλεπα εκεί τα πράγματα και είδα ένα κάτι κομποσκήνια μεγάλα. Λέω, τι είναι αυτά κομποσκήνια? Μου λέει, ναι. Λέω, πόσο μεγάλα είναι? Μου λέει ο γεροκοσμάς, είναι 300 κόμβοι. Δεν είναι μεγάλα. Αυτά κάνουν οι μοναχοί που κάνουν τον κανόνα τους. Και εγώ θαύμασα, λέω, 300 κόμβοι που κάνουν τόσους πολλούς κόμβους κάθε νύχτα? Και μου λέει, αν πας εδώ στον Μποραζέρι που είναι οι πατριώτες σου, η Κύπρη, ο Ανίκιος και ο Ιωσήφ, έτσι κάνει ο Παπαχαράλαμπος. Άκουσα και για τον Παπαχαράλαμπο. Λέω, πώς θα πω εκεί? Μου λέει, τώρα μεσημέρι αυτοί κοιμούνται, ξεκουράζονται. Έλα να σε πάμε μαζί μας εδώ να μείνεις στην καλύβα μας και να πας μετά από το ξεκουφάς και ξεκουραστείς που θα έχουν σηκωστεί και αυτοί. Πήγαμε με τον γέρο Κοσμά και τον Διακοδιονύσιο στο κελί του εκεί στις Καριές της προφήτης Ηλίας είναι. Μπήκαμε μέσα στο κελί, εγώ τελείως χαμένος, δεν ήξερα που βρισκόμουν. Μου λέει ο γέρο Κοσμάς, πήγαινε στην εκκλησία να χαιρετήσεις και να φάμε. Εγώ δεν ήξερα τι σημαίνει να χαιρετήσεις. Δεν το λέμε στην Κύπρο. Νόμιζα ότι κάποιος μέσα στην εκκλησία πάνε να χαιρετήσω. Πήγα στην εκκλησία, κοίταξε δεξιά, αριστερά, δεν είδα κανένα. Βγήκα, μου λέει, χαιρέτησες? Λέω, δεν έχει κανένα μέσα. Αυτός κατάλαβε ότι εγώ ήμουν χαζός και δεν καταλάβαινα. Μου λέει, πήγαινε ένα παππούς εκεί για να το χαιρετήσεις. Αυτός ενώσε τον προφήτη Ηλία. Ξαναμπαίνω, ψάχνω έναν παππού, δεν τον βρήκα. Ξαναβγαίνω, μου λέει, δεν τον βρήκα στον παππού. Λέω, μα δεν είναι μέσα. Έλα βρε χαζέ, μου λέει, και με πήρε από το χέρι και με πήγε στην εικόνα, μου λέει, βάλε μετάνοια και προσκύνα το Άγιο. Εντάξει, αυτό το πράγμα ήταν να χαιρετήσω, δεν καταλάβαινα. Πρώτη ψυχρολουσία. Δεύτερη, πάμε να φάμε. Μου ρώτησαν εδώ, τι είσαι? Λέω, φοιτητής της θεολογίας. Α, ωραία, λέει ο πατέρ Διονύσιος. Αφού είσαι φοιτητής της θεολογίας, πες τα γράμματα να φάμε. Τα γράμματα. Λέω, εγώ τι γράμματα, το αλφάβητο να πω?

0: Και θα πήγαινε στην Καλλιάγρα με τον τρακτέρ να σε πάρει μέχρι τον Μπουραζέρι. Εγώ άκουσα για τον Γέροντα Ισίφ, κατάλαβα ότι αυτός που είχαμε αλληλογραφία πρώτη φορά την έβλεπα. Πήγα, το έβαλα μετάνιο, του λέω: Γέροντα, είστε από την Κύπρο? Μου λέει: Ναι, από την Κύπρο, από την Πάφο, από τη Δρούσια. Λέει: Εσύ ποιος είσαι? Λέω: Αθανάσιος λέγομαι, είμαι από τη Λεμεσό, είμαι διάκονος. Αμέσως ο Γέροντας μου λέει: Έναν Ανδρέα Νικολάου από τη Λεμεσό τον ξέρεις? Για μένα. Και δεν του είχα γράψει ότι χειροτονήθηκα διάκονος και αλλάξα το όνομά μου. Του λέω: Όχι, δεν το ξέρω. Μου λέει: Περίεργο πράγμα, δεν το ξέρεις. Δεν το απάντησα, αλλά δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δεν ήθελα να το αποκαλυφθώ ότι εγώ ήμουν που είχαμε αλληλογραφία. Γιατί για μερικούς μήνες είχαν διακόψει αλληλογραφία λόγω του ότι ο Γέροντας είχε πάει στη Μονίκο του Λουμουσίου, είχε πολλές εργασίες, αλλά και εγώ του έγραφα περί ανέμων και υδάτων. Πήγαμε στον Μπουραζέρι, κατεβήκαμε κάτω. Μου λέει ο Γέροντας: Εδώ είναι τον Μπουραζέρι. Κατέβηκα, δεν είδα κανένα. Ήταν όλοι σε απόλυτη ησυχία. Επιστρέφοντας ο Γέροντας πίσω, με βρήκε στο δρόμο και με πήρε μαζί του στη Μονίκο του Λουμουσίου. Εκεί φτάσαμε στην ώρα του αποδείπνου, στην ώρα της τράπεζας, της απογευματινής. Το μοναστήρι ήταν διαλυμένο, τότε ήταν σε έτσι αποδιοργάνωση. Φάγαμε ένα φαγητό το οποίο πρώτη φορά το έτρωγα. Ήταν αλάδωτο χορτόσουπα που δεν τρωγόταν με τίποτα. Ήταν ένα φρικτό πράγμα. Έφαγα λίγο. Πήγαμε στο απόδειπνο που ήταν σαν την κόλαση. Μου φάνηκε πολύ άσχημο. Και μετά λέει ο Γέροντας: Θα σας δω, είχε ακόμα δύο τρία παιδιά, θα σας δω μετά στο κελί του. Πήραμε ένα κελί να ξεκουραστούμε, πήγαμε στο κελί του Γέροντα, μας μιλούσε ο Γέροντας και μας έλεγε διάφορα πνευματικά πράγματα, πάρα πολύ ωραία. Αλλά εγώ είχα μια αρνητική διάθεση απέναντι στον Γέροντα. Δεν έμοιαζε με τον Γέροντα Αθανάσιο. Ήταν πιο νέος, πιο δυναμικός, μιλούσε έτσι με ένα τρόπο διαφορετικό από τον Γέροντα τον Αθανάσιο. Κάπως έτσι πιο ζωντανά. Και μάλιστα μια στιγμή λέει ο Γέροντας, του είπε: Εγώ Γέροντα, δεν σκέφτεστε να πάτε στην Κύπρο να βοηθήσετε την Κύπρο? Μου λέει: Παιδί μου, εγώ βλέπω τον τάφο μου μπροστά μου ανοιχτό και εσύ μου λες για Κύπρο? Να, εδώ μπροστά μου ο τάφος μου, αυτό βλέπω κάθε μέρα. Έψαχνα και εγώ να βρω τον τάφο του. Λέω: Πού είναι ο τάφος του? Και νόμιζα ότι είναι κάτω από το χαλί. Λέω: Και τον άνοιξε κάτω από το χαλί, φαίνεται, και το σκέπασε για να μην φαίνεται. Δεν, τόσο απλό ήμουν. Την άλλη νύχτα, το πρωί μάλλον, έμειναμε το βράδυ εκεί, το πρωί. Λέω: Γέροντας, έχουμε λειτουργία αύριο, αν θέλετε να κοινωνήσετε, ετοιμαστείτε. Το βράδυ δεν κοιμήθηκα καθόλου, είχα πολύ δαιμονική ενέργεια. Με έκανε ο διάβολος άνω κάτω όλη νύχτα. Τέλος πάντων, χτύπησε ο τάλαντο, κατεβήκαμε κάτω. Είδα μία σκηνή αγιορείτικη που τώρα την βλέπω πολύ χαριτωμένη. Αλλά για μένα ήταν πρωτόγνωρη. Πρώτη φορά έβλεπα αυτά τα πράγματα. Παραδείγματος χάρη, ο ιερομόναχος Σοφρόνιος που ήταν εκεί ήταν πολύ χοντρός, πάρα πολύ χοντρός. Και αυτός ήταν εφημέριος και άρχισε να λέει το μεσονυχτικό περπατώντας. Άναβε καντήλια, λέει, και το μεσονυχτικό. Του πέσε το σκούφος κάτω μια στιγμή και έλεγε, φώναζε: Τη σκούφια μου, τη σκούφια μου. Του φέρω το σκούφο. Γινόταν ένα σάματά μες στην εκκλησία. Τα γεροντάκια περπατούσαν, μιλούσαν. Εγώ τα έβλεπα παράξενο αυτόν τον Άγιον Όρος. Μιλούν, περπατούν, κινούνται. Ήμουν συνηθισμένο σε μια άλλη εικόνα περί μοναχής.
1: Απόλυτη απογοήτευση, έτσι.
0: Απόλυτη απογοήτευση. Έπαθα και ένα-δυο λαχτάρες στη διάρκεια της ακολουθίας. Έκανε τη λειτουργία ο Παπασοφρόνιος πολύ βιαστικά, γρήγορα, όπως μου φάνηκε εμένα. Και είπα: Θα φύγω και δεν θα ξαναπατήσω σε αυτόν τον τόπο. Δεν θα ξαναπατήσω. Ψάλανε γεροντάκια έτσι όπως ψάλανε καθημερινά. Και πράγματι, μόλις τελείωσε η λειτουργία, έπιασα τα πράγματα μου και πήγα στις Καριές για να φύγω. Εκεί, στις Καριές, συνήθισα τον κύριο Φουντούλη, τον καθηγητή λειτουργικής του Πανεπιστημίου.

0: Γνωριστήκαμε, μου είπε ότι είναι καθηγητής και μου λέει πού ήσουν, πού έμεινε το βράδυ, στο Κουτουλουμούσι. Α, λέει, εκείνο ο γέροντας Ιωσήφ, τον γνώρισες? Λέω, τον γνώρισα, αλλά δεν μ' άρεσε καθόλου. Μου λέει, γιατί δεν σου άρεσε? Του λέω, δεν μ' άρεσε, μιλούσε νευρικά, μου είπε να μείνω στο Άγιον Όρος, μου είπε, με ρώτησε συνέχεια πώς με λέγανε όταν ήμουν κοσμικός, με ρώτησε 5-6 φορές μέχρι να φύγω. Ποιο ήταν το κοσμικό σου όνομα? Εγώ το έλεγα Αντώνης. Δεν το έλεγα Ανδρέας. Και με ρωτούσε συνέχεια. Τέλος πάντων, ο κύριος Φουντούλης μου είπε, με κάνεις λάθος, Γιάκο. Είναι άγιος άνθρωπος αυτός, είναι πολύ καλός. Εγώ δεν άκουγα τι έλεγε αυτός. Βγήκαμε εκτός Αγίου Όρους απογοητευμένος πλήρως. Και είπε, δεν θα ξαναπατήσω ποτέ μου στο Άγιον Όρος, είναι ένα πράγμα που είναι υποδιάλυση. Και έτσι ήταν πράγματι όπως φαινόταν. Πέστρεψα στη Θεσσαλονίκη, πήγα στο Πανεπιστήμιο, αλλά από την πρώτη είσοδο μου στο Πανεπιστήμιο, οι πρώτες παρέες με τα παιδιά τους, οι φοιτητές μου, όλοι μιλούσαν για το Άγιον Όρος. Εγώ ντρεπόμουν από ότι πήγα και απογοητεύτηκα και άκουγα αυτά που λέγαν τα παιδιά για το Άγιον Όρος. Δεν έλεγα τίποτα, ότι δεν μου άρεσε καθόλου. Είπα ότι πήγα για μια νύχτα και έφυγα για κάποιους λόγους, δεν ήθελα να βγω έξω. Και έτσι αποφάσισα να ξαναπάω και δεύτερη φορά μαζί με μια παρέα παιδιών, τα οποία ήταν γνώριμοι με το Άγιον Όρος, είχαν πάει και άλλες φορές και θα τα συνόδευα στην είσοδό του στο Άγιον Όρος. Ήταν Οκτώβριος, αρχάς Οκτωβρίου με το παλαιό ημερολόγιο, δηλαδή ήταν, θυμάμαι, το Αγίου Θωμά 6 Οκτωβρίου με το παλαιό. Μπήκαμε στο Άγιον Όρος με νέα δεδομένα πλέον, με τα παιδιά τα οποία με προετοίμασαν για το Άγιον Όρος και πήγαμε πρώτη καριές βέβαια και πήραμε το διαμονητήριο και κατεβήκαμε στη Δάφνη και από εκεί πήραμε το καραβάκι, το ξύλινο καραβάκι της εποχής εκείνης για τα καρούλια.
1: Να συνεχίσουμε γυρνώντας την επόμενη εκπομπή.
0: Ναι, να πούμε τα επόμενα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
1: Υπέρ του σύμπαντος κόσμου. Με τον αστροφυσικό Χρήστο Δημόπουλο.
2: Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο της εκπομπής Υπέρ του σύμπαντος κόσμου. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Χαράλα Μποβέντη, ο οποίος είναι επίκουρος καθηγητής στο ΕΚΠΑ και κάνει το μάθημα φιλοσοφίας της θρησκείας. Έχει σπουδάσει φιλοσοφία και θεολογία και είναι διδάκτορ των πανεπιστημίων Βοστόνης και Λουβέν. Κύριε Βέντη, σας καλωσορίσουμε.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου χαρά να συζητάω αυτά τα θέματα. Είναι η αλήθεια.
2: Θα ήθελα για αρχή να μιλήσουμε για τη σχέση πίστης και επιστήμης και ίσως να ξεκινήσουμε με μια ίσως ιστορική αναδρομή και το πώς έχει εξελιχθεί από την αρχή της, όποια και αν είναι η αρχή, ίσως να ξεκινήσουμε γενικά με τη θρησκεία και επιστήμη και να εστιαστούμε στο τέλος στο χριστιανισμό και ιδιαίτερα στην Ορθοδοξία. Δώστε μας λίγο τη δική σας εικόνα.
3: Κοιτάξτε, η σχέση της επιστήμης με τη θρησκεία είναι μια τεταμένη σχέση. Υπάρχει μια ένταση. Είναι μια αχρίαστη ένταση όλη αυτή και μη παραγωγική, θα έλεγα. Το ζητούμενο δεν είναι να αποφευχθεί για λόγους σκοπιμότητας, αλλά επειδή νομίζω ότι όταν αλληλοσυμπληρώνονται αυτά τα δύο μεγέθη, το αποτέλεσμα είναι πάντοτε γόνιμο και καρποφόρο. Όμως θα πρέπει να υπάρξει πολλή ειλικρίνεια και από τις δύο πλευρές.
2: Κατά που είναι δύσκολο, θεωρείτε?
3: Είναι δύσκολο. Ναι, υπάρχει μια δυσκολία γιατί υπάρχουν φοβικά σύνδρομα, υπάρχει πολλή άγνοια. Πράγματα που συσκοτίζουν, ας πούμε, τις συνειδήσεις και τελικά υπάρχει μια εσωστρεφής αναδίπλωση. Και όλο αυτό μετά βγαίνει σε αντιπαλότητα. Χρειάζεται δηλαδή ειλικρίνεια, εντιμότητα και μια τόλμη. Γιατί καμία επιστήμη δεν προχώρησε μπροστά χωρίς τόλμη. Και βέβαια η ειλικρίνεια είναι απολύτως απαραίτητη γιατί πρέπει να αντιμετωπίζει κανείς, να αντικρίζει κατάματα την πραγματικότητα και να δέχεται την αυταξία του συνομιλητή του, οποιοδήποτε έρχεται σε διάλογο με έναν φορέα που εκπροσωπεί κάτι άλλο.
2: Οπότε, ιστορικά, πώς θα λέγαμε ότι ξεκίνησε η σχέση επιστήμης και θρησκείας?
3: Δεν ξεκίνησε πολεμικά, η αλήθεια είναι. Αν λάβει κανείς υπόψη του ότι τα μεγαλύτερα, τα λαμπρότερα επιστημονικά μυαλά, αυτοί δηλαδή που έκαναν επανάσταση στον χώρο της επιστήμης, ο καθένας στον τομέα του, υπήρξαν και άνθρωποι πίστης ή και ιερωμένοι. Πολλά παραδείγματα έρχονται στο μυαλό.
2: Ήταν και η πλειοψηφία στις παλιότερες εποχές.
3: Ακριβώς. Άλλωστε και η φυσική δεν είχε αποχωριστεί από την φιλοσοφία ευθύς εξ αρχής, μέχρι και την εποχή του Νεύτου, αν και λίγο αργότερα, ο φυσικός αποκαλείται ο φυσικός φιλόσοφος. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο υπήρχε χώρος και για την πίστη, δηλαδή δεν υπήρχε μια αξιωματική αντίθεση. Και είναι πολύ ενδιαφέρον όταν κανείς διαβάζει τις βιογραφίες, ας πούμε, και του Γαλιλαίου ακόμη, ο οποίος συγκρούστηκε με την επιστήμη. Η Εκκλησία εκείνη την εποχή, η Ρωμαιοκαθολική, είχε λειτουργήσει εντελώς βλακωδώς. Αλλά ο άνθρωπος ήταν πιστός χριστιανός, ο Κέπλερ επίσης, ο Νεύτων, για τον Νεύτων να μπορεί να πει κανείς πάρα πολλά.
2: Είχε γράψει μάλιστα περισσότερο για θεολογία παρά για φυσική.
3: Ακριβώς. Είναι πολύ συγκινητικό. Υπάρχουν χειρόγραφες σημειώσεις του σε ένα μουσείο στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ, όπου σε άπτεστα αρχαία ελληνικά είχε κρατήσει σημειώσεις από παραδόσεις για τη χριστολογία του Ιωάννη του Δαμασκηνού, για παράδειγμα.
2: Αρχαία ελληνικά.
3: Ναι. Ναι, γιατί εκτός από τα λατινικά, αυτές οι δύο γλώσσες ήταν οι γλώσσες του Πανεπιστημίου εκείνη την εποχή. Και μετά προχωράμε και αλλού. Δηλαδή, ο Ζόρζ Λεμέτρ, που είναι εκείνος ο οποίος απέδειξε μαθηματικά την αλήθεια του Big Bang, και ένα σωρό άλλοι. Ο Δαρβίνος ξεκίνησε ως πιστός, στην πορεία έγινε αγνωστικιστής, όχι όμως άθεος. Δηλαδή, υπάρχει ένα τεράστιο, έτσι, περιθώριο γκρίζα ζώνης, που δείχνει ότι δεν υπήρξε ποτέ έτσι ένα αμοιγές δίπολο ανάμεσα στην επιστήμη και τη θρησκεία.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια εικόνα πιο γενική, ότι όπως είπατε και εσείς, ότι ήταν δύσκολη σχέση. Μάλλον μας έχουν μείνει τα μελανά σημεία, και ας ήταν τα λιγότερα στην ιστορία και σαν χρονικό διάστημα και σαν περιστατικά. Παρ' όλα αυτά, επειδή ήταν πολύ μελανά, πολύ δύσκολα, και πολλοί επιστήμονες θεωρούν, και ιστορικοί της επιστήμης, ότι ακόμα η επιστήμη ίσως και σήμερα δεν έχει ξεπεράσει αυτή τη δυσκολία που βρήκε και την, θα λέγαμε, κυδαιμονία που προσπάθησε να έχει η θρησκεία πάνω της. Ναι. Πιθανόν, έχω διαβάσει και σε μία ανάλυση, ότι ίσως να είναι και μία εφηβεία της επιστήμης, ενώ μεγάλωσε σε χριστιανικό περιβάλλον, καθώς ανδρώθηκε σε πανεπιστήμια που ήταν χριστιανικοί οργανισμοί, κυρίως από την Καθολική Εκκλησία, και σιγά σιγά άρχισε να αποκόπτεται από την θρησκεία. Μάλιστα, πολλές φορές εναντιώθηκε, τη διόρθωσε, ήρθε σε ευθεία αντιπαράθεση, και αυτή τη στιγμή φαίνεται να έχει ελευθερωθεί εντελώς με το διαφωτιστικό ρεύμα και την αναγέννηση. Και σε πολλούς επιστημονικούς κύκλους υπάρχει αίσθηση ότι δεν θέλουν να μιλάνε για τον Θεό, σαν να είναι ένα θέμα το οποίο είναι κόκκινο. Ενώ είναι κάτι που γενικώς συζητιέται, σε επιστημονικά συνέδρια είναι πολύ δύσκολο να ακουστεί, κυρίως φυσικής και θετικών επιστημών. Ίσως ακόμα και η λέξη Θεός είναι, δεν ξέρω αν είναι ταμπού, αν είναι μια δυσκολία, φοβούνται πιθανόν μια επαναφορά σε μια δύσκολη σχέση πίστης και επιστήμης. Άλλοι φοβούνται ότι υπάρχουν ακόμα κομμάτια και μεγάλες μερίδες πιστών και θρησκειών, οι οποίες ακόμα διεκδικούν εκεί η δαιμονία της επιστήμης, και πολλοί επιστήμονες δεν θα θέλαν αυτό να το ξαναδούν. Για διάφορους λόγους, λοιπόν, υπάρχει αυτή η απομάκρυνση. Εσείς θεωρείτε ότι αντίστοιχα υπάρχει και μία απομάκρυνση και στους θεολογικούς κύκλους, στους κύκλους των πιστών, ίσως γενικά των θρησκειών, και ίσως συγκεκριμένα και της Ορθοδοξίας και του Χριστιανισμού?
3: Καταρχάς, να πούμε ότι υπάρχει όντως ένα ταμπού, μία εντός εκτός εισαγωγικών θεοφοβία στους επιστημονικούς κύκλους, η οποία όμως δεν είναι παράλογη, είναι εύλογη. Αν σκεφτεί κανείς πόσο δύσκολα τα θρησκευτικά περιβάλλοντα δεξιώνονται τις επιστημονικές αλήθειες, ειδικά τις καινούργιες. Οι οργανωμένες θρησκείες προσπαθούν πάντοτε, τουλάχιστον σε ένα πρώτο επίπεδο, να προσετεριστούν την επιστήμη. Επομένως, δεν έχουν απομακρυνθεί πάρα πολύ εκείνες, γιατί θεωρούν ότι έχουν να κερδίσουν κάτι στο πλαίσιο της απολογητικής τους. Όταν φτιάχνουν μια απολογητική, προσπαθούν να προσετεριστούν εκείνους τους επιστήμονες ή κάποια πορίσματα επιστημονικά τα οποία δείχνουν να καταδεικνύουν την ύπαρξη ενός δημιουργού ή να την επιτρέπουν, εν πάση περιπτώσει. Το πρόβλημα μετά ξεκινάει από τη στιγμή που οι οργανωμένες θρησκείες προσπαθούν πολύ επιλεκτικά να πάρουν από την επιστήμη ό,τι εκείνες θέλουν.
2: Ό,τι ίσως ταιριάζει στη θεολογία τους.
3: Ακριβώς. Αυτό είναι ανέντιμο, και φυσικά δεν πείθει κανέναν, και είναι η χειρότερη μορφή απολογητικής που μπορεί να γίνει. Δηλαδή, την επιστήμη την αποδέχεσαι εν όλο ή καθόλου.
2: Όχι αλακάρτ.
3: Ναι, σε καμία περίπτωση αλακάρτ. Δεν γίνεται αυτό. Είναι ανέντιμο και βέβαια έως και κρετινικό, θα λέγα εγώ.
2: Παρ' όλα αυτά, εγώ θα ήθελα να κάνω μια ένσταση στο συγκεκριμένο κομμάτι. Πολλές φορές, για παράδειγμα, η επιστήμη είναι πολύ αυτοδιορθωτική. Αλλάζει. Θα ήταν ίσως λίγο επικίνδυνο για μια θρησκεία η οποία η υπερηφάνεια της είναι η μη αλλαγή. Θα λέγαμε ότι το ισχυρό σημείο της επιστήμης είναι η αλλαγή της, η αυτοδιόρθωσή της και η πορεία της συνεχώς, με όλο και βελτιωμένες εξισώσεις και θεωρίες, προς την πραγματικότητα και την αλήθεια. Την αλήθεια έστω του φυσικού κόσμου και της εκάστοτε επιστήμης. Οι θρησκείες περισσότερο διατείνονται ότι έχουν ήδη βρει την αλήθεια. Άρα αυτό τους δίνει μία έλλειψη ευελιξίας, καθώς έχει βρεθεί η αλήθεια, και απλά προσπαθούν λίγο να την ξεκαθαρίσουν, να την ανοίξουν, να επικοινωνήσουν μαζί της, να την ανοίξουν στο κοινό, να την καταλάβουν οι ίδιοι καλύτερα. Αυτό, λοιπόν, δημιουργεί μια δισκαμψία στο ότι δεν είναι εύκολο η πίστη και οποιαδήποτε πίστη και θρησκεία να αλλάζει τόσο συχνά όσο η επιστήμη. Η επιστήμη, κυρίως τώρα θα μιλήσω από την πλευρά της φυσικής, που είναι και το δικό μου πεδίο, η μεγάλη χαρά των φυσικών είναι η νέα φυσική. Όλοι, με το που βγαίνει μια ανακάλυψη, υπάρχει ο ενθουσιασμός, νέα φυσική, ανακαλύψαμε νέα φυσική. Και αυτό είναι κάτι που μπορεί να ανανεώσει το πνεύμα των φυσικών για δεκαετίες. Αυτό στη θρησκεία απαντάται με αρνητικότητα. τι σημαίνει το νέο, γι' αυτό πολλές φορές έχει κάπως δαιμονοποιηθεί και η νεωτερικότητα, η νεωτερική εποχή, η μετανεωτερικότητα. Οπότε βλέπουμε δύο αντίθετα ρεύματα. Και κάποιος θα ρωτούσε πώς εύκολα θα μπορούσε να υιοθετήσει όλα τα σημεία μιας επιστήμης όταν αυτή αλλάζει και θέλει να αλλάζει το γρηγορότερο δυνατόν, με τη λογική ότι πάντα διορθώνεται προς κάτι καλύτερο, ενώ η θρησκεία συνήθως κάνει το αντίθετο. Προσπαθεί να κρατήσει στεγανά και προσπαθεί να δείξει και να διατηρήσει τις αρχές της στα βάθη των αιώνων. Αυτά φαίνονται λίγο αντίθετα και θα υπήρχε πολύ μεγάλη δυσκολία μια θρησκεία να πάρει το θάρρος και να πει υιοθετώ ό,τι μου λέει η επιστήμη αυτή τη στιγμή. Και πολλές φορές γνωρίζοντας ότι σε 5, 10, 15, 20, ακόμα και 100 χρόνια αυτό θα αλλάξει. Θέλει μια πολύ λεπτική ισορροπία και...
3: Πραγματικά. Θα πιάσουμε λίγο ένα-ένα. Πρώτον, η επιστήμη κάνει τη δουλειά της και πρέπει να κάνει τη δουλειά της, πρέπει να μπορεί να κάνει τη δουλειά της απρόσκοπτα. Αυτό είναι ένα κεκτημένο του δυτικού πολιτισμού, το οποίο δεν το διαπραγματευόμαστε καθόλου. Από εκεί και πέρα, η διαψευσιμότητα, η εγγενής διαψευσιμότητα, όπως γνωρίζετε, των επιστημονικών νόμων και ανακαλύψεων, είναι μια αρετή, η οποία θα λέγει κανείς ότι παράγει τη δική της πνευματικότητα, δηλαδή η οποία μπορεί να διαχυθεί και προς τα κάτω στον μέσο άνθρωπο. Δηλαδή, όταν οι επιστήμονες είναι υποχρεωμένοι από την επιστημονική κοινότητα, υποχρεούνται να αναθεωρήσουν τις πεπιθήσεις τους εν όψη των νέων ανακαλύψεων.
2: Τις επιστημονικές πεπιθήσεις τους,
3: ναι. Αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει σαν ένα πρότυπο για τον μέσο άνθρωπο να εκπαιδευτεί, ούτως ώστε να αναθεωρεί εσφαλμένες απόψεις του όταν πιστεί με επιχειρήματα και τεκμήρια ότι κάπου είχε λάθος. Mm-hmm. Συνήθως οι άνθρωποι δεν είμαστε δεκτικοί στην αναθεώρηση και τον αναστοχασμό, γιατί τραπωνόμαστε από κάποιες πεπιθήσεις και πορευόμαστε για αυτές. Θέλουμε ένα σταθερό έδαφος κάτω από τα πόδια μας. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την επιστήμη και γενικά.
2: Είναι λίγο δικαιολογημένο αυτό για τη ζωή μας.
3: Ναι, όντως.
2: Να έχουμε κάτι σταθερό, ένα στήλο, ας πούμε.
3: Όντως, ναι. Αλλά βέβαια, και εδώ μπορεί η πίστη να συνεισφέρει σε αυτό, γιατί στο χριστιανικό κόσμο είδωλο καταδικάζονται πάρα πολύ τα είδωλα και ειδικά τα νοητά είδωλα. Δηλαδή, πεπιθήσεις και αντιλήψεις οι οποίες μπορεί να είναι απίστευτα προσφυλής. Όμως αυτές πολλές φορές διαψεύδονται, υποδεικνύεται ότι είναι ακόμα και τοξικές. Και βέβαια, δεν είναι τυχαίο ότι στο χριστιανισμό αυτά τα νοητά είδωλα καταδικάζονται περισσότερο από τα υλικά. Γιατί δημιουργούν μια ιδεολειψία η οποία τυφλώνει τον άνθρωπο. Είναι αλήθεια ότι στην επικράτεια της πίστης υπάρχουν κάποιες σταθερές, οι οποίες είναι αναλύωτες. Mm-hmm. Αυτές όμως αφορούν στα του Θεού.
2: Είναι τα δόγματα.
3: Τα δόγματα τα οποία αφορούν, σε ό,τι αφορά στο χριστιανισμό ειδικά, στο χριστολογικό δόγμα, το τριαδολογικό και σε μια σειρά από συναφή άλλα πράγματα. Αυτά δεν εμπίπτουνε στην δικαιοδοσία της επιστήμης, της φυσικής επιστήμης κτλ. Και αυτά δικαιούται μια οργανωμένη θρησκεία όπως ο χριστιανισμός να τα θεωρήσει αδιαπραγμάτευτα. Βέβαια, λέγοντας αδιαπραγμάτευτα, δεν εννοώ ότι τα κατέχουμε, λες και έχουμε το Θεό στο τσεπάκι μας.
2: Ναι,
3: όπως
2: ναι.
3: Ωραία,
2: πάμε στην άλλη άκρη.
3: Ναι. Mm. Επίσης, πρέπει να γνωρίζουμε πάντοτε, για να αποφύγουμε τον κίνδυνο του φονταμενταλισμού, ότι τα δόγματα τα γνωρίζουμε πάντοτε αποφατικά. Δηλαδή, μέχρι την ως. Είναι σαν την κορυφή του παγόβουνου. Υπάρχει ένας ολόκληρος, ένα όγκος αλήθειας δογματικός, ο οποίος είναι κάτω από την επιφάνεια του νερού. Και τον οποίο ο άνθρωπος ενδοϊστορικά δεν θα γνωρίσει ποτέ. Να προσθέσουμε εντάχει ότι ακόμα και τα δόγματα έχουν ιστορικότητα.
2: Ξεκίνησαν από την αρχή.
3: Ακριβώς. Έχουν ιστορικότητα, έχουν εξέλιξη και το κυριότερο, ανθρώπινη διαμεσολάβηση. Δεν είναι θέσφατα που έπεσαν από τον ουρανό έτοιμα και εμείς τα βρήκαμε στο έδαφος και τα μαζέψαμε και τα προσκυνάμε.
2: Βέβαια, βγήκαν από συνέδρια, θα λέγαμε, οι συνόδους, οι οικουμενικές συνόδοι, οι οποίες κάπως τις σεβόμαστε ότι. Δεν ξέρω αν έχουν το αλάθητο, δεν είμαι σίγουρος τώρα θεολογικά αν αυτό είναι σωστό.
3: Να μην φοβόμαστε τη λέξη θεοπνευστία, τα θεωρούμε θεόπνευστα τα δόγματα.
2: Ωραία.
3: Εγώ ίδιος. Mm-hmm. Πάρα πολύ. Όμως ταυτόχρονα είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι έχουν ιστορικότητα και ανθρώπινη διαμεσολάβηση. Mm. Ένα αυτό. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει ένα ολόκληρο πεδίο εκτός του αμιγώς θεολογικού, το οποίο αφορά στην κοσμολογία και την ανθρωπολογία. Εκεί αυτό είναι το κομμάτι με το οποίο ασχολείται η επιστήμη και πρέπει να μπορεί να κάνει, όπως είπα, τη δουλειά της απρόσκοπτα, και εκεί μια πίστη όπως ο χριστιανισμός έχει πάρα πολλά να μάθει από την επιστήμη. Για την ακρίβεια, εγώ τολμώ να πω ότι δεν υπάρχει συγκροτημένη χριστιανική κοσμολογία και ανθρωπολογία. Ο Κάλιστος Γουέαρ, ο επίσκοπος Διοκλίας, σε ένα μικρό βιβλιαράκι που είχε εκδώσει πριν από κάποια χρόνια, είχε πει ότι ο 21ος αιώνας θα είναι ο αιώνας της χριστιανικής ανθρωπολογίας και κοσμολογίας.
2: Ο Στίβεν Ράσιμαν, να σας διακόψω, είχε πει ότι ο 21ος αιώνας θα είναι ο αιώνας της Ορθοδοξίας. Θεωρείται από τους μεγαλύτερους βυζαντινολόγους του προηγούμενου αιώνα.
3: Αυτό είναι ένα στοίχημα που πρέπει να κερδιθεί.
2: Δεν το έχω ξεκινήσει καλά, οφείλω να ομολογήσω.
3: Ναι, και δεν είμαι τόσο αισιόδοξο, αλλά επί τη αρχή τουλάχιστον, αυτό που είπε ο Γουέαρ, είναι, ο επίσκοπος Διοκλίας, είναι σωστό. Γιατί οι πρώτες δύο χιλιετίες αναλώθηκαν στην αποσαφήνιση του χριστολογικού, του τριαδολογικού δόγματος, στο εκκλησιολογικό. Είχαμε μια σειρά από κάποια θεολογικά ορόσημα πολύ σημαντικά, όπως η θεολογία των ιερών εικόνων, η παλαμική διάκριση ουσίας ενεργειών, που είναι πάρα πολύ σημαντική για τους Ορθοδόξους.
2: Κτιστού ακτίστου.
3: Η διάκριση κτιστού ακτίστου, που επίσης είναι ένα πολυτιμότατο εργαλείο, ένα τιμαλφές κεφάλαιο θεολογικό από μόνο του. Την κοσμολογία και την ανθρωπολογία πολύ ακροθυγώς την είχε θίξει ο Ορθόδοξος κόσμος στο παρελθόν. Τώρα ξεκινάει αυτή η διαδικασία και ιδού πεδίο δόξης λαμπρών. Αλλά βέβαια πρέπει να πούμε ότι αυτό πρέπει να γίνει με ανοιχτότητα πνεύματος, χωρίς φοβικά σύνδρομα, και εκεί μπορούμε οι χριστιανοί να αναθεωρήσουμε και να αναστοχαστούμε.
2: Όπως, παράδειγμα.
3: Για παράδειγμα, αν σκεφτούμε σοβαρά τι συνέπειες έχει μεταφυσικές η Κοπερνίκη Επανάσταση, η εξελικτική βιολογία, σε ποιες αναθεωρήσεις μας υποχρεώνει σε ό,τι αφορά την ιστορικότητα του πρώτου Αδάμ. Δεν την υπονομεύει, αλλά όμως δεν μπορούμε και να συνεχίσουμε να μιλάμε, λες και δεν συνέβη ποτέ η Δαρβινική Επανάσταση, που μαζί με την Κοπερνίκη Επανάσταση φτιάχνουν ένα πολιτισμικό παράδειγμα επιστημονικό. Και υπάρχουν και άλλα παραδείγματα πολλά.
2: Το οποίο άλλαξε τα δεδομένα, όντως. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια δυσκολία και μια υστέρηση στην θρησκεία και ειδικά και στην Ορθοδοξία στο να ακολουθήσει τα τεκτενόμενα και τις αλλαγές. Κάποτε, αν δεν κάνω λάθος, αυτό ήταν και πλεονέκτημα, καθώς περίμενε να καταλαγιάσει λίγο, να κατασταλάξει και η κοινωνία και η εξέλιξη και η ιστορία της ανθρωπότητας πριν να πάρει θέση για κάποιο θέμα. Παρ' όλα αυτά, έχουμε φτάσει σε μια εποχή που οι εξελίξεις πλέον είναι ραγδαίες, υπάρχει καταιγισμός από αυτές, και θεωρώ ότι η ίδια καθυστέρηση, ενώ παλιότερα έδινε μια αίσθηση ασφάλειας, πλέον δίνει μια αίσθηση καθυστέρησης. Απλά καθυστέρησης, ότι η Ορθοδοξία δυσκολεύεται να πάρει θέση για πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Και εδώ λίγο να προσθέσω ότι από πρόσφατη έρευνα είχε βγει ότι το 75% των νέων παιδιών θεωρεί ότι η πίστη και η επιστήμη συγκρούονται, και οι περισσότεροι από αυτούς θεωρούσαν ότι χάνει η πίστη. Και πολλοί είχαν σχολιάσει ότι αυτός πιθανόν να είναι ο ηλιοφόρος προς τον αθεισμό. Δηλαδή ο δρόμος που μαζικά η νεολαία, θεωρώντας την πίστη ότι έχει χάσει στον αγώνα με την επιστήμη, φεύγει μακριά της. Εσείς συμφωνείτε σε αυτό, και πώς θα μπορούσε να το διαχειριστεί αυτό και η θεολογία?
3: Είναι μια αλήθεια αυτό. Δυσάρεστη επώδυνη αλήθεια, όπως το δει κανείς. Νομίζω η Ορθοδοξία έχει επενδύσει σε ένα φολκλόρ το οποίο κινδυνεύει να αντικαταστήσει την ουσία, γιατί είναι πολύ αποπνικτικό. Ένα φολκλόρ το οποίο αποξενώνει τον σύγχρονο άνθρωπο, τον σημερινό άνθρωπο. Και βέβαια, ο Χριστός δεν ήρθε να κερδίσει και να σώσει ψυχές επενδύοντας σε κάποιο φολκλόρ, όπως θέλει να κάνει, ας πούμε, τώρα η Ορθόδοξη Εκκλησία.
2: Τι εννοούμε φολκλόρ? Το τυπικό, η γλώσσα, η μουσικολογία, η υμνολογία.
3: Θα έλεγα ότι έχει να κάνει. Δηλαδή,
2: όλο το παραδοσιακό κομμάτι.
3: Όλο, ναι, με την η αμφίεση του κλήρου, η εμφάνιση, ας πούμε, μια έμφαση σε έναν βυζαντινισμό ο οποίος δεν εξυπηρετεί πια πολλά πράγματα. Έχει γίνει, δηλαδή, έχει αυτονομηθεί και κοντεύει να γίνει αυτό το ιδιάζον χαρακτηριστικό της Ορθόδοξης πίστης. Η Ορθόδοξη πίστη όμως έχει ένα μεγαλείο το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την εξωτερική της εμφάνιση.
2: Το μεγαλείο της βέβαια ανδρώθηκε, γιγαντώθηκε επί Βυζαντίου και δυστυχώς επειδή μετά ήρθαν πολύ δύσκολες εποχές, μάλλον έχουμε μείνει στο παρελθόν κατά κάποιο τρόπο,
3: ναι.
2: Αναπολώντας τα χαμένα μεγαλεία και από τη μία ενώ είναι καλό γιατί όντως ήταν το έπακρο πιθανόν και της θεολογίας, και μετά έχουμε μία σχετική πτώση. Τώρα πρέπει ίσως να πάμε και στο επόμενο βήμα, που είναι δύσκολο βέβαια να γίνει αυτό μετά από τόσους αιώνες αγκύλωσης στο μεγαλείο. Πρέπει να βρούμε το κουράγιο και τη δύναμη και να μην χαθούν και σημαντικές ισορροπίες, γιατί είναι πολύ εύκολο να γίνει αυτό.
3: Ναι, βέβαια, πολύ προσεκτικά, αλλά πλέον νομίζω, επειδή κακά τα ψέματα ζούμε ήδη εδώ και πολύ καιρό σε ένα μεταχριστιανικό κόσμο.
2: Παγκοσμίως.
3: Mm. Και αυτό θα επηρεάσει φυσικά και την Ελλάδα. Mm. Λοιπόν, η Ορθοδοξία με πολύ προσοχή και όχι επιπόλαια και ακολουθώντας μόδες, με πολύ προσοχή θα έλεγα ότι εντός εγώ, αν μου επιτραπεί η φράση, πρέπει να αγκαζώσει λιγάκι. Mm. Σε αυτό θα τη βοηθήσει πάρα πολύ ο εσχατολογικός της προσανατολισμός, ο οποίος είναι μελλοντολογικός. Mm. Η Ορθοδοξία, για τους λόγους που προαναφέρατε, έχει αυτοκαταστεί δυστυχώς παρελθοντολογική, παρελθοντολαγνική. Mm. Έχει μια παράδοση, η οποία είναι πολυτιμότατη και πάρα πολύ πλούσια, όμως αυτή η παράδοση έχει γίνει πλέον τοτέμ. Έχει γίνει ένα μουσιακό έκθεμα και το χειρότερο είναι ότι θεωρούν πολλοί ότι αυτή η παράδοση είναι στατική και ολοκληρωμένη. Ούτε στατική είναι, ούτε ολοκληρωμένη είναι. Και βέβαια στην παράδοση αυτή έχουν παρεσφρήσει μέσα και ένα σωρό ζυζάνια, τα οποία πρέπει να ξεριζωθούν κάποτε. Κάποιοι να βρουν τόλμη να τα ξεριζώσουν, γιατί αυτά τα ζυζάνια πλέον λειτουργούν πνιγυρά. Πνίγουν ό,τι αξίζει να κρατήσουμε από αυτόν τον πλούτο της παράδοσης. Και λοιπόν, και υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, δυστυχώς, ανάμεσα στους πιστούς, θα έβαζα και ιερωμένους μέσα, οι οποίοι έχουν δει μόνο τα ζυζάνια σε όλη τους τη ζωή και όχι αυτό που πραγματικά αξίζει.
2: Την ουσία.
3: Την ουσία. Η παρελθοντολαγνία, καταρχάς, να πούμε ότι είναι βαρύτατο αμάρτημα από την οπτική της ίδιας της Ορθοδοξίας. Διότι δεν είναι το παρελθόν στο οποίο προσδοκούμε, το όραμα το χριστιανικό και το ορθόδοξο, κατ' εξοχήν, γιατί η Ορθοδοξία έχει ένα μαξιμαλισμό, είναι το όραμα ενός καινού ουρανού και μιας καινής γης με αλφα κεφαλαίο, που σημαίνει ότι το βλέμμα είναι στραμμένο στο μέλλον. Γιατί η πληρότητα, το πλήρωμα της αλήθειας βρίσκεται στο μέλλον. Από εκεί, από το μέλλον, σαν ακτίνες φωτός, σαν ακτίνες λέιζερ, να το φανταστούμε έτσι, έρχονται, δεχόμαστε ρηπές αλήθειας, οι οποίες αυξάνονται προϊόντος του χρόνου. Δεν κοιτάμε προς το παρελθόν, κοιτάμε προς το μέλλον. Η ειδωλοποίηση, η αποθέωση του παρελθόντος είναι στην καλύτερη περίπτωση η αίρεση, στη χειρότερη είναι ασυγχώρητο παράπτωμα. Γιατί η Εκκλησία είναι ένα καράβι, εξού και το αρχαίο της όνομα, η Ναύς. Η Εκκλησία είναι ένα καράβι το οποίο είναι ακόμη εν πλώ και δεν είναι ακινητοποιημένη στον ωκεανό. Ταξιδεύει και ταξιδεύει προς το μέλλον, προς την ακτή των εσχάτων. Εκεί θα ρίξει άγκυρα και θα πιάσει λιμάνι, στα έσχατα. Όσο ταξιδεύει, ακόμη έχει να κάνει πολλές καινούργιες ανακαλύψεις και μάλιστα στα έσχατα μας περιμένουν εκπλήξεις και ανατροπές που δεν μπορούμε καν να τις φανταστούμε τώρα. Πολλά από αυτά που θεωρούμε αποδεκτά και φυσικά και φυσιολογικά εντός της ιστορίας θα ανατραπούν εκεί. Αυτό υπόσχεται το Ευαγγέλιο. Υπόσχεται ανατροπές οι οποίες μπορεί να είναι και τρομακτικές ακόμη. Γι' αυτό και πρέπει η Εκκλησία, επειδή ο άνθρωπος δεν δέχεται καλά το ενδεχόμενο αυτών των ανατροπών, Γι' αυτό και βγαίνει πάρα πολύ σαν ορθολογισμός και μια άρνηση της πραγματικότητας σε μια εποχή σαν τη σημερινή που οι αλλαγές είναι ραγδαίες. Η Εκκλησία πρέπει να εκπαιδεύσει τα μέλη της, τα πιστά μέλη της, τους πιστούς, να είναι ανοιχτή στο καινούριο και το διαφορετικό, γιατί αυτό κομίζει η άβρα των εσχάτων.
2: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον με αυτή την αφορμή και με την ίσως και αγωνία και προτροπή για ανακαίνιση σε ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει και με όποια προσοχή, όπως είπατε κι εσείς, να κλείσουμε το πρώτο επεισόδιο. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την σημερινή μας κουβέντα και θα επανέλθουμε σε επόμενο.
3: Σας ευχαριστώ και εγώ.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Αμήν.
1: Δόξα σε ο Θεός, ελπίσιμον, δόξα σε βασιλεύ, ουράνιε, παράκλητο το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πυρώνω της αυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλετε και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάσιμον.
0: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημί, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
1: Ότι σου εις την βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Όσα αγαπητά τα σχηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου στα σαυλά του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξ μου γαλιάσαντο επί Θεών ζώντα. Και γάρ στρωθείον έβρενε αυτό οικίαν και τριγώνωση αν εαυτή ουθείς ήταν οσία εαυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου, μακάρι κατοικούντες εν το οίκο σου εις τους αιώνας των αιώνων ενέσους είσαι. Μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη σε αυτό παρά σου, αναβάσεις εν την καρδία αυτού διέθετο εις την κοιλάδα του κλαθμόνος εις τον τόπον ονέθετο. Και γάρε ευλογίας δώσε νομοθετών, πορεύσονται εκ δυνάμεως εις δύναμην, οφείσεται ο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτης ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μιέται σ' αυλές σου υπέρ χιλιάδας, εξελεξάμην παραρρυπτίστεν το οίκο του Θεού μου μάλλον, ή εκείνμεν σκηνόμασιν αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξαν δώσει. Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης εν ακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος σου ελπίζων επί σε. Ευδόκησας Κύριε την γήν σου, απέστρεψας την αιχμαλωσίαν Ιακώβ. Αφήκασας ανομίας στο λαό σου, εκάλυψας πάσας τας αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσας πάσαν την οργήν σου, απέστρεψας από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον το θυμόν σου αφημών. Μη ίσους αιώνας οργιστής ημίν, ή διατενείς την οργήν σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός η επιστρέψα ζωός εις ημάς και ο λαός σου εφρανθίσεται επί σύ. Δείξον ημίν Κύριε το έλεος σου και το σωτήριον σου δώεις ημίν. Ακούσαμε τη λαλήσιν εμή Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσει ειρήνην επί των λαών αυτού, και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών, το σωτήριον αυτού, του κατασχηνώσε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύση οδών τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ού σου και επάκουσον μου ότι πτωχός και παίνεις ημί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσιος ημί, σώσον τον δούλον σου ο Θεός μου τον ελπίζονται επί σε. Ελέησον με Κύριε ότι προσέ και κράξω με όλη την ημέρα. Έφρανον την ψυχή του δούλου σου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Ότι σύ Κύριε Χριστός και ποιηκής και πολυέλεος πάση της επικαλουμένησε. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς με και έκραξα προσέ ότι επίκουσάς μου. Ουκ έστι νομοιώς εν θέης, Κύριε, κι ουκ έστι κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησας, ήξουσι και προσκυνήσου συνενώπιόν σου, Κύριε, και δοξάζουσι το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσια, εσύ, Θεός μόνος. Οδήγησον με, Κύριε, τη οδό σου και πορεύσω με τη αληθεία σου. Εφρανθήτω η καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέση, Κύριε, ο Θεός με όλη η καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου εις τον αιώνα. Ότι το έλεος σου μέγα επ' εμέ και ρίσω την ψυχή μου εξάδου κατ' οτάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επ' εμέ και συναγωγή κρατεών εζήτησαν την ψυχή μου και ου προέθεντος ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε ο Θεός μου, ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψον επ' εμέ και ελεήσον με. Δώσ' το κράτος σου το παιδί σου και σώσον τον ιών της παιδίσχυς σου. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτως ανημισούντες με και εσχυνθήτωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
2: Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτως ανημισούντες με και εσχυνθήτωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ως Θείος Αρχάγγελος των Οερών Στρατιών, Τριάδος την έλαμψην καθυποδέχθη λαμπρός, Γαβρίλα αρχιστράτηγε. Όθεν εκ πάσης βλάβης και παντίας ανάγκης, σώζε παρατρότους τους πιστός ετοιμώντας και πόθαν εφημούντας τα σα θαυμάσια. Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο διημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και σταύρος εν υπομείνας αγαθέ. Ο θανάτω των θάνατων σκυλεύσας και έγερ συνδείξας ως Θεός. Μη παρήδη σου έπλασε στη χειρή σου. Δείξον τη φιλανθρωπίαν σου ελεήμων, δέξε την τεκούσαν σε θεοτόκον, πρεσβεύουσαν υπέρ ημών και σώσαν σωτήριμών λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μας εις θέλος δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάς την διαθήκην σου και μη αποστήσεις το ελαιός σου αφημών, δι' Αβραάμ των ηγαπημένων υπό σου και δι' Ισαάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Άγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσιμην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Των ασωμάτων λειτουργών ως πρωτεύων, το προαιώνων οριστέν όντως μέγα, σι Γαβρίλ πεπίστευσε μυστήριον, τόκον των απόρριτων της Αγίας Παρθένου, χαίρε προσπονών αυτοί και χαριτωμένοι. Χρεωστικός σε όθεν η πιστή, ενεφροσύνη αή μακαρίζομεν.

0: Ουρανό και επιγείς, προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυείς φλεγμός, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων για της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδειξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινο την ζωή ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίη σου Αγγέλη, συνά την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και εν δοξωτέραν ασυγκρίτωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτιρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Αμήν. Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής επί της ημών πλημελήμασι και άφερ της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, εν επί του ζώπιου ξύλου κρεμάμενους, το ευγνώμων ληστείτε εις τον παράδεισο ανδοποίη σας είσοδον και θανάτου των θάνατων όλες σας, η λάστη τιμή της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου, η μάρτωμεν καρκινομήσαμε κι ούκες μεν άξια αρετώματα ημών και βλέψεις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπουμε την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύτημε τη στελήμαση των καρδιών ημών, αλληκετεύουμε την συνανίκαστον αγαθότητα. Φύσε ημών, Κύριε, κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρα ημών, εξελού ημάς της το αντικειμένου χειρός και άφηση μην τα αμαρτήματα και νέκρον σαρτικών ημών φρόνημα, είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον, των νέων ενδυσόμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη, και ούτω τις εισακολουθούντες προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν, εν θα πάντων εστίν των εφρενωμένων η κατοικία, σίγαρη όντως αληθινή ευλοσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σοι.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναθράτου και Παναμόμαγιας αυτού Μητρός, προστασίες των Παμεγίστων Ταρσιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ, που την σύναξην επεταλιάσαμε, και πασών των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, των Αγίων Εδόξων και Πανεθνικών Αποστόλων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άδης και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεήσει.

Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό. Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου μεγαλήν της φόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπει εν εδίσον αβαλόμενος φώσος ημάτιον. Εκτείνω τον ουρανόν ως ιδέλινο στεγάζουν εν είδεση τα υπερό αυτού. Ότι θυσνέφει την επίβασιν αυτού. Ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα. Και του λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλεια αυτής. Που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβησος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού. Επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώ σου φεύξονται από φωνής βροντί σου δηλειά σου συν. Αναβαίνω συν όρτη καταβαίνω σε παιδεία. Εις τον τόπον όνο θεμελίωσες αυτά. Όριον εθού παρελεύσονται. Ουδέ επιστρέψου καλύψε την γην. Ο εξ αποστέλων πηγάσεν χάραξην. Αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Φωτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όναχρης δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών, δώσωση φωνήν. Φωτίζον όρια εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και

ανθρώπου στηρίζει, χορτάς της ένταξηλα του πεδίου, εκέντρη του Λιβάνου σαφίτευσας, εκεί στρουθεί ένος εύσουσι, του ρουδιού η κατοικία ηγείται αυτών, όρητα υψηλά τα σελάφη, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γένετο νίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών και τας στήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως σφαίρας, όσε μεγαλύνθη

ευρύχωρος, εκεί ερπετά ον και στην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον μου τόσον έπλεσας εμπέζειν αυτή, πάντα προς έφρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν, ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον τα ρευθίσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσι, εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται, και ανακαινείς το πρόσωπον της γης, ή το η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, άσου το Κυρίον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω, η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο, εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομη, ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθρου σκότος και γένετο νίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.

0: Μενεντές Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv. www.πεμπτουσία.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.πεμπτουσία.tv. Ορθοδοξία News Agency. www.op.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.op.gr. Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
1: Ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Εκκλησιαστικό φρόνημα, όρος σωτηρίας. Ομιλία του ιερομονάχου πατρός Αντίπα εκ του Ιβηρητικού Κελίου Αγίας Άνης Αγίου Όρους στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, Δήμο Αγίου Δημητρίου, στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων Δημήτρια 2022.
3: Όταν ήμουν μικρό παιδί, ακόμη, και πήγαινα την Κυριακή στην εκκλησία, εντύπωση μου έκανε που οι χριστιανοί σχεδόν όλοι στο άκουσμα εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία έκαναν το σταυρό τους. Κάποια φορά ρώτησε ένα σεβάσμιο ιερέα, «Γιατί παππούλοι οι χριστιανοί κάνουν το σταυρό τους όταν ακούν το εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία και δεν τον κάνουν ή τον κάνουν λίγοι όταν αρχίζει ο ψάλτης το πιστεύω, πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα?» «Παιδί μου», μου απάντησε εκείνος, «είναι απλό αυτό που ρωτάς. Μία οικογένεια είναι πραγματική οικογένεια όταν έχει σπίτι, όταν βρίσκεται μέσα στο σπίτι. Οικογένεια χωρίς σπίτι δεν υπάρχει. Εκεί ο πατέρας, η μητέρα, τα αδέλφια. Η Εκκλησία είναι το σπίτι όλων μας και εκεί είμαστε μία πίμνη εις ποιμήν. Εκεί υπάρχει μόνο η αληθινή πίστη στον Τριαδικό Θεό, τον Ουράνιο Πατέρα μας και είμαστε ενωμένοι με Αυτόν και μεταξύ μας, σαν μία οικογένεια. Κάνοντας λοιπόν το σημείο του Σταυρού, δείχνουμε και ομολογούμε πως πιστεύουμε στον αληθινό Θεό που αποκαλύφθηκε μέσα στην Εκκλησία». Και ακόμη δείχνουμε πως σεβόμαστε και εμπιστευόμαστε Αυτήν και πιστεύουμε ό,τι πιστεύει Αυτή και επίσης την θεωρούμε μητέρα όλων ως είναι βαπτισμένη στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Από τότε που άκουσα αυτά τα λόγια πέρασαν πολλά χρόνια και η ευλογημένη αυτή συνήθεια των χριστιανών καλά κρατεί και πρέπει να κρατεί διότι είναι ομολογία πίστεως, έστω και αν πολλοί δεν το γνωρίζουν. Όμως δεν φτάνει μόνο αυτό. Στα χρόνια που πέρασαν, έβλεπα και βλέπω ακόμη πως σε πολλούς Ορθοδόξους χριστιανούς, ακόμη και σε αυτούς που θέλουν να φαίνονται καλοί χριστιανοί και μάλιστα ζηλωτές των πατρών παραδόσεων, να λείπει το γνήσιο εκκλησιαστικό φρόνημα. Η μέχρι θανάτου δηλαδή υπακοή και αφοσίωση στην Εκκλησία και ο απέραντος σεβασμός σε αυτήν που οφείλουμε να έχουμε όλοι μας, κλήρος και λαός, μοναχοί και λαϊκοί. Γι' αυτό το εκκλησιαστικό φρόνημα θα μιλήσουμε σήμερα, που για όλους μας είναι όντως όρος και προϋπόθεση σωτηρίας. Θα μιλήσουμε βεβαίως κατόπιν της ευγενούς προσκλήσεώς σας, αγαπητέ Πάτερ Ματθαίε, και σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Ακόμη ευχαριστώ και όλους εσάς που προσήλθατε πρόθυμα σε αυτή τη σύναξη. Ο λόγος για την Εκκλησία είναι πάντα επίκαιρος και πάντα ωφέλιμος. Αλλά τι είναι η Εκκλησία? Στο ερώτημα αυτό δεν υπάρχει εύκολη απάντηση, διότι δεν υπάρχει ορισμός της Εκκλησίας. Ούτε οι Άγιοι Πατέρες, ούτε και αυτές ακόμη οι Άγιες Οικουμενικές Σύνοδοι δεν διατύπωσαν κάποιο ορισμό επίσημο. Η Εκκλησία δεν ορίζεται, αλλά μόνο περιγράφεται. Αυθεντικός ορισμός επομένως δεν υπάρχει. Η Εκκλησία είναι μυστήριο των μυστηρίων, το παμυστήριον, σύμφωνα με τον Άγιο Ιωστίνο Πόποβιτς. Παρά τα αυτά, πολλοί πατέρες με θείο φωτισμό είπαν και έγραψαν πολλά για αυτό το παμέγιστο θαύμα της Εκκλησίας, που ενώ διακρίνεται στην ενουρανής τριαμβεύουσα και στην επιγή στρατευωμένη, παραμένει πάντοτε ενιαία και άρρηκτα συνδεδεμένη με κεφαλή τον Χριστό, ως κοινωνία πιστών, ως σώμα πιστών και ως λαός του Θεού. Ο Παύλος, ο μέγιστος των θεολόγων και Απόστολος των Εθνών, είναι ο πρώτος μετά τον ένα που μας είπε επιλέξει τι εστί Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι σώμα με κεφαλή των Χριστών. Ο Πατήρ πάντα υπέταξε υπό τους πόδες αυτού του Υιού και αυτόν έδωκε υπερπάντα τη Εκκλησία ή της εστί το σώμα αυτού. Χριστός εστί κεφαλή της Εκκλησίας, συνεχίζει. Και αφού ο Χριστός σταυρώθηκε για την Εκκλησία, είναι η μοναδική κεφαλή της Εκκλησίας, καθώς ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησία και αυτόν παρέδωκεν υπέρ αυτής. Και είναι τόσο αδιάρρηκτος η ένωση της Εκκλησίας με το σώμα, ώστε να λέγει ο ιερός Αυγουστίνος ότι η Εκκλησία είναι ο Χριστός εις τους αιώνας παρατηνόμενος. Και αφού ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, είναι και ο σωτήρας και κυβερνήτης της. Είναι ο χορηγός της ζωής και της προσάυξης δύναμης σε όλο το σώμα της Εκκλησίας, αλλά και σε κάθε μέλος ξεχωριστά. Είναι η αστήρευτη πηγή της Θείας ζωής και χάριτος για όλα τα μέλη της Εκκλησίας. Συμπερασματικά, η Εκκλησία είναι σώμα Χριστού, είναι ο Χριστός παρατηνόμενος του αιώνας, είναι μήτυρ κατά τον Κλίμεντα Αλεξανδρέα, είναι ιατρίων, είναι λουτρών ψυχής, είναι κυβωτός μίζων της παλαιάς κυβωτού, είναι ο στήλος της Οικουμένης. Στην Καινή Διαθήκη και ιδιαίτερα στις πράξεις των Αποστόλων, καθώς και στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, πολλές φορές γίνεται λόγος για την Εκκλησία με την ίδια έννοια όπως την χρησιμοποιούμε εμείς σήμερα. Θείον καθίδρυμα, θεανθρώπινη κοινωνία, κοινωνία Αγίων, που πηγάζει από την κοινωνία των τριών προσώπων της Παναγίας Τριάδος. Η ζωή και η ενότης, λέγει ο μακαριστός πατήρ Γεώργιος Καψάνης, των τριών θείων προσώπων, προσφέρεται εις τον κόσμο δια της Εκκλησίας, ώστε όλοι οι άνθρωποι να δυνηθούν να συμμετάσχουν εις αυτήν. Την θεανθρωπίνην κοινωνίαν συνεχώς πραγματοποιεί το Άγιον Πνεύμα εις την Εκκλησίαν, διά των συσσωματούντων τους πιστούς εις το σώμα του Χριστού Αγίων Μυστηρίων, όπως χαρακτηριστικά λέγει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, η Εκκλησία δια των μυστηρίων σημαίνεται. Ο ιερός Αυγουστίνος είπε κάτι εντυπωσιακό. Αυτό που λέγεται Εκκλησία, προκαταβολής κόσμου υπάρχει. Ίσως έχετε ακούσει για τον Ποιμένα του Ερμά, βιβλίο των μεταποστολικών χρόνων, όπου αναφέρονται οπτασίες και αποκαλύψεις. Σε μία από αυτές αναφέρονται τα εξής: «Μου αποκαλύφθηκε επίσης, αδελφοί, ενώ κοιμόμουν, από ένα ωραιότατο νέον, ο οποίος μου είπε, ποια νομίζεις ότι είναι η ηλικιωμένη γυναίκα από την οποία πήρες το βιβλιαράκι? Εγώ είπα, η Σίβυλλα. Πέφτεις έξω, μου λέει. Δεν είναι. Ποια είναι λοιπόν, λέω? Η Εκκλησία, μου λέει. Του είπα τότε, γιατί είναι ηλικιωμένη? Επειδή, λέει, δημιουργήθηκε πρώτη απ' όλα, γι' αυτό είναι ηλικιωμένη και γι' αυτήν έγινε ο κόσμος. Απίθανος λόγος, η τελευταία πρόταση. Προσέξτε την παρακαλώ, δια ταύτην ο κόσμος κατηρτίστη. Δηλαδή ο κόσμος όλος, η δημιουργία άπασα, έγινε για την Εκκλησία. Το στόμα που έδωσε τους πιο εύστοχους χαρακτηρισμούς για την Εκκλησία δεν είναι άλλο από το χρυσό στόμα του απαράμιλου Αγίου Ιωάννου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Ας τον απολαύσουμε με την ανάλογη προσοχή. Ιατρίων εστί πνευματικών η Εκκλησία. Πανήγυρης εστί πνευματική του Θεού η Εκκλησία και ιατρίων εστί ψυχών. Οικία κοινή πάντων εστίν η Εκκλησία και κυριωτέρα αυτή η οικία. Και γάρτα μεγάλα ημών κτήματα εντάφθα κίνται, εντάφθα ημών πάσε ελπίδες. Προτιμωτέρα και ουρανού και γης η Εκκλησία. Βαλανίων εστί η Εκκλησία πνευματικών ου ρήπου σώματος, αλλά ψυχής αποσμίγων κοιλίδα της πολλής της μετανοίας τρόπης. Η Εκκλησία ουδέν έτερον εστί η αλήθεια των ημετέρων ψυχών οικοδομία. Ιδεϊκή αύτιου και στην ισότιμος άπασα. Αύτη η Εκκλησία οκοδόμηται από χρυσού και από αργύρου και των λίθων των τιμίων. Στήλος εστί της οικουμένης η Εκκλησία και μυστήριον μέγα και ευσεβίας μυστήριον. Μίζων της κυβωτού εστίν η Εκκλησία. Η γάρ κυβωτός παρελάμβανε ζώα και εφύλατε ζώα. Η δε Εκκλησία παραλαμβάνει ζώα και μεταβάλλει. Η Εκκλησία μήτηρης εστί των οικείων τέκνων. Της κυβωτού του νόη Εκκλησία βελτίων. Εκείνη ελάμβανε άλογα και εφύλατεν άλογα. Αυτή δε λαμβάνει άλογα και μεταβάλλει. Αν μας ρωτήσει κάποιος αλλόθρησκος τι πιστεύουμε ή τι είμαστε, εμείς βεβαίως δεν το απαντούμε ότι ανήκουμε στη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, αλλά το απαντούμε ότι είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί και αυτό γιατί μόνο η Εκκλησία μας είναι όντως Ορθόδοξη. Κάποιες εκκλησίες, ακόμη και αυτές που αυτοτιτλοφορούνται Ορθόδοξες, καταχρηστικώς καλούνται έτσι. Ήταν κάποτε εκκλησίες σε κοινωνία με μας. Η Ορθόδοξη Εκκλησία επίσης καλείται και Ανατολική, μετά το σχίσμα της Δυτικής Εκκλησίας το 1054. Μετά από όλα αυτά, ας το κατανοήσουμε καλώς και ας το ομολογούμε ότι η Εκκλησία είναι μία. Η Ορθόδοξος Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, στην οποία ανήκει πραγματικά όποιος έχει κοινωνία με τον εφημέριο της ενορίας του και αυτός στη συνέχεια με τον επίσκοπό του και εκείνος ακολούθως με τον προκαθήμενό του και οι προκαθήμενοι μεταξύ τους. Θα ήταν παράληψη να μην προσθέσουμε σε όσα ελέγχθησαν πως η Παναγία μας ταυτίζεται με την Εκκλησία και όπως λέγει σε ένα λόγο του Άγιος Ανδρέας Κρήτης η ίδια έγινε Εκκλησία και την Εκκλησία εγέννησε. Και ως εκ τούτου λέγει ο Άγιος Γερμανός Κωνσταντινουπόλεως απευθυνόμενος προς αυτήν ουδής σώζεται παρά μόνο δια σου Θεοτόκε. Αυτήν ας επικαλούμαστε και εμείς πάντοτε να μας στηρίζει στην Ορθόδοξη πίστη και να μας ενδυναμώνει στον αγώνα μας, να είμεθ' όλοι ενωμένοι με αφοσίωση και αγάπη προς την Αγία Εκκλησία του Χριστού που είναι η ελπίδα όλου του κόσμου. Καυχόμεθα εν Κυρίω όλοι μας για την Αγία Ορθοδοξία και υψώνουμε τη σημαία Ορθοδοξία ή θάνατος, αλλά αυτό πρέπει να γίνεται μόνο εντός της Εκκλησίας, γιατί έξω από την Εκκλησία δεν υπάρχει Ορθοδοξία και αν υπάρχει είναι ψεύτικη. Γι' αυτό, όπως πολλάκις είπαμε και γράψαμε, η σημαία όλων μας πρέπει να είναι Εκκλησία ή θάνατος. Γι' αυτή να είμεθα έτοιμοι και να αποθάνουμε ακόμη υπερασπίζοντάς την, αν και δεν έχει ανάγκη από εμάς, αφού και πύλε άδου ού κατησχίσου συναυτής. Η Εκκλησία είναι αίτητη. Αν δεν πιστεύεις στα λόγια, πίστευε στα πράγματα, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Πόσοι τύρανοι θέλησαν να νικήσουν την Εκκλησία, πόσα τηγάνια, πόσα καμίνια, δόντια θηρίων, ξύφια ακονισμένα, όμως δεν την νίκησαν. Πού είναι εκείνοι που την πολέμησαν, έχουν συγγύσει και παραδόθηκαν στη λύθη. Και πού είναι η Εκκλησία, λάμπει περισσότερο από τον ήλιο. Και συμφωνούμε όλοι πως Εκκλησία είμεθα όλοι, κλήρος και λαός, μοναχοί και λαϊκοί, άγιοι και αμαρτωλοί. Όμως μέσα στην Εκκλησία υπάρχουν κανόνες, υπάρχει τάξης. τον πρώτο λόγο και την ευθύνη έχουν οι επίσκοποι ως διάδοχοι των Αποστόλων. Αυτήν επιμένες, λέγει ο μέγιστος των Ιεροκηρύκων Χρυσόστομος, εμείς είμαστε πρόβατα. Χωρίς τούτον, εκκλησία ου καλείται, λέγει ο Άγιος Ιγνάτιος, Αρχιεπίσκοπος Αντιοχίας. Γι' αυτό το σύστημα της Εκκλησίας είναι συνοδικό. Εκκλησία γάρ συστήματος και συνόδου εστί όνομα. Η πρώτη σύνοδος που έχει γίνει είναι η λεγόμενη Αποστολική Σύνοδος των Ιεροσολύμων, στην οποία συνήλθαν οι Απόστολοι και οι Πρεσβύτεροι συνόλητη Εκκλησία, ενώ προείδρευσε ο πρώτος Ιεράρχης, Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος, αν και ήσαν παρόντες οι πρωτοκορυφαίοι Πέτρος και Παύλος και προφανώς και η Παναγία μας. Η σύνοδος αυτή που έγινε δεν ήταν απλώς μια συνάθρηση για να συζητηθούν τα όποια προβλήματα παρουσιάστηκαν στην πρώτη Εκκλησία, αλλά ήταν σύναξη στην οποία εκφράστηκε η ενότητα του ενός σώματος του Χριστού, η ενότητα του σώματος με την κεφαλή. Γι' αυτό και εκεί που συνάγονται δύο ή τρεις, εκεί είναι ο Χριστός, ολόκληρη η Καθολική Εκκλησία, σύμφωνα με τον μακαριστό πατέρα Αντώνιο Λεβιζόπουλο. Στην προσευχή του ο Ιησούς, λίγο μετά από τον μυστικό δείπνο προς τον ουράνιο πατέρα, ζήτησε «Οι να πάντες εν όσοι, καθώς και εσύ πάτερ εν εμή, καγώ εν σύ, να και αυτοί εν ημίν εν όσιν, ή να ο κόσμος πιστεύσει ότι εσύ είμαι απέστειλας, και εγώ την δόξαν, ειν δε δοκάς μη δέδοκα αυτής, ή να όσιν εν, καθώς ημείς ένεσμεν». Για αυτή την ενότητα, την Αγία Ενότητα μεταξύ των πιστών, εργάστηκαν απ' αρχής οι Απόστολοι και οι μεταυτούς Αποστολικοί Πατέρες και εργάζονται και αγωνίζονται μέχρι σήμερα όσοι αγαπούν εν αληθεία την Αγία μας Εκκλησία. Το σώμα του Χριστού, η Εκκλησία, είναι ένα και ο Χριστός δεν μερίζεται. Δεν μπορεί κανείς να είναι του Χριστού αν δεν είναι ταυτόχρονα με τους αδελφούς του Χριστού. Γι' αυτό και η διαίρεση, το σχίσμα είναι έγκλημα. Το όνομα της Εκκλησίας είναι όνομα ενώσεως και συμφωνίας και ομονίας και όχι όνομα χωρισμού κατά τον Ιερό Χρυσόστομο. Και η ενότητα αυτή δεν είναι μόνο εξωτερική αλλά μυστηριακή, ουσιαστική, αιώνια. Είναι η εν Χριστώ Αγία Ενότητα, η μόνη αληθινή και η μόνη αιώνια ενότητα των ανθρώπων. Διότι στον Θεάνθρωπο Χριστό δεν είμαστε μόνο αιωνίως ζώντες, αλλά και αιωνίως ένα, ακριβώς όπως είναι το σώμα Του. Όλοι οι πιστοί είναι αδελφοί μεταξύ τους, διότι έχουν κοινή μητέρα την Εκκλησία, που μας γεννά μυστηριακός και αρχηγό και κεφαλή τον Χριστό, ο οποίος μας συνάγει όλους εις ένα σώμα, ώστε να είμαστε μέλη αλλήλων και αυτού του Χριστού. Η ενότητα της Εκκλησίας είναι ανέφικτη, χωρίς ενότητα στη δογματική πίστη και στην ομολογία και επίκληση του ονόματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αναμφιβόλως, εκείνος που δεν τηρεί την πίστη της Εκκλησίας είναι εκτός Εκκλησίας. Ο άνθρωπος σώζεται μόνον όταν είναι ενωμένος με την Εκκλησία. Εκτός Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία. Αναφέρθηκε παραπάνω πως αυτός που δεν τηρεί την πίστη της Εκκλησίας είναι εκτός της Εκκλησίας. Εκτός της Εκκλησίας όμως μπορεί να βρεθεί και αυτός που διασαλεύει την ενότητα της Εκκλησίας. Και δεν είναι μόνο οι σχισματικοί που το κάνουν αυτό, αλλά και πολλοί δήθεν ζηλωτές των πατρών παραδόσεων, υπερασπιστές των ιερών κανόνων και υπερζηλωτές ορθόδοξοι. Παρόλο που το Πνεύμα του Άγιον διακρατεί την ενότητα της Εκκλησίας, ωστόσο διαιρέσεις και σχίσματα υπήρχαν πάντοτε. Γιατί άραγε? Διότι απλούστατα δεν υπάρχει σε πολλούς το γνήσιο εκκλησιαστικό φρόνημα, το οποίο δεν είναι άλλο από την αγάπη, την αφοσίωση, την εμπιστοσύνη και την υποκοή στην Εκκλησία. Όπου εγωισμός, εκεί και σχίσματα. Δυστυχώς στις ημέρες μας είναι έντονη η αποσία αυτού του εκκλησιαστικού φρονήματος, διότι δεν καλλιεργείται στις ψυχές των πιστών, ακόμη και από ιερείς και ηγουμένους, ως όφιλε. Θα έλεγα δεν καλλιεργείται ακόμα και από αρχιερείς. Σήμερα πολλοί χριστιανοί περισσότερο ακούν δήθεν χαρισματούχους γεροντάδες, που μόνον αυτούς θεωρούν φωτισμένους και διαδόχους κάποιων Αγίων και ακούν επίσης ευχάριστα ένα σωρό ψευδοπροφήτες παρά την Εκκλησία. Αντί οι χριστιανοί να είναι ζωντανά μέλη της ενορίας τους, αντί να βοηθούν το έργο της και αντί να αγωνίζονται να μορφώσουν Χριστό μέσα τους, τρέχουν πίσω από εκείνους που αρέσκονται να έχουν οπαδούς και απογονίζονται όχι να βάλουν, αλλά να βγάλουν κόσμο από την Εκκλησία. Το να βγάζεις ανθρώπους από την Εκκλησία είναι θανάσιμο αμάρτημα, αλλά γι' αυτό το ανοσιούργημα θα μιλήσουμε παρακάτω. Στο σημείο αυτό, ας ακούσουμε τη γράφη στις υπέροχες επιστολές του Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, ο μέγας αυτός αποστολικός πατέρας. Οι επιστολές αυτές είναι συνολικά 7, αλλά υπάρχουν κι άλλες αμφιβαλόμενες. Όλες έχουν τον ίδιο σκοπό και κατά κανόνα έχουν το ίδιο περιεχόμενο και τις ίδιες κεντρικές ιδέες που είναι η ομόνοια και η ενότητα στην Εκκλησία, η υποταγή στον Επίσκοπο, χωρίς τη γνώμη του οποίου δεν πρέπει να γίνεται τίποτα, ο σεβασμός προς τους πρεσβυτέρους και διακόνους, η αποφυγή των ετεροδοξιών και η αιμονή στην αρετή και στην πίστη. Πρέπει, λέγει ο Άγιος Ιγνάτιος, να συμπορεύεστε με τη γνώμη του Επισκόπου, με την ομόνοιά σας και την ομόφωνη αγάπη υμνείται ο Ιησούς Χριστός. Είναι λοιπόν χρήσιμο να βρίσκεστε σε άψογη ενότητα και να είστε και πάντοτε μέτοχοι του Θεού. Τον Επίσκοπο λοιπόν είναι φανερό ότι πρέπει να τον βλέπουμε σαν τον ίδιο τον Κύριο. Όταν συγκεντρώνεστε μαζί συχνά, καταργούνται οι δυνάμεις του διαβόλου. Είναι πρέπον λοιπόν όχι μόνο να ονομάζεστε χριστιανοί, αλλά και να είσαστε, όπως και μερικοί ονομάζουν βέβαια επίσκοπο, αλλά κάνουν τα πάντα χωρίς την αδειά του. Ούτε εσείς να κάνετε τίποτα χωρίς τον επίσκοπο και τους πρεσβυτέρους, ούτε να επιχειρήσετε κάτι που φαίνεται φυσικό ιδιαίτερα μεταξύ σας, αλλά στη σύναξη. Πειθαρχήσετε στον Επίσκοπο και μεταξύ σας. Αποφεύγετε τις κακές παραφιάδες, οι οποίες παράγουν θανατηφόρο καρπό, τον οποίο αν τον γευθεί κάποιος πεθαίνει αμέσως, διότι αυτό δεν είναι φυτεία του Πατρός. Να επιμένετε στην ομόνοιά σας και να προσεύχεστε ο ένας για τον άλλον, διότι πρέπει ο καθένας από εσάς και ιδιαίτερα οι πρεσβύτεροι να ανακουφίζετε τον Επίσκοπο προς τιμήν του Πατέρα, του Ιησού Χριστού και των Αποστόλων. Να πειθαρχείτε στον Επίσκοπο σύμφωνα με την εντολή, καθώς επίσης και στο πρεσβυτέριο και οι άνδρες να αγαπάτε ο ένας τον άλλο με ακέραιη καρδιά. Όλοι να ακολουθείτε τον Επίσκοπο όπως ο Ιησούς τον Πατέρα και τους πρεσβυτέρους όπως τους Αποστόλους, ενώ τους διακόνους να τους σέβεσαι σαν εντελοδόχους του Θεού. Κανένας να μην κάνει τίποτε χωρίς τον Επίσκοπο από αυτά που ανήκουν στην Εκκλησία. Έγκυροι να θεωρείτε η ευχαριστία εκείνη που τελείται από τον Επίσκοπο ή από εκείνον στον οποίο θα δώσει άδεια αυτός. Όπου εμφανίζεται ο Επίσκοπος, εκεί να βρίσκεται το πλήθος, όπως ακριβώς όπου βρίσκεται ο Ιησούς Χριστός, εκεί βρίσκεται η Καθολική Εκκλησία. Δεν επιτρέπεται χωρίς την άδεια του Επισκόπου ούτε να βαπτίζετε, ούτε να τελείτε τη Θεία Ευχαριστία, αλλά αυτό που εκείνος θα θεωρήσει γνήσιο, αυτό να είναι το αρεστό και στο Θεό, για να είναι ακίνδυνο και αναμφίβολο κάθε τι που κάνετε. Είναι καλό να αναγνωρίζουμε το Θεό και τον Επίσκοπο. Αυτός που τιμά τον Επίσκοπο τιμάται από το Θεό, και αυτός που κάνει κρυφά από τον Επίσκοπο λατρεύει το διάβολο. Αγαπητοί αδελφοί, αν όσα ακούσατε τα είχαμε εγκολποθεί και κατανοήσει όλοι κλήρος και λαός της σημερινής εποχής, η εκκλησιαστική κατάσταση στην καθόλου Ορθοδοξία θα ήταν πολύ καλύτερη. Δεν θα υπήρχαν τόσα σχίσματα και τόσες διαιρέσεις. Δεν θα υπήρχε το λιγότερο τόση κατάκριση και ιεροκατηγορία, τόσο θράσος, τόση χυδαιότητα και τόση σκληροκαρδία. Είναι αλήθεια, πρέπει να το πούμε και αυτό. Πολλοί κληρικοί και μάλιστα υψηλόβαθμοι δεν προσέχουν. Δεν τους νοιάζει αν σκανδαλίζουν με τη ζωή τους και με παραβάσεις των ιερών κανόνων. Όμως, σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογούμαστε να φεύγουμε από την Εκκλησία, επειδή κάποιοι δεν στέκονται στο ύψος τους. Πάντως, δεν χάνεται η Ορθοδοξία από αυτά. Πάντα γίνονταν, διότι είμαστε άνθρωποι, σάρκα φορούντες και τον κόσμο νικούντες, και μέσα στο ράσο υπάρχει αποστασία και πλάνη. Αυτός που αγαπά την Εκκλησία όμως δεν στέκεται σε αυτά. Το πρώτο που κάνει

και συλλογή υπογραφών, λες και εκκλησία είναι πολιτικό κόμμα ή και τσιφλίκι τους που πρέπει να το διαφεντεύουν αυτοί, ξεσηκώνοντας και άλλους προς τούτο. Υπέτει η εκκλησία, είπε ο Κύριος, και όχι στα μέσα μαζικής ενημερώσεως. Στην εκκλησία όλοι μπήκαμε για να διορθωθούμε και να αλλάξουμε, όχι για να τη διορθώσουμε και να την αλλάξουμε. Μπήκαμε για να σωθούμε, όχι για να τη σώσουμε. Η εκκλησία έχει νόμους, έχει κανόνες και τους χρησιμοποιεί άλλοτε με ακρίβεια και άλλοτε με οικονομία. Είναι, αν θέλετε, οι κανόνες τα όπλα της εκκλησίας και γνωρίζει καλύτερα από εμάς πώς να τα χειρίζεται. Κάποιοι νομίζουν ότι είναι όπλα δικά τους και πολεμούν με αυτά την εκκλησία χωρίς να ντρέπονται. Υπερασπίζονται τους κανόνες και κανόνες οι ίδιοι ποτέ δεν τηρούν, ούτε καλά-καλά το Ευαγγέλιο. Αυτεπάγγελτοι σωτήρες της εκκλησίας, άνετοι πάντα στο να βρίζουν και καταδικάζουν για το παραμικρό πατριάρχες, αρχιεπισκόπους και ολόκληρες συνόδους ακόμη. Για όλα έχουν λόγο, θεωρώντας τους άλλους προδότες της Ορθοδοξίας και το φωνάζουν μάλιστα όταν τους δοθεί η ευκαιρία, πλανώντες και πλανόμενοι. Ακούστε στη συνέχεια μερικούς κανόνες από το πιδάλιο, ειδικά για αυτούς τους δήθεν υπερασπιστές των κανόνων. Από τους Αποστολικούς Κανόνες, κανόν 31. Οι πρεσβύτεροι και οι διάκονοι, αν ευγνώμης του Επισκόπου μηδέν επιτελείτωσαν. Αυτός γαρεστεί ο πεπιστευμένος των λαών του Κυρίου και των υπέρ των ψυχών αυτών λόγων απαιτησόμενος. Κανόν 55. Ήδης κληρικός υβρίζει των επίσκοπων καθερέστο, άρχοντα γάρ του λαού σου ούκερης κακός. Ακολούθως κάποιοι καλόνες, επειδή είναι μακροσκελείς, τους παραθέτουν συντομία και σε μετάφραση. Απαγορεύεται οι μοναχοί να κτίζουν, συνιστάν μοναστήρια εαυτής και ευκτήριον οίκο, χωρίς τη γνώμη του τοπικού επισκόπου, και απαγορεύεται επίσης να βγαίνουν από τα μοναστήρια και να δημιουργούν προβλήματα στην εκκλησία και την πολιτεία. Επίσης απαγορεύεται να μένουν στον κόσμο και στα σπίτια τους. Να καθαίρονται οι κληρικοί που κάνουν λειτουργία ή βαπτίζουν μέσα σε σπίτια χωρίς ευλογία από τον επίσκοπο και να αφορίζονται οι μοναχοί και οι λαϊκοί που μετέχουν σε αυτά τα μυστήρια. Η λαϊκή απαγορεύεται, ακούστε το αυτό, δημοσίως, προσέξτε το μάλλον, η λαϊκή απαγορεύεται δημοσίως να διδάσκουν. Θεωρούνται στον εαυτό τους διδάσκαλο, ενώ πρέπει να διδάσκονται από αυτούς που έχουν το διδασκολικό χάρισμα, αλλιώς να αφορίζονται αν το κάνουν, δηλαδή αν διδάσκουν 40 ημέρες. Καθαίρεση πρεσβυτέρου και διακόνου που δεν μνημονεύει τον επίσκοπο και αφορισμός μοναχών και λαϊκών που τους ακολουθούν. Καθαίρεση επισκόπου που δεν μνημονεύει τον Μητροπολίτη. Να αφορίζεται ο λαϊκός που τιμωρεί και συκοφαντεί επίσκοπο. Να αφορίζονται αυτοί που παρακινούν άλλους να καταφρονούν τον οίκο του Θεού και να μην πηγαίνουν στις συνάξεις κάνοντας χωριστά συνάξεις χωρίς τη γνώμη του επισκόπου. Όποιος καθυρημένος εξακολουθεί να λειτουργεί, να αφορίζεται, όπως και οι κοσμικοί και οι μοναχοί που εκκλησιάζονται κοντά του και κοινωνούν από αυτόν. Νομίζω είναι κατανοητό γιατί παραθέσαμε όλους αυτούς τους κανόνες που πρέπει όλοι να τους στηρούμε, ιδιαίτερα αυτοί οι κληρικοί παντός βαθμού και λαϊκοί που δεν χαρακτηρίζονται από εκκλησιαστικό φρόνημα και εκκλησιαστική συνείδηση. Αν δεν τους στηρούμε, τότε ας ταπεινωνόμαστε και ας σιωπούμε. Είναι θράσος και ασέβεια να κουνάμε το δάκτυρο στην Εκκλησία και να κατηγορούμε την εκκλησιαστική ηγεσία για παραβάσεις κανόνων και προδοσία. Λίγο ή πολύ, ας μην κοροϊδευόμαστε. Όλοι είμαστε παραβάτες και υπόλογοι. «Πάντες γάρ εσμέν εν επιτιμείς», λέγει το Χρυσό Στόμα. Δεν είναι βέβαια κακό να έχει κάποιος διαφορετική γνώμη με όσα αποφασίζει η Εκκλησία. Κακό είναι να το διαλαλεί και να επιμένει αφενός να επιβάλλει την άποψή του και αφετέρου να προσπαθεί να παρακινήσει κι άλλους σε φατρία και τυρία. Αυτό είναι σχίσμα. Αν δεχόμαστε τις αποφάσεις της Εκκλησίας, ευθύνη έχει η Εκκλησία για αυτές. Αν δεν τις δεχόμαστε, τότε έχουμε εμείς την ευθύνη και αυτό είναι επικίνδυνο για τη σωτηρία μας και επιζήμιο πολλές φορές για την Εκκλησία. Αν πάλι δεν συμφωνούμε με κάποια θέματα που ευχόμαστε να μην ήταν έτσι, νομίζω δεν θα κολλαστούμε γι' αυτό. Αν όμως μας πληρώνουν κάποιοι μονίμως να διαφωνούμε με την Εκκλησία, στην οποία ανήκουμε και συνεχώς να την διασύρουμε,
τότε νομίζω

0: ζωήμεθα το λιγότερο απαράδεκτη και οπωσδήποτε υπόλογη απέναντι στο Θεό. Εμείς οι Έλληνες ανήκουμε σε μια αποστολική εκκλησία. Ανήκουμε στο πάνσεπτο Οικουμενικό Πατριαρχείο, στο οποίο οφείλουμε εν πολλής και την ελευθερία μας. 11 πατριάρχες οδηγήθηκαν στην αγχώνη για την ελευθερία μας. Δεν έχουμε κανένα λόγο να θαυμάζουμε και να στρέφουμε τα βλέμματά μας σε τοπικές θυγατρικές εκκλησίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Κάποιες από αυτές δυστυχώς κολυμπούν στα βρωμόνερα του εθνοφιλετισμού και διασπούν μονίμως την ενότητα της Ορθοδοξίας και επιπλέον καλλιεργούν μίσος προσωπικό προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη, τον οποίο προσπαθούν να τον ρίξουν στο Βόσπορο. Και καλά αυτοί που δυστυχώς κινούνται εντελώς υπεροπτικά και κοσμικά ως αγνώμονες πατραλίες. Οι εντάφθα συνοδοιπόροι τους, γιατί άραγε τους βοηθούν σε αυτό το έργο? Είναι Έλληνες αυτοί, ενώ ιστοσελίδες, εφημερίδες, περιοδικά, δήθεν εκκλησιαστικά και πατριωτικά, με μεγάλους τίτλους που τελικά μόνο κακό κάνουν και στην Εκκλησία και στην Ελλάδα και παραπλανούν και οδηγούν τους απλούς χριστιανούς έξω από την Εκκλησία. Μία φαρέτρα έχουν βασικά στον όπως αποκαλούν αντικουμενιστικό αγώνα τον κανόνα που απαγορεύει συμπροσευχές με αιρετικούς και σχισματικούς και με αυτόν πολεμούν την Εκκλησία, χαρακτηρίζοντας οικουμενιστή κάθε αντίθετο στις ζηλωτικές απόψεις τους. Καλημέρα να πεις σε ένα ετερόδοξο, αμέσως θα σε βαπτίσουν οικουμενιστή. Ευχές έδωσε ο Πατριάρχης για μια γιορτή των μουσουλμάνων ανάμεσα στους οποίους ζει και οι εντάφθα αγωνιστές, εντός εισαγωγικών τα αγωνιστές, κατελήφθησαν από φρίκι όπως έγραψαν. Για ενότητα μίλησε σοβαρός αρχιερεύς, σατανική την χαρακτήρισε κάποιος λαλίστατος ορθοδοξοαμήντορας αυτή την ενότητα. Ενώ ένας άλλος απεμφάνθη μέσω των στυλών γνωστής εφημερίδος. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο έχασε την αγιαστική του δύναμη. Ας την βρει εκεί που αρθογραφεί αυτός ο Κύριος. Ήρθε ο Κόπτης Πατριάρχης στην Αθήνα και τι δεν έγραψαν. Τώρα που ο Πατριάρχης Μόσχας αποκαλεί τους Κόπτες Ορθοδόξους και κάνει διάλογο με αυτούς, υπό ποιον ιδιότητα άραγε, σιωπή από αυτούς. Για την παρά τους κανόνας εισπίδηση του ιδίου του Μόσχας στο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας και την πρόσληψη ιερέων, πολλοί εκ των οποίων είναι καθηρημένοι από το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας και από παλαιομερολογίτες ακόμη, και κάποιοι είναι παπικοί και κάποιοι αυτοχειροτώνητοι, παρακαλώ, που δεν ξαναχειροτώνησαν ουδής λόγος. Άραγε οι εδώ φύλακες των ιερών κανόνων, που μοιάζουν με την αστυνομία ηθών κάποιας μουσουλμανικής χώρας, τι έχουν να πούν? Δεν τα μαθαίνουν αυτά? Δεν τα γνωρίζουν? Προφανώς ακούν και μαθαίνουν μόνο όσα θέλουν και όσα τους συμφέρει. Μόνο για τους πρώην σχισματικούς της πολύπαθης Ουκρανίας ανησυχούν και ασχολούνται. Ας αποφανθεί, παρακαλούμε, την Εκκλησία, την οποία ερωτούμε, μπορούμε πλέον να συλλειτουργούμε με τα ταύτα με Ρώσους κληρικούς? Σπουδαίος ιεράρχης γειτονικής προς την Ελλάδα Εκκλησίας μου είπε επί λέξη: «Πάτερ μου, γράφουν και ξαναγράφουν για το ίδιο θέμα για να παράγουν έργο, να το δουν οι εκεί για να τους πληρώσουν. Ο νοόν νοήτο». Ένας κοσμικός πάλι μου είπε το εξής: «Το χρήμα πολύ το μίσησαν, το πολύ χρήμα ουδείς. Ας στρέψουν την προσοχή τους σε αυτούς που υποστηρίζουν για να δουν εκεί πόσος οικουμενισμός υπάρχει και πόση προδοσία της Ορθοδοξίας». Αδελφοί, στόμεν καλός, στόμεν μετά φόβου. Ας μείνουμε πιστοί στην Ορθόδοξη πίστη μας, την οποία θα διαλαλούμε όχι μόνο με λόγια, αυτό είναι εύκολο, αλλά με έργα. Έργα αρετής, ευποιίας και κοινωνίας. Έργα αγάπης και συναλληλίας. Ας μείνουμε αφοσιωμένοι στην Εκκλησία που ανήκουμε. Ας μείνουμε στερεοί στην ενορία μας ή στο μοναστήρι μας. 2000 χρόνια και πλέον στην πατρίδα μας καθημερινά τελείται η Θεία Λειτουργία και ακούμε το Ευαγγέλιο στη γλώσσα μας. Ένας Σέρβος θεολόγος έλεγε: «Οι Έλληνες διαβάζουν το Ευαγγέλιο στη γλώσσα τους. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Εμείς το διαβάζουμε από μετάφραση». Ας έχουμε εμπιστοσύνη στην Αποστολική Εκκλησία μας. Το Πανάγιον Πνεύμα είναι μέσα σε αυτήν και την καθοδηγεί. Σίγουρα δεν είναι σε γραφεία όπου, όπως έλεγε ο γεροντάς μου Γρηγόριος Δοχιερίτης, μεταξύ τσιγάρου και καφέ κάποιοι θεολογούν και θέλουν να κατευθύνουν την Εκκλησία. Ας το βάλουμε καλά στο μυαλό μας. Το είπε η Εκκλησία, το είπε ο Χριστός. Τελεία και παύλα. Κανείς δεν μπορεί να βάζει τον εαυτό του πάνω από την Εκκλησία, όσο φωτισμένος και αν θεωρείται και Άγιος. Ίσως κάποιοι μας πούν πως η Εκκλησία κάνει λάθη και από την ιστορία γνωρίζουμε και ληστρικές συνόδους. Δεν αμφιβάλλει κανείς γι' αυτό. Όμως το Άγιον Πνεύμα αργά ή γρήγορα θα διορθώσει τα λάθη με μία άλλη σύνοδο. Δεν επαφείται στον κάθε τυχόντα να ελέγξει και να διορθώσει. Και κάτι ακόμη. Ποιοι είναι οι σχισματικοί και ποιοι είναι οι αιρετικοί θα μας το πει η Εκκλησία και όχι οποιοδήποτε. Και αν η Εκκλησία τους επαναφέρει ιδιαίτερα τους σχισματικούς σε εμάς, δεν πέφτει κανένας λόγος να μην συμφωνούμε. Γιατί άραγε δεν χαίρονται ως όφυλαν κάποιοι ζηλωτές των πατρών παραδόσεων όταν εκατομμύρια άνθρωποι επανεντάσσονται στην Εκκλησία και δεν είναι πλέον σχισματικοί και εκτός αυτής και πεισματικά αυτοί τους θεωρούν και αποκαλούν ακόμη σχισματικούς. Ο Ιερός Χρυσόστομος στον υπέροχο λόγο του περί του μη δίν αναθεματίζειν αναφέρει ότι η Εκκλησία αφόρησε τις αιρέσεις ενώ στους αιρετικούς φέρθηκε με επιοίκεια, γιατί και αυτοί είναι αδέλφια μας και για αυτούς σταυρώθηκε ο Χριστός και αυτοί πρέπει να σωθούν. Χριστιανός που εμποδίζει κάποιους να μπουν στην Εκκλησία και να σωθούν δεν είναι χριστιανός. Όμως εδώ θα καταπαύσω το λόγο που ίσως θίγει κάποιους. Δεν έχω πιστέψει μου καμιά διάθεση να θίξω κάποιους. Διάθεση να θίξω κάποιους. Από αγάπη τα λέγω όλα αυτά για την Εκκλησία και για αυτούς. Υπάρχει κόσμος που παρασύρεται και έχουν φτάσει στο σημείο κάποιοι να μην προσέρχονται στους ναούς, να μην ασπάζονται το χέρι των ιερέων και δι των αρχιερέων, να κάνουν λειτουργίες με ομοειδεάτες τους στους κληρικούς, συνήθως συνταξιούχους ή καθηρεμένους, σε σπίτια και σε εξοκλήσια κατά παράβαση των ιερών κανόνων. Κάποιος φυγάς αγιορείτης τους παρακινεί να κάνουν μόνο κομποσχήνη στα σπίτια τους. Μάλιστα κάποιος καθυρημένος πρώην αγιοταφίτης έχει φτάσει σε έσχατο σημείο ασέβειας ώστε να λέγει ότι μόνο η λειτουργία που κάνει είναι δεκτή στο Θεό και δυστυχώς υπάρχει κόσμος που τον ακολουθεί. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε και άλλες τραγικές περιπτώσεις που κρύβονται πίσω από τη σημαία Ορθοδοξία ή θάνατος, πίσω από δέσμευτους, μαχητικούς και αντιαιρετικούς, αλλά δεν το επιτρέπει ο χρόνος και μάλλον αυτό πρέπει να το κάνει η Εκκλησία. Εμείς μόνο σας προτρέπουμε αδελφικά να μην τους ακολουθείτε, να μην τους διαβάζετε και να μην εντάσσεστε σε αυτούς. Εύκολα βγαίνει κανείς από την Εκκλησία, αλλά δύσκολα επανέρχεται. Εύκολα κάνει σχίσμα, αλλά δύσκολα επιστρέφει. Προσοχή παρακαλώ πολύ στην εκκλησιαστική ειδησιογραφία και δι' την προπαγανδιστική. Καλύτερα να μην την παρακολουθείτε. Διαβάζετε το Ευαγγέλιο, διαβάζετε τους βίους των Αγίων, διαβάζετε τους Αγίους Πατέρες. Κλείστε τα αυτιά σας στους πολεέμιους του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κλείστε τα αυτιά σας ακόμη στους ψευδοπροφήτες και στους δίθεν ομολογητές. Μην πιστεύετε στα έκτακτα μηνύματα δίθεν αγιοριτών, ασκητών και ερημητών. Παραμύθια είναι όλα αυτά. Κάποια ονόματα που αναφέρουν είναι ανύπαρκτα. Μη διαβάζετε κείμενα ανυπόγραφα ή φέροντα την υπογραφία όριστα υπό αγιοριτών και λιωτών πατέρων που αν είναι γνήσια, η συντάκτης είναι ένας δύο από ολόκληρο το Άγιον Όρος και δεν εκπροσωπούν την Ιερά Κοινότητα και το σύνολο των μοναχών και δίτων και λιωτών. Κάποιοι πιστεύουν πως κοσμικοί τα λένε και τα γράφουν που ίσως πληρώνονται προς τούτο για να δημιουργήσουν σάλο και διχασμό στην αγιορητική πολιτεία και γενικότερα στην Εκκλησία. Μόνοι σας μπορείτε να καταλάβετε γιατί κάποιες εφημερίδες και ιστοσελίδες προβάλλουν ως αγίους και φωτισμένους κάποιους γεροντάδες. Τι σώοι φωτισμό έχουν όταν λένε αντίθετα από την Εκκλησία πράγματα, όταν κρυφά ή φανερά μιλούν απαξιωτικά για την Εκκλησία, όταν θεωρούν αυτούς που μνημονεύουν τον Πατριάρχη ως κολασμένους και ομιλούν χειρέκακα εναντίον πρώην σχισματικών, σαν να κρατούν αυτοί τα κλειδιά της Εκκλησίας και του Παραδείσου. Για έναν από αυτούς που συνεχώς εκθιάζουν και δημοσιεύουν ξανά και ξανά τις ύβρις του προς τον δεινόσχημαζόμενο ουκρανικό λαό Άγιος Πορφύριος, τον οποίο επισκέπτω τον εν λόγω φωτισμένος, προείπε πως κάποτε θα πλανηθεί όπερ και γένετο αφού έβαλε τον εαυτό του πάνω από την Εκκλησία και πάνω από ολόκληρο το Άγιον Όρος. Να είστε αποτυχισμένοι από αυτούς και όχι από την Εκκλησία. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι όπως αρέσκονται να χαρακτηρίζουν άλλους σχισματοαιρετικοί ιδρυτές αν θέλετε ενός σύγχρονου είδους ανατολίτικου προτεσταντισμού. Περί αυτής της εκολαπτώμενης νεωτέρας αιρέσεως ίσως μιλήσουμε άλλοτε που είναι πλέον επικίνδυνη από τον πολεμούμενο από αυτός οικουμενισμό. Ο λόγος τώρα στους Αγίους των ημερών μας, στους Αγίους που πρόσφατα αγιοκατατάχθηκαν, κάποιους από τους οποίους γνωρίσαμε, συναναστραφήκαμε και ωφεληθήκαμε. Και για αυτούς δυστυχώς κάποιοι ορθοδοξοαμήντορες εξέφρασαν αντιρρήσεις. Δεν ήθελα να το πω, αλλά επιτρέψτε μου θα το πω, αυτό που είπε σπουδαίος κληρικός. Και έναν γάιδαρο να αγιοκατατάξει η Εκκλησία, είμαστε υποχρεωμένοι να τον προσκυνήσουμε. Ιδού το γνήσιο εκκλησιαστικό φρόνημα. Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης, ακούστε τον. Για να διατηρήσουμε την ενότητά μας θα πρέπει να κάνουμε υπακοή στην Εκκλησία και τους επισκόπους της. Υπακούοντας την Εκκλησία υπακούμε στον ίδιο τον Χριστό. Ο Χριστός θέλει να γίνουμε μία πίμνη με ένα πιμένα. Να πονάμε για την Εκκλησία, να την αγαπάμε πολύ, να μην δεχόμαστε να κατακρίνουν τους αντιπροσώπους της. Όλοι είμαστε Εκκλησία. Όσοι κατηγορούν την Εκκλησία για τα λάθη των εκπροσώπων της, με σκοπό δήθεν να βοηθήσουν για τη διόρθωση, κάνουν μεγάλο λάθος. Αυτοί δεν αγαπούν την Εκκλησία, ούτε βέβαια τον Χριστό. Τότε αγαπάμε την Εκκλησία όταν με την προσευχή μας αγκαλιάζουμε κάθε μέλος της και κάνουμε ό,τι κάνει ο Χριστός. Την ώρα που προσεύχεστε για την Εκκλησία απαλλάσσεστε και από τα πάθη. Κανείς δεν πρέπει να θέλει να σωθεί μόνος του, χωρίς να σωθούν οι άλλοι. Είναι λάθος να προσεύχεται κανείς για τον εαυτό του για να σωθεί ο ίδιος. Τους άλλους πρέπει να αγαπάμε και να προσευχόμαστε να μην χαθεί κανείς. Να μπουν όλοι στην Εκκλησία, αυτό έχει αξία. Όταν ξεχωρίζουμε τον εαυτό μας, δεν είμαστε χριστιανοί. Αληθινοί χριστιανοί είμαστε όταν αισθανόμαστε βαθιά ότι είμαστε μέλη του μυστικού σώματος του Χριστού, της Εκκλησίας, με μια συνεχή σχέση αγάπης. Όταν ζούμε ενωμένοι εν Χριστώ, δηλαδή όταν ζούμε την ενότητα μέσα στην Εκκλησία του με το αίσθημα του ενός. Ο Χριστός φανερώνεται μέσα στην ενότητα μεταξύ μας και στην αγάπη του την Εκκλησία. Εκκλησία δεν είμαι μόνος εγώ, αλλά όλοι μαζί και εσείς. Εκκλησία είμαστε όλοι. Ο φανατισμός δεν έχει θέση στην Εκκλησία. Δεν έχει σχέση με τον Χριστό. Αυτό είναι το μεγαλύτερο μυστήριο της Εκκλησίας μας, να γίνουμε όλοι ένα, εν Θεό. Τίποτε καλύτερο δεν υπάρχει από αυτή την ενότητα. Αυτό είναι η Εκκλησία, αυτό είναι η Ορθοδοξία, αυτό είναι ο Παράδεισος. Ο Δεσπότης, συνεχίζει ο Άγιος Πορφύριος, είναι εις τύπον Χριστού. Δεν μπορείς να αρνείσαι τον Επίσκοπο με επιμονή. Δεν μπορείς να χαλάσεις τη σχέση σου με τον Επίσκοπο, γιατί η προσευχή σου δεν ανεβαίνει στον ουρανό, μένει άκαρπη. Ο Άγιος συνδεόταν πνευματικά με τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ. Όταν ο τελευταίος ήταν άρρωστος, μιλούσαν δια τηλεφώνου. Κάποια φορά ο Αρχιεπίσκοπος του είπε: «Γέροντα, μπορεί να είμαι ο πιο αμαρτωλός άνθρωπος του κόσμου, αλλά πάσχω για την Εκκλησία. Για το καράβι της Εκκλησίας πεθαίνω. Δεν θέλω να το χτυπήσω σε υφάλους και σε ευχαριστώ πολύ που με βοηθάς, που μου συμπαραστέκεσαι». Ο Άγιος τον ενθάρρυνε λέγοντας: «Έλα Σεραφείμ, κράτα γερά Σεραφείμ και μη φοβάσαι, ο Θεός είναι μαζί σου». Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, όταν άρχισε η λεγόμενη προσέγγιση της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας με τη Δυτική, από τον μακαριστό Πατριάρχη Αθηναγόρα δημιουργήθηκε μεγάλη αναστάτωση και στο Άγιον Όρος. Πολλοί έκοψαν το μνημόσυνο και εντάχθηκαν στους κύκλους των ζηλωτών. Ο τότε γέρο Παΐσιος ανησύχησε και αυτός και αποτέλεσμα αυτής της ανησυχίας του ήταν μία επιστολή που έστειλε στον πατέρα Χαράλαμπο Βασιλόπουλο, ιδρυτή του λεγόμενου Ορθοδόξου τύπου, όχι βεβαίως για να δημοσιευθεί, ούτε για να τιμήσει τον Ορθόδοξο τύπο, όπως είπε ο οργανωσιακός κληρικός της Δυτικής Ελλάδος. Ας σημειωθεί εδώ πως ο Άγιος Παΐσιος δεν συμπαθούσε καθόλου τον ζηλωτισμό, τις ακρότητες και ποτέ δεν έκοψε το μνημόσυνο του Πατριάρχου όπως ψευδώς διαδίδουν κάποιοι. Όπως διαβεβαιώνει ο υπέροχος μαθητής του πατήρ Παΐσιος στο βιβλίο του Μύρων Εκενωθέν, σεβόταν τον θεσμό του Πατριαρχείου όπως και τα πρόσωπα. Να τι έγραψε μεταξύ άλλων ο Άγιος. Στους καιρούς μας βλέπουμε ότι πολλά πιστά τέκνα της Εκκλησίας μας, μοναχοί και λαϊκοί, έχουν δυστυχώς αποσχιστεί από αυτήν εξαιτίας των φιλενωτικών. Έχω τη γνώμη ότι δεν είναι καθόλου καλό να αποχωριζόμεθα από την Εκκλησία κάθε φορά που θα πταίει ο Πατριάρχης. αλλά από μέσα, κοντά στη Μητέρα Εκκλησία, έχει καθήκον και υποχρέωση ο καθένας να αγωνίζεται με τον τρόπο του, το να διακόψει το μνημόσυνο του Πατριάρχου, να αποσκιστεί και να δημιουργήσει δική του Εκκλησία και να εξακολουθεί να ομιλεί υβρίζοντας τον Πατριάρχη, αυτό νομίζω είναι παράλογο. Εάν δια την Α και Β λοξοδρόμηση των κατά καιρούς Πατριαρχών χωριζόμεθα και κάνουμε δικές μας Εκκλησίες, Θεός φυλάξει, θα ξεπεράσουμε και τους Προτεστάντες ακόμη. Εύκολα χωρίζει κανείς και δύσκολα επιστρέφει. Δυστυχώς έχουμε πολλές εκκλησίες, εντός εισαγωγικών εκκλησίες, στην εποχή μας. Δημιουργήθηκαν είτε από μεγάλες ομάδες ή και από ένα άτομο ακόμη. Επειδή συνέβη στο καλύβι των ομιλώδια τα εν αγίω όρη συμβαίνοντα να υπάρχει και ναός, ενόμισαν ότι μπορούν να κάνουν δική τους ανεξάρτητη εκκλησία. Εάν οι φιλενοτικοί δίνουν το πρώτο πλήγμα στην εκκλησία, αυτοί οι ανωτέρου δίνουν το δεύτερο. Και καταλήγει ο Άγιος. Και πάλι έρχομαι να ζητήσω ειλικρινό συγγνώμη από όλους, διότι ετόλμησα να γράψω. Εγώ είμαι ένας απλός μοναχός και το έργο μου είναι να προσπαθώ όσο μπορώ να απεκδίω με τον παλαιό άνθρωπο και να βοηθώ τους άλλους και την Εκκλησία μέσω του Θεού δια της προσευχής. Αλλά επειδή έφτασαν μέχρι το ερημητήριό μου θλιβερές ειδήσεις δια την Αγία Ορθοδοξία μας, επώνεσα πολύ και θεώρησα καλό να γράψω αυτά που ένιωθα, με πολύ σεβασμό προς όλους. Θαυμάζει κανείς το ήθος και το εκκλησιαστικό φρόνημα αυτού του όντως ανθρώπου του Θεού. Φαίνεται δε πως περισσότερο ανησυχούσε για όσα έκαναν οι ανθενωτικοί από όσα διέπραταν οι φιλενωτικοί. Κάποιος μοναχός ερώτησε τον γέροντα για το θέμα των μεταμοσχεύσεων και ο γέροντας απάντησε ότι για το θέμα αυτό θα μιλήσει η Εκκλησία. Ακόμη και για σοβαρότερα θέματα που ο γέροντας είχε εκφράσει γνώμη, έλεγε ότι αν η Εκκλησία πάρει διαφορετική θέση θα πρέπει να ακολουθήσουμε την Εκκλησία. Μόνο για μη σοβαρά θέματα που δεν έχει πάρει θέση η Εκκλησία μπορεί να εκφράζεται κάποιος. «Ό,τι πει η Εκκλησία, εκείνο πρέπει να ακολουθούμε όλοι», είπε άλλοτε. Όταν εξελέγει ο νυν Οικουμενικός Πατριάρχης ερωτηθείς να πει για αυτόν τη γνώμη του, ο Άγιος είπε «Τον καλύτερο μας επιφύλαξε η Παναγία». Ο Άγιος Ιωσήφ, ο Ισυχαστής και Άγιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης. Περί αυτών των Αγίων έχουμε γράψει σχετικά και είναι γνωστόν πως επί σειρά ετών ήσαν ζηλωτές. Τούτες δεν ανήκαν στην κανονική Εκκλησία. Ο Άγιος Εφραίμ μάλιστα ήταν χειροτονία παρεμερολογή του Επισκόπου Καθηρημένου, αλλά παρά τα αυτά έβλεπε, όπως έλεγε ο ίδιος, θαυμαστά πράγματα όταν λειτουργούσε, αλλά όμως τα έβλεπε θολά, θαμπά. Έτσι, αυτές τις λέξεις χρησιμοποιούσε. Όταν μνημόνευσε και μόνον το όνομα του Πατριάρχου, τα έβλεπε όλα φωτεινά και λαμπρά. Επανήλθαν και οι δύο στην Εκκλησία και μάλιστα ο Άγιος Εφραίμ χωρίς αναχειροτονία. Παρεπιπτόντος, μήπως κάποιος μπορεί να μας διαφωτίσει αν η χειροτονία του Μητροπολίτου Κιέβου Επιφανίου διαφέρει από τη χειροτονία του Αγίου Εφραίμ? Θα θέλαμε απάντηση ειδικά από τις δύο Εκκλησίες Σερβίας και Πολωνίας, που πριν όχι από πολλά χρόνια δέχτηκαν σχισματικούς χωρίς αναχειροτονία. Άγιος Γαβριήλ, ο Ήβυρο, δια Χριστόν Σαλός. Ο γέροντας δεν συγχωρούσε όποιον ασεβούσε απέναντι στην Εκκλησία και στον Πατριάρχη. Σε έναν ιερομόναχο είπε, να θυμάσαι καλά, η διαίρεση είναι ίση με την αίρεση. Όποιος αρνείται τον Πατριάρχη είναι αιρετικός. Σε κάποια λειτουργία ο ιερέας αντί του Πατριάρχη μνημόνευσε τον πατέρα Γαβριήλ και δεν του το φανέρωσε. Μετά τη λειτουργία όμως ο Άγιος τον παρετήρησε αυστηρά. Άλλη φορά να μην το ξανακάνεις αυτό. Αλλιώτικα δεν θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Αναφέρεται πως ο Άγιος περί χαρίς υποδέχτηκε τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Από το θαυμάσιο βιβλίο του Μητροπολίτου Αργολίδους Νεκταρίου, Αγίων Όρος. Πήρα το μονοπάτι για την Αγία Άννα, γράφει ο ίδιος. Λίγο πιο πάνω από τους Δανιλαίους συνάντησα ένα μοναχό πάνω από 80 χρόνων. Περπατήσαμε μαζί, ήταν πολύ στενοχωρημένος με το διχασμό στο Άγιον Όρος. Μιλούσε ταπεινά και συνετά. Κάποια στιγμή ύψωσε τη φωνή του. «Ξέρεις πόσο κακό κάνουν αυτά τα θρησκευτικά περιοδικά και εφημερίδες που δυστυχώς κυκλοφορούν και εδώ στο Όρος? Πάρα πολύ κακό. Όλο κατάκριση, κουτσομπολιό. Όλους τους βγάζουν αιρετικούς. Λένε και άλλα ψέματα ή διαστρεβλώνουν τα γεγονότα. Εδώ στο Άγιον Όρος πολλοί μοναχοί είναι απλοί, αγαθοί άνθρωποι, τα πιστεύουν όλα. Πολύ κακό, πολύ κακό κάνουν αυτά τα περιοδικά. Ο Θεός να τους ελεήσει. Και το κακό είναι πως πιστεύουν ότι προσφέρουν στην Εκκλησία. όλοι πάνε να σώσουν την Εκκλησία. Συμφώνησα με τον άγνωστο μοναχό. Θυμήθηκα μια συζήτηση με δυο από τους πατέρες του πατρός Εφραίμ, του Αγίου Εφραίμ, του Κατουνακιώτου. Στο σπίτι που πήγαινε όλη η αλληλογραφία, στο σπίτι τους πήγαινε όλη η αλληλογραφία και οι πατέρες την διέλυμαν στα διπλανά σπίτια. Ο πατήρ Εφραίμ είχε δώσει αυστηρή εντολή στους πατέρες να μην διαβάζουν όσα θρησκευτικά περιοδικά έρχονταν. Δεν βοηθούν στην πνευματική ζωή παρά μόνο αναστατώνουν. Κάποια από αυτά, μάλιστα, όπως μας έλεγε ο γέροντας, έχουν μια αποφορά, βρωμάνε και ας είναι θρησκευτικά. Ας τα ακούσουν αυτός, εισπέβδουν να διαβάσουν κακόδοξους ρήπους. Και συνεχίζει ο Σεβασμιότατος Νεκτάριος. Τι θα έλεγε σήμερα ο γέροντας, όταν υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες και με το διαδίκτυο μπορείς ατιμόρυτα και ελαφρά την καρδία να σπηλώνεις, να συκοφαντείς, να λασπολογήσεις, έχοντας μάλιστα και την αίσθηση ότι κάνεις έργο Θεού και προσφέρεις στην Εκκλησία. Κάποιος άλλος μοναχός, μακαριστός τώρα, ο πατήρ Κοσμάς ο Λαυριώτης, έλεγε: «Μερικοί άνθρωποι που αγωνίζονται για την Ορθοδοξία, φοβάμαι ότι θα βρεθούν στην κόλαση και δεν θα ξέρουν γιατί βρέθηκαν εκεί». Άγιος Ιάκωβος ο Τσαλίκης. Αυτό είναι, θα σας πω τώρα, είναι άγνωστο. Πρώτη φορά θα το ακούσετε. Μια ομάδα φοιτητών Κυπρίων τον επισκέφθηκε για να πάρουν την ευχή του. Όταν τον πλησίασαν ήταν περιχαρής με επιστολή που κρατούσε στα χέρια του και μόλις είχε διαβάσει. «Παιδιά μου», τους λέει, «αυτή η επιστολή είναι από τον Άγιο Πατριάρχη μας τον Βαρθολομαίο. Ασπαστείτε την υπογραφή του να πάρετε ευλογία». Μου το διηγήθηκε αυτό ένας εκ των φοιτητών που τώρα είναι κληρικός στην Αγιοτόκο Κύπρο και μάλιστα υψηλόβαθμος. Και ένα τελευταίο. Ερωτηθεί σε ένα σέρβος γέροντας μαθητής του Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς από κάποιο νέο πώς μπορεί να βρει καλό πνευματικό, ποιο να διαλέξει. Εκείνος του απάντησε: «Να διαλέξεις έναν που έχει εκκλησιαστικό φρόνημα». Μετά από αυτά, ας προσευχηθούμε όλοι εκτενώς να υπάρχει ενότητα στην Εκκλησία, να υπάρχει αγάπη και μάλιστα μεταξύ των κατατόπους εκκλησιών. «Οι καιροί ούμενε τι, έσχατη καιροί λοιπόν εισήν», αιώνες πριν το είπε αυτό ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος. Κάποιοι ίσως δεν θα συμφωνήσουν με αυτά, γιατί, για να το πω απλά, επιτρέψτε μου, τους καλάμε τη δουλειά. Μπορεί και να μας υβρίσουν ακόμη, όπως το έκαναν και άλλοτε. Σε αυτούς με αγάπη τους αφιερώνω το παρακάτω λεχθέν από τον Άγιο Βαρσανούφιο της Όπτινα, στο κελί του οποίου αξιώθηκα να διανυκτερεύσω ένα βράδυ. Μην ασχολείσαι ποτέ τι θα υπούν οι άνθρωποι που δεν έχουν εκκλησιαστικό φρόνημα. Με στεντόρια τη φωνή φωνάζουμε πάντοτε ότι πιστεύουμε στη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία που είναι το σώμα του Χριστού. Το θέλημά του είναι να είμαστε ενωμένοι πάντοτε με Αυτόν αλλά και μεταξύ μας. Για να γίνει αυτό οφείλουμε όλοι να καλλιεργούμε το εκκλησιαστικό φρόνημα, τη γνήσια εκκλησιαστική συνείδηση. Χωρίς αυτήν μπορεί και να βρεθούμε έξω από το σκάφος της Εκκλησίας και θα είμαστε βαρκούλες που αρμενίζουν στο φρουτουνιασμένο πέλαγος του κόσμου. Υπάρχουν πολλοί χαίροντες στα κακά που διασπούν το σώμα του Χριστού, λέγει ο Χρυσορήμων, και οδηγούν πολλούς έξω από το πλήρωμα της Εκκλησίας. Το κάνουν αυτό άτομα, ομάδες, κληρικοί, μοναχοί, μοναχές και λαϊκοί. Καθημερινά το κάνουν εφημερίδες, περιοδικά, ιστοσελίδες. Ακούγονται πολλά. Κάποιοι πληρώνουν γι' αυτό, όπως λέγεται, και κάποιοι χρηματίζονται. Ο Θεός γνωρίζει αν αυτό αληθεύει, που σίγουρα θα το ξεσκεπάσει και φανερώσει κάποτε και θα ανταποδώσει στον καθένα κατά τα έργα του. Οι προδότες ποτέ δεν είχαν καλό τέλος. Εν Κυρίω καυχόμεθα για την Αγία Ορθοδοξία μας, που είναι ο πολυτιμότερος θησαυρός μέσα σε ολόκληρο το σύμπαν. Αυτόν τον θησαυρό όμως, πολύ σοφά λέγει ο Οικουμενικός Πατριάρχης μας κύριος Βαρθολομαίος, δεν επιτρέπεται να τον κρατάμε για τον εαυτό μας μόνο, αλλά έχουμε καθήκον να τον προβάλλουμε και σε ετεροδόξους και σε αλλοθρίσκους ακόμη. Ο Ιερός Χρυσόστομος προέτρεπε τους πιστούς να δείχνουν αγάπη και να κάνουν διάλογο με αυτούς. Ο ίδιος άφηνε αιρετικούς, ειδωλολάτρες και Εβραίους ακόμη να παρακολουθούν τις ομιλίες του, που βεβαίως έκανε μέσα στους ναούς και όχι σε αίθουσες και σωματεία. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που λέμε αυτά, μονή στον Άθωνα, που δείχνει αγάπη σε όλους τους προσερχομένους, έχει δεκάδα και πλέον κατηχουμένων στην Ορθοδοξία. Ηρωνικά κάποιο οπαδί εξωτυχισμένου και αποτυχημένου υποκαθαίρεση μάλιστα κληρικού αποκαλούν τους εκεί μονάζοντες, όπως και όλους όσοι δεν τους ακολουθούν στο σχίσμα τους, αγαπούλιδες. Όμως οι αγαπούλιδες φέρνουν πολλούς στην Ορθοδοξία. Οι φανατισμένοι, οι εξωτυχισμένοι, οι κακόψυχοι και δίθεν φύλακες της Ορθοδοξίας ούτε έναν. Αδελφοί μου, τον δρόμο στη χριστιανική μας πορεία μας τον φωτίζουν και δείχνουν οι Άγιοι της Εκκλησίας, οι πραγματικοί Άγιοι. Από τα βάθη των αιώνων, ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος μας προτρέπει έναν έναν χωριστά. Της ενώσιος φρόντιζε, ίσου δεν άμυνον. Φρόντιζε δηλαδή με απλά λόγια την ενότητα, από την οποία δεν υπάρχει τίποτε ανώτερο. Ας τον ακούσουμε όλοι για τη σωτηρία μας πρωτίστως, για τη δόξα του Χριστού και για τη δόξα της Αγίας Εκκλησίας του. Αμήν.
1: Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8.
2: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
4: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
5: Άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο Γεώργιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
0: Άκουσον άνθρωπε, μέσα από αυτή τη σειρά εκπομπών καλούμαστε να προσεγγίσουμε τα βιβλικά κείμενα, τα κείμενα της Καινής Διαθήκης και ιδιαίτερα εκείνες τις ευαγγελικές και αποστολικές περικοπές που η Εκκλησία και οι πατέρες της Εκκλησίας ενέταξαν στα μυστήρια της Εκκλησίας, στα μυστήρια της λειτουργικής ζωής, καθώς αυτά είναι απόλυτα συνδεδεμένα με την ζωή, τόσο την πνευματική όσο και την καθημερινή ζωή του ανθρώπου. Η μελέτη του Λόγου του Θεού έχει διπλή σημασία για τη ζωή του ανθρώπου. Πρώτον, είναι αποτρεπτική διότι βοηθεί τον ευσεβή άνθρωπο, τον ευσεβή χριστιανό, να αποφεύγει όσα χαρακτηρίζουν τον τρόπο ζωής των ασεβών. Και δεύτερον, είναι δημιουργική γιατί συντελεί στην ευόδοση και καρποφορία της ζωής των πιστών. Για να κατανοήσουμε καλύτερα ένα βιβλίο που διαβάζουμε, είναι χρήσιμο να ξέρουμε εκ των προτέρων μερικά πράγματα για το βιβλίο αυτό. Να γνωρίζουμε δηλαδή ποιος είναι ο συγγραφέας του, πού και πότε συνέγραψε το βιβλίο, με ποια αφορμή και βέβαια ποιοι είναι οι παραλήπτες ή αναγνώστες ενός βιβλίου ή μιας επιστολής. Αν αυτό ισχύει για κάθε βιβλίο, πολύ περισσότερο ισχύει για την Αγία Γραφή. Τα βιβλία της Αγίας Γραφής, βιβλία τα οποία έχουν γραφτεί εδώ και χιλιάδες χρόνια και η απόσταση που μας χωρίζει από τον καιρό της συγγραφής του γεννά πολλές απορίες στο μελετητή. Έτσι λοιπόν και εμείς καλούμαστε να προσεγγίσουμε αυτά τα κείμενα, να δούμε τις απορίες που αυτά προβάλλουν και πώς αυτά μπορούν να ωφελήσουν τη ζωή του ανθρώπου. Ο Λόγος του Θεού κατέχει κεντρική θέση στη λατρεία και τη ζωή της Εκκλησίας. Το Ιερό Ευαγγέλιο, το βιβλίο το οποίο είναι γραμμένος ο Λόγος του Θεού, οι πλάκες της Διαθήκης, λιτανεύεται, απόκειται επί της Αγίας Τραπέζης και προσκυνείται τόσο από τον ιερέα όσο και από τους πιστούς. Η Θεία Λατρεία της Ορθόδοξης Εκκλησίας έχει εντάξει αναγνώσματα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης στις ακολουθίες του νυχθημέρου, στις καθημερινές δηλαδή ακολουθίες που τελούνται στο ναό, αλλά και στα μυστήρια όπως είπαμε της Εκκλησίας, όπως είναι η βάφτιση, το χρίσμα, το ευχέλαιο, ο γάμος, και βέβαια κορυφή όλων αυτών, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Έτσι λοιπόν η λειτουργία του Λόγου με την ανάγνωση της Αποστολικής και της Ευαγγελικής περικοπής και με το Θείο Κήρυγμα που ακολουθεί προηγείται της λειτουργίας των πιστών. Η διδαχή του Λόγου του Θεού και η πνευματική οικοδομή των πιστών είναι ο ένας από τους τρεις άξονες της ζωής της εκκλησιαστικής κοινότητας, όπως αυτή παραδίδεται μέσα στα κείμενα της Καινής Διαθήκης και ιδιαίτερα στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων. Οι άλλοι δύο άξονες είναι η προσευχή, στην οποία εξέχουσα θέση κατέχει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, καθώς αυτό είναι το κέντρο της λειτουργικής ευχαριστιακής ζωής των πιστών, και γύρω από αυτό το κέντρο έρχονται και εντάσσονται και τα υπόλοιπα μυστήρια της Εκκλησίας. Και ο τρίτος άξονας είναι η φιλανθρωπία, η ανάπτυξη της εν Χριστώ αδελφότητος. Η Αγία Γραφή λοιπόν έρχεται να ερμηνεύσει, να παραδώσει και να ερμηνεύσει τον Λόγο του Θεού στους ανθρώπους, στα μέλη της Εκκλησίας. Νομίζουμε ότι θα πρέπει για αρχή να δούμε τι σημαίνει Αγία Γραφή, τι σημαίνει Παλαιά και Καινή Διαθήκη, για να μπορέσουμε πια στη συνέχεια, στις επόμενες εκπομπές, να προσεγγίσουμε ερμηνευτικά τα κείμενα των Αποστόλων και των Ευαγγελιστών που οι πατέρες με σοφία ενέταξαν στα μυστήρια της Εκκλησίας, για να δούμε στη συνέχεια πώς αυτά συνδέονται με τα μυστήρια και βέβαια πώς η ερμηνεία τους, η διδασκαλία την οποία εμπεριέχουν, έρχεται να επηρεάσει, συμβάλλοντας να επηρεάσει θετικά, συμβάλλοντας την πνευματική ζωή του ανθρώπου. Η Αγία Γραφή αποτελεί το ιερό κείμενο της Εκκλησίας, η οποία αποτελείται από τις συλλογές, από τις δύο συλλογές βιβλίων, την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Αν θέλουμε να δούμε τον όρο Διαθήκη, θα δούμε ότι η λέξη Διαθήκη είναι παράγωγο του ρήματος διατίθημη, διατίθεμε, που σημαίνει μεταξύ άλλων διευθετώ κάτι με αμοιβαία συμφωνία, αλλά και διαθέτω την περιουσία μου με Διαθήκη. Ως εκ τούτου, η σημασία της, τόσο στην αρχαία όσο και στη νέα ελληνική γλώσσα, είναι αφενός μεν η συμφωνία για την διευθέτηση κάποιων πραγμάτων και αφετέρου η έγγραφη δήλωση της τελευταίας επιθυμίας του ανθρώπου για τη διάθεση επισήμως της περιουσίας του μετά θάνατον. Ποια είναι όμως η έννοια της Διαθήκης στην ζωή της Εκκλησίας και στην λειτουργική γλώσσα? Στη βιβλική γλώσσα ο όρος Διαθήκη χρησιμοποιείται πάντοτε σε αναφορά με την επισημότερη όλων Διαθήκη του Σινά μεταξύ Θεού και Ισραήλ. Επομένως βλέπουμε ότι ο όρος Διαθήκη, ο οποίος συμβολίζει, σημαίνει την συμφωνία μεταξύ δύο ανθρώπων ή ανάμεσα στον Θεό και στον άνθρωπο. Συνεπώς, ο όρος Διαθήκη χρησιμοποιείται στη βιβλική γλώσσα και εν αναφορά πάντοτε προς την επισημότερη όλων Διαθήκη του Σινά μεταξύ Θεού και ιστορικού Ισραήλ, και κατανοείται με την διπλή ενοιολογική του σημασία. Αφενός μεν είναι η συμφωνία ανάμεσα σε δύο συμβαλόμενα μέρη και αφετέρου ως διάθεση της περιουσίας του ενός προς τον άλλον με Διαθήκη. Γιατί στη σύναψή της διακρίνουμε πράγματι μία κοινή κατά τ' άλλα συμφωνία, όπου όμως προέχει η βούληση του Θεού να διαθέσει το περιουσιακό αγαθό της σωτηρίας του στο λαό του και δι' αυτού σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο όρος Παλαιά Διαθήκη συντίθεται από το επίθετο Παλαιός και του ουσιαστικό Διαθήκη. Το πρώτο χρησιμοποιείται για να δηλώσει το προγενέστερο χρόνο προέλευσης της ομώνυμης Ιεράς Βίβλου έναντι του μεταγενέστερου της Καινής, ενώ το δεύτερο το χαρακτήρα της ως συμφωνίας και συνάμα ως χαριστικής δωρεάς αγαθών. Συνεπώς, η Παλαιά Διαθήκη είναι η συμφωνία που συνομολογήθηκε μεταξύ του Θεού Γιαχβέ και του αρχαίου Ισραήλ ως περιούσιου λαού διαμέσου των εκπροσώπων του, των προπατώρων δηλαδή, των πατριαρχών και των λοιπόν μεγάλων θρησκευτικών προσωπικότητων της Ιεράς Ιστορίας της Παλαιάς Διαθήκης. Η συμφωνία αυτή εκφράζει την επιθυμία του Θεού να σώσει με τη συνδρομή του Δευτέρου τον άνθρωπο γενικά από την αμαρτία και να τον καταστήσει εκ νέου κοινωνό της ζωής του και μέτοχο της αιώνιας μακαριότητας. Έτσι λοιπόν, στη Διαθήκη που συνάπτει ο Θεός με τον λαό του Ισραήλ και συγκεκριμένα με τον γεννήτορά του, τον Πατριάρχη Αβραάμ, έρχεται να πραγματοποιηθεί η υπόσχεση του Θεού προς τους προπάτορες Αδάμ και Εύα για εκείνον ο οποίος θα γεννηθεί από παρθένο γυναίκα και θα συνθλίψει την κεφαλή του Όφεως. Μέσα από την ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης βλέπουμε την πορεία και την προετοιμασία του ανθρωπίνου γένους για την ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού. Όλη η Παλαιά Διαθήκη, τα πρόσωπα, τα γεγονότα, τα σημενόμενα εν αυτή αποκαλύπτουν, φανερώνουν, προφητεύουν όλα όσα θα πραγματοποιηθούν στην Καινή Διαθήκη, σε εκείνη την καινούρια σύναψη μεταξύ Θεού και ανθρώπου που αυτή τη φορά θα υπογραφεί με το αίμα του Υιού και Λόγου του Θεού επάνω στον Σταυρό. Σε αντιδιαστολή λοιπόν με τον όρο Παλαιά Διαθήκη καθιερώθηκε από το τέλος του 2ου μετά Χριστόν αιώνα όρος Καινή Διαθήκη. Το επίθετο «καινός» χρησιμοποιείται για να δηλώσει αφενός μεν το μεταγενέστερο έναντι της Παλαιάς, όπως είπαμε προηγουμένως, προέλευσης της ομώνυμης Ιεράς Βίβλου και αφετέρου τη φύση όσων συνέβησαν στην περίοδό της όταν τα πάντα ανακαινίστηκαν και πρώτος μεταξύ αυτών ο άνθρωπος. Και βέβαια, το ουσιαστικό Διαθήκη δηλώνει και εδώ τη συμφωνία που συνομολογήθηκε εν Χριστώ μεταξύ του Θεού και ολόκληρης της ανθρωπότητας. Ο ίδιος όρος χρησιμοποιείται παράλληλα και για τον χαρακτηρισμό της συλλογής των επιμέρους ιερών βιβλίων της Καινής Διαθήκης, τα οποία έχοντας ως αποδέχτητους τον νέο λαό της Χάριτος, τον πνευματικό Ισραήλ, αποθησαυρίζουν εγγράφως τη μαρτυρούμενη από τους Αποστόλους αποκάλυψη και σωτηρία στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Η Αγία Γραφή λοιπόν, αγαπητοί μου φίλες και φίλοι, είναι το βιβλίο του Θεού. Το βιβλίο μέσα από το οποίο ο Θεός αποκαλύπτεται σε εμάς τους ανθρώπους, αποκαλύπτει τον εαυτό του όσο είναι δυνατό να τον γνωρίσουμε και μας φανερώνει το θέλημά του. Για τη συγγραφή του βιβλίου αυτού ο Θεός χρησιμοποίησε τους προφήτες, τους Αποστόλους, όλους εκείνους τους Αγίους ανθρώπους τόσο της ιστορίας της Παλαιάς όσο και της Καινής Διαθήκης, άνθρωποι οι οποίοι φωτίστηκαν και καθοδηγήθηκαν από το Άγιο Πνεύμα, ώστε να διατυπώσουν ορθά αυτές τις ουράνιες αλήθειες που αποκαλύπτονται μέσα από τις σελίδες των βιβλίων αυτών. Στην Αγία Γραφή λοιπόν μιλάει ο ίδιος ο Θεός και φανερώνει αλήθειες που ο άνθρωπος μόνος του δεν μπορούσε ποτέ να γνωρίσει και να διατυπώσει. Γι' αυτό ακριβώς η Αγία Γραφή ή αλλιώς βίβλος όπως είναι γνωστή είναι το κατεξοχήν βιβλίο, το σπουδαιότερο από τα βιβλία που γράφτηκαν και θα γραφτούν στους αιώνες, γιατί όλα αυτά τα οποία γράφτηκαν από χέρι ανθρώπου γράφτηκαν ταυτόχρονα υπό την καθοδήγηση και την θεοπνευστία του Αγίου Πνεύματος. Η Αγία Γραφή, τόσο η Παλαιά όσο και η Καινή Διαθήκη, είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας του ανθρώπου με τον Θεό. Γράφτηκε από ανθρώπους με την καθοδήγηση, όπως είπαμε, του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος σημειώνει «Πάσα γραφή θεόπνευστος και ωφέλιμος». Όλη δηλαδή η Αγία Γραφή είναι γραμμένη κατά θεία έμπνευση, γι' αυτό και είναι χρήσιμη και ωφέλιμη στους ανθρώπους. Ο Απόστολος Πέτρος σημειώνει χαρακτηριστικά «Υπό πνεύματος Αγίου φερόμενοι ελάλησαν Άγιοι Θεού άνθρωποι». Τα βιβλία δηλαδή της Αγίας Γραφής τα έγραψαν Άγιοι άνθρωποι, άνθρωποι του Θεού, καθοδηγούμενοι από το Άγιο Πνεύμα.

0: Η Αγία Γραφή, η γραπτή θεϊκή αποκάλυψη, αγαπητοί φίλοι και φίλες, κατέχει κεντρική θέση στην πίστη, την λατρεία και την πνευματικότητα της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Η Ορθόδοξη πίστη ερίδεται στα θεόπνευστα γεωγραφικά κείμενα. Η Ορθόδοξη λατρεία διανθίζεται και κατακοσμεί τα επεκλεκτά αναγνώσματα τόσο από την Παλαιά όσο και από την Καινή Διαθήκη. Και η Ορθόδοξη πνευματικότητα είναι απάβγασμα αγιογραφικών βιωμάτων και αγιοπνευματικής μελέτης και ερμηνείας των ιερών κειμένων, αναρρύθμιτων Αγίων Πατέρων και εκκλησιαστικών συγγραφέων όλων των εποχών. Η Αγία Γραφή, μαζί με την Ιερά Παράδοση, αποτελούν τα θεμέλια της Εκκλησίας, πάνω στα οποία εδράζεται και στηρίζεται το κήρυγμα του Ευαγγελίου σε όλες τις εποχές, σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου. Όπως είπαμε, είναι διπλή η σημασία την οποία έχει η μελέτη του Λόγου του Θεού. Βλέπετε ότι στη ζωή της Εκκλησίας η ανάγνωση των ιερών κειμένων αποτελεί βασικό στοιχείο της λειτουργικής ζωής και της λατρευτικής συνάξεως των χριστιανών. Από τους πρώτους αιώνες, όπου είναι η περίοδος κατά την οποία αρχίζει σιγά σιγά και συντάσσεται και συνδέεται η λειτουργική ζωή με την ζωή της Εκκλησίας, βλέπουμε ότι οι χριστιανοί στην ευχαριστιακή σύναξη έχουν την ανάγνωση των ιερών γραφών, τόσο της Παλαιάς όσο και της Καινής Διαθήκης, και στη συνέχεια έχουν την ευχαριστία, έχουν την δοξολογία του Θεού και κορύφωμα της σύναξης αυτής είναι η κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Βλέποντας τον τρόπο με τον οποίο οι πατέρες της Εκκλησίας έχουν συνθέσει το μυστήριο των μυστηρίων, την Θεία Ευχαριστία, την Θεία Λειτουργία, βλέπουμε ότι στο πρώτο μέρος έχουμε το μέρος εκείνο της κατήχησης, της διδασκαλίας δηλαδή, που εδράζεται πάνω στην ανάγνωση των ιερών γραφών και στη συνέχεια στην ερμηνεία αυτών, ώστε πλέον ο πιστός, έχοντας κατανοήσει τη διδασκαλία της Εκκλησίας, έχοντας κατανοήσει τον Κυριακό Λόγο και τον Αποστολικό, προετοιμάζεται για να βρεθεί ενώπιον του Ιερού Θυσιαστηρίου και να λάβει του σώματος και του αίματος του Χριστού. Στη σειρά αυτή των εκπομπών, όπου θα προσεγγίσουμε, όπως είπαμε, τις αποστολικές και ευαγγελικές περικοπές των μυστηρίων της Εκκλησίας, θα δούμε ότι οι πατέρες της Εκκλησίας επέλεξαν εκλεκτές περικοπές από την Καινή Διαθήκη, τόσο από τους Αποστόλους, οι οποίοι συνέταξαν διάφορες επιστολές, άλλες από τις οποίες απέστειλαν σε τοπικές εκκλησίες, άλλες τις οποίες απέστειλαν σε πρόσωπα της Εκκλησίας και βέβαια τις ευαγγελικές περικοπές, μέσα από τις οποίες οι πατέρες είδαν ότι μπορούσαν να αναδείξουν την αξία και τη σημασία των μυστηρίων στη ζωή του ανθρώπου. Η μελέτη του Λόγου του Θεού, η μελέτη της Αγίας Γραφής, είναι ωφέλιμη και χρήσιμη για τον χριστιανό, διότι έρχεται να του ξεκλειδώσει όλα εκείνα τα κομμάτια, όλα εκείνα τα κλειστά θα λέγαμε δωμάτια, τα οποία διαδοχικά, σταδιακά τον εισάγουν βαθύτερα μέσα στην Ορθόδοξη πνευματικότητα. Εμείς θα αναφερθούμε περισσότερο στα κείμενα εκείνα της Καινής Διαθήκης, αλλά θεωρούμε ότι είναι σημαντικό, όπως είπαμε και στην αρχή αυτής της εκπομπής, να δώσουμε μερικές πληροφορίες για τα βιβλία αυτά, ώστε να μπορέσουμε, κατανοώντας το υπόβαθρο πάνω στο οποίο στηρίχθηκαν και συντάχθηκαν αυτά τα κείμενα, να μπορέσουμε να κατανοήσουμε όλα εκείνα τα οποία παρέδωσαν οι συγγραφείς των ιερών αυτών βιβλίων. Μιλώντας για την Καινή Διαθήκη, μιλάμε για την συλλογή των 27 ιερών βιβλίων, τα οποία η Εκκλησία επέλεξε, αναγνώρισε και καθιέρωσε ως την μοναδική θεόπνευστη και αποστολική γραπτή μαρτυρία για τη νέα, πλήρη και τελεσίδικη αποκάλυψη του Θεού στο μοναδικό πρόσωπο και έργο του Ιησού Χριστού. Η φράση αυτή, που αποδόθηκε στο σύνολο των 27 βιβλίων κατά τα τέλη του Δευτέρου αιώνα, οφείλεται στον ίδιο τον Κύριο. Με την Καινή Διαθήκη συνέδεσε κατά το δείπνο του υπερώου με τους μαθητές το αίμα του, το οποίο έχει σε εκούσια στο Σταυρό, προκειμένου να επικυρώσει τη Νέα Διαθήκη του Θεού, να σώσει με δική του πρωτοβουλία τον άνθρωπο και τον κόσμο. Επισημαίνουμε το σημαντικό γεγονός ότι το αίμα της Καινής Διαθήκης ταύτισε ο Ιησούς Χριστός με τον Κυριακό δείπνο και την ευχαριστιακή ανάμνησή του. Κατά συνέπεια, η Διαθήκη αυτή γνωρίζεται, ενεργεί και πραγματοποιείται με τη Θεία Ευχαριστία. Επομένως, και τα βιβλία που ευαγγελίζονται την Καινή Διαθήκη, δηλαδή η Καινή Διαθήκη στο σύνολό της, αφορούν αυτήν την ευχαριστιακή ανάμνηση του Κυρίου και αποβλέπουν στην κοινωνία του εσχατολογικού δείπνου με τον δοξασμένο Κύριο, όπως ο ίδιος υποσχέθηκε στους Αποστόλους του κατά το μυστικό δείπνο. Η Καινή Διαθήκη που πραγματοποίησε ο Κύριος είναι η ανανέωση της παλιάς, την οποία είχε συνάψει ο Θεός με τον Ισραηλιτικό λαό στο όρος Σινά, όταν παρέδωσε στον Μωυσέα τον νόμο. Ως Καινή όμως Διαθήκη υπερβάλλει, χωρίς να καταργεί την παλαιά, καθώς τον εκπληρώνει όλες τις θείες επαγγελίες στο λαό Ισραήλ και προσφέρει το πλήρωμα της αποκαλύψεως και της αλήθειας σε όσους πιστεύουν σε Αυτόν. Με την εκπλήρωσή της στον Ιησού Χριστό, η Παλαιά Διαθήκη ενσωματώνεται και τελειοποιείται μέσα στην Καινή. Ισχύει πλέον μόνο κατά το Πνεύμα, όχι κατά το γράμμα της. Η Παλαιά Διαθήκη ακυρώθηκε με την αποστασία του Ιουδαϊκού λαού και οι προφήτες εξήγηλαν τη σύναψη μιας νέας, όταν με το πλήρωμα του χρόνου θα ερχόταν ο επεγγελμένος Μεσσίας. Η Καινή Διαθήκη λοιπόν δηλώνει τη νέα, τέλεια, αδιάδοχη και ακατάληπτη Διαθήκη στον αιώνα, την ιστορική αποκάλυψη του Θεού όπως είχε εξαγγελθεί στην Παλαιά Διαθήκη. Και αυτό πραγματώνεται με την ενανθρώπιση, το πρόσωπο και το έργο του Ιησού Χριστού που επικυρώθηκε με τη σταυρική θυσία του, ολοκληρώθηκε με την Ανάστασή του και την Ανάληψή του και ενεργεί με το Άγιο Πνεύμα διαμέσου της ζωής της Εκκλησίας. Αποκλειστικό περιεχόμενο όλων των βιβλίων της Καινής Διαθήκης είναι το Ευαγγέλιο για το πρόσωπο και το έργο του Ιησού Χριστού. Το ένα τούτο Ευαγγέλιο καταγράφηκε σε τετραπλή μορφή από τους τέσσερις Ευαγγελιστές, ερμηνεύτηκε, διακηρύχθηκε και παραδόθηκε από τους Αποστόλους στις επιστολές τους. Πραγματοποιήθηκε ως νέο ιστορικό και παγκόσμιο γεγονός στη ζωή της πρώτης Εκκλησίας, από τα Ιεροσόλυμα ως την Ρώμη, και θα αποκαλυφθεί πλήρως στο άγνωστο αλλά εγγύς μέλλον που έχει ορίσει ο Θεός μέσα από την Αποκάλυψη. Κατά το περιεχόμενό της, η Καινή Διαθήκη περιέχει λοιπόν την αυθεντική ιστορική διήγηση και ανάμνηση για τη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία του Χριστού. Το ιστορικό γεγονός του Ευαγγελίου, δηλαδή την ιστορική σύσταση και οργάνωση και την ζωή της νέας Εκκλησίας, τη δεσμευτική και ζωτική διερμηνία του σε σχέση με τις συνθήκες του κόσμου και της Εκκλησίας, και την θεόσδοτη προφητεία για την τελική νίκη του Παντοκράτορους Κυρίου πάνω στο δαιμονικό κόσμο, την αμαρτία και τον θάνατο, για την κυριότητα και την μοναδικότητά του. Επομένως, στο σύνολό της η Καινή Διαθήκη αποτελεί την μοναδική αυθεντική πηγή και μαρτυρία για την γνώση και ερμηνεία του Ιησού Χριστού για τη νέα εν Χριστώ σωτηρία του ανθρώπου, καθώς και για την αρχική ιστορία, τη ζωή και το μέλλον της Εκκλησίας. Την ειδική φύση και τον χαρακτήρα της Καινής Διαθήκης θα γνωρίσουμε στις επόμενες εκπομπές, όταν πια θα έρθουμε να προσεγγίσουμε τις αποστολικές και ευαγγελικές περικοπές των μυστηρίων της Εκκλησίας, για να δούμε πως ο λόγος του Θεού έρχεται και ενώνεται με την μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας, ώστε να ενισχύσει πνευματικά τον άνθρωπο, τόσο στον αγώνα αυτό προς την πορεία του, προς την θέωση, προς την αγιότητα, αλλά και πως έρχεται με το συμβουλευτικό του λόγο να ενισχύσει και να ενδυναμώσει τον άνθρωπο στην καθημερινότητά του. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ολοκληρώθηκε η σημερινή συνάντησή μας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά, όπου πλέον θα έχουμε τη δυνατότητα να προσεγγίσουμε όλον αυτόν τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Hashtag ραδιόφωνο.

0: αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτίσου όψωμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: www.pemtousia.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.pemtousia.tv. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
3: Τριακοστών δεύτερον. Είδα σπόρο που έπεσε τυχαία στο έδαφος και όμως έκανε εξαιρετικό και πολύ καρπό, καθώς πάλι και το αντίθετο. 33. Είδα έναν άνθρωπο που είχε κάποια βλάβη στην όρασή του να μπαίνει στο ιατρείο για κάποια άλλη ανάγκη. Να τον κρατάω λίγο περισσότερο ο γιατρός με τη φιλοφρόνησή του, με αποτέλεσμα να καθαριστεί και να απαλλαγεί από την ομίχλη που σκέπαζε τα μάτια του. Έτσι, μερικά ακούσια και τυχαία περιστατικά που συνέβησαν σε μερικούς είχαν αποτελέσματα βεβαιότερα και ουσιαστικότερα από ό,τι μερικά εκούσια. 34. Κανείς ας μη θεωρήσει τον εαυτό του ανάξιο για τη μοναχική πολιτεία, προφασιζόμενος το βάρος και το πλήθος των αμαρτιών του, και ας μην νομίζει ότι ταπεινώνει έτσι τον εαυτό του, ενώ στην ουσία φοβάται μήπως στερηθεί τις ειδονές του κόσμου, φεύγοντας για τη μοναχική πολιτεία. Όλα όσα λέει είναι προφάσεις εν αμαρτίες, όπως μας λέει ορώ μη ψαλμός. Διότι εκεί, όπου ακριβώς υπάρχει βαθιά και σαπισμένη πληγή, εκεί χρειάζεται και μεγαλύτερη θεραπεία για να καθαριστεί. Άλλωστε στο ιατρείο δεν πηγαίνουν οι υγιείς. 35. Εάν ο επίγειος βασιλεύς μας προσκαλούσε να καταταγούμε στο στρατό του, να τον υπηρετούμε και να πολεμάμε μάλιστα στο πλευρό του, δεν θα καθυστερούσαμε, ούτε θα προφασιζόμαστε τίποτε. Αλλά θα τα εγκαταλείπαμε όλα και με προθυμία θα τρέχαμε κοντά του. Ας προσέξουμε λοιπόν, μήπως, ενώ μας προσκαλεί ο βασιλεύς των βασιλέων, ο Κύριος των Κυρίων και ο Θεός των Θεών, στην ουράνια παράταξη των μοναχών, αρνηθούμε την πρόσκληση από οκνηρία και εραθυμία και σταθούμε έτσι αναπολόγητοι μπρος το μέγα και φοβερό βήμα της κρίσεως. 36. Μπορεί βέβαια να βαδίζει κανείς ενώ είναι δεμένος με τις υποθέσεις του κόσμου και με βαριές σαν σιδερένιας αλυσίδες, φροντίδες, αλλά θα βαδίζει με δυσκολία. Όπως και εκείνοι που έχουν σιδερένια δεσμά στα πόδια τους βαδίζουν πολλές φορές, αλλά συνεχώς

κοντάφτουν και πληγώνονται. 37. Ο άγαμος που βρίσκεται στον κόσμο και είναι δεμένος μόνο με τα πράγματα του κόσμου μοιάζει με αυτόν που έχει τις χειροπέδες. Για τούτο, και όταν αποφασίσει να τρέξει προς το μοναχικό βίο, δεν εμποδίζεται. Ενώ αυτός που ήρθε σε γάμο, μοιάζει με εκείνον που τον έχουν δέσει χειροπόδαρα. 38. Μερικοί κοσμικοί που ζούσαν αμελώς με ρώτησαν «Πώς μπορούμε εμείς που ζούμε με συζύγους και είμαστε περικυκλωμένοι με τόσες κοινωνικές υποχρεώσεις να ακολουθήσουμε τη μοναχική ζωή?» Και τους απήντησα «Όσα καλά μπορείτε να τα κάνετε, κανένα να μην περιγελάσετε, κανένα να μην κλέψετε, σε κανένα να μην πείτε ψέματα, κανένα να μην περιφρονήσετε και κανένα να μην μισήσετε. Να μην παραμελείτε τον εκκλησιασμό, να δείχνετε συμπόνια στους φτωχούς και κανέναν να μη σκανδαλίσετε. Σε ξένο πράγμα και σε ξένη γυναίκα να μην πλησιάσετε. Αρκεστείτε στη δική σας γυναίκα. Εάν ζείτε έτσι, ου μακράν έστε της βασιλείας των ουρανών», όπως αναφέρει ο Ευαγγελιστής Μάρκος στο 12ο κεφάλαιό του στο στίχο 34.

39. Ας τρέξουμε με χαρά και με φόβο προς τον καλό αγώνα, χωρίς να φοβούμεθα τους εχθρούς μας. Διότι αυτοί παρατηρούν την όψη της ψυχής μας, ώστε κι αν εμείς δεν τους βλέπουμε, έστω κι αν εμείς δεν τους παρατηρούμε. Και όταν δουν την όψη της ψυχής μας αλλαγμένη από το φόβο, τότε επιτίθενται εδρυμύτερα εναντίον μας, επειδή αντελήθηκαν οι δόλοι οι δαίμονες ότι φοβηθήκαμε. Γι' αυτό λοιπόν ας τους επιτεθούμε με ανδρεία, διότι κανείς δεν θέλει να πολεμά εναντίον εκείνου που μάχεται με ζήλο. Τέσσερακοστόν. Ο Κύριος, φερόμενος με συγκατάβαση, ελάφρυνε τον αγώνα των αρχαρίων για να μην κουραστούν ευθύς εξ αρχής και γυρίσουν αμέσως στον κόσμο. Γι' αυτό χαίρεται εν Κυρίω πάντοτε. Φιλιππισίους 4 κεφάλαιο, στίχος 4. Όλοι οι δούλοι του Θεού χαίρεται πάντοτε, αφού αντιληφθείτε το πρώτο αυτό δείγμα της αγάπης του Δεσπότου. Χαίρετε ακόμη, αφού σκεφτείτε ότι Αυτός σας έχει προσκαλέσει στον αγώνα της μοναχικής ζωής. 41. Αλλά και τούτο φαίνεται ότι κάνει πολλές φορές ο Θεός, βλέποντας ανδρείες ψυχές, επιτρέπει τους πολέμους ευθύς εξ αρχής, με την επιθυμία να τις στεφανώσει σύντομα. 42. Αποκρύπτει ο Κύριος από αυτούς που ζουν στον κόσμο τη δυσκολία ή μάλλον την ευκολία του μοναχικού αγώνος, διότι αν την γνώριζαν, κανείς δεν θα αποφάσιζε να γίνει μοναχός. 43. Πρόσφερε με προθυμία στο Χριστό τους σκόπους της νεότητός σου και θα απολαύσεις το γύρα σου πλούτον απαθίας. Αυτά που συναθρίζονται στην νεανική ηλικία τρέφουν και παρηγορούν κατά το γύρας όσους έχουν εξασθενήσει. Ας κοπιάσουμε με ζήλο όσο είμαστε νέοι. Ας τρέξουμε γρήγορα, διότι η ώρα του θανάτου είναι άγνωστη. 44. Έχουμε εχθρούς που είναι πραγματικά πονηροί, σκληροί, δόλοι, πανούργοι, δυνατοί, άϊπνοι, αόρατοι και άειλοι. Στα χέρια τους κρατούν φωτιά και θέλουν να κάψουν το ναό του Θεού, δηλαδή το σώμα του ανθρώπου, με τη φλόγα τους. 45. Κανείς όσο είναι νέος, ας μην παραδεχθεί τους εχθρούς του δαίμονες, που του λέγουν «Μη λιώσεις το σώμα σου με την πολλή άσκηση, για να μην αδυνατήσεις και αρρωστήσεις». Διότι στη σημερινή μάλιστα εποχή, δύσκολα θα ευρεθεί άνθρωπος που θα προτιμήσει να θανατώσει τη σάρκα του. Το πολύ πολύ ίσως να στερήσει τον εαυτό του από τα πολλά και ειδονικά φαγητά. Ο σκοπός του δαίμονος είναι να πετύχει ώστε η αρχή του μοναχικού σταδίου να γίνει με νοθρότητα και πολύ ραθυμία, τεμπελιά, οπότε και το τέλος του αγώνος θα είναι παρόμοιο και ανάλογο προς την αρχή του.

46. Περισσότερο απ' όλα, όσοι θέλουν να υπηρετήσουν πραγματικά το Χριστό, πρέπει να εξετάσουν και να πράξουν τα εξής. Να διαλέξουν με την καθοδήγηση των πνευματικών πατέρων και την επίγνωση του εαυτού τους, τους τόπους και τους τρόπους και τις καταστάσεις και τα εργόχειρα τα οποία ταιριάζουν σε αυτόν. Τα κοινόβια δεν είναι για όλους, επειδή μπορεί να βλάψουν αυτούς που είναι ελέμαργοι. Ούτε πάλι τα ησυχαστήρια είναι για όλους, επειδή μπορεί να βλάψουν τους θυμώδεις τύπους. Καθένας ας εξετάσει καλά ποιο πάθος έχει και αναλόγως με αυτό ας κάνει την επιλογή του. 47. Σε τρεις γενικές ασκητικές κατηγορίες περιλαμβάνεται όλη η μοναχική ζωή. Στον ηρωικό ερημητισμό, στην άσκηση με άλλον ένα ή το πολύ δύο και στην υπομονητική ζωή του κοινοβίου. Μην ακλίνεις, λέει ο εκκλησιαστής, εις τα δεξιά ή τα αριστερά, αλλά οδό βασιλική πορεύθητη, να πορεύεσαι τη μέση οδό, τη βασιλική οδό. Παροιμίες 4 κεφάλαιο. Διότι ο μεσαίος τρόπος από τους τρεις που αναφέραμε φαίνεται να ταιριάζει στους περισσότερους. Επειδή όπως λέει η Γραφή, αλίμονο στον ένα, διότι αν πέσει σε ακηδεία ή ύπνο ή ραθυμία ή απόγνωση, δεν έχει άνθρωπο να τον σηκώσει. Εκκλησιαστής 4 κεφάλαιο, στίχος 10. Όπου όμως βρίσκονται δύο ή τρεις συνηγμένοι στο εμών όνομα, εκεί είμαι εν μέσω αυτών, μας λέγει ο Κύριος στο Ματθαίο, στο Ιώτα Ήτα κεφάλαιο. 48. Ποιος άραγε θα είναι ο πιστός και φρόνιμος μοναχός, ο οποίος την πρώτη θέρμη θα την κρατήσει άσβεστη και δεν θα πάυσει μέχρι τη στιγμή του θανάτου του να προσθέτει κάθε ημέρα φωτιά στη φωτιά, θέρμη στη θέρμη, πόθο στον πόθο και προθυμία στην προθυμία.

0: Βαθμής πρώτη. Εσύ που ανέβηκες σε αυτήν, μη στραφείς πλέον στα οπίσω. Κλίμαξ του Αγίου Ιωάννου, λόγος δεύτερος. Περί απροσπαθίας. Εκείνος που αγάπησε πραγματικά τον Κύριο και επεζήτησε αληθινά να κερδίσει τη μέλουσα βασιλεία, εκείνος που απέκτησε πνευματικό πόνο για τα αμαρτήματά του και ζωντανή ενθύμηση της κολάσεως και της αιωνίου κρίσεως, εκείνος που ξύπνησε αληθινά μέσα του το φόβο του θανάτου του, δεν θα αγαπήσει πλέον, ούτε θα ενδιαφερθεί, ούτε θα μεριμνήσει καθόλου για χρήματα ή για κτήματα ή για τους γονείς ή για επίγειο δόξα ή για φίλους ή αδελφούς, για τίποτε το γήινο. Αλλά αφού αποτινάξει από πάνω του και μισήσει κάθε επαφή και κάθε φροντίδα για όλα αυτά, επιπλέον δε και πριν από όλα, αφού μισήσει και την ίδια του τη σάρκα, ακολουθεί το Χριστό γυμνός και αμέριμνος και ακούραστος, ατενίζοντας πάντοτα στον ουρανό και αναμένοντας την εξύψους βοήθεια, καθώς το είπε ένας Άγιος: «Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου». Ψαλμός του Δαβίδ, ξύ Β' 9. Και καθώς το είπε πάλι ο αείμνηστος εκείνος προφήτης: «Εγώ ουκ εκοπίασα, ακολουθώνσι την ημέραν, ή ανάπαυσιν ανθρώπων, ουκ επεθύμησα, Κύριε». Ιερεμίας, Ιωταζήτα 16. «Εγώ ουκ εκοπίασα, κατακολουθώνσι και ημέραν, ή ανάπαυσιν ανθρώπου, ουκ επεθύμησα, Κύριε». Δεύτερον, είναι μεγάλη ντροπή, αφού εγκαταλείψουμε όλα τα προηγούμενα, μετά την κλίση που μας έκανε ο Κύριος και όχι κανένας άνθρωπος, να φροντίζουμε για κάτι άλλο, το οποίο δεν μπορεί να μας φανεί χρήσιμο την ώρα της μεγάλης μας ανάγκης, δηλαδή του θανάτου μας. Αυτό εννοούσε ο Κύριος όταν μίλησε για τον άνθρωπο που εστράφει στα οπίσω και δεν είναι εύθετος στη Βασιλεία των Ουρανών. Λουκά 1 κεφάλαιο, στίχος 62. Τρίτον, ο Κύριος, αφού γνωρίζει πόσο εύκολα γλιστρούμε εμείς οι αρχάροι και επιστρέφουμε στον κόσμο, αν συναναστρεφόμεθα ή έστω συναντώμεθα με κοσμικούς, απήντησε σε αυτόν που του είπε: «Επίτρεψόν μου απελθύν και θάψε τον πατέρα μου». Τι απήντησε ο Κύριος? «Άφες τους νεκρούς, θάψε τους εαυτών νεκρούς». Άφησε τους νεκρούς να θάψουν τους δικούς τους νεκρούς. Ματθαίος ήταν κεφάλαιο, στίχος 22.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9. Πεμπτουσία.

Καλησπέρα σας. Είναι η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας με ειδήσεις και γεγονότα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο Ορθόδοξο κόσμο. Ο κόδωνας του κινδύνου για το δημογραφικό συνεχίζει να κρούει στην πατρίδα μας, καθώς μέσα σε 20 χρόνια οι γεννήσεις μειώθηκαν κατά 44%. Σύμφωνα με τον καθηγητή δημογραφίας και διευθυντή του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, κύριο Βίρονα Κοντζαμάνη, οι γεννήσεις στην Ελλάδα έχουν καταρρεύσει, ενώ η μέση ηλικία στην απόκτηση των παιδιών συνεχίζει να αυξάνεται απρόσκοπτα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που μπορείτε να δείτε αναλυτικά σε δημοσίευμα στο ope.gr, η χώρα μας διαφοροποιείται σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς έχει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση των γεννήσεων από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και να περάσουμε τώρα στις λαμπρές λατρευτικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν το περασμένο διήμερο προς τιμήν του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Χιλιάδες πιστοί μετέβησαν στον τάφο του Αγίου στο ιερό ησυχαστήριο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή, προκειμένου να τιμήσουν το λαοφιλή Άγιο της εποχής μας. Την Ιερά Μονή στη Σουρωτή επισκέφθηκε την Κυριακή ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Βόρεια Ελλάδα. Ο Αρχιεπίσκοπος εξέφρασε τις ευχαριστίες του για την υποδοχή και προσκύνησε με συγκίνηση τον τάφο του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Πανελλαδικό και όχι μόνο προσκύνημα αποτελεί κατά την εορτή του Αγίου Παϊσίου και η Κόνιτσα, εκεί όπου ο Άγιος μεγάλωσε και πραγματοποίησε τα πρώτα του βήματα στην ασκητική ζωή του στη Μονή Στομίου. Με τη συμμετοχή χιλιάδων προσκυνητών, το βράδυ του Σαββάτου στην Κομόπολη της Ηπείρου, λιτανεύτηκε η εικόνα του Αγίου.

0: Με εκκλησιαστική λαμπρότητα και κατάνοιξη εορτάστηκε στην Ιεράρχη Επισκοπή Αυστραλίας η μνήμη του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Επίκεντρο των λατρευτικών εκδηλώσεων υπήρξε η Ιερά Επισκοπή χώρας. Συγκεκριμένα, ο Ιερός Καθεδρικός Ναός της Παναγίας Άξιον Εστί στο North Coast, όπου ιερούργησε ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας, κύριος Μακάριος, πλαισιούμενος από τους θεοφιλεστάτους Επισκόπους Μελβούρνης, κύριο Κυριακό, και χώρας κύριο Ευμένιο. Για τον βίο, τα χαρίσματα και τη φωτισμένη προσωπικότητα του τιμωμένου Αγίου μίλησε ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος κύριος Μακάριος, μοιραζόμενος με το εκκλησίασμα και προσωπικές εμπειρίες του από τις επισκέψεις που είχε πραγματοποιήσει στο Άγιον Όρος. Σύμφωνα με την Αγιορείτικη Τάξη, τιμήθηκε εχθές η μνήμη των Αγίων Ενδόξων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στην Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίλ. Κατά τη διάρκεια της τράπεζας, ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής, Γερόν Εφρέμ, απίφθινε λόγω πνευματικής οικοδομής προς τους πατέρες και τους προσκυνητές.
1: Βλέπετε ότι μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας μας παραδίδεται από την Εκκλησία, από τη Θεία Μπρόνια, ότι αυτοί που πρωτοστάτησαν έκαναν και μεγάλα λάθη. Και όμως η μετάνοια τους έθεσε εις το αρχαίο Γκάλλος. Γι' αυτό και οι πατέρες ετώνιζαν και τονίζουν ότι στην Εκκλησία δεν βιώνουμε κάποιον ηθικισμόν, αλλά βιώνουμε τον αγιασμόν που έρχεται και επιτυχάνεται δια της εμπόνου μετανοίας. Και ο Πέτρος έκλαψε πικρός και πάλι ήρθαν στο αρχαίο Γκάλλος. Γι' αυτό και ο άγγελος Κυρίου, ο απεσταλμένος, να δείξει και να κηρύξει και να αποδείξει την Ανάσταση του Χριστού, είπατε τις μαθητές αυτού και το Πέτρο, ονομαστικά. Έτσι αδελφοί μου, εμείς στην ουσία, στην εορτή αυτήν, γιορτάζεται η μετάνοια.
0: Στη Μονή Βατοπεδίου παραβρέθηκε και ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αρμόδιος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, Νίκος Παπαϊωάννου, ο οποίος κατά τη διάρκεια της τράπεζας απίφθινε σύντομο χαιρετισμό προς τον καθηγούμενο Γέροντα Εφρέμ.
1: Ο κύριος Παπαϊωάννου εκλήθη πολλές φορές και βοήθησε για την Αθωνιάδα Σχολή και τον ευχαριστούμε και δημοσίως. Διότι αγαπά το Άγιον Όρος και εμείς εκεί στο Υπουργείο που είστε, εμείς λέμε να έχουμε έναν καλόν φύλακα για το Άγιον Όρος που είναι ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Νίκος Παπαϊωάννου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα ευχόμετα και ευχόμετα πάντοτε για σας να σας σκεπάζει ο Θεός. Και ευχαριστούμε που ήρθατε και προσκυνήσατε και ζητάτε και τη βοήθεια της Παναγίας τη νέα σας αποστολή.
2: Γέροντα, δεν έχω να πω κάτι, μόνο να σας ευχαριστήσω. Το μόνο που στενοχωριέμαι είναι ότι μετά από 1-2 ώρες θα ξαναβρεθώ στην τρέλα μέσα εδώ σε αυτή την αγαλίαση και σε αυτόν τον ωραίο χώρο, τον ιερό, τον ασκητικό, που καθένας καταλαβαίνει τι κάνει, τι δείχνει. Όμως πήρα δύναμη για άλλη μια φορά που ήρθα στο μοναστήρι από σας, από τους γέροντες, από όλη την εικόνα και την κατάνοιξη που έχει ο χώρος. Και πάλι ευχαριστώ τον Θεό και την Παναγία και εσάς που μου δώσατε την ευκαιρία να βρεθώ πάλι εδώ.
0: Η πρέσβης της Κύπρου στην Αίγυπτο, Πόλη Ιωάννου, επισκέφθηκε την Ιερά Μονή της Αγίας Εκατερίνης στο Όρος Σινά, προκειμένου να πραγματοποιήσει αποχαιρετιστήρια συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Σινά, Φαράν και Ραϊθό και ηγούμενο της Ιεράς Μονής, Σεβασμιότατο κύριο Σιμεών. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε εγκάρδιο κλίμα και επιβεβαίωσε τους στενούς ιστορικούς δεσμούς της Μονής με την Κύπρο, καθώς και την αμέριστη στήριξη της Κυπριακής Πολιτείας προς το μοναδικό αυτό ζωντανό μνημείο της παγκόσμιας κληρονομιάς. Το 2027 αποτελεί επαιτειακό έτος για τον Άγιο Λουκά τον Ιατρό, Αρχιεπίσκοπο Συμφερουπόλεως της Κριμαίας, καθώς συμπληρώνονται 150 χρόνια από τη γέννησή του. Με αφορμή το επαιτειακό αυτό γεγονός, στις 9 Ιουλίου, ο πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, υπέγραψε το διάταγμα για τον εορτασμό. Το έγγραφο ορίζει το χρονοδιάγραμμα σχετικά με την προετοιμασία και την οργάνωση για την επαιτειακή ημερομηνία. Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας. Η ενημέρωση συνεχίζεται στο ope.gr με ό,τι συμβαίνει στον Ορθόδοξο κόσμο. Καλό σας βράδυ.

0: παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

και επί της γης, τον άρτον ημών των επίουσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πλήθος.

πνεύματι και νυν και αϊ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρινεστέσαι. Ιδού γάρον ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχει όλα λευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλία συγκέφρωσίνη να αγαλιάσονται ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντενέλης απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί εσύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, διπίση ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, οδησί ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει στους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε.

0: Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίας την ψυχή μου ότι ήμαρτον Συ. Κύριε, προσέκατε φυγόν, δίδαξον με του ποιήν τα θέλημά σου ότι Συ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Κενταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή τα αυτή, εν αμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, του έλεος Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μην παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον το Κύριον το Ζωπιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδιεπέστη ο ασώματος λέγονται επί Ρωγάμου. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται να αλλοιώτος όλος εν Συ, ον και βλέπουνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν εξίστα με κραυγάζυνση. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε, υπεραγία Θεοτόκια, σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήνει Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκια, σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήνει Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκια, σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήνει Θεοτόκο το χαίρε. Και συνδιασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον, ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεού Σαρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος, το παράδοξον σου της φωνής της παράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρουγα συλλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον, Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσε στη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προσύν εκείνος έφυσαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε δισκατεύει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκγείς προς ουρανών, χαίρε του των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε του των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα, χαίρε το φως αρήντος γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσήλυψη διαπυρογά μου και την εύκορπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση εις θέλουση θερίζειν σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτρα να ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε κακού ακυρατού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φιτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ως όφρονιος υπεταράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες τους προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμωμον εν τη γαστή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μύτηρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αουράτων εχθροναμιντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι. Και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούν της αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μύτηρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Κύριοι και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου τον χρησμό και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπασιν. Αφέντε στον Ηρώδη ως Λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους ο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρι μεν εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκεν, ή τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποντίσασα τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξ Ισραήλ μέλι και γάλα, Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησου την άρητον σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Νέαν έδειξε χτίσιν εμφανίσες οχτής της ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον,

0: ξένο δόκον ειδώντε ξενοθόμην του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταφέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γά θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε τον απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε τον πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προς τον άνθρωπον, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ευθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε τον Αθηναίοντας πλοκάζει ασπόσα, χαίρε τον αλλιέοντας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάσον θελόντων σωθεί.

0: σώσε θέλω τον κόσμον τον όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχωση των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Ύμνος άπαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου, εις αρίθμους γάρτη ψάμωδάς, αν προσφέρομαι σε βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, της συμβόσιν, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρεται των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών, χαίρεται των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρεται της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων, χαίρεται της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων, επεδίμησε διε

0: αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόκο να ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κι σας γαστρή, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γεροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμπειρία.

0: Ο πανύμνητε μήτερ δε κούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Τεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ο πανύμνητε μήτερ δε κούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Τεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ο πανύμνητε μήτερ δε κούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτα των Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας, και τις μελούσες λύτρωσε κολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζωση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξιωτέραν ασυγκρίτων σαν Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Κύριε Λέησον,

0: Κυριελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών ειν διώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς θέσον του λάσου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίδωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θειών υφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξη με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξης συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη και επαιμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψιμε προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξιμε. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχη μη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητε και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον ημάς από τη ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσοντα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν ύφουσα ανύπλων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάσον το καιρό της προσευχής εστηριγμένουσαν τις εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων είναι αυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αείχε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξια υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεό ημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση, Την πάσαν ελπίδα μου εσένα τη ηθμή μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επί σύ χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένε να έκαι παράδεισο λογικέ παρθενικών γάφημα εξίστε ως σαρκώθη και παιδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν θεοσημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επί σύ χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, δόξα σύ. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αφλίας μου ψυχής και ταλαιπωρού μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς επέ μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αφλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αφλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έφλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάση εμπειρία του αντικειμένου, ή να μη έντινη η αμαρτήματη η παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλον τη αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζνησε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέρα των χερουβήν και ενδοξωτέρα να συγκρίτωσαν Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
2: Άξιον εστίν. Η ψαλτική τέχνη στα ραδιόφωνα της Πεμπτουσίας.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Άρτου ζωή σε ονειρούσεις, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε Κύριε και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Βεβηλωθείς έργησα τόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Δακρύων μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωση.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Η θέλη σας διημάς σαρκωθείς πολυέλε τη θήνη ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα όφθεν οικετεύωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα όπως κοινωνήσου σου το μυστικού θείου δείπνου ταλέπορος.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ηλαίωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρρηπον τον σώνη και την και άμεμπτον όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι' το ευτελή δούλο σου και εν εμή μήνων ως υπέσχου ιδούγαρ το σώμα τρώγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Λόγια Θεού και Θεέ ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνομα τεσσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
4: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύνται προστήκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
3: Δόξα σοι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Ω Θεό, Θεός Λόγος ο Άγιος, όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδεις με, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, μετασχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δέμι, ζωή αιώνιον και αθάνατον.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Πηγή αγαθών η μετάληψη, Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετήστη ο τέρας προκοπήν και επίδοση πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Ρυστή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών, τα νη μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός των Πατέρων ημών.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Σωτήρα Χριστόν η τεκούσα υπενού Θεοχαρίτωτε, εκδυσοπόσιν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα μεν ειν της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθρον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
3: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
4: Υπό την σύν καταφυγών εσπλαχνή αναγαθέ κράζωση φόβο, ένε μη μήνων σόντερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου, τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
3: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώσει κυρός και ο συχόρτος, ο φρικτου μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυτε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν πατρί το ιδίο, αή σφαγιάζεται, αγιάζον τους μετέχοντας.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Ψυχήν συντο σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν πατρί και πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλεε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Ως πυρ γεννηθήτω μη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζουμε προσκυνήσω την θεότητα.
3: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενεά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με επέστρεψεν, οδήγησε εμπι τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσου με κακά ότι εσύ με τεμούει. Η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν. Οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου ως συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Της αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή της στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσγή καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού, κι ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθετε πύλαιόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμω. Άρα δε πύλασι άρχοντες ημών και πάρθτε πυλαιώνει και εισελεύσει το βασιλεύς της δόξης. Τίσε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα δυο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε, εγώ δούλωσός και υιός της παιδίσκης σου. Διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Ένα βλέσικο Κυρίο εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Τας ανομίας μου πάρε δε Κύριο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδίαν μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσως η προσελθύνση της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ο του κέστη του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω τη πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου και σώσον μου φιλάνθρωπος και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεωτό και πτεσμάτων προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος επίσκεψ την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξ το τρόπο μετατρόμου.
5: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και οράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότος επεσχά των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείο σου αίμα την απλά σε σταρίσεν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνατε βασιλέ, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού την μετάνοιαν, και κλείνουν το ούσο επ' εμή και εις άκους των ρημάτων μου, ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου, κι ούκ ημι άξω ετενήσεις ο ύψης δόξη σου, παρόλυσα χάρσου την αγαθότητα και δασάς εντολάς παραβάς, και μη πακούσες της εις προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε να εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολύ έλεο, σου παραδοκάζει να απολέσει τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούθε η λύση θέλω τον θάον του αμαρτωλού, όσο επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου χαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα πολλέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και σε επίγνωση αληθείας ελθήν. Δύο καγόοι και ανάξιος σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων με αυτόν υποτάξας τη αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την σύνεχριό σας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρία ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θα ρίσας προσέρχομαι, Δέξε μου, καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον, και άρμου το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ο την αμαρτία νέρων του κόσμου και τας ασθενείας των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και επιφορτισμένους προς εαυτών καλών και να πάγων, ο μη ελθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάλτος τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σωματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, συν το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμη γέννητο εμετάλπιστον των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενείς γυνή μη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των τελεμβάνιν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβερού βηματός σου. Όπως καγός εν πάση εκλεκτή σου μέτοχος γένε με τον ακυράντο σου αγαθόν, όνει τίμας της αγαπός σε Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχει στους αιώνες αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι έτσι το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Λαχνίσει την Κύριε, και μη παραδειγματίσουμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου, και γενέσου με τα άγια τα αυτά, ησίαση και κάθαρση και φωτισμών και φυλακτήριων, και σωτηρίων και υγειασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάση φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργείας διαβολικής, κατά διάνοια της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης, διόρθωση βίου και ασφάλειαν, εις άξις ανερτής και τελειότητος, εις πλήρως εν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την επί του φοβερού βηματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξο σου δε ικανός, είναι από την στέγνη της έλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ούκ έχεις παρεμεί το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλά ως εξύψους διημάς ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίωσον κινήτη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγωρο να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτη τα λόγων ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθήν. Και ως ούκα πηξίωσης ελθήν και συδειπνής αμαρτωλή συνδιοικία σήμερος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθήν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσω την ομοία μη πόρνιον και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε βεμή το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καβδελίξ το ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξ το ρηπαρότερο εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πάση διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωση των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλοσθαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διότι ο μέσος μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα της ψυχή και το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον, και ρίσον τον φώσον της μελεσίμου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον επ' εμού ποιήσον. Και γενού μη βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσου με τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, των αήλωσων λειτουργών και αχράων των δυνάμεων και πάνω των Αγίων των απεώνων σύμπαρες της άντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός, Δέσποτα Κύριε, να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος η Κύριε ημί θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσσοντας σπήλα σας ημώνω σε δημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας. Εισέρχει φωτίσον εσκοτισμένο ομολογισμόν, πιστεύω στο το ποιήσεις, ου χαρπόνι προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να πεβάλλει με τον οίσαντα, ουδέ ληστην επιγνώτην βασιλείας ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χρό των σων φίλων κατέταξας, μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση, και πάσμα τη αισθήσεση, και την πρεσβεία τη ασπόρου και εισά, σε Παναχράντου και Υπαρθένου Μαρία Μητρό σου, τη μόνη ακατεσύντο ελπίδο και προστασία και σωτηρία μου, καταξίωσον με κατακρήτου μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων, και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εισάφεση αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμόν και χωτισμόν και ρόμιν και ίασιν και υγεία ψυχής και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρη δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως με τα λαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων, και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς εις ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον, και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευμε Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπην και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπώς, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε με ευδελίξει λόγιε, σου δε παρασχέμι πόδας, και κρατήσει και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε. Πλήνων με της δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα άφης μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμονη διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ίζω ούτε και θεούτε πάσου τρόγων σε κεπίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρη πας δεσποτά μου, πάσο τρόγουνου τη σάρκα, πίνον δε μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, Ουμένουν και στη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ήναγουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος η προσήλθον, ως οράς μεταδακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με. Και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας, με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάς με δολίος, και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων, δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο ότι άλλος ως εγώ και επτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους, κοινωνούς θεοτητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλης σου γνησίης, ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντεσες πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλι, αφλέκτος και ομένη. Τίν είναι ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δεκαρδία, ευχαρίστης μελεσί μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
7: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
6: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας σαν εκδίγητον, το ημέτερον όλων προσλαβόμενο σφύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύση και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι ίσω τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλου, την λόγχη των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλεστο ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τας πλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισου όλμου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
8: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
3: Σύγχρονες Αγίες Μορφές. Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Την εκπομπή επιμελείται

συνεχίζουμε με ένα καινούριο βιβλίο της Ελένης Καριτά που φέρει τον τίτλο «Η μορφή ενός Αγίου» του Ιωάννη του Ρώσου. Ο Άγιος είναι το χαρμόσυνο μήνυμα της ειρήνης του Θεού. Αυτή την ειρήνη θέλησαν να πάρουν μαζί τους οι κατατρεγμένοι και ξεριζωμένοι κάτοικοι μιας πόλης της Μικράς Ασίας, όταν από το προκόπι της Καπαδοκίας μετεκίσανε στην Εύβοια, στο παλιό Αχμέτ Αγά, το καινούργιο προκόπι. Άφησαν πίσω τους περιουσίες, σπίτια, χτήματα, όλα τα καλά τους. Πήραν μαζί τους λίγα δέματα, με τα απαραίτητα ίσως και λίγα φλουριά, και πήραν την πολυτιμότερη κοινή περιουσία τους. Το σκήνωμα του ανθρώπου που κάποτε είχε αγιάσει στα δικά τους χώματα. Οι πατρίδες εχμαλωτίζονται, οι ιδέες όμως μένουν πάντοτε ελεύθερες και αυτή την ελευθερία θέλησαν να προστατεύσουν οι κάτοικοι από το προκόπι όταν μεταφέρανε μαζί τους στην καινούρια τους πατρίδα ότι είχε σταθεί πάντοτε για αυτούς το χαρμόσυνο μήνυμα της ειρήνης του Θεού. Το γεγονός είναι ιστορικό. Τον Οκτώβριο του 1924 με το καράβι Βασίλειος Δεστούνης που μετέφερε ένα μέρος του πληθυσμού από το Προκόπι για εγκατάσταση στο Αχμέτ Αγά της Εύβοιας έφτασε στην προκυμαία της Χαλκίδας και το σεπτό σκήνωμα του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου. Τόσα χρόνια περάσανε από εκείνη την ημέρα και το καινούριο προκόπι ζει και χαίρεται γύρω από τη μεγάλη εκκλησία του Αγίου του που έχει γίνει και ένα από τα δημοφιλέστερα προσκυνήματα στην Ελλάδα. Οι σελίδες που ακολουθούν είναι μια αφήγηση του βίου του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου σύμφωνα με τα λίγα γνωστά γεγονότα της ζωής του και μέσα στα ιστορικά πλαίσια της εποχής που έζησε. Η ημερομηνία της γεννήσεως του Αγίου δεν είναι γνωστή. Την τοποθετούν κάπου γύρω στα 1690. Ούτε είναι γνωστό το όνομα του χωριού ή της πόλης που γεννήθηκε στην περιοχή της Μικρής Ρωσίας. Είναι όμως γνωστή η ημερομηνία της εχμαλωσίας του από τους Τούρκους, 1711. Επίσης, είναι γνωστή και η ακριβής ημερομηνία του θανάτου του Αγίου, 27 του Μάη 1730, στο προκόπι της Καπαδοκίας.

ήταν τέλη του Μάη. Στο ρωσικό χωριό Πεζνορόβο, που έμενε ο Ιβάν Μιχαήλοβιτς, η άνοιξη είχε έρθει πρώιμη και πανέμορφη. Τα πανωτά χιόνια του χειμώνα είχαν ποτίσει βαθιά τη γη, και η γη, που είναι πάντα ευγνώμονη και πάντα ανταποδίδει στο πολλαπλάσιο ό,τι της εμπιστευτούμε, ξέχινε τώρα πλούσια στο φως όσα είχε με υπομονή και σιωπηλά κατεργαστεί στο σκοτάδι.

σκοτάδι. Ο Ιβάν Μιχαήλοβιτς, το μοναδικό αγόρι και το μεγαλύτερο παιδί της Ναταλίας Πετρόβνα και του Μιχαήλ Ιβάνοβιτς, ήταν σαν να βλέπε για πρώτη φορά την Άνοιξη. Την είχε δει πολλές φορές ως τώρα την Άνοιξη ο Ιβάν. Αλλά σήμερα, 27 του Μάη, στα 15 του ακριβώς χρόνια, είχε την εντύπωση ότι για πρώτη φορά έβλεπε την Άνοιξη. Γιατί πρώτη φορά ένιωθε να νεμίζεται στην καρδιά του κάτι πολύ δυνατό και χαρούμενο, να κυματίζει μέσα του σαν τα κυματιστά στάχια της Σίκαλης, να παιχνιδίζει όπως παιχνίδιζε η άβρα στα πλατάνια και στις φιλίρες και μέσα στις τρεμάμενες φιλοσιές της Λεύκας. Μια άγνωστη και δυνατή πνοή θαυμασμού και δέους φυσούσε στην καρδιά του νέου. Ακουμπισμένος στο φράχτη που τον σκέπαζε η αγράμπελη, έβλεπε άπλιστα το τοπίο που απέραντο απλωνόταν ολογυρά του. Και αυτό το τοπίο που είχε σταθεί πάντα το ίδιο από τη μέρα που ο Ιβάν θυμόταν τον κόσμο, σήμερα όμως ήταν στα αλήθεια σαν να αντίκριζε για πρώτη του φορά. Το τοπίο δεν ήταν καινούριο. Ίσως να ήταν καινούρια τα μάτια του αγοριού, ίσως να ήταν καινούρια η καρδιά του, ή μήπως αυτό το μήνυμα της Άνοιξης που ερχόταν από άγνωστες πατρίδες να ήταν φέτος πιο έντονο. Ό,τι κι αν συνέβαινε, ο Ιβάν ένιωθε να τον πλημμυρίζει μια πρωτόγνωρη ευτυχία. Χαιρόταν που τα χωράφια της Σίκαλης ήταν καταπράσινα. Όσο μακριά κι αν έφτανε στο βλέμμα του, τα πράσινα χωράφια της Σίκαλης έμοιαζαν σαν να μην είχαν τέλος στην ατέλειωτη στέπα. Η αγαλίαση το γέμιζε καθώς σήκωνε τα μάτια και έβλεπε τις φιλοσιές από τις Λεύκες να παιχνιδίζουν στον ήλιο και έβλεπε λίγα άσπρα σύννεφα να αργοταξιδεύουν στο σκούρο μπλε του ουρανού. Αναρωτήθηκε, τα πουλιά που πετούν από κλαδί σε κλαδί, τι θέλουν τάχα να μου πούν με το τιτίβισμά τους? Χωρίς άλλο, τα πουλιά είναι εδώ για μένα, για να μου κάνουν συντροφιά. Τα πουλιά είναι τα αδέρφια μου, όπως είναι αδέρφια μου και οι άγγελοι του Θεού. Για τους αγγέλους του Θεού το ξέρε πως ήταν αδέρφια του. Πρώτη φορά όμως σκεπτόταν με τέτοια πεποίθηση, σαν μέσα στο φως κάποιας κρυφής αποκάλυψης, ότι και τα πουλιά είναι αδέρφια του. Και όχι μόνο τα πουλιά, αλλά και τα δέντρα και οι αγριοτριανταφυλιές που άθιζαν εδώ δίπλα στο φράχτη του χτήματος και το ριάκι που έτρεχε δροσερό μέσα στα φλισκούνια, όλα ήταν αδέρφια του. Γεμάτος απορία ψιθύρισε, «Δεν έχω κανένα εχθρό. Όλοι είναι φίλοι μου, όλα είναι αδέρφια μου». Έριξε πίσω το ξαθό του κεφάλι και κοίταξε με πάθος τον ουρανό. Ο ουρανός είχε το ίδιο βαθύ μπλε χρώμα που είχαν τα μάτια του αγοριού. Με το μικρό κομμάτι του ουρανού που ήταν κλεισμένο μέσα στα μάτια του, το αγόρι πάσκησε να δει πέρα από τα ορατά, να δει και τα αόρατα που καθημερινά ανάφερνε στην προσευχή του. «Ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων». Στάθηκε πολύ ώρα ακίνητος, βυθισμένος. Σε τι? Ούτε ο ίδιος το ήξερε. Δεν σκεφτόταν τίποτα. Έβλεπε μόνο το βαθυγάλανο ουρανό και η λατρεία γέμισε τη ψυχή του. «Γλυκέ Ιησού, γλυκέ Ιησού», τα χείλη του αργοκουνιόνταν. Όλα έγιναν δι' αυτού και χωρίς αυτόν τίποτε δεν έγινε από όσα έχουν γίνει. Αργά, πολύ αργά, σαν να ήθελε να τα τραβήξει όλα μέσα στην καρδιά του, σαν να ήθελε να τα κάνει όλα δικά του, το αγόρι κοίταξε γύρω του και η απέραντη στέπα που τη σκεπάζει το χειμώνα το χιόνι
και είναι τώρα καταπράσινη και σε λίγους μήνες θα γίνει ολόχρηση. Και τα σπάνια λουλούδια που γεμίζουν τα θερμοκήπια της Κατερίνας Αλεξάνδροβνας Ρουσίκινα και τα πιο ταπεινά λουλούδια της Ρωσικής Γης που γεμίζουν τον κήπο της μητέρας μου Ναταλίας Πετρόβναν Ειρήνας, τα πουλιά του καλοκαιριού και τα αγρίμια του χειμώνα, η χαρούμενη χήμαρη και ο πλατής Δνήπερος που διασχίζει την Ουκρανία, την πατρίδα μου, ο ουρανός και τα σύννεφα, τα άστρα και το φεγγάρι, και εποχές που αλλάζουν και κάθε μια φέρνει καινούρια χαρά και αγαλίαση και ξεκούραση στον άνθρωπο. Τ' άλογα, τα θαυμαστά άλογα που γεμίζουν τους τάβλους της πλούσιας Κατερίνας Αλεξάνδροβνας και τα καναρίνια της που κελαϊδούν τόσο γλυκά όσο γλυκά θα πρέπει να ψέλουν οι άγγελοι στον ουρανό. Και εγώ ίδιος, ο Ιβάν, και οι γονείς μου και οι μικρές μου αδερφές με τις χρυσές πλεξίδες τους και η πολύ αγαπημένη μάνα όλων μας, η Κατερίνα Αλεξάνδροβνα και ο Άγιος αδελφός της, ο Αλέξιος. Εδώ, τα γόρη σήκωσε το δεξί του χέρι και αργά έκανε το σημείο του σταυρού. Τα χείλη μου αθόρυβα άρχισαν πάλι να ψιθυρίζουν. Γλυκέ Ιησού, γλυκέ Ιησού, επειδή εσύ υπάρχεις έγιναν όλα όσα υπάρχουν, τα ορατά και τα όρατα. Γλυκέ Ιησού, τα ορατά και τα όρατα. Τα όρατα πώς να είναι? Την τελευταία φορά που μας είχε επισκεφθεί ο πατήρ Αλέξιος το είχε πει. Τα ορατά, είχε πει, δεν είναι τίποτα μπροστά σε εκείνα που υπάρχουν και δεν μπορούμε όμως ακόμα να τα δούμε, σε εκείνα που μας περιμένουν, μικρέ μου Ιβάν. Τα έργα της αγάπης, είχε πει ο πατήρ Αλέξιος, δεν είναι τίποτα μπροστά στην ίδια την αγάπη. Όχι αν μπορούσαμε να τη δούμε, όταν μας γεμίζει την καρδιά και όταν μας κάνει να πονούμε από την προσμονή. Και αφού, Ιβάν, είναι τόσο όμορφα αυτά που βλέπουμε, γλυκέ Ιησού, τόσο όμορφα, τόσο όμορφα, γλυκέ Ιησού. Τα γόρη είχε χαθεί σε έκσταση, την απλή φυσική έκσταση του ανθρώπου μπροστά στο μυστήριο του κάλους που είναι μέσα του και τις ομορφιές που τον περιστοιχίζει. Γλυκέ Ιησού, στη σιωπή της εξοχής ακούστηκε ξαφνικά το ανίπομο χλιμήτρισμα ενός αλόγου. Ο Ιβάν χαμογέλασε. «Έρχομαι», φώναξε, «έρχομαι με ζόρ». Δεν κουνήθηκε όμως από τη θέση του. Σαν απάντηση, το χλιμήτρισμα είχε γίνει τώρα απολότερο, με διακοπές χαρούμενο. Αργά, άκεφα, ο Ιβάν άρχισε να απομακρύνεται από το φράχτη με κατεύθυνση στους στάβλους. «Έρχομαι με ζόρ, έρχομαι», φώναξε άλλη μια φορά. Βγήκε από το περιβόλι. Όταν έφτασε στους στάβλους και άνοιξε την πρώτη πόρτα, το αραβικό άλογο με το πολύ γυαλιστερό δέρμα και τα έξυπνα μάτια, ο Μεζόρ, το καλύτερο άλογο ολόκληρης της περιφέρειας, χλιμήντρισε ικανοποιημένο. Τρίφτηκε απάνω στον Ιβάν. Εκείνος το χάιδεψε ανάμεσα στα μάτια. Άνθρωπος και ζώο έδειχναν πολύ ευχαριστημένοι ο ένας από την παρουσία του άλλου. Ύστερα, ο Ιβάν άνοιξε μια-μια όλες τις πόρτες των στάβλων. Τα άλογα βγήκαν στο ύπαιθρο, άρχισαν με αργά βήματα να προχωρούν στην εξοχή. Ο Ιβάν πήδηξε πάνω στο μεζόρ. Το άλογο κάλπασε χαρούμενο, ξεπέρασε το υπόλοιπο κοπάδι και άρχισε να τρέχει σαν το σύμφωνα στην ανοιχτή πεδιάδα. Όλα τα άλογα ακολούθησαν τον μεζόρ. Οι χέτες τους ξανέμιζαν στον ανοιξιάτικο αέρα. Τα πόδια τους ήταν σαν να μην πατούσαν στο χώμα. Οι φιγούρες τους δεν άργησαν να γραφτούν στα βάθη του ορίζοντα και ύστερα χάθηκαν. Από το παράθυρο της καμαράς της, στο δεύτερο πάτωμα του αρχοντικού της, η Κατερίνα Αλεξάνδροβνα είχε παρακολουθήσει όλη τη σκηνή. Είχε δει τον Ιβάν ακουμπισμένο στο φράχτη, ακίνητο, να περιεργάζεται προσεκτικά το τοπίο.
τον είχε δει να ρίχνει πίσω στο κεφάλι του και να βλέπει επίμονα, κατακόρυφα το γαλανό ουρανό της ανοιξιάτικης μέρας. Λίγο ανήσυχη είχε αναρωτηθεί «Τι έπαθε το παιδί, ο Ιβάν? Αυτός είναι πάντα εκείνητος. Γιατί τάχα στέκεται τόση ώρα κουμπισμένος στο φράχτη, σαν να είναι Κυριακή, σαν να μην είναι αυτός ο Ιβάν που δεν μπορεί να κάτσει στιγμή χωρίς κάτι να κάνει, αλλά σαν να είναι κάποιος νοθρός νέος της αριστοκρατίας? Τι να χαζεύει με τέτοιο τρόπο στον ουρανό?» Έγειρε το κεφάλι της για να μπορέσει και εκείνη ίσως να δει προς το σημείο που έμενε στυλωμένο το βλέμμα του Ιβάν. Δεν είδε όμως τίποτα εκεί ψηλά, τίποτα παρεκτός από τον άδειο γαλάζιο θόλο που από άκρη σ' άκρη σκέπαζε την πεδιάδα ως εκεί που έφτανε το μάτι. Ανήσυχη, ετοιμαζόταν να φωνάξει Ιβάν όταν από τους στάβλους έφτασε το πρώτο ανυπόμονο χλιμήντρισμα του Μεντζόρ. Μα τώρα η απορία της έγινε πιο μεγάλη. Ο Ιβάν, αντί να τρέξει πρόθυμα όπως συνήθιζε, σε κάθε κάλεσμα είτε τον καλούσαν οι άνθρωποι είτε τον καλούσαν τα ζώα, που έδειχνε να καταλαβαίνει και τη δικιά τους γλώσσα με την ίδια ευκολία που καταλάβαινε τη μικρορωσική διάλεκτο και τα σλαβωνικά της Άγιας Ρωσικής Ορθόδοξης Πίστης, έμεινε για λίγο ακόμα κίνητος και ύστερα, με αργές, ασυνήθιστες για αυτόν κινήσεις, κατευθύνθηκε στους στάβλους. Τότε μόνο ησύχασε η Κατερίνα Αλεξάνδροβνα και ανάπνευσε με ανακούφιση και χαμογέλασε όταν είδε τον Ιβάν να παρουσιάζεται πάνω στον πεζόρ, να μπαίνει επικεφαλής του κοπαδιού και καλπάζοντας να το οδηγεί στη βοσκή. Το βλέμμα της γυναίκας πλανήθηκε για λίγο στα βάθη του ορίζοντα, εκεί που για μια στιγμή είχε γραφτεί η φιγούρα του κοπαδιού, κι ύστερα καβαλάρης κι άλογα χάθηκαν σαν να τους είχε καταπιεί ο ίδιος ο ουρανός.

άρχισε πάλι να ανησυχεί. Κάποια μέρα σκέφτηκε να χαθεί πάλι ο Ιβάν εκεί κάτω στον ορίζοντα και ίσως χαθεί για πάντα, όπως είχε χαθεί ο άνδρας της και όπως είχαν χαθεί τα παιδιά της. Μόνο οι γυναίκες έμεναν πίσω, έμεναν και λίγοι άνδρες, λιγοστοί, όσοι ξέφευγαν από τους Κοζάκους, όσοι γύριζαν από τις διάφορες εκστρατείες, όσοι, σαν τον αδελφό της τον Αλέξιον, είχαν ασπαστεί το μοναχικό βίο. Μήπως όμως και ο Αλέξιος δεν είχε φύγει? Είχε φύγει, όχι όμως για πάντα. Γύριζε. Κάθε 5 χρόνια γύριζε στο Πεζνονρόβο. Έμενε λίγους μήνες κοντά τους. Τους μετάδιδε όλα όσα είχε αποκτήσει εκεί ψηλά, στις σκήτες και στα μοναστήρια του Άθο, του Αγίου Όρους. Κι ύστερα, αφού τους είχε για λίγο ανοίξει τις πόρτες του Παραδείσου και είχα δει τους αγγέλους να πηγαίνουν έρχονται μεταξύ ουρανού και γης, έφευγε. Ταξίδευε μέσα στη Ρωσία όσο άντεχε. Γύριζε από χωριό σε χωριό, από μοναστήρι σε μοναστήρι. Κάποιες φορές έμπαινε στις γραμμές στο φυλακισμένο που τραβούσαν για τη Σιβηρία όσο άντεχε, και ύστερα γύριζε πάλι στον Πεζνονρόβο. Τότε έπρεπε να τον περιποιηθούν, να τον γιατρέψουν. Γύριζε άρρωστος, ανίκανος να μιλήσει. Η καρδιά του ήταν πληγωμένη από όσα είχε δει και από όσα είχε ακούσει. Πώς να γιατρέψουν την καρδιά του Αλέξιου? Δεν μπορούσαν. Μόνο τα πόδια του, που ήταν το καθένα από μια πληγή, μόνο αυτά γιατρευαν. Έβραζαν μαλακτικά βότανα και του τάπλαιναν. Το έβαζαν αλυφές που τις έφτιαχνε η Κατερίνα από άλλα βότανα, τα βότανα που ίδια είχε μάθει στον Ιβάν να ξεδιαλέγει από τότε που ήταν μικρό παιδί. Μαζί με τις προσευχές, την ανάγνωση και την γραφή που είχε μάθει, πώς να ξεδιαλέγει και τα βότανα, ένα δώρο και αυτό του Θεού για τους πόνους των ανθρώπων. Και μην πεις ποτέ, Ιβάν, ότι ο Θεός μας στέλνει γυμνούς και χωρίς όπλα στον κόσμο. Μας τα δίνει όλα ο Θεός, τους καρπούς της γης για την τροφή μας, το λινάρι και το μαλλί για τα ρούχα μας, τα βότανα για την υγεία μας, τη λαχτάρα της προσευχής για την ψυχή μας και τα άλογα για τη χαρά μας, είχε προσθέσει κάποτε από μικροσκοπικός Ιβάν, που από τα 8 του κιόλας χρόνια ήταν ο κυρίαρχος του κοπαδιού των αλόγων της, και τα άλογα για τη χαρά μας. Το βλέμμα της Κατερίνας έμενε πάντα ονειροπόλα, στυλωμένο στα βάθη του ορίζοντα. Από εκεί κάτω, από εκεί που χάθηκε ο Ιβάν επικεφαλής του κοπαδιού, έρχεται κάθε φορά ο Αλέξιος. Έρχεται από το βουνό του Θεού, ξεκούραστος, γελαστός, γεμάτος και φάτος και γεμάτος παρηγοριά για όλους. Κι ας μπορούσαν να τον κρατήσουν για πάντα κοντά τους. 5.000 ψυχές και στα υπόλοιπα χωριά εκτός του Πεζνορόβο που τις ανήκουν σε εκείνη την αδελφή του. Τα δικά του τα χωριά ο Αλέξιος θέλησε να τα πουλήσει, να αφήσει ελεύθερους τους χωρικούς του πρώτα, να τους δώσει όλη η γη μπορούσε ο καθένας να καλλιεργήσει. Οι χωρικοί του όμως δεν την ήθελαν την ελευθερία, τι να την κάνουν, δεν ήξεραν τι να την κάνουν. Με κλάματα παρακάλεσαν την Κατερίνα να αγοράσει εκείνη τα χωριά του αδερφού της, να τους αγοράσει εκείνη, γιατί να δουλεύει στα χτήματα της Κατερίνας Αλεξάνδρομνας σήμαινε να είσαι τόσο ελεύθερος όσο και ο ίδιος ο τσάρος. Και η Κατερίνα αγόρασε τάχα τα χωριά του αδερφού της. Το έδωσε ένα μεγάλο χρηματικό ποσό και κάθε χρόνο του έστελε στο Άγιον Όρος όλα τα εισοδήματα από την παλιά του χτηματική περιουσία. Μόνο φέτος δεν του τα είχε πάλι στείλει, γιατί φέτος τον περίμεναν πάλι. Είχαν περάσει τα 5 χρόνια την τελευταία του επίσκεψη. Τον περίμεναν. Ο άνθρωπος του Θεού θα ερχότανε από τα βάθη του γαλανού ορίζοντα. Θα καθόταν κοντά τους λίγους μήνες. Θα φεύγε. Θα φέρνε πάλι βόλτα κάποιο κομμάτι στη ματωμένη γη της πατρίδας. Θα γύριζε πάλι κοντά τους,
πριν ξαναφύγει για το Άγιον Όρος. Θα ήταν όμως αγνώριστος, ένα κουρέλι. Θα του γιατρεύαν το σώμα, την καρδιά του όμως πώς να τη γιατρέψουν? Θα άφηνε πίσω του τη Ρωσία, μα γιατρευτη πάλι καρδιά, μόνο εκεί ψηλά, στις σκήτες, στα μοναστήρια του Άθο, σιγά σιγά. Θα επουλωνόταν η πληγή, θα ξεχνούσε για λίγο καιρό τον πόνο της Ρωσίας, τα τρομακτικά βασανιστήρια της Σιβηρίας, τη φτώχεια και την εκμετάλλευση των παιδιών του Θεού από άλλα παιδιά του Θεού, την τυραννία του αδερφού από τον αδερφό, την αγραμματοσύνη, τη χτινοδία. Και είναι μια τέτοια μεγάλη και πλούσια πατρίδα η Ρωσία, τους έλεγε ο Αλέξιος. Γιατί δεν θέλουν όλοι να ζουν όπως ζείτε εσείς εδώ στον Πεσνορόβο? Θα ήταν τόσο εύκολο. Ο Θεός μας τα έδωσε όλα. Λίγο να απλώσουμε το χέρι να βοηθήσουμε. Λίγο να απλώσουμε το χέρι να δουλέψουμε. Λίγο να απλώσουμε το χέρι να ξεριζώσουμε από την καρδιά μας τα πάθη. Δεν μπορεί ο Θεός να ζητά από μας κάτι που δεν γίνεται. Για να μας ζητά λοιπόν να γίνουμε τέλειοι όπως είναι Εκείνος τέλειος, θα πει ότι μπορούμε να γίνουμε τέλειοι. Ο Χριστός δεν μας είπε να έχουμε στρατούς, μας είπε όμως να στρέφουμε και το άλλο μάγουλο σ' όποιον τυχό θα μας πατσίσει. Σώπα γέροντα, σώπα, θα σ' ακούσουν οι κοζάκοι, θα το μάθει ο τσάρος, θα σε σύρουν αλυσοδεμένο στη Σιβηρία. Όχι παιδιά μου, δεν θα σωπάσω. Δεν λέω τίποτα διαφορετικό από όσα λέει η Άγια Ορθόδοξη πίστη μας. Η Αγία Ρωσία δεν είναι Αγία. Καλά είναι τα προσκυνήματα με τα χρυσά καντήλια και τα πολύτιμα αφιερώματα και τις γιγάντιες λαμπάδες που καίνε νύχτα μέρα μπροστά στα εικονίσματα. Κι όμως, τι να τα κάνει όλα αυτά ο Θεός, παιδιά μου? Δική του δεν είναι όλη η θησαυρή της γης και του ουρανού? Το μόνο που δεν είναι δικό του και που πάνω απ' όλα το λαχταρά είναι οι καρδιές μας. Καρδιές καθαρές, καρδιές ταπεινές, καρδιές γεμάτες έλεος.

πάνω σε αυτό ακριβώς τα χνάρι. Είχε μάθει από παιδί και η Κατερίνα να κανονίζει όλη την πορεία της ζωής της. Και το έβλεπες καθαρά ότι οι άνθρωποι που της ανήκαν, η βαφτισμένη περιουσία της, όπως συνήθιζε να λέει ειρωνικά ο άνδρας της, Σέργιος Παύλοβιτς Ρουσίκιν, ένας χριστιανός επαναστάτης που είχε πεθάνει από συγκοπή στα 50 του χρόνια, πριν προφτάσουν οι αντίπαλοι του να τον εξορίσουν στη Σιβηρία, ήταν διαφορετική από το πλήθος των χωρικών της Μικράς Ρωσίας. Κάτι αλλιώτικο έμοιαζε να πλανιέται πάνω από τα χωριά της Κατερίνας Αλεξάνδροβνας, κάτι σαν ευλογία που εξόρκιζε τα μίση, τους θόνους, τις ασέλγειες. Για πολλά χρόνια, τα μόνα που είχαν ακουστεί στα χωριά της ήταν μικροκλεψιές, φιλονικίες, χωρίς σοβαρές συνέπειες, αργά, και που εμπιστευτικά τις ψιθύριζαν ότι κάποια κοπέλα βιαζόταν πολύ να παντρευτεί. Η Κατερίνα τραβήχτηκε από το παράθυρο, πλησίασε στη μεγάλη ντουλάπα που έπιανε ένα ολόκληρο τοίχο της καμαράς της και την άνοιξε. «Θα πάω σ' άρρωστους», ψιθύρισε, «ας φορέσω κάτι χαρούμενο». Διάλεξε ένα άσπρο μπατιστένιο φόρεμα, φρεσκοσιδερωμένο και κολαριστό. Ντύθηκε και κοιτάχτηκε στον καθρέφτη. Παρόλα τα 45 της χρόνια, φαινόταν ακόμα νέα, αδύνατη και πρόσχαρη, με τα καστανά μαλλιά της, που πλούσια πλαισίωναν το λεπτό της πρόσωπο και τα ζωηρά γαλανά της μάτια. Είχε κρατήσει ένα αέρα νιώτης που δεν είχε κατορθώσει να τον διώξουν ούτε τα χρόνια ούτε ελίπες. Τα μάτια της είχαν κλάψει πολύ τον τελευταίο καιρό, αλλά θα τον νόμιζες πως και αυτά ακόμα τα δάκρυα και αυτές οι τρεις βαθες λύπες ήταν για την Κατερίνα πηγές που την ξανάνιωναν αντί να γίνουν το σκοτάδι που θα σβήνε τη λάψη από το πρόσωπό της. Ήταν γενναία, αυτό το ήξερε και η ίδια, και ήταν περήφανη, δεν θα το καταδεχόταν ποτέ να νικηθεί από τίποτα. Ο Αλέξιος τη σύγκρινε με το δέντρο, το κυπαρίσι που μόνο ο κεραυνός το σκοτώνει. Μα ούτε και κεραυνή είχαν κατορθώσει να σκοτώσουν την Κατερίνα. Έχασε τον άνδρα της μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Έχασε τα δυο της παλικάρια σε εκστρατεία του Τσάρου και έμεινε ακλόνητη. Είχε τη γενναιότητα της ταπεινοφροσύνης, την απέραντη και ανήκει τη γενναιότητα της πραότητος. Οι πράοι θα κληρονομήσουν τη γη και η Κατερίνα εξηγούσε με αυτόν τον τρόπο το μακαρισμό. «Μόνο αν είσαι πράος μπορείς να κερδίσεις τη δική σου γη, τον εαυτό σου, να γίνεις ο κύριος του εαυτού σου και τίποτα να μην μπορέσει να σε κυριέψει. Η πραότης είναι η ανεξαρτησία, η ανεξαρτησία που πάνω απ' όλα αγαπούσε η Κατερίνα, και με πραότητα δεν εννοούσε να είσαι ευχάριστος και υποχωρητικός στους άλλους, αλλά να μην φέρνεις αντίσταση στο Θεό, να είσαι σαν ένα τίποτα μέσα στο μεγάλο κύμα που θα σε κυλά και αυτή να είναι μοναδική σου θέληση, να μην φέρνεις αντίσταση». Άνοιξε ένα από τα συρτάρια της και πήρε χρήματα. Τα έβαλε στη τσάντα της και ύστερα βγήκε από την καμαρά της. Άρχισε να κατεβαίνει τις σκάλες. Στο παχύ, κόκκινο χαλί, τα βήματά της ήταν αθόρυβα και ανάλαφρα. Μπροστά στην εξώπορτα του σπιτιού, την περίμενε τα μάξι της. Αγαπητοί ακροατές, εδώ η ώρα μας έχει τελειώσει. Θα είμαστε πάλι μαζί την ερχόμενη Τρίτη, την ίδια ώρα. Χαίρετε.

0: Σύγχρονες Αγίες Μορφές. Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ. Σύγχρονες Αγίες Μορφές. Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
2: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα. Τέχνη για να ζεις. Άνθιμος Ηλιόπουλος, Αρχιμανδρίτης. Όλη η ζωή πλέκεται από δύο στοιχεία. Την ανθρώπινη αμαρτία και την παρέμβαση του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου. Και ενώ σε στιγμές αυτογνωσίας του ο άνθρωπος αποδέχεται ότι το κύριο πρόβλημά του είναι η αμαρτία, φαίνεται εντελώς απρόθυμος να μελετήσει και να ασκηθεί στο πώς θα παλεύει τον αντίπαλό του διάβολο, έναν αντίπαλο που μπαίνει τόσο εύκολα στην ανθρώπινη ζωή και την καθορίζει. Ο τρόπος του είναι γνωστός. Οι πατέρες της Εκκλησίας έχουν αναλώσει τη ζωή τους στην πάλη με το διάβολο και γι' αυτό είναι οι δάσκαλοί μας. Και μας διδάσκουν το πώς εισχωρεί το κακό μέσα στις σκέψεις μας και στα συναισθήματά μας, ελέγχοντας απόλυτα συμπεριφορές, κινήσεις, ομιλίες, πράξεις. Ο άνθρωπος πολλές φορές μετά την παρέμβαση του διαβόλου, που κοιμίζει τη συνείδηση και οδηγεί τα πράγματα εκεί που θέλει, φαίνεται να ξυπνά σαν από ύπνο και δεν μπορεί να αναγνωρίσει τον εαυτό του στις πράξεις ή στα λόγια που προηγήθηκαν. Σαν να ήταν τότε ένας άλλος. Με όλη αυτή την ακαταστασία να βασιλεύει στο ανθρώπινο πρόσωπο, πώς να βρεις εκεί τη χαρά, την ισορροπία, την ενότητα? Αντίθετα, αυτό που συναντάς είναι η δυσθυμία, η ένταση, η μοναξιά, η λύπη. Όμως, ένας ολόκληρος παράδεισος κρύβεται μέσα στην Εκκλησία μας. Παράδεισος χαράς, κεφιού, ελευθερίας, ανιδιοτέλειας, σχέσεις με τα πάντα. Όταν συναντάς άνθρωπο που τον χαρακτηρίζουν τα πιο πάνω, ξέρεις ότι εργάζεται συνειδητά ή ανεπίγνωστα μια μυστική εσωτερική εργασία πάλης κατά των δαιμονικών δυνάμεων. Πού την έμαθε, ποιος τον δίδαξε, πώς μπήκε σε αυτή τη διαδικασία? Πρέπει να πλησιάσεις την κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Θα δεις σε κάθε μία το πώς έμαθαν οι άνθρωποι αυτοί να παλεύουν το κακό στη ζωή τους. Ας δούμε και τα γεγονότα της καθημερινότητάς μας. Η κρίση που κυριαρχεί, η κενότητα που βασιλεύει σε πολλές ψυχές, η κατάθλιψη που γενικεύεται μέρα με τη μέρα, ο εγωκεντρισμός, τα ερείπια των διαλυμένων γάμων που πληθαίνουν, τα νέα παιδιά που παραδέρνουν μέσα στην κουφότητα και την επιπολαιότητα. Μπορεί κανείς να βλέπει όλα αυτά και να μην τα συσχετίζει με όσα είπαμε πιο πάνω? Δεν θα δει πίσω από όλα αυτά την άγνοια και την αδιαφορία στην παρουσία του κακού, δηλαδή των δαιμονικών δυνάμεων και την απουσία κάθε μορφής πάλης εναντίον τους? Μεγαλώνει ένας νέος άνθρωπος και δεν του λέμε οι μεγαλύτεροι ποιος είναι ο αντίπαλος, πού βρίσκεται, πώς κινείται. Η τραγωδία είναι να βλέπεις να πέφτουν νέες τρυφερές ψυχές στα χέρια του διαβόλου και να γίνονται αθύρματα παίγνια του. Ναρκωτικά, αλκοολισμός, σεξισμός, μοναξιά, κατάθλιψη και τόσα άλλα δείχνουν το σύγχρονο δαιμονισμό μιας άρρωστης κοινωνίας. Και όλα αυτά γιατί αφήσαμε την πείρα των πατέρων μας, απομακρυνθήκαμε από τη ζωή τους και τώρα αυτοσχεδιάζουμε. Το να μεγαλώνεις παιδιά για πολλούς γονείς δεν είναι μία τέχνη που υπακούει σε κανόνες αυστηρούς, κερδισμένους με αίμα στην πάλη με το κακό, αλλά είναι χονδροειδής επιπολαιότητα, γεμάτη έπαρση και αλαζονία, στοιχεία από τα οποία είναι γεμάτη η εποχή μας. Έλεγε κάποιος ότι η μάνα δεν γίνεσαι με το να κάνεις ένα παιδί, όπως δεν γίνεσαι πιανίστας με το να αγοράσεις ένα πιάνο. Όλα είναι θέμα τέχνης. Της μεγαλύτερης από όλες τις τέχνες, την τέχνη της ζωής. Κυρίως ενάντια σε όλη την καταστροφική δύναμη των δαιμόνων που έρχονται να ακυρώσουν, να μηδενίσουν, να χλεβάσουν τη ζωή μας. Για αυτή τη ζωή που ο Κύριός μας μαρτύρησε για να την αναδείξει και να τη σώσει. Μακάρι λοιπόν οι κάτοχοι αυτής της τέχνης της ζωής. Μακάρι όσοι πήραν σοβαρά τη ζωή τους. Μακάρι όσοι σεβάστηκαν το δώρο που μας δόθηκε.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Ο χριστιανός διανοούμενος μέσα στην Εκκλησία. Ρουά Πολ Εμίλ. Η Εκκλησία, κατά την έκφραση του Πασκάλ, σχηματίζει ένα σώμα στοχαζομένων μελών. Είναι ένα σώμα, ένας οργανισμός που παραχωρεί στα μέλη του που το αποτελούν την ατομικότητά τους, αλλά με την πρόθεση να τα εισαγάγει σε μια κοινωνία ειδικού τύπου, σε ένα κοινό πνεύμα που δεν είναι τίποτε άλλο παρά το πνεύμα του Χριστού. Τούτο εδώ αρκεί για να πει κανείς ότι υπάρχει μια κατάσταση του χριστιανού διανοούμενου που δεν είναι εκείνη του ξένου για την πίστη μας διανοούμενου. Όπως ο πιο απλός από τους πιστούς, ο διανοούμενος που είναι χριστιανός κεντροθετείται πάνω στο Χριστό, από τον οποίο λαμβάνει το φως και τη δύναμη. Η ζωή του ξετυλίγεται μέσα στον κόσμο των γήινων μεριμνών. Λαβαίνει μέρος στις μεγάλες συζητήσεις για τον πολιτισμό. Διατρέχει όλους τους γήινους δρόμους. Αλλά φυλάγει ένα άνοιγμα προς το σύμπαν του Αναστάντος, από το οποίο αδιάκοπα ξαναποτίζεται. Αυτό που χαρακτηρίζει έκτοτε τη θέση του χριστιανού διανοούμενου είναι ότι στηρίζεται πάνω σε μία κοινωνούσα ύπαρξη, αντλώντας τη συνεκτική της αρχή από τον Θεάνθρωπο, που αναστήθηκε και που μεταδίδει τη ζωή του στον κόσμο. Ο χριστιανός είναι μπολιασμένος πάνω στο Χριστό, μέσα στον οποίο συναντά τους αδερφούς του. Ποτέ δεν ξαναβρίσκεται απόλυτα μόνος απέναντι στους άλλους και στην οικουμένη. Έχει την πεποίθηση ότι δεν εγκαταλείπεται στην προσωπική του αθλειότητα και η ύπαρξή του προσδιορίζεται πρώτα σαν μια πύρα αλληλεγγύης. Μπασμένος μέσα στη δίνη της Θείας Ζωής που από το σώμα του Χριστού διαχύνεται μέσα στην ιστορία, θέλει κατά την έκφραση του «Perede Montsenil» να συμπράξει τα αλήθεια στην κοινή προσπάθεια, να εργαστεί στη συμπλήρωση του σώματος του Χριστού. Δεν είναι μονάχα φορέας ιδεών ή εικόνων που κατασκευάστηκαν μέσα στο προσωπικό του εργαστήρι. Είναι, σαφώς ή όχι, ζωντανός μάρτυρας μιας ανθρωποθεϊκής πείρας που ξαπλώνεται σε όλους τους τομείς των γήινων δραστηριοτήτων μας. Ο χριστιανός διανοούμενος βρίσκεται έτσι να αποτελεί έναν από τους κυριότερους υπευθύνους για την παρουσία της Εκκλησίας στον πολιτισμό. Σε όποιον τομέα και αν δρά με το στοχασμό του, δρά σε ομοφωνία με το ιστορικό γεγονός της ενσάρκωσης του Υιού του Θεού και της λύτρωσης. Υπ' αυτήν την έννοια μπορούν να αποδοθούν στο χριστιανό διανοούμενο αυτές οι γραμμές του Πίου του 12ου. Όλοι οι πιστοί έχουν το καθήκον να συντείνουν στη διείσδυση του χριστιανικού πνεύματος στην οικογενειακή ζωή, την κοινωνική, την οικονομική και πολιτική επίσης. Αυτή η κίνηση της χριστιανικής επικοινωνίας με τον κόσμο δεν έχει μοναδική έννοια κατά πόσο ο διανοούμενος εξασφαλίζει μία παρουσία της Εκκλησίας μέσα στον κόσμο. Εξασφαλίζει επίσης μία παρουσία του κόσμου στην Εκκλησία. Αυτή εδώ βρίσκεται ξανανιωμένη, ζωντανεμένη, σε διέγερση. Είναι αναγκασμένη να χρησιμοποιεί μέσα τα οποία διαφορετικά θα έμεναν ανεκμετάλλευτα σε τέτοιο σημείο ώστε μπορεί κανείς να υποδείξει πως στις περιόδους που οι χριστιανοί διανοούμενοι δεν επιβλήθηκαν η ζωή της Εκκλησίας επιβραδύνθηκε, ζάρωσε, σκληρύνθηκε όπως η μηχανή που φθείρεται όταν γυρίζει στο κενό. Θέτοντας μπρος στην Εκκλησία τα προβλήματα της ιστορίας, οι διανοούμενοι την αναγκάζουν να εγκαταλείψει την εύκολη και άνετη ζωή, την ικανοποίηση μέσα στα υπερβολικά ανθρώπινα έργα για να προσιλωθεί σε αυτό που για αυτήν είναι θείο και που δεν προσμένει παρά να ραγίσει το στρακό της για να εκδηλωθεί. Μπορεί κανείς να πει από αυτό ότι ο χριστιανός διανοούμενος με το διάλογο που εξαναγκάζει την Εκκλησία να διατηρεί προς τον κόσμο συμμετέχει στην επεξεργασία της αποκαλυμμένης παρακαταθήκης. Μιλά κανείς συχνά για την παρακαταθήκη της χριστιανικής αλήθειας. Η έκφραση έχει έννοια και μπορεί να διεκδικήσει μια μακριά παράδοση. Εκφράζει τον αναλύο του χαρακτήρα της αποκάλυψης, στην οποία πρέπει να μένει κανείς προσκολλημένος με την πιο ευσυνείδητη και λεπτομεριακή προσήλωση. Κινδυνεύει όμως να ερμηνευτεί με μια πενιχρή έννοια, σαν η χριστιανική αλήθεια να μην ήταν παρά ένα σύνολο πετρωμένων διατυπώσεων, αποξεραμένων, απόλυτα αποξενωμένων από τα ζωντανά πλαίσια της ιστορίας.
Τούτο σημαίνει ότι ξεχνά κανείς πως εκείνος που είπε ότι είναι η αλήθεια υπενθύμησε επίσης ότι ήταν η ζωή και ότι αν το χριστιανικό μυστήριο είναι περαιωμένο κατά τη διατύπωσή του, δεν είναι κατά την αφομοίωσή του από τους ανθρώπους. Η Βασιλεία του Θεού, έλεγε ο Κύριός μας ο ίδιος, είναι ένας θησαυρός από τον οποίο καλούμεθα να παίρνουμε πράγματα παλιά και πράγματα καινούργια. Ένας θησαυρός που δεν αλλάζει, αλλά που είναι ανεξάντλητος και που το ξετύλιγμα της ιστορίας επιτρέπει να του αποκαλυφθούν τα αναρρύθμιτα πλούτη του. Η χριστιανική αλήθεια δεν αλλάζει, αλλά οι άνθρωποι αλλάζουν. Η ιστορία ανανεώνεται και αδιάκοπα πρέπει να την υποβάλει κανείς στο φωτισμό της πίστης. Ο Θεός επενεύει στην ιστορία για να την πληροφορήσει κατά το ίδιο της το γίγνεσθε επίσης. Η χριστιανική αλήθεια όταν κοκαλώνει δεν μένει αληθινή προς τον εαυτό της, γιατί δεν είναι πια πιστή προς τη ζωή και γιατί ο χριστιανισμός είναι ιστορικός. Η χριστιανική αλήθεια εκφρασμένη από τους ανθρώπους δεν μπορεί να ανανεωθεί παρά πηγαίνοντας να αντλήσει μέσα στην αποκαλυμμένη παρακαταθήκη για να απαντήσει έτσι στα μεγάλα ερωτήματα που η ιστορία της θέτει. Για τον χριστιανό η ιστορία είναι μια κλίση για στοχασμό και για δράση. Μια εκδήλωση προοδευτική της κατάστασης του ανθρώπου που ζητά να συμπεριληφθεί μέσα στο απολυτρωτικό έργο. Έτσι είναι φυσικό να έχει φτάσει η χριστιανική σκέψη τις πιο ψηλές κορφές, στις εποχές κατά τις οποίες τις είχαν υποβληθεί οι πιο δύσκολες ερωτήσεις. Ριζωμένος ταυτόχρονα μέσα στην ιστορία και μέσα στην Εκκλησία, ο χριστιανός διανοούμενος καλείται έτσι να παίξει έναν ρόλο που μονάχα αυτός μπορεί να εκπληρώσει. Η αποχή του είναι βλαβερή και για τη μία και για την άλλη. Χριστιανός μέσα στην Εκκλησία, ο διανοούμενος πρέπει να εμψυχώνεται από την πίστη χωρίς την οποία δεν μπορεί κανείς να εισέλθει στο σώμα του Χριστού. Πίστη στο Χριστό, αλλά πίστη επίσης σε αυτήν την Εκκλησία δια της οποίας ο Χριστός μιλεί και υπό όρους που προσδιορίσε αυτός ο ίδιος. Αυτή η Εκκλησία είναι οργανωμένη ιεραρχικά και είναι ο Χριστός που θέλησε να είναι οι Απόστολοι και οι διάδοχοί τους οι φύλακες της διδασκαλίας του. Ο χριστιανός διανοούμενος δεν είναι η ιεραρχία, ακόμη και αν πολυάριθμοι επίσκοποι είναι διανοούμενοι. Δεν έχει την εξουσία να διδάσκει κατά την έννοια που λέμε πως είναι η ιεραρχία που μεταδίδει τη διδασκαλία του Χριστού. Λαβαίνει την παρακαταθήκη της αποκάλυψης της παιδαγωγούσας Εκκλησίας. Ο ρόλος του είναι να ανακαλύψει τη δομή μέσα στο περίπλοκο της συγκεκριμένης ζωής. Να ξανασκεφτεί τα ανθρώπινα προβλήματα υπό το φως της αλήθειας που του μεταβιβάζεται. Έπρεπε να κάνουμε αυτούς τους προσδιορισμούς για να αποφύγουμε κάθε αμφιβολία, αλλά αυτό που έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία για το θέμα μας είναι να δούμε τώρα πώς θα πραγματοποιηθεί η ανάπτυξη μιας σκέψης αληθινά εναρμονισμένης με την ιστορία και την αποκάλυψη. Ο γάμος αυτών των δύο πραγματικοτήτων δεν είναι αυτονόητος και προϋποθέτει για το στοχαστή ικανότητες που θα προσπαθήσουμε να προσδιορίσουμε. Το ότι ο χριστιανός διανοούμενος πρέπει να διαθέτει μία κοσμική μόρφωση πλατιά και βαθιά, αυτό είναι αυτονόητο. Αλλά έχει επίσης ανάγκη και από μία σταθερή θρησκευτική μόρφωση, αν θέλει η σκέψη του να είναι εμποτισμένη από τον χριστιανισμό. Δεν μπορεί να αρκείται να επιθέτει επάνω σε μία κοσμική και πολυτελή μόρφωση τις στοιχειώδεις θρησκευτικές γνώσεις του Καρβουνιάρη. Το έργο που τον περιμένει δεν είναι εύκολο, γιατί οι θεολογικές μελέτες δυστυχώς είναι αποκλειστικός κλήρος των κληρικών. Σαν λαϊκός μπορεί να αποκτήσει επίκαιρα μια θεολογική μόρφωση προσαρμοσμένη στις δραστηριότητές του. Είναι καταδικασμένος να παραμείνει ένας αυτοδίδακτος σε ό,τι αφορά την αρχαίγονη όψη της συγκρότησής του. Είναι αλήθεια ότι τα Ινστιτούτα της Ιεράς Επιστήμης τείνουν να αμβλύνουν αυτές τις δυσκολίες. Αλλά η συμβολή τους δεν μπορεί να είναι πολύ αποτελεσματική, αφού οι διάφορες ειδικότητες απορροφούν σχεδόν όλη την ενέργεια του ανθρώπου που απασχολείται με αυτά. Πρέπει να προσθέσει κανείς ότι μια κάποια αραθυμία, μια αδιαφορία, λίγο ή πολύ εκπεφρασμένη, εξηγούν λυπηρές παραλήψεις.
αλλά φαίνεται πως δεν βρήκαμε ακόμα μια διατύπωση σωστή που θα μας επέτρεπε να πραγματοποιήσουμε τη συμβίωση της πίστης και της μόρφωσης. Μπορεί κανείς ασφαλώς να καταγγείλει την ανεπάρκεια της θρησκευτικής διδασκαλίας στο επίπεδο της μέσης παιδείας, αλλά θα ήταν απόδειξη μιας όχι κοινής επιπολαιότητας. Οι χριστιανικές πεπιθήσεις δεν δίδονται μία και καλή. Μπορεί να τις θησαυρίζει κανείς διαβίου. Πρέπει να μεταμορφώνονται, να εμβαθύνονται, να ανακαλύπτονται κάθε τόσο από την επαφή με τα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν και δεν μπορεί να το πετύχουν παρά αν λαβαίνουν κάθε μέρα την τροφή που απαιτείται. «Είναι μια επικίνδυνη αυταπάτη», έγραφε ο Πεγγί, «να πιστεύει κανείς ότι μπορεί να δίνει χωρίς να λαβαίνει, να γράφει χωρίς να διαβάζει, να μιλά χωρίς να ακούει, να παράγει χωρίς να τρέφει, να δίδει τον εαυτό του χωρίς να ανανεώνεται». Αυτό που έχει σημασία για την πνευματική γενικά ζωή, απλούστατα, έχει σημασία και για τον χριστιανικό στοχασμό. Δεν μπορεί κανείς να ζήσει από την πίστη χωρίς να τη μελετήσει, χωρίς να τη γνωρίσει. Δεν μπορεί να πάρει μια χριστιανική στάση εναντί του κόσμου χωρίς να συλλογιστεί κανείς πάνω στα θεμελιώδη δεδομένα της πίστης, χωρίς να τα έχει δοκιμάσει με την πείρα. Είναι ο μόνος τρόπος για να αποκτήσει κανείς τις επαρκείς θρησκευτικές γνώσεις και κυρίως για να κατέχει μια ζωντανή πίστη, χωρίς την οποία ο χριστιανικός στοχασμός μαραίνεται. Όταν μιλάμε για ζωντανή πίστη, εννοούμε μια συνένεση στο έργο του Χριστού, μέσα στην Εκκλησία και μέσα στον κόσμο. Η πίστη μας θέτει στην υπηρεσία μιας πραγματικότητας που μας ξεπερνά. Εισάγει τις δραστηριότητές μας μέσα σε ένα μονοπάτι που είναι αυτό τούτο του Χριστού. Δεν είναι της δικής μας αρμοδιότητας να αποφασίσουμε για τον τρόπο με τον οποίο θα εκπληρωθεί η σωτηρία του ανθρώπου. Δεχόμαστε να συμπεριληφθούμε σε μια διευθέτηση που μας προτείνεται από έναν άλλον. Πιστεύουμε ότι ο Θεός δεν άφησε τον άνθρωπο, ότι δεν τον εγκατέλειψε, ότι βρίσκεται στο μέσο των δραστηριοτήτων μας και ότι ενεργεί όποια κι αν είναι τα φαινόμενα. Δεν μπορεί κανείς να είναι χριστιανός και να διακηρύττει ότι ο άνθρωπος έχει εγκαταληφθεί σε ένα παράλογο σχέδιο, ότι ο Θεός αδιαφορεί για τις αθλειότητές μας, ότι αποτραβιέται μέσα σε μια ενιγματική σιωπή. Υπάρχει ένα μοντέρνο άγχος που μπορεί να είναι μια κραυγή προς το Θεό, αλλά που ως κραυγή είναι έξω από τη λύτρωση, η οποία την αγνοεί. Ο χριστιανός δεν έχει να κρίνει τους μη χριστιανούς, ούτε να τους καταδικάζει. Αλλά υπάρχει μια απαισιόδοξη σύλληψη της ζωής που δεν μπορεί αυτός να προσαρμόσει στα δεδομένα της πίστης του. Ένα αίσθημα αμηχανίας που δεν μπορεί να οικειοποιηθεί χωρίς να απαρνηθεί τον εαυτό του. Ίσως πρέπει κανείς να αναγνωρίσει στη στάση εκείνων που θέλουν όλα να τα ρίξουν κατά γης και να ξαναρχίσουν από την αρχή, μια ανέλειψη πίστης στη συμπαράσταση του πνεύματος. Αν ένα τέτοιο διάβημα δεν είναι παραδεκτό πάνω σε ένα καθαρά διανοητικό επίπεδο, είναι ακόμη πολύ λιγότερο πάνω στην πίστη, γιατί αφήνει να εννοηθεί ότι ο Θεός θα είχε για έναν ορισμένο καιρό εγκαταλείψει την Εκκλησία του, πράγμα που προϋποθέτει ότι δεν θα είχε μείνει πιστός στις υποσχέσεις του. Είπαμε ότι η πίστη μας συμπεριλαμβάνει στην Εκκλησία σε μια προνοιακή διευθέτηση μέσα στην οποία είχαμε κληθεί να μπούμε. Και είναι αλήθεια ότι κάθε χριστιανός είναι μέλος της Εκκλησίας, ότι αποτελεί μέρος της. Η Εκκλησία είναι εμείς όλοι με τον Χριστό. Τούτο δεν θα πει όμως ότι μπορούμε να διαθέτουμε την Εκκλησία όπως το θέλουμε, ότι ιδρύθηκε για να ικανοποιεί τις ιδιοτροπίες μας. Δεν είναι μια κληρονομιά που θα μας ήταν επιτρεπτό να σπαταλήσουμε ή να εκθέσουμε σε φαντασίες. Ο πιστός γνωρίζει ότι η Εκκλησία ιδρύθηκε για να δώσει θεία ζωή στους ανθρώπους και δεν έχει το δικαίωμα να τη χρησιμοποιεί για εγωιστικούς σκοπούς. Μέσα στον παράλογο κόσμο που ζούμε, ο πνευματικός κόσμος φαίνεται καμιά φορά σαν ένα προσοδοφόρο εμπόρευμα που χρησιμοποιεί κανείς ασυνείδητα. Τα παράσιτα αυθονούν. Πόσες ταινίες, μυθιστορήματα δεν ζουν από τον πνευματικό κόσμο, τον εκμεταλλεύονται όπως άλλοι εκμεταλλεύονται τον ερωτισμό ή την κτηνοδία. Ο χριστιανός διανοούμενος δεν μπορεί να δεχτεί τέτοιες απάτες και οφείλει να μεταχειρίζεται τον πνευματικό κόσμο με όλο το σέβας για το οποίο είναι άξιος.
μονάχα μια ζωντανή πίστη, ποτισμένη από αγάπη, θα μπορεί να τον εμπνεύσει μέσα στις δραστηριότητες του και να τον εμποδίσει να βεβηλώσει την αλήθεια που έλαβε από τον Χριστό. Αυτή η πίστη, όταν είναι ζωντανή, δεν ανάγεται μοναδικά σε μια καθαρή συνένεση του πνεύματος, αλλά πληροφορεί όλον τον ψυχισμό και τον υποτάσσει σιγά σιγά στην επίδραση της χάρης. Παιδαγωγεί τα αισθήματα, καθαρίζει τη μνήμη και τη φαντασία, φωτίζει τη νοημοσύνη και εξαγνίζει τη θέληση. Η επίδρασή της γίνεται αισθητή ως τα βάθη της προσωπικότητας και φωτίζει ακόμα και τα πιο κρυφά μέρη του δυναμισμού μας. Είναι ακόμα λόγος που τα δημιουργικά έργα του χριστιανού διανοούμενου είναι κανονικά σφραγισμένα από την πίστη του, αν αυτή είναι στα αλήθεια βαθιά, ζωντανή, ενεργός. Φυσικά αυτή η επίδραση είναι τελείως άλλο πράγμα παρά μία πρόθεση προσιλετισμού. Είναι πριν απ' όλα ένα ζήτημα νοοτροπίας, τόνου. Ο χριστιανός καλλιτέχνης δεν χρειάζεται να διδάσκει, δεν χρειάζεται να κηρύττει. Δεν έχει παρά να εκφραστεί με πληρότητα, με ακέραια πίστη προς τις εσωτερικές απαιτήσεις της τέχνης του. Και αν η συγκεκριμένη πείρα του είναι στα αλήθεια χριστιανή, δεν θα μπορέσει παρά να παράγει έργα που θα είναι σημειωμένα με μια αυθεντική χριστιανική έννοια. Και τούτο χωρίς στεροβουλία προπαγάνδας, διότι ο χριστιανισμός δεν είναι μια προπαγάνδα, μια πραγματικότητα της πρόσωψης. Είναι πριν απ' όλα μια ζωτική πείρα ή μια πείρα ιστορική, αλλά μια πείρα υποταγμένη σε ακριβή δεδομένα. Ο Ζαν Πολ Σάρτρ μίλησε για μια υπαρξιακή εκλογή στην καρδιά του έργου τέχνης. Είναι αυτή η υπαρξιακή εκλογή το κλειδί της οικουμένης που ένας καλλιτέχνης προβάλλει με μια πράξη δημιουργίας και είναι στο επίπεδό της που η πίστη μπορεί να είναι ενεργός χωρίς να παραβιάσει την αυτονομία της δημιουργικής κίνησης. Αν δεν αγγίζει παρά την περιφέρεια του ψυχισμού, δεν μπορεί προφανώς να μεταγγίσει τη δημιουργική ορμή και το έργο δεν φέρει τη σφραγίδα της. Αλλά αν είναι παρούσα σε κάθε άνθρωπο, περιλαμβάνει την υπαρξιακή εκλογή, που είναι η αρχή όλων του των δημιουργιών έναντι της οικουμένης και καθιστά δυνατό το χριστιανικό έργο. Έτσι, ένα χριστιανικό έργο δημιουργίας θα είναι σφραγισμένο με έναν ορισμένο σεβασμό της δημιουργίας που είναι το έργο του Θεού, με μιαν ειδική στάση των ανθρώπων, των μεν έναντι των δε, είναι όλο το δίκτυο των δεσμών που κάνουν να ριζώσει η προσωπικότητα μέσα στην ύπαρξη που θα πάρει έναν ειδικό χαρακτήρα, από το γεγονός της συμπαραλαβής της ανθρωπότητας και της δημιουργίας στην ενσάρκωση και τη λύτρωση του Υιού του Θεού.

Δεν είναι ίσως τόσο γενναιόδορη όσο φαίνεται καμιά φορά. Πρέπει να φοβάται κανείς μήπως δεν εισάγεται μέσα στην ίδια δημιουργική πράξη ένα ποσοστό μνησικακίας που διαφθείρει την υπαρξιακή εκλογή και την ψευτίζει. Θα αντίπουν ίσως ότι ο καλλιτέχνης δεν χρειάζεται να ωρεοποιεί την πραγματικότητα. Έστω δεν χρειάζεται να ομορφαίνει οτιδήποτε. Χρειάζεται να εκφραστεί ο ίδιος και να εκφράσει τον κόσμο που περνά δια της προσωπικότητάς του για να φτάσει σε μια καινούρια ύπαρξη. Η τέχνη δεν οφείλει να κάνει πιο ωραία την πραγματικότητα, αλλά δεν είναι πάλι μια απλή φωτογραφία του πραγματικού. Είναι μάλλον περισσότερο μια μεταμόρφωση της πραγματικότητας που την ξαναφτιάχνει αναδείχνοντας τη σημασία της. Με αυτόν ο κόσμος πλουτίζει κατά κάποιον τρόπο με όλη την πληρότητα της ύπαρξης ενός μεγάλου δημιουργού. Είναι ένα εγχείρημα, το λιγότερο περίεργο, να αναγνωρίζουμε πιο εύκολα χαρακτήρα αυθεντικότητα στα έργα που εξευτελίζουν τον άνθρωπο παρά σε εκείνα που τον εξαίρουν. Ίσως αναζητούμε με αυτή τη στάση μια δικαιολογία για τις παρετήσεις μας ή αναγνωρίζουμε μια μυστική συνοχή με τα σκοτάδια. Επικρίνουμε τους δημιουργούς που γίνονται προσιλητιστές της αρετής και έχουμε δίκιο κατά το μέτρο που η πίστη ζημιώνει τη δημιουργική πράξη. Αλλά συγχωρούμε εύκολα τους αποστόλους του νοσηρού και της ειδωλολατρείας, σαν μέσα σε αυτή την τελευταία η αυτονομία της τέχνης να γινόταν σεβαστή. Εν τούτης και στις δύο περιπτώσεις πρόκειται για μια μεροληψία βλαβερή στην τέχνη, για μια καθαρή παραβίαση των νόμων της δημιουργικής δραστηριότητας. Ανεξάρτητα από κάθε αισθητική σκέψη, αρνούμε να πιστέψω ότι πραγματοποιεί κάποιος έργο αλήθειας με το να μην δείχνει από τον άνθρωπο παρά την πληθωρική του κλίση στο κακό ή το ένστικτό του για τον θάνατο. Μέσα σε κάθε άρρωστο υπάρχει ακόμη ένα ποσοστό υγείας, χωρίς το οποίο η ζωή δεν θα υπήρχε, ούτε η τέχνη επίσης. Γιατί η τέχνη δεν μπορεί να κάνει τίποτα χωρίς τον θάνατο. Είναι ακριβώς το αντίθετο. Όταν το όραμα που ζωογονεί το έργο δεν είναι αρκετά βαθύ. Η απλή αντίληψη των πραγμάτων δεν είναι αρκετά διεσδυτική. Θα αρκούσε κανείς να έσκαβε λίγο περισσότερο για να βρει μέσα σε κάθε άνθρωπο βέβαιες εκδηλώσεις ζωής και αμέτρητα ναυρίσματα. Αν προσπαθήσει κανείς τώρα να τοποθετήσει την τέχνη κατά ουσιώδη τρόπο μέσα στο περίπλοκο των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, πρέπει να παραδεχτεί ότι τα έργα τα οποία ενώ είναι αυθεντικά ως καλλιτεχνήματα προέρχονται από μια εκλογή υπαρξιακή βλαβερή για τον άνθρωπο, δεν μπορούν αδιάκοπα να κυκλοφορούν μέσα σε μια κοινωνία χωρίς να επιφέρουν τελικά την έκπτωση του ανθρώπου. Προσπαθώντας να μην δείχνει κανείς τους ανθρώπους παρά το άθλιο μέρος της ύπαρξής τους, καταλήγει να σκοτώσει τον ενθουσιασμό και τον δυναμισμό, χωρίς τα οποία καμία κοινωνία δεν μπορεί να σταθεί. Λοιπόν, ο άνθρωπος είναι πάνω από την τέχνη. Προκειμένου να εκλέξει κανείς μεταξύ μιας διεφθαρμένης τέχνης και του ανθρώπου, καλύτερα είναι να ψηφίσει υπέρ αυτού. Και καταλαβαίνει κανείς ότι ορισμένες στιγμές οι κοινωνίες επιβάλλουν μέτρα ασφαλείας. Αμήνονται. Όταν είναι εκφυλισμένες σε σημείο που να μην αναγνωρίζουν αυτό που τις καταστρέφει, γκρεμίζονται και η τέχνη συντείνει στο να καταβαραρθρωθούν. Κατά τα άλλα, είμαι προσωπικά πεπισμένος ότι η τέχνη που εξευτελίζει αληθινά τον άνθρωπο προδίδεται πρώτα ως τέχνη και παραβιάζει τους εσωτερικούς της νόμους. Αν οι άνθρωποι στέκουν απέναντί της με μια υπερβολική επιοίκεια, είναι γιατί κολακεύει αυτό που καλύπτει την κατάπτωσή τους και προσδίνει στον ίδιο τους τον εκφυλισμό μια επίφαση αλήθειας. Εν τούτης, οι άνθρωποι δεν χορταίνουν απεριόριστα με μια τροφή που τους αρρωσταίνει και έρχεται μια μέρα που αντιδρούν άγρια εναντίον αυτού που τους καταστρέφει. Οι νέοι ειδικά αρέσκονται προς στιγμή σε έργα που δικαιολογούν την τεμπελιά τους, αλλά να σηκώνουν μια μέρα το κεφάλι και απορρίπτουν συνολικά τα βιβλία που απειλούν την ύπαρξή τους. Αντίθετα, προς ένα μεγάλο αριθμό των δημιουργών μας, οι νέοι μας εμπιστεύονται τη ζωή. Θέλουν να ριζώσουν μέσα στον αιώνα τους. Γυρεύουν αιτίες ζωής. Αποστρέφονται τους καλλιτέχνες ή τους στοχαστές που θυμώνουν τον νεότερο κόσμο. Αντί να τους κατηγορεί κανείς για έλλειψη καλλιέργειας και για τύφλωση, θα ήταν ίσως καλύτερα αν αναθεωρούσε τις ίδιες του τις πεποιθήσεις.
Η θέση του χριστιανού διανοούμενου μέσα στην Εκκλησία αποτελεί πρόβλημα όταν διερωτάται κανείς πώς να συμφιλιώσει τη δημοκρατική νοοτροπία και τη στάση του πιστού που κυβερνάται και διδάσκεται.

0: διαπλέκεται από τους διαδόχους των Αποστόλων και των αμέσων του συνεργατών. Στη δημοκρατία η κυβέρνηση προέρχεται από το λαό. Υπάρχει από το λαό και για το λαό. Μέσα στην Εκκλησία η πρωτοβουλία προέρχεται από το Θεό. Η Θεία Ζωή δίδεται στους ανθρώπους από το Θεό. Η προτινόμενη αλήθεια δεν εξαρτάται από τις αποφάσεις μας ή από την εκλογή μας. Μας προτείνεται. Δεν είμαστε αναγκασμένοι να τη δεχτούμε, αλλά αν τη δεχτούμε, δεν είμαστε ικανοί να τη συνδυάσουμε με τις επιθυμίες μας και με τις ιδέες μας. Μάλλον εμείς πρέπει να συμμορφωθούμε με κανόνες που δεν εξαρτώνται από την κρίση μας. Μπορούμε προφανέστατα να τη μεταχειριστούμε όπως μας αρέσει, αλλά πάβουμε από αυτό το ίδιο το γεγονός να είμαστε χριστιανοί. Θεωρητικά πάντως η λύση είναι αρκετά εύκολη. Ο Θεός πράγματι δεν μας αφαιρεί τίποτε. Δεν έρχεται για να αντύπει ή να γελιοποιήσει τις ανθρώπινες μας απαιτήσεις. Μας προσφέρει κάτι περισσότερο. Μας δίνει κάτι και για να το λάβουμε είναι αναπόφευκτο να είμαστε σε στάση ανάλογη εκείνου που λαβαίνει. Η Εκκλησία, τέτοια όπως έχει ιδρυθεί από τον Χριστό, αφήνει τις ανθρώπινες πραγματικότητες τις ίδιες τους πρωτοβουλίες. Σέβεται την εσωτερική του σκοπιμότητα. Προσθέτει μονάχα μια καινούρια διάσταση στην ύπαρξη. Δεν αδικεί την ελευθερία μας, όπως δεν αδικώ εκείνη ενός σπουδαστού που θέλει να μελετήσει την ελληνική τέχνη και ο οποίος δεν διαθέτει παρά μερικά βιβλία, στον οποίο προσφέρω ένα ταξίδι στο Λούβρο και στην Ελλάδα. Προφανώς για να πάει στην Ευρώπη είναι ελεύθερος να πάρει το βαπόρι ή το αεροπλάνο. Αλλά θα ήταν πολύ άδικο να επικρίνω τον εαυτό μου ότι του επιβάλλω να ταξιδέψει δια θαλάσσης ή δια αέρος. Στην πράξη όμως οι δυσκολίες πολλαπλασιάζονται. Συμβαίνει συχνά ο κλήρος να κάνει ώστε να υπερβαίνει το επίπεδο των γήινων πραγματικοτήτων η αυθεντία που κατέχει στο επίπεδο των υπερφυσικών πραγματικοτήτων. Γνωρίζουμε όλες τις μορφές αυταρχισμού και κληρικαλισμού που εκδηλώνονται κατά ορισμένες περιόδους της εκκλησιαστικής ιστορίας και οι οποίες συμπιέζουν τις ελευθερίες ή τουλάχιστον τις παραλύουν. Κανένας δεν μπορεί να διαψεύσει αυτές τις καταχρήσεις και δεν είναι δυνατό να μην υπάρξουν, αφού ο κλήρος είναι ανθρώπινος και αρέσκεται στην κυριαρχία όπως κάθε γιος του Αδάμ. Πολύ περισσότερο που η χάρη έρχεται να εισδύσει μέσα στο ανθρώπινο με τρόπους που είναι συχνά δύσκολο να προσδιοριστούν και που μπορούν να δώσουν λαβή σε διάσταση γνωμών που πιθανόν υποκρύπτουν πάθη. Γι' αυτό ο κλήρος πρέπει να μην εμπιστεύεται στον εαυτό του, να εφαρμόζει μια αυστηρή αυτοκριτική. Γι' αυτό επίσης οι λαϊκοί πρέπει να μπορούν να εκφραστούν μέσα στην Εκκλησία και να επαναφέρουν τους κληρικούς στην αρμοδιότητά τους όταν προσπαθούν να την υπερβούν. Έχοντας παραδεχτεί όλα αυτά, πρέπει ασφαλώς να καταλάβουμε ότι η Εκκλησία είναι οργανωμένη κατά τρόπο μη δημοκρατικό, αλλά ιεραρχικό. Δηλαδή, ότι δεν είναι καρπός μιας ανθρώπινης απόφασης ή της λαϊκής θέλησης κατά τον Ρουσό, αλλά η εκπλήρωση ενός σχεδίου επεξεργασμένου από τον Θεό. Δίδεται από τον Θεό η Νέα Ιερουσαλήμ που κατεβαίνει από τον ουρανό. Και τούτο δεν εξαρτάται ούτε από τη θέληση των κληρικών, ούτε από εκείνη των λαϊκών. Είναι ο Θεός που θέλησε η Εκκλησία του να κυβερνάται κατά τέτοιον τρόπο, που να μοιράζει τα δώρα του έτσι ή αλλιώς, και δεν μπορούμε να του ζητήσουμε λογαριασμό. Συνεπώς υπάρχει μια ορισμένη νοοτροπία που θα μπορούσε να διαστρέψει τη συμπεριφορά μας ως χριστιανών. Σημαίνει αυτό ότι ένας ρωμαιοκαθολικός δεν μπορεί να είναι ένας καλός δημοκράτης? Το ακούει κανείς να λέγεται καμιά φορά και μάλιστα από ρωμαιοκαθολικούς. Θα φαινόταν ότι είμαστε μαθημένοι από τη θρησκεία να λαβαίνουμε τα πάντα από την εξουσία και όσοι δεν μπορούμε να πάρουμε στα σοβαρά το κανονικό παιχνίδι της δημοκρατίας. Μεταφέραμε στο πολιτικό ή αστικό επίπεδο, διατείνονται, μια θρησκευτική συμπεριφορά που δεν έχει πια πέραση. Μια τέτοια γνώμη μπορεί να περιέχει ένα ποσοστό αλήθειας. Μπορεί επίσης να προδίδει μια σύλληψη λιγάκι διφορούμενη και για την εκκλησία και για τη δημοκρατία. Η δυσπιστία που ορισμένοι δημοκράτες τρέφουν έναντι του ρωμαιοκαθολικισμού προέρχεται από το ότι ένα μέρος σημαντικό της Εκκλησίας της Γαλλίας, επί παραδείγματι, έζησε κατά ένα τμήμα του 19ου αιώνος μέσα στη νοσταλγία του παλαιού καθεστώτος και σε ανοιχτή αντίθεση με τη δημοκρατία. Υπάρχει εκεί ένα ιστορικό πρόβλημα που τέθηκε κατά διαφορετικό τρόπο στην Ιταλία, αλλά που δεν χάλασε λιγότερο τις σχέσεις μεταξύ του Ρωμαιοκαθολικισμού και της δημοκρατικής κίνησης μέσα στο νεότερο κόσμο. Αν οι κληρικοί ξεπέρασαν τα όρια της δικαιοδοσίας τους, δεν είναι λιγότερο βέβαιο ότι ορισμένοι δημοκράτες ξεπέρασαν τα όρια των απαιτήσεων της δημοκρατίας και συνετέλεσαν στο να δηλητηριάσουν τις συζητήσεις. Αυτές οι παρεξηγήσεις φαίνονται να εξαλείφθηκαν σήμερα και θα ήταν απρεπές να τις διατηρήσει κανείς περισσότερο. Ο Ρωμαιοκαθολικισμός φαίνεται ή μάλλον απέδειξε ότι δεν σχετίζεται από τη φύση του με κανένα πολιτικό καθεστώς και πρέπει να απομακρυνθεί κανείς μια και καλή από αυτούς τους τύρους καυγάδες. Η ίδια δυσπιστία μπορεί ακόμη να προέρχεται από μια χονδροειδή ερμηνεία της δημοκρατίας. Θα πει κανείς επί παραδείγματι. Στη δημοκρατία η κυβέρνηση έρχεται από το λαό, όχι από τον Θεό. Και βέβαια οι κυβερνώντες μέσα σε μια δημοκρατία δεν περιβάλλονται με το θρησκευτικό κύρος που η στέψη, η οποία ήταν μια θρησκευτική τελετή, παρήχε στον βασιλιά που στεφόταν. Η δημοκρατία όμως δεν είναι ένας φετερισμός της θείας διακυβέρνησης. Εκλεγόμενος δημοκρατικά, ο αρχηγός του λαού γίνεται ο υπεύθυνος της κοινωνικής τάξης και υπό την ιδιότητά του αυτή ενεργεί εν ονόματι του Θεού, όπως άλλοτε ο βασιλιάς. Ακόμα και στη δημοκρατία η κυβέρνηση προέρχεται από το Θεό, αλλά δια του λαού. Ο Απόστολος Παύλος απαιτούσε άλλοτε από τους χριστιανούς να υπακούουν τους Ρωμαίους αυτοκράτορες που κατεδίωκαν τους χριστιανούς. Όχι διότι είχαν ευλογηθεί από την Εκκλησία, που δεν είχαν, αλλά γιατί ήταν οι αρχηγοί της κοινωνικής τάξης. Ο Θεός θέλησε οι άνθρωποι να ζουν μέσα σε κοινωνία και τούτο απαιτεί κυβερνήσεις, οι οποίες να πραγματοποιούν το σχέδιό Του και οι οποίες, αφού έγιναν εξουσία, να ενεργούν εν ονόματί Του, όποιο και αν είναι το πολιτικό καθεστώς που υιοθετείται. Προσωπικά πιστεύω ότι η αντίθεση αρχής μεταξύ της Εκκλησίας και της Δημοκρατίας εμφανίζεται όταν προκαταλήψεις σκοτεινιάζουν την νοημοσύνη και ψευτίζουν τη φύση της μιας και της άλλης. Οι χριστιανοί διανοούμενοι έχουν να παίξουν εδώ ένα σημαντικό ρόλο για να διασαφηνίσουν ιστορικές καταστάσεις και να φωτίσουν τις συνειδήσεις. Αν πλάθουν από τη δημοκρατία έναν μύθο, προφανώς αυτή δεν μπορεί να συμφωνήσει με την Εκκλησία. Και πρέπει να παραδεχθούμε ασφαλώς ότι η ιδέα της δημοκρατίας είναι συχνά κυλιδωμένη, μολυσμένη. Ο Πεγκί και ο Μουνιέ θα μπορούσαν να μας φωτίσουν σχετικά. Κατά τα άλλα, αν οδηγήσει κανείς την Εκκλησία ξανά στην ιεραρχία, αν σταματήσει κανείς όλη τη δραστηριότητα του χριστιανού μπρος σε μια απόφαση του Πάπα, κάνει τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία εχθρά της δημοκρατίας, αλλά και την παραμορφώνει. Η Εκκλησία ασφαλώς δίδεται από το Θεό, διοικείται και διατηρείται από Αυτόν. Το Άγιο Πνεύμα είναι παρόν μέσα στους αρχηγούς της Εκκλησίας και τους φωτίζει στα καθήκοντά τους, της διοίκησης και της διδαχής. Αλλά είναι παρόν επίσης μέσα στο λαό των πιστών, μέσα σε όλο το σώμα του Χριστού. Γι' αυτό από τα μέλη του σώματος ως τον αρχηγό της υπάρχει και πρέπει να υπάρχει ανταλλαγή, διάλογος, επικοινωνία. Έτσι εισερχόμαστε στο πρόβλημα της κριτικής μέσα στην Εκκλησία. Ότι η κριτική είναι δυνατή και παραδεχτή μέσα στην Εκκλησία, τα γεγονότα το αποδεικνύουν αρκετά. Πρέπει όμως η κριτική αυτή να υποταγεί σε ορισμένους όρους, γιατί αλλιώς εκφυλίζεται σε αντιχριστιανική σταυροφορία. Ο πρώτος όρος που περιέχει όλους τους άλλους είναι να εμπνέεται από την αγάπη, από την επιθυμία του καλού για την Εκκλησία, από μια φροντίδα εξαγνισμού και ανάπτυξης του σώματος του Χριστού. Ένας χριστιανός αληθινά πιστός δεν θα θελήσει να παρασυρθεί σε πικρές κριτικές που θα παρέλυαν την επίδραση της Εκκλησίας, διχάζοντας τους πιστούς και ελαττώνοντας την εμπιστοσύνη τους προς τον πνευματικό τους αρχηγό. Πρέπει να θυμηθούμε ότι υπάρχει μια κριτική που διεξάγεται από ανθρώπους που βρίσκονται έξω από την Εκκλησία και που θέλουν την καταστροφή της, που πάντως θα ήθελαν να επαναφέρουν την ανθρώπινη ζωή σε διαστάσεις καθαρά κοσμικές. Υπάρχει μια άλλη κριτική που είναι εσωτερική της Εκκλησίας και που θέλει το καλό της, που θέλει να βοηθήσει την ακτινοβολία του πνεύματος μέσα στην ανθρωπότητα. Δεν είναι πάντοτε εύκολο να διακρίνει κανείς τη μία από την άλλη και πρέπει να προσέχουμε να μην παίξουμε το παιχνίδι των εχθρών της Εκκλησίας. Σημαίνει αυτό ότι η ελευθερία της έκφρασης είναι περιορισμένη μέσα στην Εκκλησία? Ναι, αν εννοεί κανείς με αυτό ότι θα μπορούσε να λέγει ό,τι του περνά από το κεφάλι, ότι θα μπορούσε να αφήνεται σε όλους τους μικροθυμούς του και στις προσωπικές του μνησικακίες. Αν ο χριστιανός σοβαρεύεται, γνωρίζει ότι το καλό της Εκκλησίας προηγείται από τα ξεθυμάσματά του και τις διαμαρτυρίες του. Θα θυσιάσει την ευχαρίστηση της κριτικής για την κριτική, στην αγάπη που θέλει απολύτως να κυριαρχήσει μεταξύ των ανθρώπων. Προφανώς δεν πρόκειται να σωπάσει κανείς εμπρός στις αδικίες ή τις ακαταστασίες, για να μην δυσαρεστήσει τον τάδε πιστό ή τον δίνα θρησκευτικό αρχηγό. Θα είναι μάλιστα ένα καθήκον σε ορισμένες περιστάσεις να μαστιγώσει τους κοιμισμένους και τους νοθρούς. Αλλά αυτό το θάρρος είναι τελείως άλλο πράγμα από το κριτικό πνεύμα που ασκεί η κριτική ως ένα νοτέρου είδους πόρ. Πολύ συχνά υπάρχει μέσα στην Εκκλησία αρκετή αρνητική κριτική, αλλά ελάχιστη οικοδομητική κριτική. Καταγγέλει κανείς τα ελαττώματα της χριστιανικής κοινότητας, σημειώνει τις αδυναμίες της, γελιοποιεί τα λάθη της. Αρκείται σε αυτό. Και πρέπει κανείς να παραδεχτεί ότι οι δικαιούμενοι που περιφρονούν και απορρίπτουν βία τη λογοκρισία είναι συχνά τρομεροί λογοκριτές. Κάθε κριτική επάγει μία σύγκριση ανάμεσα σε αυτό που είναι και σε αυτό που θα έπρεπε να είναι, ανάμεσα σε μία συγκεκριμένη κατάσταση και έναν δεδομένο κανόνα. Πρέπει πρώτα να βλέπει κανείς με σαφήνεια την πραγματικότητα. Δεν έχει το δικαίωμα να αρκείται σε αόριστες διαισθήσεις και προαισθήματα. Τίνει κανείς πάρα πολύ, από τον Ρουσό και πέρα, να δίνει στο αίσθημα τη βεβαιότητα και το αλάθητο που έδινε άλλοτε στο νου. Συμβαίνει να αρκείται κανείς σε υπολογισμούς κατά προσέγγιση, ανεπαρκής για να διατυπώσει κρίσεις που δεν μπορούν παρά να θολώσουν τα πνεύματα. Ο διανοούμενος, λέγει ο Γκαμπριέλ Μαρσέλ, δεν έχει να κάνει με μια σαφή και σταθερή πραγματικότητα όπως ο εργάτης και ο αγρότης. Εργάζεται με λέξεις και το χαρτί τα τραβά όλα. Μπορεί να συμβεί να πιστέψει ότι η πραγματικότητα είναι όπως θα ήθελε να είναι, επειδή τον διευκολύνει στη θέση που αναπτύσσει. Γοητευμένος από τη λάμψη της μορφής της, θα βάλει την αλήθεια σε δεύτερο επίπεδο και θα αποφανθεί χωρίς πραγματικά να γνωρίζει την κατάσταση ενός προβλήματος. Κανένας προφανώς δεν είναι απόλυτα προστατευμένος από αυτούς τους κινδύνους και πολύ απλοϊκός είναι όποιος νομίζει ότι τους αποφεύγει εντελώς. Ένας λόγος περισσότερο για να λαβαίνει κανείς όλα του τα μέτρα. Αλλά δεν είναι το παν να βλέπει κανείς καλά την πραγματικότητα. Χρειάζεται ακόμη και ένας κανόνας για να την κρίνει. Για έναν χριστιανό χρειάζεται να αντιλαμβάνεται καλά τις απαιτήσεις της πίστης, τη φύση της Εκκλησίας. Οι βιαστικές μας κρίσεις προέρχονται συχνά από το ότι δεν γνωρίζουμε επαρκώς την πραγματικότητα, αλλά και από το ότι δεν είμαστε επαρκώς φωτισμένοι από μια υγιά και φωτεινή έννοια για τη φύση της Εκκλησίας. Θα μπορούσε κανείς να συζητήσει διαμακρόν την ιδέα που σχηματίζουν πολλοί για τους ιερείς της Εκκλησίας. Χωρίς να είναι αιρετική, αυτή η ιδέα είναι φτωχή, παραμορφωμένη, σκληρωτική. Μπορεί να πει κανείς το ίδιο για τους διανοούμενους? Όχι για όλους ασφαλώς. Αλλά αν ο χριστιανός διανοούμενος δεν προσέχει, δεν θα αντισταθεί στην τάση να φαντάζεται την Εκκλησία ως εξάρτημα μιας ελίτ. Θα κάνει κριτικές που δεν θα ήταν έγκυρες παρά μονάχα αν υπήρχε μια διανοούμενη ελίτ μέσα στην Εκκλησία, αλλά που δεν έχουν παραμερική αξία, γιατί ο λαός των πιστών συμπεριλαμβάνει επίσης απλοϊκούς ανθρώπους που η ευσέβεια, οι γνώσεις και η ίδια η πίστη τους είναι μιας άλλης φύσης, χωρίς να είναι αναγκαστικά λιγότερο έγκυρες. Η κριτική προκύπτει από τη σύγκριση της πραγματικότητας με αυτόν τον κανόνα για τον οποίο μόλις μιλήσαμε. Γίνεται μια κρίση που εκφράζει την τέλεια σχέση ή τη μη τέλεια σχέση του γεγονότος με το ιδεώδες. Και εδώ ακόμα υποθέτει κανείς ασφαλώς ότι η υποκειμενικότητα μπορεί να ισχωρήσει καθώς προχωρεί η σκέψη και να την κάνει να παρεκκλίνει. Είναι όλες οι εσωτερικές μας διαθέσεις που μας τυφλώνουν και παραλύουν την κρίση μας. Αν αγαπά κανείς τη συμπλοκή, θα βρει αφορμές για να ξεκινήσει σε σταυροφορία. Αν κλείνει κανείς τη μνησικακία, θα επωφεληθεί από τις ανεπάρκειες της σκέψης για να προβεί σε αντεγκλήσεις. Ο Γκαμπριέλ Μαρσέλ έγραψε: «Είναι αδύνατο να αμφισβητήσει κανείς ότι η ανάπτυξη του πνεύματος της διεκδίκησης μπορεί να συμπίπτει με μια ορισμένη ηθική χαλάρωση. τα συμπλέγματά μας, τα αισθήματά μας αβεβαιότητας, οι ψυχολογικές μας δυσαρέσκειες όλων των ειδών, αμβλύνουν λιγότερο ή περισσότερο σοβαρά τη διάβγειά μας. Μια ορισμένη μορφή αντικληρικαλισμού αυξάνει άνετα σε αυτές τις περιοχές. Ένας αντικληρικαλισμός τυπικός, χαμογελαστός. Παίρνει κανείς στάσεις προφήτη ή ακόμη παίζει τον ρόλο του μάρτυρα και του καταδιωκόμενου. Αλλά δεν είναι το πάνω να διαπιστώνει κανείς τη μη τέλεια σχέση της πραγματικότητας με τον κανόνα. Πρέπει να βρει τον λόγο, την αιτία να αποδώσει ευθύνες. Συμβαίνει να γυρεύει κανείς να τις βρει έξω από αυτόν. Ας αρκεστούμε να ξαναδιαβάσουμε αυτές τις λίγες γραμμές του Père Ernest Gagnon. Να πραγματοποιούμε, να δημιουργούμε, να κάνουμε κάτι τι, παρά τις δυσκολίες, είναι μια στάση όριμου. Προτιμούμε να παραπονούμεθα για τους άλλους, κυρίως όταν είναι μακρινοί και ανώνυμοι. Ας θέσουμε ένα τελικό σημείο σε αυτές τις σκέψεις, λέγοντας ότι η φροντίδα μας πρέπει να είναι να δεχόμαστε την Εκκλησία μέσα στη σαρκική της κατάσταση. Να δεχόμαστε το γεγονός της ενσάρκωσης με όλες τις συνέπειες. Οι διανοούμενοι κλείνουν στο να πνευματοποιήσουν την Εκκλησία, να την απομονώσουν από τους ανθρώπους που αποτελούν μέρος της, να τη σκέφτονται αντί να τη ζουν. Εφεύραν στον 18ο αιώνα έναν παράξενο διαδισμό που έδιδε την εμφάνιση μιας θεολογίας καλά αποκαταστημένης, αλλά που ήταν στην πράξη μια πολεμική μηχανή εναντίον της Εκκλησίας. Έλεγαν παραδείγματος χάρη πως σέβονται τη θρησκευτική ζωή, αλλά ότι χτυπούσαν τα λάθη της και τις παραμορφώσεις της. Παραλάμβαναν τον κλήρο, αλλά σέβονταν τη θρησκεία. Διατείνονταν ότι υπερασπίζονταν τη θρησκεία από τη βλαβερή επίδραση του κλήρου. Έδιναν την εντύπωση ότι υπεράσπιζαν την Εκκλησία, αλλά στην πράξη εργάζονταν για την καταστροφή της. Για όποιον δεν αισθανόταν το δόλο, η διαδικασία ήταν ελκυστική, γιατί η Εκκλησία δεν είναι μόνο θεία, είναι επίσης ανθρώπινη και αμαρτωλή μέσα στα περισσότερα μέλη της. Αλλά οι αμαρτωλοί που είμαστε εμείς έχουν ανάγκη του Χριστού και η Εκκλησία υπάρχει για να μας τον δίνει.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12.
1: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της 5ης.

ημών Ιωσήφ μοναχού και πάσης εις εν Χριστώ ημών αδελφότητος των ευλάβων προσκυνητών αφιερωτών και συνδρομητών